0: Να πούμε και αυτό που συζητάμε και πριν, ότι είναι ένα μύθος και η ελευθερία του διαδικτύου, είναι ένα μεγάλο παραμύθι. Είναι μια υπερτιμημένη τηλεφωνική παρτούσα του διαδίκτυου, στο οποίο πρέπει να μπαίνουμε με προφυλάξεις. Το 80% από ό,τι λέγεται στο διαδίκτυο και από αυτά που γενικώς που
1: κυκλοφορούν,
0: ναι, είναι ψέματα. Και γι' αυτό μου αρέσει, πρέπει να σου πω. Μένα μου αρέσει το ψέμα. Πρέπει να σου πω ότι δεν έχω δει ποτέ στο Facebook, δεν έχω καμία σχέση με αυτά τα κόλπα. Γιατί σου τρώνε πολύ χρόνο, όχι ότι τα απαξιώνω. Αλλά υπάρχουν πολλοί ψεύτικοι παρνούσιδες. Και μάλιστα ένας-δύο κάνουν και πολύ καλά δουλειά. Δηλαδή και κάνουν και καλύτερα από μένα, μπορώ να σου πω. Δεν χρειάζεται να πω εγώ. Δηλαδή υπάρχει ένας που έχει 800.000 followers. Εντάξει, μερικές φορές ξεφεύγουν, κλείνουν δουλειές, κάνουν, πουλάνε πράγματα και τέτοια. Αλλά με σταματά στον δρόμο και μου λένε: μιλήσαμε, θέλει, γίναμε φίλοι στο αυτό. Τώρα λέω: ναι, βέβαια. Όχι με μένα όμως.
1: Οπότε κανένα από τα προφίλ που κυκλοφορούν στο Facebook υπάρχει. Δεν είναι δικό
0: σας. Δεν έχω μπει ποτέ στο Facebook, ούτε πρόκειται. Γιατί σου τρώει πάρα πολύ χρόνο. Εγώ μόνο τα mail μου να δω, θέλω κάποιες ώρες. Δηλαδή θα είμαστε συνέχεια σαν υπολογιστή και είναι τραγικό αυτό. Το βλέπω και με τα παιδιά μου. Ο γιος μου είναι 28, η κόρη μου είναι 8. Και στην κόρη μου τώρα, ας πούμε, στο iPad δεν ξεκολλάει. Τα κινητά προσπαθούμε να τα κρατήσουμε. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν τα κινητά τα παίρνουν από τα παιδιά. Μέχρι 16 χρονών τα κινητά στη Silicon Valley, ας πούμε, εκεί που είναι η Microsoft, που είναι η Apple, που είναι όλες αυτές τις εταιρείες, στα σχολεία, στα παιδιά τους, μέχρι 16 χρονών απαγορεύονται χρήση κινητού, tablet και laptop. Εμείς εδώ δυστυχώς τα βάζουμε στα σχολεία και αυτό είναι μεγάλο γιατί σου χαλάει το κρατικό πνεύμα. Ρε. Δεν μπορείς να σκεφτείς. Έχεις όλα εύκολα, τα βρίσκεις όλα, δεν σκέφτεσαι καθόλου. Και το καμάκι έχει πέσει πολύ. Τώρα ήμουν τώρα διακοπές, επειδή έκανα θέατρο.
1: Για πείτε μου, παίξατε στην Επίδαυρο και.
0: Ναι, παίξαμε στην Επίδαυρο. Ήταν μια εμπειρία. Εγώ τη σνόμπαρα στην αρχή, πρέπει να σου πω.
1: Αυτό ήθελα να σου ρωτήσω. Πώς αποφασίσατε να παίξετε ένα αρχαίο, ας πούμε, έργο.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα Επίδαυρο που όλοι λένε ότι θέλουν να παίξουν την Επίδαυρο και στο Ηρώδιο και.
0: Ναι. Όχι, εγώ δεν έχω τέτοια. Εγώ πιστεύω ότι αν είναι η παράσταση είναι καλή και στο ξερό του Γάλλου να παίξει και στην Τούμπα να παίξει. Ναι. Αν είναι η παράσταση καλή και έχει διάδραση με το κοινό, θα δουλέψει. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι η εμπειρία ήταν. Είχε ένα μεταφυσικό χαρακτήρα. Ειδικά όταν κάναμε την πρόβα Generale στην Επίδαυρο που παίξαμε στα Βράχια, που δεν είχε κόσμο. Ήταν αυτή, δηλαδή αυτά που έλεγες και προσωπικό τους από τα Βράχια πίσω ήταν, γιατί εντάξει είναι και 3.000 χρόνια, 2.000 χρόνια εκεί, έχουν πέρασει εκατομμύρια κόσμος, εκατομμύρια σκέψεις, εκατομμύρια λόγια. Και ήταν μια συγκλονιστική εμπειρία γιατί ο Αριστοφάνης έχει δεινοπαθήσει και προσπαθήσαμε, εμείς κάναμε μια όπερα. Τον Νίκο Τούκη που εγώ έγραψα τη μουσική και προσπαθήσαμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση στον Αριστοφάνη γιατί θα σου πω ότι και έξω ακόμα και δική στην Ελλάδα δεν έχει πέσει σε καλά χέρια. Αυτό που κάναμε εντάξει με δυσκολία μεγάλη, 5 μήνες πρόβες τα λιποθήκαμε πολύ, αλλά νομίζω ότι είχε ένα αποτέλεσμα.
2: Συντονισμένη πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Ρίγλος και εν κατακλείδη, ένα αφιέρωμα στον Τζίμι Πανούση απόψε, ένα χρόνο μετά το θάνατό του.
3: Καλός θεατής.
2: Γιώργος Διμπέγκος εδώ στο στούντιο.
4: Άντε να απαντήσουμε στην ερώτηση τι ομάδα ήταν ο Τζίμις Πανούσης.
2: Άντε απάντα λοιπόν.
4: Σύμφωνα με δηλώσεις του ιδίου, σε συνέντευξη που είχε δώσει στον πρώην υπουργό τον κύριο Ρουσόπουλο πριν χρόνια, ήταν Ολυμπιακός.
2: Αλλά παρακολουθούσε και γενικώς
4: παρακολουθούσε
2: ποδόσφαιρο.
4: Γενικά ήταν φιλάθλος, δεν ήταν βαμμένος οπαδός όπως δηλώνε.
2: Στη Μαδρίτη, ας πούμε, το 3-3 της ΑΕΚ με τη Ρεάλ το έχει παρακολουθήσει από κοντά.
4: Ναι.
2: Το θυμάμαι συγκεκριμένα αυτό. Λοιπόν, μια ιδιαίτερη καλημέρα στο Χρήστο το Χαραλαμπόπουλο και το κομμάτι που ζητάς είναι στη λίστα, αλλά όταν θα έρθει η ώρα του, όταν φτάσουμε στο 1993, να πούμε τι ακούσαμε. 1984 λοιπόν, αν η γιαγιά μου είχε ρουλεμάν το άλμπουμ. Ακούσαμε το γιαγιά Πατίνη, Motorcycle Granny, ο Τζίμις Πανούσης και η Μαντό. Και ένα κομμάτι περί εκλογομανίας μέσα από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το μια ασπρόμαυρη φωτογραφία και τη διασκευή που έκανε στο τρένο. Κομμάτι το οποίο ήταν και στους τίτλους αρχής του Δράκουλα των Εξαρχείων, πριν ακόμα δισκογραφηθεί στην ουσία.
4: Ναι.
2: Και αμέσως μετά ακούσαμε ένα απόσπασμα περί της σχέσης του με το ίντερνετ και τα όσα είχαν γίνει στην Επίδαυρο το 2017. Η συνέντευξη ήταν στο myportal.gr web TV της Θεσσαλονίκης και στη Μαρία Σαμολαδά.
4: Ενώ στο δίσκο ο Τζιμάκος έγραφε «Όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω». Πριν από 2 χρόνια είπαμε και εμείς να βάλουμε μια τάξη, μπας και βολευτούμε με τα μπαλωμένα παπούτσια από τον τόπο μας και να μην τρέχουμε από εδώ και από εκεί. βγήκε και αυτός ο Μαρούδας, όχι ο τραγουδιστής, ο άλλος, και είπε ότι θα καταργήσει τη λογοκρισία και τους ψηφίσαμε για αλλαγή. Αλλά αυτοί αλλάζουν συνέχεια και του λέω, μα δεν είπατε ότι δεν θα λογοκρίνονται τα τραγούδια, και μου απαντάνε, αυτά δεν είναι τραγούδια, είναι καρπούζια, εμπίπτουνε αγορανομικώς. Μου βγάζουν και κάτι νόμους του Παπαδόπουλου και του Μεταξά, ότι θα κλείσουν, λέει, το εργοστάσιο, όχι την δισκοτέκ, αυτό που βγάζει τους δίσκους, αν δεν πειθαρχήσω. Έβαλα διάφορα μέσα, μιας και που είμαστε εμείς οι αριστεροί τώρα στα πράγματα, αλλά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και στη γυναίκα έδωσα συνέντευξη, μπας και υδρώσει τα αυτή τους. Τους έκραξε και η ελευθεροτυπία και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Να περάσουν δηλαδή τα 6 τραγούδια ολάκερα και να λογοκριθούν τα 3 που απειλούσαν τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Όλος ο καυγάς για 3 λέξεις. Μου νύψω λίγα μάτε. Τώρα βέβαια, αν επιμένανε κανά 2 χρόνια, ίσως γλιτώναμε κανά μπιπ. Τα καρπούζια όμως εν τω μεταξύ θα είχαν σαπίσει. Σκεφτήκαμε να μην βγάλουμε καθόλου το δίσκο ή να κάνουμε απεργία πείνας έξω από το Υπουργείο Προεδρίας. Αλλά αυτά έχουν ξαναγίνει. Άσε που θα έπρεπε ταυτοχρόνως να αρνηθούμε να πληρώσουμε τους λογαριασμούς του ΟΤΕ και της ΔΕΗ και να μην τηρούμε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Βλέπεις, όλα αυτά πάνε μαζί. Και να ο πρώτος λογοκριμένος δίσκος της αλλαγής. Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς, Τζιμάκος για τις μουσικές ταξιαρχίες. Ιστερόγραφο, ο δίσκος θα κυκλοφορήσει ελεύθερα, αν και όταν υπάρξει πραγματική δημοκρατία. Μέχρι τότε, καλή διασκέδαση.
2: Λοιπόν, εντάξει, το συναντάμε και σήμερα, ας πούμε. Όχι βέβαια υποχρεωτικά να χρειάζεται να βάλεις κάτι σε μπιπ και τα λοιπά σε διάφορες λέξεις. Πλέον το επιλέγεις αν θες να το κάνεις. Το 1984 ακόμα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Βέβαια δεν ακούσαμε κάποιο κομμάτι που να έχει λογοκρισία μέσα, από τα 3 νομίζω.
4: Όχι,
2: δεν ακούσαμε κανένα. Λοιπόν, και πάμε στο 1985 που είναι η τελευταία στην ουσία κυκλοφορία με τις μουσικές ταξιαρχίες. Είναι μια ζωντανή ηχογράφηση στο κύτταρο.
4: Το hardcore.
2: Το hardcore. Ο Τζιμάκος, κρυμμένος κοριτσάκι, με το μουσί και το μαλλί, έτσι, κρατώντας ένα μπουκάλι γυάλινης κοκακόλα, έτσι, σουτιενάκι.
4: Μια κουκλίτσα ζωγραφιστή.
2: Κανονικά. Λοιπόν, οι παραστάσεις, η ηχογράφηση των παραστάσεων είχε γίνει πρώτη Δευτέρα και Τρίτη Φλεβάρη του 1985 στο κύτταρο, όπως σας είπα, χωρίς επεμβάσεις στο στούντιο. Η μουσική, ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Βασίλης Καλοθανάσης στον μπάσο, ο Βασίλης Κίνος στα πλήκτρα, ο Άκης Περδίκης στα τύμπανα, τα κείμενα, η στίχη, η μουσική και τα φωνητικά από τον Τζιμάκο.
5: Καμπρί, σε ποινή. Τα φέρετρα σε φέρετρα μας κλείσανε.
2: Να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορούμε να παίξουμε όλα τα κομμάτια. Έρχονται διάφορες επιλογές που μου στέλνετε εδώ πέρα. Τις θέλετε να ακούσετε και ολόκληρο το Καπρί σε Φινή. Αλλά δεν γίνεται, παιδιά. Δεν μας παίρνει το τετράωρο να το καλύψουμε όλο. Οπότε ας μην χρονοτριβούμε με μπλα μπλα κλπ.
4: Απλά θέλω να πω ότι ο Τζιμάκος ήταν δικός μας. Τζιμάρα, ψυχάρα για πάντα. Χολαργάρα. Στην Αλώμα η πρώτη σου γέα. Μίτσο Σάικ Βαλτιμόρη.
2: Μάλιστα.
4: Για όσους είμαστε της γειτονιάς, ξέρουμε τι ήταν και η Αλώμα.
5: Σαν καλός θεατή.
2: Λοιπόν, φύγαμε. 3 κομμάτια μέσα από το hardcore. Και, διάφορες άλλες παρεμβάσεις. Μέσα στο
5: Εγώ

0: Ποιος είμαι εγώ, ρε! Τελείωσα την αγάπη σας, παρακαλώ. Thank you. Να σας πω τώρα ένα ποιηματάκι κοινωνικοπολιτικού περιεχομένου.
1: Άιντε που να κάνουν τα κάρβουνα! Άιντε!
2: Δούλος ήχος. Διασκεδάζω μαθαίνοντας. Και σε ρωτάω, πόσες μύγες χωράνε στο μπουκάλι αρουστερού εκτοπισμένου? Ξύπνα αράπη μου, ο Κώστας ταύτισε, γελάς ξενέρωσε, πρέπει να φύγει. Μια προβοσκίδα του χαϊδεύει τα μάλια.
3: Είπα μου τσάτσος!

0: Thank you. Thank you. Thank you, thank you.
1: Αδερφός μου είναι. Για να μην υπάρξει παρεσήξη ή ξαρεξήψη, ένα προβληματάκι ορθοφωνίας θα το διορθώσω. Όμως θέλω να ασκήσει εδώ η Μπέση Αργυράκη έκανε καριέρα. Εγώ θα κολλώσω τώρα. Να μην υπάρξει λοιπόν παρεξήγηση, στο τελευταίο κουπλέ έλεγα τη φράση αλάκα. Αλάκα που είναι λέξη σύνθετη, είναι το επαρχιώτικο λάκα που σημαίνει φύγε, τρέξε, και το στερητικό αλφα μπροστά σημαίνει μην τρέχεις, μην φεύγεις. Είναι γραμμένο μετά την αποχώρηση από την πολιτική σκηνή της πατρίδας μας ενός μεγάλου πολιτικού άντρα, του Ευάγγελου Αβέροφ, που άφησε ένα δυσαναπλήρωτο κενό, είχε τεράστια προσόντα και έχει ακόμα άνθρωπος, είχε off, Αβέροφ. Δηλαδή τον κλείνεις άμα δεν γουστάρεις, τάκ, τον κατεβάζεις. Μεγάλο προσόν αυτό για πολιτικό να τον κλείνεις, ας πούμε, off. Και να μην το ξεχάσω, αν κανένας από εσάς έχει προβλήματα με την τροχέα, του παίρνουν τις πινακίδες, του βάζουν κλίσεις, μπορεί να με βρίσκει κάτω στο διάλειμμα, στα καμαρίνια, που τακτοποιώ το θέμα σε μία μέρα μέσα. Έχω γνωστά παιδιά από Πολυτεχνείο που έχουν πιάσει την τροχέα τώρα και βολευόμαστε επιτέλους κι εμείς οι αριστεροί. Ακόμα καμιά κοπελίτσα, άμα της αρέσει να τη δέρνουν ή να κυλιάται γυμνή πάνω σε σπασμένα γυαλιά, πάλι μπορεί να με βρίσκει κάτω στα καμαρίνια, κανείς δεν είναι τέλειος, θα τακτοποιούμε για αυτό το θέμα. Και θα ήθελα τώρα. Εσείς οι μπροστινοί που καπνίζετε, αν είναι δυνατόν να μου φυσάτε τον καπνό προς το πρόσωπο. Μπορείτε να μου φυσήξετε λιγάκι, φυσήξτε μου. Ωρε σμόκ, boy George, αυτά είναι, δεν έχουμε το μηχάνημα να πούμε. Αυτό το σμόκ δεν είναι πανάκριβο αυτό. Βάλαμε ένα μαγκάλι, αλλά του μανιάσαμε, δεν κάνει να πούμε. Θέλει αυτό το ειδικό, να το. Ωρε καπνά, αυτά είναι ρε. Δεν το έχουμε το μηχάνημα αυτό. Πήραμε ένα φθηνότερο όμως, που το έχουν πολλά συγκροτήματα punk στο Λονδίνο. Είναι ένα μηχάνημα που το βάζει εδώ μπροστά, κοιτάει προς το πάλκο, προς τα μέσα και φτύνει. Πετάει κάτι ροχάλες, κάτι χλεμπόνες, κάτι τάλιρα τέτοια να πούμε. Είναι πολύ της μόδας το φτύσιμο έξω. Θα έρθει και στην πατρίδα μας, γιατί από ό,τι είδα εκεί πέρα και πολλοί εκπρόσωποι δικών μας κομμάτων το αγοράζανε να το βγάλουν στην προεκλογική περίοδο. Και το Πασόκ πήρε ένα πράσινο φαντεζί, και η Νέα Δημοκρατία ένα μεγάλο. Ο Κύρκος με τον Πανιάμονο δεν μπορέσανε, μετράγανε κάτι φραγκοδίφραγκα απ' έξω το μαγαζί, δεν τους έπαιρνε να πούμε. Και ο Πεσματζόγλου πήρε ένα, τι να το κάνει αυτήν την μόνο, δεν ξέρω, πάντως αγόρασε και αυτός ένα μικρό. Πάμε τώρα αγαπητοί φίλοι όλοι μαζί να φτιάξουμε μια ατμόσφαιρα, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί παρέα. Πώς κάνανε στις μπουάτες, ας πούμε, παλαιά, που μαζευόντουσαν τρεις και ο κούκος και κάνανε κέφι. Πάμε όλοι μαζί, δώσουμε άλλα μηνόρε. One, two, three, come on! Yella, yella!

να φύγω δειλά. Δεν έχεις να πας πουθενά. Κουφάλα χαλάς τη σειρά. Said please, I don't want to make love. You have to go inside. Μου ρίχνουν κυλίμια χαλιά.

0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Νομίζω ότι η καρέκλα κάνει τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος την καρέκλα. Και εγώ αυτά που λέω τώρα, αν πήγαινα σε αυτή τη που δεν θα πάω εδώ, γιατί ξέρω ότι...
3: Δεν θα μπορούσα να πολιτευτείτε.
2: Όχι, με τίποτα. Στο βόθρο μέσα δεν πολύ πάω.
3: Ναι, δεν πρέπει όμως να υπάρχει μια εναλλακτική επιλογή για κάποιους που έχουν τις ίδιες απόψεις με εσάς.
2: Υπάρχει, κοιτάξτε, όσο ο κόσμος αυτές τις απόψεις έχει, άμα συζητήσεις με ανθρώπους μη επαγγελματίες, δηλαδή όπως δουλέψαμε εμείς τώρα με 1.000 ευρώ μισθό το μήνα στο θέατρο, καθημερινή δουλειά, δύσκολη, νομίζω έτσι θα πρέπει να είναι και αυτοί που ασχολούνται με τα κοινά. Δηλαδή να παίρνουν ένα χιλιάρικο και να μην το κάνουμε για οικονομικούς λόγους. Να το κάνουμε για λόγους και να είναι και ανακλητή. Να είναι όπως η αρχαία δημοκρατία που την περιγράφει μια χαρά ο Αριστοφάνης στα έργα. Δηλαδή έχουμε αυτή την τύχη τη μεγάλη εμείς. Έχουμε
3: την πατέντα. Μια κανονικότητα και μαζί με τον κόσμο. Το πώς ο κόσμος μπορεί και πορεύεται. Γι' αυτό και έχουμε εικόνα. Ενώ εκείνοι από την πλευρά του εννοείται, αυτοί που είναι στην εξουσία και έχουν χρήμα και εξουσία σε συνδυασμό, δεν μπορούν να καταλάβουν το πώς περνάει ο κόσμος. Οπότε δεν μπορούν να τον εκφράσουν. Ναι.
2: Όχι, είναι εδωσιολογοί, το λέει ο Αριστοφάνης καθαρά. Είναι βαρβαροετέρες, ξενογλύφτες, κυφήνες του δημοσίου. Ο εδωσιολογός είναι αυτός, ετυμολογικά είναι αυτός που δίνει λόγο στο αφεντικό του. Αυτή τη δουλειά κάνουν. Είναι πράκτορες, δηλαδή. Και σε άλλες και γειτονικές χώρες έχουν βρεθεί και κάποιοι πολιτικοί που είναι έστω και λίγο πατριώτες σε ένα σημείο. Εμείς εδώ δυστυχώς μας κυβερνάνε κατευθείαν υπάλληλοι, ας πούμε, ξένων συμφερόντων, εταιριών, κανονικά business.
4: Θα σας πω τώρα ένα ποιηματάκι παλαιότερο που έχει για τίτλο «Φάτε μάτια ψάρια». Το ζεστό αυγουστιάτικο βράδυ με βρίσκει ταμπουρωμένο έξω από τις γρίλες ενός λουτροκαμπινέ μίας βίλας στη Νέα Κηφισιά. Το οφθαλμοφανές εκ των συφραζομένων της ιδιότητός μου αποσαφηνίζεται πλήρως με την εμφάνιση στον υποπαρατήρηση λουτροκαμπινέ της ιδιοκτητρίας της βίλας. Πρόκειται περί κομενάρας, ημίγυμνης, γύρω στα 30, με τις βυζάρες την ανεβοκατεβαίνουν σε κάθε της κίνηση, χαρίζοντάς μου ένα θέαμα που δικαιώνει απόλυτα τη δράση της συμπαθούς τάξεως των Παλαιστινιτζίδων. Η έξαψή μου φτάνει στο απροχώρητο όταν η κομενάρα με μία αποφασιστική κίνηση κατεβάζει το μοναδικό εσώρουχο που φορούσε, αποκαλύπτοντάς μου ένα θεσπέσιο και ειδονικό κολαράκι. Με σταθερές κινήσεις, η ανυποψίαστη ιδιοκτήτρια ανασηκώνει το καπάκι της τουαλέτας και πριν προλάβει καλά-καλά να καθίσει, αρχίζει να κλάνει συνέχεια και δυνατά, ενώ το χαρακτηριστικό πλαφ της πρώτης κουράδας έρχεται να ολοκληρώσει το ξάφνιασμά μου. Η μπόχα της κατήλας, αναμεμειγμένη με τη μυρωδιά του σκοτωμένου αίματος της περίοδου, καθώς και η θέα της ματωμένης σερβιέτας μπροστά στα πόδια της γκομενάρας, έκανε αδύνατη τη συνέχεια της παρατήρησης. Ουφάλα δημιουργέ, τα πάντα εν σοφία επίησες.
5: Επιστρέψαμε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM και τους 94,6. Εν κατακλείδη σήμερα αφιερωμένο στον Τζίμι Πανούση. Γιώργος Διμπέγκος, Παναγιώτης Ρήλος, είμαστε εδώ στο στούντιο. Λοιπόν, είμαστε στο 1985, ακούσαμε αποσπάσματα από το hardcore. Ξεκινήσαμε με το εγώ. Ένα μικρό insert από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Το ξύπνα αράπη μου. Μετά διαδοχικά ακούσαμε το Αχ Ευρώπη και το Σουζάνα. Ένα ακόμα κομμάτι από την συνέντευξη του στο My Portal αμέσως μετά. Το Φάτε μάτια ψάρια, το οποίο το έχει και στις τελευταίες του παραστάσεις, αν δεν κάνω λάθος πάλι.
6: Ναι, το έχει ξαναβάλει και στις τελευταίες του παραστάσεις.
5: Νομίζω ότι μπορούμε να συνεχίσουμε επόμενο δίσκο, γιατί έχουμε πιάσει το ήδη τη μισή εκπομπή.
6: Πριν συνεχίσουμε, θέλω να δηλώσω.
5: Να δηλώσεις.
6: Προσοχή, το περιεχόμενο του δίσκου είναι δηλητηριώδες. Περιέχει τολμηρές φράσεις, γι' αυτό να φυλάσσετε μακριά από ανηλίκους και ανώριμα άτομα. Με την προειδοποίηση αυτή και μετά την κατάργηση της λογοκρισίας, ο αγοραστής του δίσκου αυτού έχει ακέραια την ευθύνη της εκλογής του.
5: Τυπωμένο επάνω, έτσι.
6: Τυπωμένο επάνω στο δίσκο.
5: Και πάμε στο 1986, πρώτη δουλειά πλέον που υπογράφεται μόνο ως Τζίμις Πανούσης. Είναι το κάγκελα παντού.
6: Με τον Τζιμάκο σε όλη την ενδεκάδα.
5: Έτσι, και ο προπονητής κρατάει και το χρυσό γουρούνι. Έτσι, ως έπαθλο της ομάδας. Ντυμένη στα γαλανόλευκα της Εθνικής Ελλάδος. Ήταν επίσημη φορεσιά αυτή. Πού να ξέρουμε τώρα. Από τότε.
6: Πολύ πιθανό κάποια εποχή να φορούσε ριγαία σπρομπλέ η Εθνική Ελλάδος.
5: Ναι, καλά. Παρ' όλα αυτά, εσωτερικά γράφεται ότι η ενορχήσωση και η εκτέλεση είναι το μουσικό μεταξύ αρχείων. Η μουσική που αποτελούν εκείνη την πάντα.
6: Απλά στις πληροφορίες του δίσκου, ο πρώτος δίσκος που κυκλοφορεί με το όνομα Τζίμις Πανούσης, ο Πανούσης παρατάει το ψευδόνυμο μουσικές ταξιαρχίες και αποδείχνει περίτρανα ότι είναι μια ομάδα μόνος του.
5: Σπύρος Πάζιος σε κιθάρα και διάφορα και Βασίλης Γκίνος στα διάφορα. Αυτή είναι η μουσική του δίσκου. Υπάρχουν και στο εσωτερικό τέλος πάντων του άλμπουμ, ανοίγοντάς το, υπάρχει η κερκίδα και το ρολόι του ΟΑΚΑ και εμφανίζονται τα τρία πρόσωπα, τον εν λόγω μαζί με τον Τζιμάκο, έτσι. Οι δύο τους και ο Τζιμάκος.
7: Έχω φάτσα στη λυπνή.
5: Λοιπόν, πάμε. Μην καθυστερούμε, γιατί έχουμε να ακούσουμε πολλά πράγματα. Πάμε άλλα τρία κομματάκια μέσα από αυτή τη δουλειά.

0: Ο Τζίμις Φανούσης.
1: Εγώ είμαι πάλι ακραία επικοινωνιακά φαινόμενα. Να πάρουμε το 1464. 1464. Να προκάμω κι εγώ να ψηφίσω. Δουλεύουν μέχρι και τη δύση του ηλίου όλες οι υπηρεσίες. Είναι επιποδός ο κρατικός μηχανισμός. Το Πασόκ, ο Κώστας Λαλιώτης, που με νύχια και με δόντια πριμοδοτεί Καρατζαφέρη. Για να ανέβει Φόφη. Άρε Τζαναμπετάκο, πονηρούλη.
2: 1464, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας.
2: Παρακαλώ.
1: Θα ήθελα.
2: Επειδή... Με ακούτε.
1: Ναι, μ' ακούτε εσείς. Μ' ακούτε. Παρακαλώ, ακούγομαι. Θα το πετάξω, δεν θα ψηφίσω. Ναι. Κάτσε πάλι να δούμε. Το εκλογικό βιβλιάριο, το εκλογικό μου βιβλιάριο το έκανα. Το πούλησα σε Αλβανό. Νόμιζα ότι. Είναι άχρηστο, δεν το ξέρει. Πού να ξέρει, δεν ενημερώνω δεύτερη, διαβάζουν εφημερίδες. Δεν το έδωσα πολλά. Κουταμάρα είμαι. Λίγα, πόσα του. 20 ευρώ το έδωσα. Ήταν και παλιό. Για να αισθάνομαι και ο Αλβανός ότι είναι πολίτης. Δεν του έδωσα για μηνιάτικο, μου καθαρίζει τον κήπο. Του έδωσα το εκλογικό βιβλιάριο. Του χρόνου του έδωσα τη γυναίκα μου. Έτσι τη βγάζουμε. Είναι δύσκολες καταστάσεις.
2: Κέντρο εξυπηρέτηση πολιτών Γεωργιάδου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κυρία Γεωργιάδου, θα ήθελα μια πληροφορία, μ' ακούτε.
2: Ναι, σας ακούω.
1: Δεν μ' ακούτε τώρα.
2: Από πάρα πολύ μακριά, είσαι από διακρίνωση. Ξανακαλέστε μα, δεν μπορώ να σας ακούσω.
1: Τώρα μ' ακούτε, παίρνω από πολύ μακριά.
2: Το καταλαβαίνω, ακούγεστε από μακριά. Πείτε μου τι θέλετε.
1: Θα ήθελα να πω το όνομά μου, να πείτε πού ψηφίζω, γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
2: Πείτε μου το όνομά σας.
1: Πανούσης.
2: Πανούσης.
1: Δημήτριος. Έχω δύο ονόματα μητρός, έχει γίνει λάθος.
2: Ορίστε.
1: Έχουμε, μου έχουν δύο ονόματα μητρός και δεν μπορώ να βρω πού θα πάω να ψηφίσω.
2: Ωραία, πείτε μου όνομα πατρός.
1: Ο πατέρας και αυτό δεν είναι σίγουρο, Θεόδωρος. Εκεί δηλαδή κι αν είναι πολύ υπόψη, τέλος πάντων.
2: Έτος γέννησης.
1: Το 1954. Το με βρήκατε.
2: Μισό λεπτάκι.
1: Ναι, ναι. Να μου πείτε πού ψηφίζω και τι να ψηφίσω, δεν ξέρω τι να ψηφίσω.
2: Όνομα μου είπατε Θεόδωρος και μητρός Νικό και πατρός Νικολάος.
1: Ναι, ο μητρός Νικό, μητρός, όχι μητρός δεν το ξέρω, ναι, μου διπλό μου έχουν βάλει.
2: Λοιπόν, το όνομά σας είναι Θεόδωρος και πατέρας Νικολάος.
1: Δημήτριος το όνομά μου και ο πατέρας Θεόδωρος.
2: Ωραία.
1: Ναι, ναι. Εγώ θέλω να ψηφίσω, ας είναι κι άλλο το όνομα, δεν με νοιάζει. Γιατί αν μου βάλει το σωστό πατρόν, είμαι πρέπει να ψηφίσω κουκουέ για από παράδοση.
2: Λοιπόν,
1: και δεν το θέλω.
2: Ποιο είναι το όνομα τη μητέρα σα,
1: Φωτεινή.
2: Χολαργό, μένετε.
1: Ναι, στο Χολαργό.
2: Ωραία, είστε στο δεύτερο σχολικό συγκρότημα Χολαργού.
1: Μάλιστα.
2: 17 Νοέμβρη σε 119.
1: 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα άμα μα δείτε τέτοια. 17 Νοέμβρη να ψηφίσω. Μα τι μου λέτε, κυρία Γεωργιάδου μου. Στη 17 Νοέμβρη. Εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί πέρα. Εγώ φοβάμαι να πάω στη 17 Νοέμβρη. Δεν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό να παραψηφίσω?
2: Όχι, τίποτα.
1: Συγγνώμη, δεν θα πάω, εγώ δεν πάω. Εκτός αν πάρετε εσείς την ευθύνη.
2: Ποια ευθύνη?
1: Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη. Να ψηφίσω 17 Νοέμβρη, μου είπατε.
2: Όχι, να πάτε στη δεύτερη, είναι η οδό 17 Νοέμβρη.
1: Μα το ίδιο πράγμα, δηλαδή τα λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε. Εντάξει, πάντως είναι. Πρέπει να αλλάξει. Αν δεν αλλάξει το όνομα ο δρόμος, εγώ δεν πάω να ψηφίσω εκεί πέρα.
2: Καλά, πήγαινε να κάνετε παράπονα.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Θα νικήσουμε.

0: κάθε εμπόριο για καλό. Η Μαρίνα βύθισε με ανακούφιση τα πρισμένα της πόδια μέσα στο ζεστό νερό που άχνιζε στην πλαστική λεκάνη μπροστά από το παλιό σιδερένιο κρεβάτι. Αυτή η λεκάνη, μαζί με το κρεβάτι και ένα ξεχαρβαλωμένο τάβλι, ήταν τα μοναδικά έπιπλα του δωματίου, όχι όμως και της Μαρίνας, που τα υπόλοιπα πραγματά της, ρούχα, κατσαρόλες, καρέκλες, τα είχε στα άλλα δωμάτια του σπιτιού, αφού το σπίτι ήταν τριάρι. Ένα συνηθισμένο διαμέρισμα στο Γκίζη, απέναντι από τον Ιπποκράτους. Εδώ έμενε και ο Μανώλης, ο αδερφός της Ελένης, που πέθανε στη Χούντα από καρκίνο. Τη Μαρίνα αυτός, ταχυδρόμος ήταν, την είχε να τον περιποιείται και ήταν και κομμάτι τσιμπημένος μαζί της. Λεφτά βέβαια να την πληρώνει δεν περισσεύανε, γι' αυτό της είχε παραχωρήσει το ένα δωμάτιο για να μένει και της επέτρεπε να βάζει τα πράγματά της και στα υπόλοιπα δύο και να την υποχρεώσει μπας και του κάτσει. Όταν άνοιγε στο παράθυρο στο δωμάτιο της Μαρίνας, φάτσα απέναντι ήταν το αστυνομικό τμήμα της περιοχής. «Έχεις και θέα στους μπάτσους», της έλεγε ο Μανώλης γελώντας, και η Μαρίνα τσαντιζόταν, γιατί είχε αδερφό χωροφύλακα. Από τα χαράματα σηκωνόταν ο Μανώλης, πήγαινε στο ταχυδρομείο, έπαιρνε το σάκο με τα γράμματα, μετά ξαναγύριζε πάλι σπίτι, τα έδινε στη Μαρίνα και έβγαινε αυτή να τα μοιράσει, γιατί ο Μανώλης μετά την αλλαγή είχε πέσει στην πρέζα και δεν τον βαστάγανε τα πόδια του. Ξάπλωνε λοιπόν στο κρεβάτι της Μαρίνας, άνοιγε και το παράθυρο και χάζευε τους μπάτσους απέναντι. Τώρα οι μπάτσοι βέβαια τα ξέρανε όλα. Και για τη λούφα στο ταχυδρομείο και για την πρέζα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια. Και αυτό ο Μανώλης το εκτιμούσε πάρα πολύ. Μια γειτονιά έλεγε είμαστε. Αν αρχίσει καρφώνει στον άλλον, πάει χαθήκαμε. Είχε αποκτήσει και φιλίες με τους σκοπούς. Πιο πολύ είχε συνδεθεί με ένα νεαρό, έναν καινούριο από την Ήπειρο, Χαρίση τον έλεγαν, το μικρό του δεν το είχε πει. Τον είχε μπάσει μάλιστα και στο σπίτι κανένα δύο φορές και παίξανε τάβλη. Τη μια φορά όμως τους έκανε τσακουτούς η Μαρίνα και μετά έκανε μεγάλη βασαρία στο Μανώλη. Μπάς και μπλέξει στο νεαρό και έχουν τραβήγματα. Και επειδή ο Μανώλης δεν έπαιρνε από λόγια, πήγε μόνη της η κοπέλα και βρήκε τον αστυνόμο και του είπε να μην έρχεται στο σπίτι για να μην χαλάσει την καριέρα του. Του είπε και τα βάσανά της, όλη μέρα ποδαρόδρομο χωρίς να πληρώνεται, πως ήταν μόνη της στην Αθήνα, δεν είχε κανέναν. Συγκινήθηκε ο αστυνόμος, την ερωτεύτηκε, παντρευτήκαν, πήγανε με ένα τρίκυκλο, πήρανε τα πράγματα από το σπίτι και έμεινε ο Μανώλης μόνος του με τρία δωμάτια. Είδε και από είδε, Μαρίνα άλλη δεν έβρισκε. Γκρέμισε λοιπόν τον τοίχο του παραθύρου που ήταν απέναντι από το αστυνομικό τμήμα, το έκανε πόρτα, έβαλε και μια ταμπέλα από πάνω, αιτήσεις, είχε και τις δωρημίες με τα όργανα, μπήκε και σε έναν κόλπο με κάτι άδειες ταξί. Και τώρα έχει δικό του βενζινάδικο ο Μανώλης.
1: Η Ελλάδα είναι καναβοχώρα, δηλαδή η χώρα του ποτέ, χώρα του ποτέ, του πλησίματος, του μαύρου χρήματος. Και να δεις, έχουμε μια παράδοση μεγάλη στα coffee shops, στο Άμστερνταμ και στα αυτά. Οι πρώτες ποιότητες είναι από τον πύργο, είναι από την Καλαμάτα. Πάλι, ας πούμε, τα δικά μας πράγματα τα παίρνουν εξ' όπως το λάδι μας. Έχουμε το καλύτερο λάδι του κόσμου, το παίρνουν και το τυποποιούν οι Ισπανοί και οι Ιταλοί και το παρουσιάζουν για δικό τους, ας πούμε. Έτσι κάνουν και με την κάναβη. Επειδή ο Τσίπρας και ο Παπάς, από όσο τους θυμάμαι από το Πανεπιστήμιο, που ήταν πιτσιρίκια τότε με κοντά παντελονάκια και τρέχανε για τον αντιπαγορευτικό, μοιράζανε τότε που κάναμε για το legalize που λέμε, έτσι να νομιμοποιήσει. Τώρα βέβαια προσπαθούν ιατρικά και παραμύθια, τέλος πάντων δεν το συζητάμε ότι η ιατρική κάναβη πρέπει να είναι ελεύθερη φαρμακευτική. Έχω γράψει ακόμα ένα τραγούδι, έτσι, γι' αυτό γράψει λέει τη μικρή Τερέζα, που λέω κάτω η Χούντα, κάτι Χούντα με εναντίον. Αλλά από την άλλη πλευρά, έτσι, καμιά σχέση. Δεν είμαι εναντίον όλων των απαγορεύσεων. Δεν πιστεύω ότι υπάρχουν απαγορεύσεις, ούτε καν η καταστολή. Τσακωνόμαστε και με τη γυναίκα μου γι' αυτό στα θέματα διαπαιδαγώγησης. Νομίζω ότι η καταστολή δεν φέρνει κανένα αποτέλεσμα. Μόνο η αγάπη και η αντιπαράθεση με λογικά επιχειρήματα. Αυτό όσο απαγορεύεις και τις ουσίες τις γιγαντώνεις. Δεν υπάρχει χειρότερη εξάρτηση από το τσιγάρο και κυρίως από το αλκοόλ. Δεν παίζονται αυτά τα δύο ναρκωτικά που έχουν καταστρέψει και καταστρέφουν καθημερινά κόσμο και τα οποία αποτελούν ένα νόμιμα. Νομίζω και τα ναρκωτικά όλα πρέπει να είναι νόμιμα, αλλά είμαι ενάντια στη Φούντα γιατί έχω δει πολλούς φίλους μου να καταστρέφονται από τη Φούντα, όχι από την πρέζα. Από την πρέζα, μη σου πω ότι έχω δει και φίλους που έχουν περάσει τα 70-75 και είναι μια χαρά, ας πούμε, γιατί σου βγάζει το άγχος. Ξέρεις, η ηρωίνη είναι αγχολητικό της χροπή, το έχει βγάλει, ήταν φάρμακο, κυκλοφόρησε ελεύθερο στα φαρμακεία. Η Φούντα ψυχολογικά σου κάνει τέτοια εξάρτηση, ασχολείσαι μόνο με αυτό. Πάμε να σε ενδιαφέρει και ακόμα και το σεξ, ακόμα και οι σχέσεις και ασχολείσαι μόνο με αυτό. Και ειδικά στο δικό μας χώρο, όπου η δουλειά μας είναι να φτιάχνουμε πράγματα. Όταν είσαι μαστουρωμένος, βλέπω τους μουσικούς, ας πούμε, οι οποίοι νομίζουν ότι παίζουν πάρα πολύ καλά και παίζουν χάλια. Και τα γράφω και τους λέω, παιδιά, ακούστε τα, πώς σας φαίνεται τώρα που σας ξενέρονται, και είναι χάλια. Δηλαδή νομίζεις ότι είναι όλα πάρα πολύ καλά. Εγώ το θεωρώ, λέω, κάτω η φούτα, κάτω η χούντα, κατουρημένοι χοντροί παπάδες, εντομοκτών αυτοκτονίας, το νέο έπος της Αλβανίας. Δεν το έγραψε επί τούτου, από μόνο του βγήκε, από αυτά που ζω καθημερινά. Πάνω σε εξόδεργα σπουργείται είναι η μοίρα του ανθρώπου με κολλημένα ποδαράκια, με πραγματάκια επί τόπου.
2: Επίσης, κάτι ακόμα που λέτε και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο πρόγραμμα φέτος στο Κύτταρο, είναι και για τον Παντελή Βούλγαρη και για τη νέα ταινία. Για το τελευταίο σημείωμα. Γιατί αυτό, έχετε δει την ταινία?
1: Δεν μπορώ να τη δω. Δεν μπορώ. Είναι τέλος πάντων, από τις λίγες ταινίες που βαριέμαι από το τρέιλερ. Δεν περνάει η ώρα. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται. Ο κινηματογράφος είναι μια μαγεία. Κάθε σκηνή που βλέπεις σε αυτού του είδους τα έργα, ακούς στα αυτιά σου το πάμε του σκηνοθέτη. Να που σηκώνονται, το ακούς. Δηλαδή σου χάνεις όλη τη μαγεία. Τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει ο τρόπος που. Αυτό, δεν μ' αρέσει αυτό το. Σε προηγούμενες ταινίες το Έλληνας σκοτώνει Έλληνας, δεν κατάλαβα. Δηλαδή, ο Έλληνας είναι φασίστας για να το σκοτώσουμε. Δεν είναι Έλληνας. Τι είπανε, τι είναι ο Έλληνας. Αυτά τα σοβονιστικά, αυτές οι μαλακίες και αυτά του δεν υπάρχει αριστερά. Αυτοί που κάνανε αυτό που κάνει το τελευταίο σημείο με τον σου Κατζίδη και αυτοί ήταν κομμουνιστές βαρβάτη. Πεθαίνανε και λένε ζω το ΚΚΕ. Ούτε καν ζει το Ιελλάς. Ήταν διεθνιστές, ήταν κομμουνιστές. Όπως είμαι εγώ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Θα ήθελα συντονισμένο στο 94,6, εν κατακλείδι αφιερωμένο στο Τζίμι Πανούση. Άλλες δύο ώρες. Καλά το πηγαίνουμε, νομίζω θα τα προλάβουμε όλα. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο Κάγκελα Παντού.
4: Κάγκελα Παντού ήταν ο δίσκος από που ακούσαμε.
3: Αρχικά το 10.000 βατ.
4: Ναι.
3: Αμέσως μετά το αέρα.
4: Και μετά.
3: Περίμενε, μην βιάζεσαι. Μετά ακούσαμε ένα αποσπάσμα από μια εκπομπή του, όπου καλεί στα νούμερα του. Τότε πρώτα ξεκίναγαν να σε βοηθούν μέσω τηλεφωνού για το πού θα ψηφίσεις στις εκλογές.
4: Ψήφισε 17 Νοεμβρίου. Λοιπόν, εκεί στα σχολεία.
3: Δεν τα μετέφερε ποτέ από το χολαργό τα δικαιώματα, έτσι.
4: Όχι.
3: Λοιπόν, και έχει αλλάξει γειτονιέ.
4: Αν και στο τέλος εκεί στο χολαργό έμενε, στο ύψος της Κηφισίας.
3: Αμέσως μετά ακούσαμε το Φασπίντερ και ξερό ψωμί και το κάθε εμπόριο για καλό, την ιστορία της Μαρίνας. Και τέλος ένα κομμάτι περί αποποινικοποίησης ναρκωτικών και κάναβης. Θυμίζω ότι είναι η συνέντευξη στο reader.gr στην Τζορτζίνα Ντούτσι.
4: Και μιας και ακούσαμε το 10.000 βατ που ξεκινάει όχι αλλονταλάρα, Πάριου και Αλεξίου. Θα κάνουμε ένα χωροχρονικό άλμα στο 1997 και θα πούμε για το νέο κύκλο δικαστικών αναμετρήσεων, αυτή τη φορά για συκοφαντική δυσφήμιση, με αντίδικο φυσικά τον Γιώργο Νταλάρα, τον οποίο ο Τζίμις Πανούσης περιέπαιζε κατά τη διάρκεια των παραστάσεών του για τη στάση του σχετικά με τις αφιλοκερδείς συναυλίες του. Ο Γιώργος Νταλάρας στις 7 Ιουλίου έκανε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και ταυτόχρονα κατέθεσε ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του, που ίσχυσαν μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, και απέτησε από τον Πανούση να σταματήσει να χρησιμοποιεί τη φωνή και την εικόνα του στις παραστάσεις του, με πρόστιμο, αν το έκανε, ενός εκατομμυρίου δραχμών για κάθε αναφορά.
3: Εδώ να πούμε ότι εμφανίζε βίντεο που ο Νταλάρας ξεργάνει το στόμα και βγαίναν λεφτά μέσα από εκεί.
4: Στις 23 Ιουλίου στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η υπόθεση των ασφαλιστικών μέτρων, όπου προσήλθε ο Γιώργος Νταλάρας, όχι όμως ο Τζίμις Πανούσης, ο οποίος τοποθετήθηκε μετά με τη λακωνική του δήλωση. Στην τελευταία διαφημιστική εκστρατεία του Γιώργου Νταλάρα για την καινούργια του κασετίνα δεν συμμετέχει ο Τζίμις Πανούσης. Η απόφαση του Τμήματος Ασφαλιστικών Μέτρων γράφει επιλέξεις πως απαγορεύεται στον Τζίμι Πανούση να χρησιμοποιεί με τεχνικά μέσα τη φωνή και την εικόνα του Γιώργου Νταλάρα, γιατί αυτό συνιστά προσωπική επίθεση εναντίον του και προσβάλλει άμεσα την τιμή και την τεχνική του υπόσταση, ξεπερνώντας κάθε όριο της καλής εννοούμενης σάτιρας. Αργότερα, στις 10 Σεπτέμβρη του 1997, με αγωγή προς το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ζήτησε ποσό αποζημίωσης 100 εκατομμυρίων δραχμών για ηθική βλάβη. Το δικαστήριο δέχθηκε εν μέρη την αγωγή στα 15 εκατομμύρια. Ο Πανούς 27 Μαΐου του 1999 κατέθεσε έφεση, η οποία απορρίφθηκε από το εφετείο Αθηνών στις 21 Δεκέμβρη του 2000. Στις 3 Νοέμβρη του 2000, το πενταμελές ποιμελιωδικείο Αθηνών, που εξέτασε την κατηγορία της κοφαντικής δυσφήμισης, την μετέτρεψε σε απλή εξύβριση κατά εξακολούθηση, καταδικάζοντας τον Πανούση σε φυλάκιση 5 μηνών με τριετή αναστολή. Η απόφαση επικυρώθηκε ξανά από το τριμελές εφετείο Αθηνών το Μάη του 2002 και τελεσίδικα τον Απριλίο του 2004 από τον Άριο Πάγο.
3: Τι ωραία που περνάγανε.
4: Εκεί στην εξοχή, ναι,
3: από αίθουσα σε αίθουσα. Λοιπόν, καθώς ακούμε και διάφορα αποσπάσματα από τα ραδιοφωνικά του, πρέπει να πούμε ότι ο Τζιμάκος έκανε περίπου στα 15-16 χρόνια ραδιόφωνο, περνώντας από τον Top FM, το κανάλι 15, τον Oh FM, το Flash 965, το 88,5 της Θεσσαλονίκης, το Sky 100,3, τον City 99,5, το Ράδιο Θέμα και το Ράδιο 9.
4: Στην εκπομπή Δούριο Ήχο.
3: Ναι, και αλλιώς.
5: Σε ποινή
3: και διάφορους άλλους τίτλους που είχε στη.
4: Τη μεγαλύτερη περίοδο της ραδιοφωνικής του καριέρας ήταν ο Δούριος Ήχος.
3: Και πάμε στο 1987. Απολαύστε Τζίμι Πανούση, σήμα κατά δεθέν, αλλά Coca-Cola με το κεφάλι του μπροστά. Χημεία και τέρατα. Είναι η τελευταία του δουλειά στη Μήνο CMI. Αγάλμα με μαγιό και την υπό τη σκέπη της Εμιάλ. Και τριγύρω γκαζόν. Η μουσική μαζί του είναι ο Σπύρος Πάζιος στην κιθάρα, ο Τάσος Καλιανώτης στην κιθάρα, ο Γιώργος Καραγιανίδης στον μπάσο, ο Ρέστης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Λίας Αχλαδιώτης στα τύμπανα και φυσικά στίχους μουσική και φωνητικά ο Τζίμις Πανούσης.
4: Το πίσω μέρος του δίσκου γράφεται ότι στο 2 και στο 7 η γυναικεία φωνή είναι της Λίας Βύση, ενώ παίζουν οι μουσικές ταξιαρχίες μεταμφιεσμένες σε πανουσοφρουρούς. Το 11 και 12 είναι διασκευές και στην LP έκδοση περιέχονται σε ξεχωριστό δίσκο.
3: Αυτό είναι το καπιταλιστική εθνική ψοφιά γλώσσα.
4: Ναι.
3: Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε εκεί να ακούσουμε τρία κομμάτια από το βασικό δίσκο, να ακούσουμε και το ψόφια γλώσσα, τη διασκευούλα και διάφορα άλλα ωραία που έχουμε μαζέψει εδώ.

ενημερωθήκαμε, εντάξει, δεν λέω. Αντίθετα με τις μασχάλες και τα πόδια μας, έχω να επισημάνω, το αυτί μας δεν υδρώνει με τίποτα. Ο Θεός ο ίδιος να κατέβει ακροατή μου στο Σύνταγμα, εμείς θα κοιτάμε τις τουρίστριες και θα απολαμβάνουμε το αμερικάνικο χάμπουργκερ πασαλιμένη. Ας υποθέσουμε ότι αύριο ακούμε την εξής είδηση. Σάλος από τις αποκαλύψεις του Χαρδαβδέλα στο μεγάλο κανάλι. Βιντεοκασέτα σοκ που αποκαλύπτει τις ερωτικές περιπτύξεις του Κώστα με 14 ορφανά αγοράκια από 7 έως 13 ετών σε ορφανοτροφείο της Πεντέλης, ενώ στο παρακείμενο κοτέτσι του Ιδρύματος σας χειμωνούσε με τα ζωντανά ο Γριλάκης. Και ρωτώ, θα αλλάξει τίποτα, θα παρατηθεί κανείς? Όχι βεβαίως, όχι, διότι η Ελλάς είναι βιτσιόζα και ανεπανάληπτη.

0: Έχω το τηλέφωνο που μπορούσα να το σηκώσω.
1: Δεν είναι μαμά σου.
0: Είναι δόνηση.
1: Είναι μαμά σου.
0: Το βάζω εδώ γιατί.
1: Είναι το τη μαμά σου που σε παίρνει πάνω στη σκηνή, ε.
0: Με παίρνει συνέχεια. Sorry.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα, μαμά. Μαμά, είμαι στην τηλεόραση. Μη βάλεις στον Αντένα, μη με βάλεις όμως, γιατί λέω πρόστιχα και θα στενοχωρηθείς. Πού είμαι, μάνα? Έπρεπε να μου πεις εσύ, σου έχω πάρει ένα Vigator, μάνα. Εντάξει, θα σε πάρω, μόνο θέλω να μου στείλεις τη σύνταξη, το πήρες το δώρο, το, μόλις πάρεις το δώρο. Σας το κόψανε το δώρο? Στείλα τη σύνταξη, ρε μάνα, θέλω 2-3 εκατοστάρια όσο μπορείς. Εγώ δεν έδινα παλιά. Ναι, μανούλα. Ποιο ένφια, μην πληρώνεις ρε μάνα ένφια. Δεν το έκανες στο σπίτι μουσείου που σου είπα. Τα μουσεία δεν πληρώνουν ένφια, μάνα. Το έχει κάνει η κερασούλα δίπλα. Κάνε το μοντέρνας τέχνης εσύ. Τι πώς ρε μάνα, πάρε μια τηλεόραση παλιά χαλασμένη να κάνει ότι παίζει εκεί στη μέση. Πάρε και δύο παπούτσια, δύο ολιβιέλιες παλιές έχω ξεχασμένα. Βούτα τα σε κόκκινη μπογιά μέσα, βάλτα με μανταλάκια και βάλε ένα ριζοσπάστη κάτω να στάζουν κόκκινα. Installation και καλά, δίθεν. Εντάξει, παραμύθι ρε μάνα. Έχεις ριζοσπάστη? Του μπαμπά, του 45. Δεν πειράζει, τα ίδια λέει. Βάλτο, βάλτο. Αν κάνει σχήματα. Ναι, μανούλα μου, μανούλα, ναι. Το μωρό το έχω αφήσει μια Γεωργιανή, τι να κάνω. Έχει πει η Γεωργιανή ότι εγώ τη για Τσετσένα την κόβω. Μαύρη χείρα. Φοβάμαι και εγώ ρε, μα να μην πάρει το παιδί και από το αγκαλιάσει και επιδείξει το κάνει ζάλογο το σπίτι, από το μπαλκόνι. Γι' αυτό το έχω συνέχεια ανοιχτό. Ναι, μανούλα μου. Να σ' αφήσω γιατί είμαι στη...
1: Φιλιά πολλά.
0: Να πω, φιλιά. Έχεις πολλά φιλιά από τον Γρηγόρη, τον Αρναούτογλου. Α, βλέπεις απέναντι. Εντάξει, μανούλα, εντάξει. Όχι, δεν παρεξηγήσε μάνα. Μόνο τα λεφτά να μου στείλεις, μάνα. Μη στενοχωριέσαι. Αυτά που γράφουν για... δεν είναι ενισχύουνε, ρε μάνα. Εντάξει, έχεις κάτι με τους ομοφιλόφιλους. Είμαι ομοφιλόφιλος. Μετεστράφησαν σεξουαλικές μου επιθυμίες. Δεν πονάω, ρε μάνα, εντάξει. Οι άντρες δεν πονάνε, μάνα. Οι γυναίκες πονώ. Πονάνε τα παλικάρια, ρε μάνα. Δεν είναι τίποτα. Σαν να κάνεις κακάς προς τα μέσα. Έλα. Σ' αφήνω, μανούλα. Σ' αφήνω γιατί έχουμε σοβαρή κουβέντα. Μου λέει τώρα για Βαρουφάκη, τι να πω, δεν ξέρω. Έλα. Πάρε με πάλι μετά. Τα φίλω και χτυπάει εγώ. Ας σου παίξω ένα τραγουδάκι. Μπορείς να παίξω ένα τραγουδάκι,
1: ας πω.
0: Μανούλα. Αν με πηγαίναν αύριο στην Κρεμάλα, μανούλα μου, μανούλα,

0: Πολύ ωραία, σε κλείνω, ευχαριστώ.
1: Μια πολλά. Να σου πω, φίλε μας, μια χάρη, επειδή το λένε οι γιατροί, μην το βάζεις το πουλί σου, γιατί υπάρχει ρίσκος να σταματήσει να σηκώνεται.
2: Όχι, το αντίθετο είναι.
1: Τι εννοείς?
2: Εγώ όταν διαλέγω ένα κινητό, το διαλέγω πάντα σε σχέση με το...
1: Με το χτύπημα?
2: Όχι με το χτύπημα, καμία σχέση, με το...
1: Με τη δόνηση.
2: Α. Η δόνηση είναι ερεθιστική.
1: Ναι.
2: Και βοηθάει σεξουαλικά και για τον προστάτη. Κάνει καλό. Έχω ρωτήσει για
1: τον προστάτη. Έχει την δόνηση, οπότε χτυπάει.
2: Έχω τη δόνηση και.
1: Πόσο να το δεν το σηκώνει, πιστεύω.
2: Το σηκώνω πολύ.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ακούσαμε λοιπόν και κομμάτια από το Χημεία και Τέρατα 1987, κατά σειρά τα Προβατάκια, ένα ακόμα insertάκι από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές περί Ελλάς και Βιτσιόζας. Αμέσως μετά το τελευταίο ζεμπέγικο στην Αθήνα, το ομότιτλο Χημεία και Τέρατα. Αμέσως μετά πήγαμε σε μια συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στο Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show με το τηλεφώνημα στη μαμά. Και εκεί ερμήνευσε έτσι ακαπέλα το ένας ευαίσθητος ληστής από το 1966 του συστήγου του Νίκου Γκάτσου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Πρώτη εκτέλεση με τον Γιώργο Ρωμανό.
3: Αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά πόσο τεράστιες φωνητικές ικανότητες έχει ο Τζιμάκο. Και τεράστιες γνώσεις πάνω στο ρεμπέτικο.
2: Mm-hmm. Κλείσαμε με το Ψόφια Γλώσσα μέσα από το 45 που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.
3: Ως επέκταση του Χημεία και Τέρατα. Mm-hmm.
2: Απ' τη μία είχε το Καπρίς Εφηνή και απ' την άλλη το Ψόφια Γλώσσα. Λοιπόν, εδώ έχω ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να το διαβάσω. Καλησπέρα, λέει πολύ φορά αυτό αφιέρωμα κτλ. Νομίζω μια σημαντική περίοδος ήταν όταν τραγουδούσαν στη Λίδρα, στην Πλάκα. Υπήρχε και μηχανή προβολής και μετέδιδαν 15 λεπτά κλιπάκια που σατήριζαν τις παθογένειες της ελληνικής πραγματικότητας. Στο τέλος των παραστάσεων καθούντουσαν στα τραπέζια των θαμώνων και συζητούσαν για την αναρχία. Είχα κολλήσει και πήγα πολλές φορές με διαφορετικά άτομα και μάθα πολλά από τον ίδιο τον Τζίμι. Μου θύμισε τα νιάτα μου σήμερα, λέει ο φίλος ο Χρήστος. Και πάμε να συνεχίσουμε.
3: Αλλάζουμε εταιρεία.
2: Αλλάζουμε εταιρεία, πάμε στο 1990 και στην Music Box International.
3: MBI όπως ήταν πιο γνωστή στα μέρη μας. Όπου κυκλοφορεί ο Τζιμάκος τις δουλειές του κεφαλιού μαζί με το The Greatest Kids Live.
2: Διπλό το άλμπουμ, έτσι.
3: Διπλό, ναι. Σπύρος Πάζιος, Ορέστης Πλακίδης, Ηλίας Αχλαδιώτης, Γιώργος Καραγιαννίδης. Σε κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο αντίστοιχα. Ενώ συμμετείχε ο Βασίλης Αλέας στο κλαρίνο, ο Γιάννης Μπιθικότσης στο μπουζούκι και τον τζουρά και ο Στέλιος Ζαχαρίου στα κρουστά.
2: Μέσα εκεί θα ακούσουν ειδικά στο Greatest Kids διασκευή του The Final Countdown, του USA from Africa και το Λαμπάντα που ήταν τότε της εποχής, έτσι μεγάλο hit.
3: Και τσίμπησε και την επόμενη μήνυση του.
2: Για πες.
3: Ναι, με το δίσκο δουλειές του κεφαλιού σύρεται στα δικαστήρια για περίβριση εθνικού συμβόλου.
2: Καθώς το εξώφυλλο
3: φύλλο εμφανίζεται να ανοίγει τρύπες σε ελληνικές σημαίες. Παρ' όλα αυτά, ποτέ δεν κρίθηκε ένοχος για τις κατηγορίες. Η κατηγορία για προσβολή εθνικού συμβόλου όμως θα επανέλθει και το 2000. Αιτία τις οποίες αυτή τη φορά ήταν η αφίσα της παράστασης της πατρίδος μου σημαία, η οποία έδειχνε την ελληνική σημαία με ένα σφυροδρέπανο στη θέση του Σταυρού. Αρχικά καταδικάστηκε στις 23 Οκτώβρη του 2000 σε εξαγοράσιμη ποινή 4 μηνών φυλάκισης, αλλά τελικά αθωώθηκε δευτεροδίκως από το 5ο Τριμελές Ποιμελιοδικείο Αθηνών στις 5 Δεκέμβρη του 2001.
2: Μ' αγαπάς, σ' αγαπώ. Λοιπόν, έχουμε διαλέξει 4 κομμάτια, θα κόψω το ένα γιατί δεν μας λοιπόν να προλαβαίνουμε.
3: Μη σου πω και τα δύο.
2: Όχι, εντάξει.
3: Μήπως βάλουμε περισσότερες παρλάτες του.
2: Θα βάλουμε και αυτές και βλέποντας τέλος πάντων, έχουμε άλλη μια μισή ώρα στη διάθεσή μας. Θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι πάντα στο Sport FM.
3: Πώς γνωστόν η εκπομπή είναι gay friendly.
2: Κλασικά.
3: Και όταν κάνεις αφιέρωμα στον Τζιμάκο δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο.
2: Ακριβώς. Πάμε, μην χρονοτριβούμε.

0: παίρνουμε εμείς, μπορείτε να παίρνετε και εσείς στα 170-1964 τα τηλέφωνα σταθμού. Είναι και αυτός ο κολόκυρος, δεν μας βοηθάει.
1: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Συγγνώμη που σας ενοχλώ.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να ρωτήσω, είχαμε μιλήσει και σας είχα πάρει και το πρωί Αθανασιάδης, λέγομαι.
1: Κάνετε λάθος. Ποιον θέλετε καταρχήν?
0: Όχι, για το θέμα της σημαίας σας παίρνω. Δεν έχετε βάλει σημαία, κυρία μου, γι' αυτό σας παίρνω.
1: Εγώ δεν έχω βάλει σημαία.
0: Ναι, επειδή παίρνουμε την κάμερα, βγαίνουμε και κοιτάμε ποια σπίτια δεν έχουν. Έχετε τη σημαία σας κανονικά?
1: Ναι, εσείς ποιος είστε καταρχήν?
0: Λέγομαι Αθανασιάδης,
1: ναι,
0: και είμαι υπεύθυνος της περιοχής για την ανάρτηση της σημαίας. Αν έχει μπει σωστά
1: πει. Της περιοχής του Μοσχάτου, λέτε?
0: Του Μοσχάτου, μάλιστα.
1: Έχω βάλει.
0: Έχετε βάλει?
1: Βεβαίως.
0: Και από πότε την έχετε βάλει, αν επιτρέπετε?
1: Τώρα, γιατί ρωτάτε? Από την έχω βάλει από χθες. Γιατί?
0: Από χθες, αυτό σας λέω. Είπαμε να είναι τριήμερος ο εορτασμός.
1: Γιατί αν είναι μία μέρα παραπάνω, τι θα γίνει δηλαδή?
0: Μην προκαλούμε. Υπάρχουν πολλοί, όπως ξέρετε, πολλοί ξένοι Αλβανοί κτλ. Οι οποίοι δεν έχουν τη σημαία τη δική μας. Μην προκαλούμε. Μόνο για το τριήμερο, αυτό έχουμε πει.
1: Εντάξει, το βάλαμε χθες γιατί ο άνδρας μου θα έλειπε σήμερα γι' αυτό.
0: Μα δεν είναι δικαιολογία. Μα συγγνώμη που σας το λέω, δεν είναι δικαιολογία αυτή. Να μην προκαλούμε και τους συμπολίτες μας πλέον. Γιατί έχουν...
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θέλετε, πέστε μου.
1: Εγώ θέλω να την έχω όλο το χρόνο, πειράζει?
0: Αυτό έχει βγει απόφαση, δεν ξέρω αν ενημερωθήκατε από την κοινότητα του Μοσχάτου, ότι δεν πρέπει να το έχουμε όλο το χρόνο, μην προκαλούμε.
1: Η σημαία προκαλεί.
0: Κάποιους άλλους που δεν έχουν, που δεν είναι κάποιοι Αλβανοί, κάποιοι Πολωνοί, από την Ουγκάντα.
1: Αυτοί... Αν δεν τους αρέσει, να σηκωθούμε να φύγουν, κυρία Αθανασιάδη μου, από εδώ.
0: Να φύγουν από την χώρα μας. Μα πώς θα κάνουμε την Ολυμπιάδα? Αυτοί δουλεύουν, κυρία μου.
1: Αλήθεια το λέτε, όχι δουλεύουν αυτοί.
0: Ποιοι δουλεύουν για να γίνουν τα έργα? Θα προλάβουμε μόνοι μας να το κάνουμε?
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε. Καλή θέληση μόνο να υπάρχει.
0: Η θέληση και χρειαζόμαστε και εργατικά χέρια. Να συγχωρέστε με. Αν μπορέσουμε, θα τη βγάλετε αύριο σήμερα τη γιορτή.
1: Ορίστε.
0: Θα την βγάλετε τη σημαία, θα την αφήσετε συνέχεια?
1: Θα την αφήσω μέχρι 28 Οκτωβρίου. Γιατί?
0: Α, μέχρι εκεί λέω, να μην πάει παραπάνω.
1: Βεβαίως, αλίμονο, δεν την αφήνουμε παραπάνω, αλλά έτσι που μου το θέτετε τώρα, δηλαδή μου κάνει εντύπωση.
0: Όχι, γιατί να μην σας κάνει.
1: Την έχουν τη σημαία όλο τον καιρό, γι' αυτό.
0: Την έχουν όλο τον καιρό, αλλά πολλοί επειδή βαριώνται, ας πούμε, επειδή είναι συχνές οι γιορτές κτλ. Το βάζουν συνέχεια, αλλά δεν είναι σωστό αυτό. Τη βάλουμε, ας πούμε, όπως είναι τώρα η γιορτή. Μετά 17 Νοέμβρη.
1: Μισό λεπτάκι.
0: Μάλιστα.
1: Λέγεστε Αθανασιάδη.
0: Μάλιστα.
1: Το όνομα το μικρό.
0: Γιώργιος.
1: Γιώργιος.
0: Έχω ξαναμιλήσει, είμαι το σύζυγό σας, με κάποιον μίλησα από το σπίτι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω πάρει σε εσάς. Δεν τα προλαβαίνω όλα.
1: Όχι. Δεν έχετε μιλήσει με μένα.
0: Ναι.
1: Καθόλου σήμερα.
0: Πάντως θα γίνει δεκτό αυτό. Δεν θα την βάλετε συνέχεια, θα την βγάλετε μεθαύριο.
1: Όχι, βέβαια θα την βγάλω, αλλά δεν ξέρω. Είναι δηλαδή. Πώς θα σας το πω.
0: Είναι απόφαση του Συμβουλίου αυτή. Δεν τα έχω πάρει εγώ. Υπάλληλος είμαι.
1: Α, είναι η απόφαση του Συμβουλίου, δηλαδή του Μοσχάτου.
0: Του Μοσχάτου, βεβαίως.
1: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Παρακαλώ,
1: χρόνια. Καλό τρίμερο.
0: Χρόνια πολλά. Καλό τρίμερο. Ό,τι
1: υποθέτε. Επίσης,
0: γεια σας. Γεια σας.
2: Ναι.
0: Ναι, καλησπέρα σας. Σας ξύπνησα.
2: Όχι.
0: Α, συγγνώμη. Παίρνω για το.

0: Εθνική επέτειο αυτή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να βάλουμε σημαία για να γιορτάσουμε την εθνική επέτειο.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό, όπως η ψηφοφορία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά κάποια στιγμή δεν θα έπρεπε όλοι εμείς οι Έλληνες να βάλουμε κάποια σημαία να γιορτάσουμε. Ξέρετε, σκοτώθηκε ο κόσμος, ας πούμε, και να έχουμε την ελευθερία μας τώρα.
1: Το γνωρίζω.
0: Το γνωρίζετε, αλλά να βάζουμε έτσι να αποτίσουμε ένα μικρό φόρο τιμής και εμείς με μια σημαία δεν είναι κακό.
1: Μόνο με το, συγγνώμη, αλλά μόνο με τη σημαία θα αποτίσουμε το φόρο τιμής.
0: Όχι, δηλαδή, δεν το είπα. Δεν
1: μπορεί να το νιώθεις μέσα σου. Πρέπει να βγάλεις τη σημαία για να το δείξεις.
0: Κάποια στιγμή δεν ξέρω, σωστό είναι αυτό που λέτε, αλλά και εγώ έτσι μου έχουν πει ότι πρέπει να μπουν οι σημαίες. Τι να κάνω, θέλετε να σας φέρω εγώ κάποια σημαία?
1: Όχι, ευχαριστώ.
0: Δεν είναι ακριβά, είναι λίγα τα χρήματα.
1: Ευχαριστώ πολύ, αλλά όχι.
0: Δεν θέλετε, δεν θα βάλετε σημαία.
1: Όχι.
0: Αυτό καταγράφεται τώρα, ξέρετε, και εγώ δεν θέλω να σας
1: το πω. Αυτό καταγράφεται.
0: Το τηλεφώνημά μας, αυτό που δεν θέλετε να βάλετε σημαία και δεν νομίζω ότι είναι σωστό, ξέρω εγώ.
1: Θέλετε να πάτε αργότερα να βλέπετε τη μητέρα μου, γιατί εγώ δεν είμαι υπεύθυνη αυτή τη στιγμή.
0: Είναι η μητέρα σας υπεύθυνη?
1: Ναι, προφανώς, για το σπίτι ναι.
0: Α, δεν είναι ο παμπάς?
1: Όχι, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή.
0: Α. Τέλος πάντων, για τρεις μέρες τουλάχιστον δεν λέμε να τη βάλετε και συνέχεια, αλλά για τρεις μερούλες δεν είναι τίποτα να βάλουμε μια σημαία.
1: Ναι, επειδή μου είπατε ότι καταγράφω το τηλεφώνημα και αυτό δεν μ' άρεσε καθόλου, σας παρακαλώ πάτε κάποια άλλη στιγμή. Γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου.

1992, 2666, 4711, Ευρώπη. Civilization. Όλα μόνα τους.

0: Εγώ να δεις.
1: Έχετε προκαλέσει αρκετές φορές και μάλιστα είχατε και αρκετές δικαστικές περιπέτειες. Ποια από όλες αυτές σας πείραξε περισσότερο?
0: Όλες με πειράζουν. Νοσοκομεία και δικαστήρια τα συχαίνομαι και αναγκάζομαι και πηγαίνω. Τι να κάνω. Έχω πάνω από 100 δίκες και συνεχίζω ακόμα με αγωγές από διαφόρους, ποτέ όμως από πολίτες. Πρέπει να το πω αυτό. Ποτέ κανένας πολίτης, κανένας θεατής δεν με έχει μηνύσει, διότι όταν παίρνεις και αγοράσεις ένα εισιτήριο, έχεις κάνει ένα άτυπο συμβόλαιο ότι δέχεσαι αυτό. Αλλιώς θα σας αρέσει, χωρίς φεύγεις. Δεν έχει νόημα που μαζεύονται οι παραθρησκευτικές οργανώσεις. Τέλος πάντων, κανένας δεν μου έχει κάνει, μόνο το κράτος. Και παλιά ήταν άγρια τα πράγματα. Ήταν περίβηση αρχής, ήταν προσβολή θρησκείας κτλ. Ήταν δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, με μια μεγάλη εθωτική απόφαση που είχα στο φοιτείο της Λάρισας στην πρώτη, από αυτή ως δεδικασμένο, αθώνομαι από εκεί και πέρα. Ο μόνος πολίτης που μου έχει κάνει μήνυση είναι ο Νταλάρας και οι Εβραίοι. Αυτοί οι δύο αντιδρούν. Το Εβραϊκό Παγκόσμιο, το Εβραϊκό Συμβούλιο. Αυτοί οι δύο είναι μόνο που μου έχουν κάνει.
1: Βλέποντας το τώρα μετά από χρόνια, άξιζε το κόπο όλη αυτή η περιπέτεια? Δηλαδή, ναι. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά, ας πούμε, για να τα αποφύγετε?
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Προσπαθώ, δεν μπορώ να αυτολογοκριθώ. Δεν μπορώ να κάνω πίσω από αυτό που σκέφτηκα και το κάνω. Και με κόστος. Δεν έχει σημασία.
1: Θεωρείστε αντισυστημικός καλλιτέχνης. Ωστόσο, έχετε σκεφτεί ποτέ το ότι πρέπει να κάνετε μια παράσταση σε ένα μεγάλο μαγαζί? Ίσως σας κάνει να μπαίνετε μέσα σε αυτό το εμπορικό παιχνίδι.
0: Ακριβώς, μπαίνω, δεν είμαι του συστήματος. Από τη στιγμή που πληρώνεις ΔΕΗ, ΟΤΕ και ΝΙΚΙ, δεν είσαι εκτός συστήματος. Είσαι μέσα στο σύστημα. Εκτός συστήματος θα ήσουν να ήσουν εκτός.
1: Δεν σας έχει απασχολήσει αυτό?
0: Καθόλου.
1: Ή δεν σας έχει φθείρει?
0: Δεν θα με φθείρει γιατί. Εγώ δουλεύω και κάνω αυτό που θέλω να κάνω. Και ευτυχώς κάνω αυτό ακριβώς. Αυτό που θα κάνω και χωρίς λεφτά, το κάνω τώρα με λεφτά. Και δεν είμαι εκτός συστήματος. Παίζω στις τηλεοράσεις. Σου λέω, από μένα ζούνε, από τους δίσκους μου, τα βιβλία κτλ. Αυτή τη στιγμή, αν βάλεις τα γκαρσόνια, τους παρκαδόρους, τους μαγαζάτορες, έχω 10 τεχνικούς, έχω 10 μουσικούς. Είμαστε πάνω από 100 άτομα που ζούνε από μένα, από αυτά τις ιδέες που κάνω εγώ.
1: Ναι, αλλά κατά κάποιο τρόπο καταδικάζετε το σύστημα εσείς.
0: Βέβαια.
1: Καταδικάζετε και τον ίδιο σου τον εαυτό.
0: Τον ίδιο μου τον εαυτό, μα εγώ δεν είμαι το σύστημα. Απλώς αναγκάζομαι να μπω μέσα να δουλέψω, γιατί έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνω. Θα μπορούσα να σηκωθεί, να δει, το έχω επιχειρήσει και αυτό.
1: Τι
0: να σηκωθώ να φύγω, ας πούμε, να μην κάνω τίποτα. Να σηκωθώ να φύγω. Πάω στην Κωνσταρίκα. Που έχω και μια φίλη και είναι και πολύ όμορφη. Αλλά δεν έχει νόημα αυτό. Καταρχάς πιστεύω ότι τα ταξίδια είναι. Ας τα μην το πούμε αυτό, είναι πρόστιχο.
1: Δεν πειράζει, δεν είναι πρόστιχο.
0: Δεν πειράζει, μωρέ, εντάξει, δεν θέλω να το πω. Εντάξει, τα ταξίδια είναι ο παράδεισος των ηλίθιων. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει κάπου να πας και να ζήσεις.
2: Ήμασταν στο 1990. Έλα, το άλμπουμ δουλειάς του κεφαλίου The Greatest Kids Live, διπλό. Από εκεί ακούσαμε αρχικά το δουλειάς του κεφαλίου, το ομότιτλο. Αμέσως μετά, καθώς το θέμα του άλμπουμ είχε τις σημαίες μπροστά, όπως είπε και πριν ο Γιώργος, ακούσαμε έτσι δύο φαρσούλες που έκανε περί σημαίας και ανάρτησης της στα μπαλκόνια, μία στο Μοσχάδο και μία στη Φιλοθέη. Αμέσως μετά το Είμαι Γιφτάκι και το Greatest Kids Live, ακούσαμε το Η Ελλάδα στα Κάρβουνα. Η ηχογράφηση είχε γίνει την Κυριακή 10 Δεκέμβρη του 1989 στο Club Metro.
3: Μετά ακούσαμε ένα μέρος από τη συνέντευξη του σχετικά με το τι έχει τραβήξει στο κομμάτι των δικαστηρίων
2: και περί συστήματος, τέλος πάντων. Η συνέντευξη έχει γίνει στο Vice και στην Αναστασία Μουμτζάκη.
3: Να πούμε ότι άλλη μια δίκη που τσίμπησε ήταν για καθήβριση θρησκεύματος λόγω ενός εξοφίλου στο περιοδικό Κλικ το 1999, που έδειχνε τον Τζίμι ντυμένο αρχιεπίσκοπο να δαγκώνει ένα μήλο κρατώντας την κιθάρα του, και ήταν η αιτία για την κατηγορία αυτού και των εκδοτών του περιοδικού για καθήβριση του θρησκεύματος. Οι κατηγορούμενοι έφυγαν ομόφωνα αθώοι από το ακροατήριο. Επίσης, μια μηνυσούλα από ένα συνταξιούχο αστυνομικό στην Πάτρα. Στις αρχές του 2005 θα καταδικαστεί ερήμηνα από το πρωτοδικείο της Πάτρας με 5 μήνες φυλάκιση και διετή αναστολή για εξύβριση αστυνομικού. Επειδή κατά τη διάρκεια της παράστασής του στην πόλη έκανε τηλεφωνική φάρσα σε συνταξιούχο αστυνομικό. Στη συνέχεια ο συνταξιούχος έκανε αγωγή ζητώντας 50.000 ευρώ αποζημίωση για ηθική βλάβη και άλλα 25.000 ευρώ από τον ιδιοκτήτη του κέντρου, όπου εμφανιζόταν τότε ο γνωστός καλλιτέχνης για τον ίδιο λόγο. Η υπόθεση αρχικά ήταν εκδικάσει στις 6 Δεκέμβρη του 2006, αλλά τελικά εκδικάστηκε στις 8 Γενάρη 2008. Το ύψος της αποζημίωσης ορίστηκε στις 6.000 ευρώ μαζί με τους τόκους. Το 6 έφαγε άλλη μια μήνυση για προσβολή των χρηστών ηθών. Μέλη χριστιανικής οργάνωσης κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά, θεωρώντας ότι ο καλλιτέχνης προσβάλλει τα χρηστά ήθη με την αφίσα της παράστασης Βασιλερός Βρώμας. Για το ίδιο θέμα, ο εισαγγελέας κύριος Διώτης άσκησε δίωξη κατά του Τζίμι Πανούση. Στον Πανούση ασκήθηκαν κατηγορίες για καθίβριση θρησκευμάτων με έργο τελεστήσια δια του τύπου και κατ' εξακολούθηση και στον ιδιοκτήτη του κέντρου, στο οποίο δίνονταν οι παραστάσεις. Κατηγορία τελικά της άμεσης συνέργειας στις παραπάνω πράξεις. Η υπόθεση ήταν αρχικά να εκδικαστεί το Σεπτέμβριο του 2007, τελικά πήρε αναβολή και εκδικάστηκε στις 13 Οκτωβρίου του 2008, όπου ο καλλιτέχνης αθωώθηκε κατά πλειοψηφία. Στη δίκη διαβάστηκε κατάθεση της μιας μάρτυρα κατηγορίας, η οποία απεβίωσε το διάστημα μέχρι την τελική εκδίκαση υπόθεσης.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, πάμε. Δύο κομμάτια, ένα σκέτς, λίγο συνέντευξη και επιστρέφουμε.
4: Πιστεύω να βάλεις το ένα τραγούδι πλέον, ήρθε η ώρα. Με...

0: Ως παιδί πώς ήσουν,
1: ως παιδί ήμουνα όπως όλα τα παιδιά. Αυνανισμός, προσευχή, αυνανισμός, προσευχή, αυτό.
0: Μεγάλωσες στη Ρόδο. Τι εικόνες κρατάς από τη Ρόδο, παιδικές?
1: Εικόνες, το πείδημα. Δηλαδή, όποτε βλέπω τη Ρόδο, μου έρχεται στο μυαλό το πείδημα. Και οτιδήποτε άλλο να δω. Μόνο αυτό μου έρχεται στο μυαλό. Λες να έχω πρόβλημα?
0: Εσύ δεν θα ήθελες η κοπέλα σου να σου μαγειρεύει?
1: Η κοπέλα μου θα ήθελα μόνο να μου μαγειρεύει, γιατί τις άλλες δουλειές κάνω με τα γόρια μου.
0: Σε είδα να κλαις στην απονομή του χρυσού δίσκου.
1: Κοίτα να δεις, το πρόβλημα μου είχα πραγματικά, όχι ότι συγκινήθηκα, θέλω να πω την αλήθεια, γιατί πάντα μου αρέσει να είμαι ειλικρινής. Έκανα την κουταμάρα και έφαγα από τα. Ήταν λίγο χαλασμένα και είχα κάτι όσπρια, γιατί ήθελα να κάνω το εναλλακτικό. Και με έπιασε να αερίζομαι, ξέρεις, σε μια σειρά πράγματα είχε φούσκωμα. Και ευτυχώς να κλάνεις, ας πούμε, δεν είναι ωραίο να σου γίνεται χρυσό δίσκο την ώρα που σου δίνει ο μάτσας, ας πούμε, το αυτό να κλάνεις. Είναι ντροπή πράγματα. Και από το σφίξιμο αισθάνθηκα αυτή τη συγκίνηση, αυτή την ντροπή και μου φύγε και κανένα δύο. Τέλος πάντων, ξεφτυλίστηκα κατά κάποιο τρόπο. Ευτυχώς κλάναν κι άλλοι, γιατί ήταν τα φαγητά τέτοια που σου είπα. Κάποιοι μας πήραν χαμπάρι, αλλά περισσότεροι δεν το καταλάβανε.
0: Εγώ θα ήθελα να μου πεις μία έκπληξη που έχεις κάνει, που τη θεωρήσω όχι ακραία.
1: Μάλιστα, τα απόνερα από λουσίματα που έκανα δύο-τρεις εβδομάδες και τα μπουγέλωσα με αυτά την ερωτική μου σύντροφο, η οποία ήταν επιπληρωμή. Και ευχαριστήθηκε τόσο πολύ από αυτή την κορύφωση που είχαμε, που δεν πήρε τα χρήματα στο τέλος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Κάνεις σκηνές, ας πούμε?
1: Σκηνές αν κάνω. Κάνω σκηνές. Κυρίως αντίσκηνα. Κάνω. Δηλαδή, στον ελεύθερο μου χρόνο, άλλοι πλέκουν, άλλοι. Εγώ φτιάχνω σκηνές. Και το σκηνή που θα κρεμαστώ στο τέλος με τους καπιταλιστές, συνάδελφους.
0: Ξέρεις να μαγειρεύεις κινέζικα?
1: Κινέζικα θα. Όχι, δεν μπορώ να μαγειρέψω κινέζικα. Άλλη κουζίνα κάνω. Σκαλοπίνια με μουσταφά. Επίσης χιλοπίπες. Μ' αρέσουν οι χιλοπίπες με ομόκρεας.
0: Πριν να φύγεις,
1: ναι,
0: θα ήθελα να σε παρακαλέσω. Ξέρω ότι είσαι κουρασμένος, ταλαιπωρημένος.
1: Όχι, όχι, δεν πειράζει.
0: Δεν θα σε παρεξηγήσουμε. Όπως και να τραγουδήσεις.
1: Αν να τραγουδήσω.
0: Θέλαμε να ακούσουμε ένα τραγούδι δικό σου.

0: μη κυκλούσαν του μπουτσού να μη φάνει.
1: Θα ήθελα να τονίσω δύο πράγματα, αγαπητοί φίλοι. Το πρώτο και σημαντικότερο είναι ότι στη νέα τάξη πραγμάτων μην ξεχνάτε ότι τα πράγματα είμαστε εμείς. Και το δεύτερο και πιο σημαντικό, ένα τραγούδι για το χειμώνα.

0: Ευχαριστώ για το χειροκρότημά σας, αλλά πρέπει να ομολογήσω κι εγώ από την πλευρά μου, αγαπητοί φίλοι, να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Ειδικά σήμερα δεν αποδίδω ούτε το 10% των πραγματικών μου δυνατοτήτων. Δεν αποδίδω, παιδιά, γιατί μας έχει πάρει και η ηλικία βέβαια, αλλά χθες το βράδυ ξεσαλώσαμε λίγο παραπάνω από το κανονικό. Να τα πούμε όλα, δεν κρύβουμε τίποτα. Χθες είχαμε πάει και γαμούσαμε στις καταλήψεις πάλι. Και όσο να είναι, παιδιά, είναι μικρά τα κοριτσάκια, μέχρι 13 χρονών, μόνο τα γυμνάσια τώρα. Και κουράζεσαι, σούκου, σε υποχρεώνουν να πούμε. Είναι δύσκολα, παιδιά. Είναι δύσκολα. Και έτυχε να πάμε στο Κουκάκι. Συνήθως γαμάμε εμείς πάνω στα βόρεια προάστια, πάνω στο Παπάγου, χώρες αξιωματικών καλές κι αυτές. Αλλά όσο να είναι λαϊκές συνοικίες, είναι καλύτερα, παιδιά. Είναι καλύτερα. Και πηγαίναμε να πούμε, μετά σε βάζουν να τις βιάζεις και τις πετάς από τους ορόφους, όπου είναι πολύ όροφο τα κτίρια. Μετά μας έχει περισσέψει σπέρμα στους τοίχους να γράψεις για να φωτογραφίσουν οι εφημερίδες για τις ειδήσεις μετά τι γίνεται. Και είναι κουραστικό γιατί είναι και οι γονείς τους απ' έξω. Εμείς γαμάμε μέσα απ' έξω είναι οι γονείς, να πούμε, ξέρετε. Έχουν μείνει από το καλοκαίρι, από το πέρσι. Με τα σορτσάκια είναι με κυταρίκηδες, Νέα Δημοκρατία. Και φωνάζουν τα παιδιά μας, αφήστε τα και μέσα γαμιώνται, έξω φωνάζουν. Σταματάνε, αρχίσουν. Μέχρι να πετύχει το καλό το πλάνο αντένα, να μας το δείξει το βράδυ να καταλάβουμε ότι εμείς περί τίνος πρόκειται. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αυτό όμως, σας ευχαριστώ. Είναι τροφή του καλλιτέχνη το χειροκρότημα. Εγώ δεν το χρειάζομαι και πολύ, αλλά δώστε να μου, εντάξει. Δώστε. Αυτό που μου έκανε εντύπωση από τα κοριτσάκια, εντάξει, στο σεξ πάνε καλά, αλλά ναρκωτικά είναι παιδιά τα γυμνάσια, οι εμπόροι είναι περισσότεροι από τους μαθητές, να πούμε. Μιλάμε παιδιά, πατήσ' με πατώσε οι εμπόροι. Πατήσ' με πατώσε. Και αυτό που στενοχωρήθηκα πραγματικά είναι ότι παίρνουν διάφορα ναρκωτικά καινούρια και δεν παίρνουν ηρωίνη. Πού θα πάμε χωρίς ηρωινομανή στην Ευρώπη, παιδιά? Πώς θα τους φτάσουμε? Οι Γερμανοί έχουν 76 νεκρούς ημερησίως. Εμείς έχουμε 17. Πότε, με ψεύτικα νούμερα θα πάμε στην Ευρώπη να παρουσιάσουμε, να πούμε. Μέχρι πότε, παιδιά? Οι Δανείοι, οι Ολλανδοί έχουν 1.150, να πούμε, νεκρούς. Εμείς πολύ λίγους νεκρούς. Στενοχωρήθηκα, δεν παίρνουν ηρωίνη. Είδα και το δήμαρχο Καλυθέα στον Κυριόπουλο Τσάμπα, ο άνθρωπος πούλαγε σύρικες, δεν έπαιρνε κανένας, να πούμε. Δεν έπαιρνε κανένας. Κρίμα. Και ρώτησα να μάθω κάτι δημοσιογράφους από διάλο. Πώς μαστουρώνουν τα μικρά, τα καινούργια τώρα, γιατί είμαστε άλλη γενιά εμείς. Τι παίρνουνε? Μου λέει η δημοσιογράφος του Ελεύθερου Τύπου που την ήξερα, μια τσούλα, καλή κοπέλα. Μου λέει, κοίτα να δεις, μου λέει. Παίρνουνε, μου λέει, κάτι καινούργια ναρκωτικά που δεν χρειάζεται καν να τα πάρεις. Και να τα δεις μόνο. Εθίζεσαι, γίνεσαι πουτάνα, τσαντάκια, πέφτεις κάτω, να πούμε κάτι πολύ καινούργια. Πολύ καινούργια μιλάμε. Θορυβόδι, όχι κρά, κάτι σβούμ, κάτι σβάμ, κάτι θορύβος, περίεργος. Και μου είπε η κοπέλα αυτή του Ελεύθερου Τύπου, γιατί πήρε και ο διευθυντής της, λέει, δοκίμασε για να δει ο άνθρωπος. Και από κίτρινος έγινε μπλε μαρέν, τελείωσε, μ' άλλαξε χρώμα ο άνθρωπος. Έμαθα αυτή, τα λένε παιδιά, για να μαθαίνετε κι εσείς πώς τα, τι παίρνουν τα μικρά. Σφινάκια! Σφινάκια! Εκεί φτάσαμε! Αυτά είναι καινούρια, το στόμα τα παίρνουν, τσιμπουκάτα πρέπει να είναι. Τα καρφώνουν στη γλώσσα, να πούμε. Είναι με κάτι ποτηράκια του ούζου σύρικες, μοιάζουνε περίπου. Σύρικες χοντρές μιλάω, σαν τον πάτο του ποτηριού, να πούμε. Τσακ, τα καρφώνουν στη γλώσσα και από ποιος πάρει ο χάρος. Αυτά τα ναρκωτικά τα σφινάκια, δε, να μην πολυλογούμε, τα έχει φέρει η κόρη του Τσοβόλα, τα ξέρετε αυτά. Κόρη του Τσοβόλα, τα έφερε τότε που την είχε στείλει στο Κίεβο, θυμόσαστε καλοκαίρι συγκυβέρνηση. Τότε που γλύφανε οι πασοξίδες τους κομμουνιστές για να συνεργαστούν. Τους γλύφανε, τώρα δεν είδα τίποτα εγώ. Έτσι. Αυτό τώρα λέμε παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη. Λέγονται πολλά τώρα, αλλά δεν είδα εγώ. Δεν είδα εγώ. Αλλά τσάμπα η κοπέλα πήγε και έμαθα εκεί στο Κίεβο τα κομμουνιστικά, να πούμε, και τα έφερε και μας μόλυνε όλο το λεκανοπαίδιο, να πούμε, εδώ πέρα. Διότι οι κομμουνιστές, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, συνεργαστήκανε με τους δεξιοί. Τώρα, ποιοι είναι οι δεξιοί και ποιοι είναι κομμουνιστές, εγώ δεν κατάλαβα. Αλλά κάποιοι πρέπει να είναι δεξιοί και κάποιοι κομμουνιστές. Αυτοί λοιπόν κάποια στιγμή συνεργάστηκαν. Και για το καλοκαίρι της κυβέρνησης μιλάμε. Αυτά τα γουρούνια λέω. Αυτά τα γαμώ. Κάνω και μια αναφορά στο Γιαννόπουλο, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, ναι. Έτσι να μου τσώνω πίσω να φαίνομαι. Έτσι. Ναι. Αυτοί λοιπόν συνεργαστήκανε και βγήκε ένα αστέρι από αυτή τη μεγάλη, αυτό το μεγάλο που έγινε με το συνεργασία αυτή. Αυτή που είναι μια σελίδα μαύρη η ιστορία μας. Αυτή σελίδα. Λοιπόν, αυτοί συνεργαστήκανε και βγήκανε κάποια αστέρια να μου με. Πρώτο μεγέθος, ποιος μ' αρέσει, ποιος ξεχώρισε? Ο Κωνσταντόπουλος. Όπου βλέπετε, Όπουλος μακριά. Να, κάτσε κοντά στους Κωνσταντινοπουλικές. Καμού. Σας αρέσει που είναι ζεμπρενιά, έτσι? Και εμένα μ' αρέσει, παιδιά. Τον έβλεπα συνέχεια στην τηλεόραση, γιατί εγώ είμαι τηλεοραστάκιας. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Βλέπω πάνω από 15 ώρες την ημέρα τηλεόραση. Ναι, βέβαια, μ' αρέσει. Και έβλεπα αυτό το special court, το ειδικό δικαστήριο. Και βγήκε αυτός ο Ζεμπρεμιέ, ο Κωνσταντόπουλος, ας πούμε, αριστερός. Έτσι να το πούμε το καλό. Αριστερός. Πάντα στην τηλεόραση αριστερά τον έβλεπα από εκεί. Ποτέ δεν πήγε ο άνθρωπος. Αυτό να το πούμε. Ποτέ δεν πήγε από την άλλη πλευρά. Πάντα αριστερά ήταν. Και γίνεται και ωραία, φέρω και αυτά τα κουστούμια, τα double fuzz, που να παίξω air και από μέσα νουδού αντιφεγγίζει, να πούμε τα βλέπαμε κανονικά. Γιατί αυτός ο Κωνσταντόπουλος ήταν φιλόδοξος μικρός. Αυτός είναι Πελοποννήσιος. Όπου ακούω το Όπουλος μακριά. Πελοποννήσιος, παιδιά, ήταν από την Κρέστενα. Κρέστενα είναι ένα χωριό δίπλα στο Βύρονα Πολύδωρα. Κοντοχωριανός με το Βύρονα Πολύδωρα είναι. Αυτό, ένα τσιγάνο δρόμο που έχουν τα χωριά τους. Λοιπόν, ήταν πολύ φιλόδοξος ο Κωνσταντόπουλος, ήθελε να κάνει καριέρα, δεν του άρεσε το χωριό του. Όπως έβλεπε εκεί πέρα κάτι κοτσιλιές, κάτι σβουνιές, κάτι σκόνες, αυτός ήθελε ιταλικά πλακάκια, μάρμαρα, Άριο Πάγο. Να φτιάξουμε ένα Άριο Πάγο κάτω στην Πελοπόννησο, μην κουβαλιώνται οι Πελοποννήσιοι εδώ μέσα να πούμε. Και άμα έρχονται να φεύγουν πάλι, τι βίζιτες είναι αυτές. Εμείς πάμε στα χωριά, φεύγουμε, δεν καθόμαστε εκεί να πούμε. Τι πράγμα είναι αυτό. Τι πράγμα είναι αυτό. Κάποια στιγμή να το καταλάβουν, να γυρίσουν πίσω. Τέλος πάντων, αυτός ο Κωνσταντόπουλος είναι γιος ακροβάτη, να μην πω λίγο. Είναι γιος ακροβάτη. Και θα σας δώσω και μια πληροφορία, να μην φεύγετε έτσι. Αυτός λοιπόν ο γιος του ακροβάτη, με το γιο του αγωγιάτη, κάποια στιγμή θα τα βρούνε. Πάνε για
1: να ένα πάθος της ζωής που να θεώρησε ήταν ανεξέλεγκτο.
2: Μόνο το σεξ, αχαλήνω το σεξ και προσευχή.
1: Και προσευχή.
2: Και προσευχή.
1: Προσευχή μετά το σεξ.
2: Και πριν και μετά. Πριν για να σε βοηθήσει ο Θεός να ανταπεξέλθεις και μετά ευχαριστώ
1: κατά
2: Παναγία.
1: Κατά τη διάρκεια να πεις πω από τι κάνω ρε Θεέ μου.
2: Ποιος είσαι.
1: Ποιος είμαι. Μάλιστα, είναι το μοναδικό σου πάθος.
2: Ναι, νομίζω το μοναδικό και με κατατρέχει κιόλας γιατί έχω ένα εδίωμα στο κεφάλι μου μόνιμα.
1: Ναι.
2: Και νομίζω ότι αν δεν είχα αυτό το πρόβλημα θα είχα πάρει δύο Νόμπελ. Και πάρα πολύ χρόνο. Πάρα πολύ χρόνο.
1: Είσαι άνθρωπος που σου αρέσει.
2: Μ' αρέσει είναι
1: η γυναίκα.
2: Το ειδονοτριβείο.
1: Μάλιστα, τέλεια. Είναι οι κομικοί λίγο καταθλιπτικά άτομα πάνω σε αυτή την κατάθλιψη. Δημιουργούν τα αστεία τους, το χιούμορ τους και λίγο αργότερα μετακλίνονται.
2: Έτσι ακριβώς είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ είμαι στην τρύπα μου και βγαίνω μόνο ανθίζω σαν άνθρωπος μόνο όταν είμαι πάνω στη σκηνή ή όταν ετοιμάζω. Από την αλήθεια, τηλεόραση μ' αρέσει μόνο για να βλέπω Μπίλιο Τσουκαλά. Εδώ και πού είναι Μπίλιο. Καταστραφήκαμε, δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
1: Δεν βλέπεις καθόλου.
2: Γιατί γυρνάγαμε από τη δουλειά, είχε επανάληψη η ΕΝΕΒ τότε. Που έχει ξαναγίνει η ΕΝΕΒ τώρα και βλέπαμε την Μπίλιο και αγάλιαζε η ψυχή μας. Γιατί η Μπίλιο δεν έπιανε ατάκα, ήταν ένα σουρεαλιστικό πράγμα. Τώρα μας λείπει πολύ, βέβαια ζούμε τον υπαρκτό σουρεαλισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μάλιστα.
2: Αλέξης, yes.
1: Είσαι ευτυχισμένος γιατί αριστερός εσύ.
2: Αριστερός, εντάξει, εγώ είμαι αναρχοαυτόφωτος κανονικά, ναι. Αλλά από αριστερή οικογένεια. Μαλώνω με το κουκουέ, με τον μπαμπά δηλαδή, από τα παιδικά μου χρόνια, μες στο σπίτι. Συνεχίσουμε εκεί έξω μετά. Αλλά ξέρεις, την πρώτη φορά με την αριστερά πονέσαμε. Η πρώτη φορά πονάει πάντα. Αλλά με τη δεύτερη τώρα απλά συνηθίζεις, κλείνεις τα μάτια και το απολαμβάνεις, όπως το βιασμό.
3: Τρέχουμε.
4: Το Βίβερ θα το προλάβουμε.
3: Θα το προλάβουμε το Βίβερ, ναι, εντάξει. Ακούσαμε λοιπόν μέσα από το 1992 και το όρο μπαίνει το χαζόν. Δεν συμμετέχει ο Γιώργος Λαλάρας, έτσι να τα λέμε.
4: Ναι, δεν συμμετέχει, όχι, όχι, ξεκάθαρα πράγματα.
3: Ακούσαμε δύο τραγούδια και μια έτσι, πρόζα. Ξεκινήσαμε από το «Τι πάθος ατελείωτο» που είναι μια διασκευή σε τραγούδι του Μάρκου Βαμβακάρη. Ακούσαμε μια ραδιοφωνική έτσι, συνέντευξη από αυτές που έφτιαχνε ο Τζιμάκος. Αργότερα στις τελευταίες του έτσι, εκπομπές το έκανε αντίστροφα, δηλαδή έβαζε αυτό στις ερωτήσεις και απαντούσαν διάφοροι μέσα από διάφορες συνεντεύξεις.
4: Ακούσαμε το ένα τραγούδι για το χειμώνα ολόκληρο.
3: Ολόκληρο, χωρίς τη λογοκρισία που του είχε επιβληθεί. Και αμέσως μετά ένα κομμάτι από το live στο Ρόδον, τα σφινάκια. Έτσι.
4: Μια ιστορία, μια σελίδα μαύρη στην όλη ιστορία μας.
3: Μαύρη σελίδα.
4: Μαύρη σελίδα.
3: Λοιπόν, και αμέσως μετά δύο αποσπάσματα από τη συνέντευξη του Τζίμι Πανούση στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το Tonight Show.
4: Πάμε στο 1993 και στο Βίβερε Πέρικο Λοζαμέντε. Ζήν επικινδύνος. Πανούσης, υπηρέτης που κρατεί το φαλικό σύμβολο, το φλάμπουρο, χορεύει ρυθμικά και κομικά και λέει στους θεατές πειρακτικά αισχρόλογα. Είναι ντυμένος κάτι μεταξύ Τούρκου, κόκκινο φέση, λευκό τουρμπάνι και Αλβανού, σε ντούκα φλοκάτι και γουρνοτσάρουχα με μύτες χωρίς φούντες. Οι παλιότεροι βλάχοι υποστηρίζουν πως παρίστανε μια συμβολική αντιστροφή. Εκείνον δηλαδή που αυτομόλυσε μετά την επικράτηση της Ελληνικής Επανάστασης το 1821, και από αφέντης έγινε τώρα υποτακτικός στο νικητή Έλληνα. Αυτό έγραφα από πίσω.
3: Ο δίσκος Βλάχη και Βάκχη στη Θήβα. Γιώργου Κατσιμπάρδη 1977.
4: Στην LP έκδοση περιέχονταν ένα αυτοκόλλητο, ένα ψηφοδέλτιο και ένας φάκελος.
3: Το έχω ακόμα το, όλα αυτά.
4: Το ψηφοδέλτιο.
3: ναι, όλο μαζί.
4: Λοιπόν. Με τον Σπύρο τον Μπάζιο, τον Ηλία τον Αχλαδιώτη, τον Σάκη Κατσάτο, τον Ορέστη Πλακίδη, στα όργανα,
3: κιθάρες μπάσα,
4: πλήκτρα προγράμματα, μπλιμπλίκια και συναφή.
3: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και από εκεί πράγματα. Sport FM 94,6, Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπένκος, εδώ στην παρέα. Ακούμε Τζιμάκο. Να μην σας βάλω τώρα τραγούδια. Δεν έχουμε ακούσει, ας πούμε, το Κάγκελα παντού. Δεν θα ακούσουμε ούτε το Νέο Έλληνα. Αυτά τα ακούμε και σε κανονικούς ρυθμούς προγραμμάτων. Να ακούσουμε και τίποτα άλλο. Έτσι,
4: που το Λάγκο με τα αστεία, π.χ.
3: Ναι, εντάξει, και αυτό είναι πολύ περίεργο. Ναι. Εντάξει, δεν μπορεί να μην παίξει αυτό το κομμάτι.
4: Και το Βίβερ Περικολοζαμέντε που ζήτησε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος.
3: Ακόμα στην παρέα, αλλά όπως και να έχει.

Άντε μωρέ αγάπη μου, να τελειώνουμε και με αυτό τον κορονοϊό, να τον περιορίσουν οι επιστήμονοι στην Κίνα, να πεθαίνουν μεταξύ τους, άλλωστε αυτοί είναι πολλοί, δεν μας πειράζει. Να ξεσκάσουμε επιτέλους, να πάμε διακοπές στη Μύκονο, να δούμε κανένα πλούσιο να γελάσουμε. Βαριά η μοίρα των επιτυχεμένων μικροαστών, αγάπη μου. Είναι για γέλια πράγματι όταν έχουν τη δυνατότητα να βγάλουν προς τα έξω, προς επίδειξη, το γούστο και την παιδεία τους. Double fast, πισίνες, εσωτερικές, εξωτερικές, μέσα έξω και τόνους τσιμέντο σε μεγάλες κατασκευές που να ξεχωρίζουν και να βγάζουν μάτι. Δεν ξέρω τι παθαίνω, αλλά μόλις βλέπω αυτά τα μαυσολία των νεόπλουτων, τα φαντάζομαι γεμάτα με πρόσφυγες από τους υπεριαλιστικούς πολέμους.

0: 94,6. Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έρχονται πολλά νέα παιδιά, όπως και από την αρχή έτσι ξεκινήσαμε. Δηλαδή ήταν ένα μούλτι κοινό, δεν ήταν από ένα συγκεκριμένο ούτε ιδεολογικό, ούτε έχω φαν από μπάτσους, από Αλβανούς, από φοπλιστές. Δηλαδή όπως πρέπει να είναι, δηλαδή δεν απευθύνουμε σε συγκεκριμένο κοινό. Ούτε ένα συγκεκριμένο κοινό. Και ούτε ξεχωρίζουμε. Να δεις πόσες φορές έχω φέρει και πάει σε λαϊκά μαγαζιά μετά το μαγαζί και βλέπω τα ίδια παιδιά που ήταν σε μένα να είναι μετά στη Βύση, ξέρω εγώ. Θέλω να πω ότι ο κόσμος δεν είναι έτσι πως τον θέλουμε να τον βάλουμε σε κουτιά. Ο κόσμος θέλει κάθε φορά μια διαφορετική τύπου διασκέδαση. Εγώ κάνω μια τύπου διασκέδαση. Ο άλλος κάνει ένα σκυλάδικο το οποίο το σέβομαι και το αγαπάω. Το σκυλάδικο. Γιατί είναι ένας παραδοσιακός τρόπος διασκέδασης και πρέπει να είναι αρχαιοληνικός, ας πούμε. Το σπάσιμο το πιάντο, είμαι σίγουρος ότι παλαιά οι πρόγονοί μας τα σπάγανε αμφορείς. Θα σου πω όλο αυτό το πράγμα, το χαβαλές που γίνεται, ο καλλιτέχνης τίποτα, γιατί όταν βγαίνει απάνω και χορεύει άλλος και σπάει, ο καλλιτέχνης είναι ένα τίποτα. Είναι ένα medium, ας πούμε, διάμεσο όπως είναι ο παπάς. Μπορεί να είναι καλός, μπορεί να είναι απατεώνας, εσύ τη δουλειά σου την κάνεις όμως. Γίνεται. Και σέβομαι όλους τους τρόπους διασκέδασης. Το μόνο που σε χαίρομαι είναι αυτό το έντεχνο, ας πούμε.
1: Γιατί?
2: Γιατί είναι δήθεν. Είναι δήθεν, είναι συστημικό, συστημική διασκέδαση και έχει μια αυτό την κακώς εννοούμενη κουλτούρα, ας πούμε. Συχαίνομαι αυτό, δηλαδή το δήθεν ότι εμείς κάνουμε κάτι διαφορετικό. Τίποτα διαφορετικό δεν κάνεις. Τραγούδια γράφω κι εγώ, τραγούδια γράφει κι ο άλλος, όλοι τραγούδια γράφουν. Δηλαδή όπως ένας τσαγκάρης φτιάχνει καλά παπούτσια ή άσχημα, έτσι κι εγώ φτιάχνω καλά τραγούδια ή άσχημα. Δεν έχουμε καμία αυτή η έπαρση ότι κάτι διαφορετικό κάνουμε. Άσε που τώρα με τις εφημερίδες που έχει καταστρέψει η δικιά μας δουλειά, γιατί εγώ ντρέπομαι να λέω ότι βγάζω CD, γιατί με τις εφημερίδες και τις προσφορές έχει ξεφτυλιστεί τελείως το να φτιάχνεις. Παλιά ήταν κάτι σου, να κάνεις δίσκο. Τώρα το CD είναι ξεφτύλα. Σαν να λες ότι έκανα, πήγα και αφόδευσα, ας πούμε. Ντρέπεσαι να λες ότι κάνεις CD. Από τη στιγμή που καταστράφηκε και αυτό, έχει μείνει το live, ας πούμε, που μας δείχνει, μας δίνει και χρήματα και να ζήσουμε και επί της ουσίας μπορείς να επικοινωνήσεις με τον κόσμο.
3: Γρήγορα, γρήγορα, τελευταίο ημίωρο.
4: Ακούσαμε από τον δίσκο Βίβερε Περικολοζαμέντε.
3: Το Λάκκο με τα αστεία αρχικά.
4: Το ομώνυμο στη συνέχεια.
3: Το Βίβερε Περικολοζαμέντε. Στην διάμεσο ένα κομμάτι περί νεόπλουτων από τις ραδιοφωνικές του εκπομπές. Και τέλος μια αναφορά περί σκυλάδικου και έντεχνου από την συνέντευξή του στο Vice στην Αναστασία Μουντζάκη. Πάμε παρακάτω.
4: Να πούμε ότι ο Τζιμάκος όμως δεν ήταν μόνο μουσικός, δεν ήταν μόνο ηθοποιός. Ήταν και συγγραφέας, έχοντας 8 βιβλία στο δυναμικό του.
3: Πριν πας στα βιβλία, μια μικρή αναφορά στις ταινίες από τις οποίες πέρασε. Είπαμε για το Δράκουλα των Εξαρχείων του 83, ναι.
4: Το 83, ναι.
3: Κονερβό. Πέρασε από τον Ενίοχο το 1995 του Αλέξη Ταμιανού, περάσματα είναι αυτά. Το Προστάτικο Γένειες του 1997 του Νίκου Περάκη. Και το Safe Sex, Sex. Τον Ρέπα από Βαθανασίου το 1999.
4: Όπου έκανε τον παπά στο τέλος στην κυρία. Ο Τζιμάκος υπήρξε και συγγραφέας με 8 βιβλία. Στην καριέρα του συγγραφέας. Το πρώτο στο 1989, η Ζάλη των Τάξεων.
3: Εκδόσεις Γνώσης.
4: Δεύτερο, Πίκρε μικρέ μου αράπη, 1990 και αυτό, εκδόσεις Όπερα. Το Κυνήγι της Γκόμενας, 1992, από εκδόσεις Όπερα. Η Υγιεινή Διαστροφή, Άλμπουν, το 1996, από τις εκδόσεις Όπερα. Μικροαστική Καταστροφή, Ποίηματα και Ψηφιακές Ζωγραφιές, το 2005. 2005 επίσης, πούστευε και μία ερεύνα. 2010, ο Στάλιν σκέφτεται για σένα στο Κρεμλίνο. Και το τελευταίο, το 2013, Magic Buff, ο τυφώνας Τζέφρι.
3: Πάρα πολύ ωραία. Πρέπει να πούμε ότι η παράσταση του 1997 κυκλοφόρησε πολύ αργότερα, το 2005 αν δεν κάνω λάθος, το 2013 συγγνώμη. Ήταν το Προσεχώς Βουλγάρες. Θα ακούσουμε έτσι ένα κομμάτι μέσα από εκεί και αμέσως μετά θα πάμε στην επόμενη δισκογραφική δουλειά που ήταν ζωντανή ηχογράφηση για άλλη μια φορά. Το με λένε Πόπι από το 2000. Μια ηχογράφηση που έγινε στις 19 Φλεβάρι του 1999. Γενικώς το προτιμούσε το Φλεβάρι έτσι να αναγράφει τις παραστάσεις του.
4: Του πήγαιναν καλά, του βγαίναν πιο έτσι.
3: Στο κεντρί της οδού. Αχ, έλα ρε φίλε, η μουσική μαζί το Σπύρος
4: Αγίου Μελετίου, 133.
3: Λοιπόν, ο Σπύρος Πάζιος στις κιθάρες, ο Ρέσης Πλακίδης στα πλήκτρα, ο Αλέκος Αράπης στον μπάσο, η Λία Αχλαδιώτη στα τύμπανα και κείμενα στίχη, μουσική και φωνητικά, ο Τζιμάκος ο Πανούσης. Πρώτα όμως από το Προσεχώς Βουλγάρες, έτσι μια παρλάτα, δύο τραγουδάκια και ένα εμβόλυμο ραδιοφωνικό και επιστρέφουμε για να πάμε και στο τελευταίο του άλμπουμ, το BOBB.
5: Πατσόφατσες πολύ. Δεν μιλάω για τα παιδιά τα ένστολα, μιλάω αυτούς με τα πολιτικά, αυτούς φοβάμαι να μου. Εδώ τα παιδιά, να τα δικαιολογήσω, αυτά που ακούτε ότι βγάζουν πολλά λεφτά οι αστυνομικοί είναι παραμύθια, αγαπητοί φίλοι. Βλέπετε, αναγκάζονται και βραδινή δουλειά, διότι η ηρωίνη δεν αφήνει, μην ακούτε αυτά που λένε να πούμε. Το έξτας έχει πάρει μπάλα, δεν αφήνει η ηρωίνη. Αξιωματικοί βγάζουν τα παιδιά όμως και μ' αρέσει να σε σερβίρει και ο μπάτσος, είναι ωραίο. Λες φέρε μια στραγάλια, ας πούμε. Αισθάνεσαι μια... Να μην σας λέω τίποτα τέτοια βαριά, να διασκεδάσουμε. Εγώ βασικά χιουμοριστικά με ενδιαφέρει να σας ικανοποιήσω. Αλλά θέλω να σας πω μερικά στοιχεία για το χιούμορ μου, επειδή επαναλαμβάνω, είμαστε κάποιοι καινούργοι εδώ πέρα. Αν δεν αρέσει σε κάποιους, να το πω που είμαι πάνω κάτω, να φάνε τα φρούτα, να φύγουν, να μην ενοχλώ. Έτσι, παιδιά. Γιατί και το πρόγραμμα μέχρι τις 4.30 ώρα κλειδώνουν οι πόρτες στο διάλειμμα, δεν μπορείτε να φύγετε. Από τώρα δηλαδή, όποιος δεν φύγει. Λοιπόν, να οριοθετήσω το χιούμορ μου, να σας δώσω το στίγμα το χιουμοριστικό. Μεσογειακό είναι σε γενικές γραμμές. Απλά να πω 2-3 ανεκδοτάκια, γιατί μου αρέσει και το ανέκδοτο, είναι το λαϊκό αστείο, όπως ξέρετε, πως είναι το δημοτικό τραγούδι για τη μουσική μας. Να σας πω αυτά που μου αρέσουν τα ανέκδοτα, εκεί θα κινηθώ δηλαδή χιουμοριστικά. Μ' αρέσει αυτό το ανέκδοτο που λέει με το μυστικό δείπνο, που κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός. Αυτό. Μ' αρέσει που... Θα ήθελα να δω το Μεσσία δηλαδή, πως μένει ενεός, δεν το περίμενε, δεν το γράφει πουθενά αυτό, ότι έρχεται ο λογαριασμός κανονικά. Εν τω μεταξύ δεν κρατάει και λεφτά πάνω του. Δεν φοράει και αυτά τα ρηχτά, δεν έχουν τσέπες, ήταν άλλη μόδα τότε, άλλη μόδα, στη Βιθλέμ. Και απαξί να το κοιτάξει ο Χριστούλης και το δίνει στο διπλανό, να πούμε, το παίρνει ο Πέτρος, μετά το παίρνει ο Ιωάννης, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, ο Μαλαχίας, ποιοι άλλο είναι αυτοί, να πούμε. Και τελικά ο τελευταίος τον παίρνει τον λογαριασμό, φτάνει στον Ιούδα. Ο καμένος τον κοιτάει ο Ιούδας και λέει, πόρε πούστη, τριά κονταργύρια, πότε θα να πληρώσω τώρα. Οπότε δεν φταίει αυτός, εκεί θέλω να καταλήξω. Έπρεπε να πληρώσω το λογαριασμό, γι' αυτό πρόδωσε, το παλικάρι ήταν καλό. Λοιπόν, αυτό το ανεκδοτάκι με εκφράζει. Επίσης το άλλο ανέκδοτο που ρωτάς, γιατί δεν καπνίζουν τα ηφαίστεια τελευταία.
6: Γιατί ακριβήναν τα τσιγάρα.
5: Δηλαδή και το χαζό μέσα. Και η σαχλαμάρα, προσέξτε αγαπητοί φίλοι. Τώρα, ιδεολογικά με εκφράζει το ανέκδοτο που λέει, που είναι αυτός ο φορτηγατζής, αυτός ο άντρακλας, ο ταυρατισμένος, ο μάγκας, που πάει στο μπαρ που συχνάζουν οι Ιταλικέριδες και μπαίνει μέσα έτσι βαρύς και ασήκωτος και λέει, μάγκες, δεν βλέπω την ώρα και τη στιγμή να γυρίσω στο σπίτι να κατεβάσω την κοιλότητα της γυναίκας μου. Σιγά του λένε, ρε μεγάλη, τόσο καυλωμένος είσαι. Όχι ρε παιδιά, λέει, με στενεύει. Δηλαδή και ο φεμινισμός, παιδιά, έτσι να το πούμε και αυτό. Ο άγριος φεμινισμός θα πάει στα χέρια την κατάσταση, διότι έχουμε φτάσει στον πάτο, δεν πάει άλλο.

πολύ καλά κάνουμε και σκοτώνουμε και δημοσιογράφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος των Αμερικανικών κατοχικών δυνάμεων στη Βαγδάτη, επιδεικνύοντας φωτογραφία με τον Εμίλιο Λιάτσο γονατιστό μπροστά στην Αναβίση.

0: ενώ το εμφανές λουμπάγκο της αποδίδεται σε ψύξη. Το πλειοψηφικό πακέτο της εκδοτικής εταιρείας των Ιωάννου Μαρινόπουλου Κωστόπουλου αγόρασε ο μεγαλοτραγουδιστής Τζίμις Πανούσης. Η εταιρεία εφ' εξής θα αποκαλείται Τζιμάκο.
1: Καλώς ήρθες. Ευχαριστούμε, αλλά χάνουμε πολλά χειροκροτήματα, ρε γαμό. Από τότε που έχουν βγει αυτά τα κολοστριφτά τα τσιγάρα, έχω πολλούς πελάτες απασχολημένα τα χέρια και δεν μπορεί. Ενώ θέλει να χειροκροτήσει, το βλέπω, τον χάνουμε. Κάτσε να κατέβω να κάνω λίγο κονσουμασιόν, μπας και αλλάξει η κατάσταση. Σε εσάς να έρθω πρώτα. Επιτρέψτε μου. Πώς λέγεστε?
2: Ηλίας.
1: Ηλία, τι ζώδιο είσαι?
2: Υδροχόος.
1: Είμαστε ομοζώδιοι. Με όλο το θάρρος λοιπόν να σκουπιστώ λίγο με την γραβάτα σου. Γιατί υδρώνουν τα μάτια μου, γαμώ. Ενώ κανονικά τα αυτιά έπρεπε. Αλλά μην το βάλω και στα αυτή και τη λερώσω. Πάντως μην την πλύνετε μετά την γραβάτα, μην την πλύνετε, άμα πεθάνω στα Σότμπις είναι πολλά τα λεφτά, γιατί να δουλεύετε. Να έρθω και σε εσάς, εσείς πώς λέγεστε?
3: Χαρά.
1: Χαρά μου, τι ζώδιο είσαι?
3: Ζυγός.
1: Ζυγός, δεν μπορεί να είμαστε και τέλει. Να μην σε ρωτήσω χαρά, να ψάξω μόνος μου, επιτρέψτε. Να ψάξω, γιατί ξέρετε, κατεβαίνω κάτω, γιατί αυτός ο ακατανόμαστος στέλνει χαφιέδες με μαγνητόφωνα και γράφει το πρόγραμμα να μου κάνει μηνύσεις, να μου παίρνει τα λεφτά. Θα δίνει στην Κύπρο, βέβαια. Να δω. Α, αυτό με ενδιαφέρει απόδειξη. Να δω. Securities. Άμα. Τι είσαι, πράκτορας? Α, Evac West. Καλά, δεν τα... θα το αναλύσουμε μετά αυτό. Βλέπω ότι είσαι αριστερή αυτό με... γιατί άλλη τσάντα. Ανοίγεις μια τσάντα και βγαίνει άλλη τσάντα από μέσα. Είναι το ρώσικο το σύστημα. Για να δούμε τι έχει μέσα αυτό. Αυτό έχει... διπλωματικό μαϊμού διαβατήριο. Καλά κάνετε και το έχετε. Στα δόντια πρέπει να τα έχουν τα διαβατήρια. Δεν θα χρειαστεί να φύγουμε κάποια στιγμή. Είναι και σερβιέτες, δεν τις βγάζω τις σερβιέτες. Δεν τις βγάζω, είναι αυτές με τα πτερίγια. Δεν τις μπορώ με τα πτερίγια. Από τότε που οι σερβιέτες βγάλανε φτερά, το μουνί για μας έγινε άπια στο όνειρο. Άπια στο όνειρο. Πώς θα επιβιώσουμε? Πώς θα επιβιώσουμε? Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε?
4: Αλέκα.
1: Αλέκα. Με την Παπαρία καμιά σχέση?
4: Καμία.
1: Καμία. Συνωνυμία. Τυχαίρι. Να δω λιγάκι με τα γυαλιά σας, γιατί μου κάνει εντύπωση που γελάτε, χειροκροτάτε. Τι διάολο σας αρέσει, τι βλέπετε τώρα? Ω! Ένα χάος, άλλο πράγμα. Ω! Ο Ρόκος θα βγει σε λίγο. Πόσους βαθμούς έχετε?
4: Άστα, 7.
1: Τα κατοστήσετε. Τσάμπα μαστούρα, ωραίο πράγμα να... Γιατί να εκπαιδεύεστε. Να έρθω και σε εσάς. Πώς λέγεστε εσείς?
2: Elvis.
1: Πώς?
2: Elvis.
1: Elvis. What is this? Where are you from?
2: Cyprus.
1: Ah, you are from Cyprus. Oh, you take the money. Λέγετε, okay. Very rich guy. Σας έχει πριγκίσει ο Γιώργος, έχετε πολλά χρήματα. Μπράβο, μπράβο. Σάιμπρος, θα σας παίξω ένα τραγουδάκι σπέσια σε ρωτήσω εσάς. Ακούσαμε λοιπόν Χημεία και Τέρατα, ήταν ένα τραγούδι σε στίχους του Κοσμά του Ετωλού, γιατί το πρόγραμμά μας έχει και θρησκευτικό χαρακτήρα, ξέχασα να το πω. Κάποια στιγμή θα παίξω και το πιστεύω, γιατί το πιστεύω σαν κομμάτι. Είναι hit και μάλιστα διαχρονικό. Βέβαια θα το παίξω εκτέλεση rap. Δεν θα βάλω μελωδία, δεν μ' αρέσει να προκαλώ. Το πιστεύω που το συμπεριέλαβα στο πρόγραμμα, γιατί σε κάποιο σημείο του λέει ορατώνται πάντων και αοράτων. Σε αυτά τα αόρατα θα ήθελα να σταθώ για λίγο, να πω για αυτές τις δυνάμεις τις περίεργες που κυβερνάνε τη ζωή μας χωρίς να τις παίρνουμε χαμπάρι. Αυτές οι δυνάμεις είναι κυρίως οι δυνάμεις του κακού, αφού υπάρχει το καλό, υπάρχει και το καλό. Έτσι, υπάρχει το κακό, υπάρχει και το καλό. Υπάρχει ο Θεός, υπάρχει και ο διάολος. Είναι σετ. Είναι σετ αυτό. Και ο διάολος που έχει πολλά ποδάρια, σε αντίθεση με το Θεούλη που είναι άειλος, σαν τους τίτλους του δημοσίου. Πολλά ποδάρια ο διάολος και έχει το βούι να τα βάζει και όπου βρει. Και να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάω με στοιχεία. Πας στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, να αγοράσεις τα χρειώδη και χωρίς να το θέλεις, παίρνεις και κοκακόλα. Γιατί υπάρχει το μήνυμα του διαόλου που σου λέει: πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Πάρε κοκακόλα. Σε πιέζει, καταλάβω. Και μπαίνει, ο διάολος μπαίνει και στα προϊόντα του πολιτισμού. Εκεί φταίμε εμείς, γιατί τα κάναμε προϊόντα του πολιτισμού, δεν έπρεπε κανονικά να τον βγάλουμε στη διατίμηση. Κάναμε το λάθος και βρήκε ευκαιρία ο διάολος και μπήκε εις το ροκ.

0: Το ροκ είναι σατανιστικό, το γνωρίζετε από τα κατηχητικά, μην το αναλύσουμε τώρα. Είναι σατανιστικό, είναι τα λεγόμενα ανάποδα μηνύματα που ακούμε όταν γυρίζουμε τους δίσκους του ροκ, ανάποδα. Βέβαια το CD δεν γυρνάει, προσέξτε, το CD είναι του σατανά επομένως που δεν γυρνάει ανάποδα. Ενώ το βινήλιο που καταλαβαίνουμε που μπαίνει ο διάολος είναι του Θεού. Αυτό το φαινόμενο των οσχυρών παρατηρήθηκε στην Αμερική, από εκεί ξεκινάνε όλα τα προβλήματα. Στην Αμερική το συγκρότημα English, αν έχετε ακουστά, αετή. Άκου τώρα όνομα για συγκρότημα. Αυτό είναι για προσκόπους, τέλος πάντων. Τους έκατσε μια επιτυχία όμως, μάλιστα παγκόσμια, το Hotel California. Ένα ερωτικό τραγούδι, συμπαθητικό, άμα τα ακούς κανονικά γιατί άμα το γυρίσεις ανάποδα, είναι ύμνος στο σατανά. Έχει μέσα Alistair Crowley, βρωμόλογα και διάφορα τέτοια. Μετά ακολούθησαν και άλλα συγκροτήματα με σατανιστικά μηνύματα, όπως είναι η Led Zeppelin, το Star Way to Heaven το τραγούδι, άμα τα ακούσετε και αυτό ανάποδα, έχει μηνύματα μέσα. Οι Rolling Stones βέβαια, αυτοί είναι σίγουρα σατανιστές, τους είδαμε και στη χώρα μας που ήρθανε. Αυτοί κάνουν μπαμ. Δηλαδή, αυτοί είναι 600 χρόνων και παίζουν ακόμα ρε παιδιά. Είναι βρικόλακες οι Rolling Stones. Είναι βρικόλακες και τους είδαμε και στη συναυλία. Όποιος πήγε θα παρατηρήσατε ότι στη συναυλία στο στάδιο, άμα είχες φάει σκορδαλιά δεν έμπαινες μέσα. Με τίποτα. Σε μυρίζανε τα security εξευτελισμός. Σου κάνει α, να πούμε να μπεις μέσα. Παλούκια σκόρδα δεν περνάγανε με τίποτα. Γιατί ο Μίκο Τζάγκερ έχει υπογράψει και όλο το συγκρότημα. Έχουν υπογράψει συμβόλαιο με το διάολο. Θα τα δείξω, παιδιά. Έχουν υπογράψει και το έχουν επικυρώσει και με αίμα. Κάναν ανθρωποθυσία σε συναυλία του Rolling Stones τραγουδώντας το Sympathy for the Devil. Άκου τραγούδι τώρα. Αντί να γράψει για τον Άγιο Σπυρίδωνα μια επιτυχία. Sympathy for the Devil. Τέλος πάντων τραγουδάγανε και ταυτόχρονα κατεβαίνουν οι άγγελοι της κολάσεως που συνοδεύουν το συγκρότημα και σφάξαν ένα θεατή μπροστά. Θα το κάνω κι εγώ αλλά στο δεύτερο μέρος, μην ανησυχείτε. Θα σας πω πότε είναι, θα σας πω. Το φαινόμενο αυτό με τα ανάποδα μηνύματα έρθει και στην πατρίδα μας δυστυχώς. Ήρθε ο διάολος και μπήκε πού νομίζετε, στις Μαρινέλλας. Το δίσκο έτσι, μην παρεξηγηθώ. Μπήκε και πήρε για ροκ ο διάολος. Ήτανε κουρεμένη περίεργα η Μαρινέλλα. Πανκ κάποια στιγμή και την πήρε για ροκ. Έφταιγε βέβαια και η Μαρινέλλα γιατί συνεργάστηκε με τον Κώστα Χατζή, ο οποίος είναι η Εχοβάς, επομένως σατανιστής, και κάνανε μαζί με τη Μαρινέλλα το δίσκο το Recital. Αν ενθυμίστε, μεγάλη εμπορική επιτυχία, γιατί άμα μπει ο διάολος σε ένα δίσκο, πουλάς και πάρα πολύ. Για να τα οικονομήσεις χοντρά, να έχεις ευκολίες, παπ, να έρθει και ο διάολος από τότε. Η Μαρινέλλα σε αυτό το δίσκο τραγούδισε το «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα». «Later, later, there is no more later». Να το βάλουμε να το ακούσουμε πριν μπει ο διάολος.
1: «Κύστερα, κύστερα, μα δεν υπάρχει ύστερα, πίσαν σώνατας».
0: Λοιπόν, το ίδιο σημείο τώρα θα μου το γυρίσεις ανάποδα, να ακούσουμε το μήνυμα. Σατανάς μαζί. Το έχω ακούσει τόσες φορές και κάθε φορά που το ακούω μου σηκώνει την τρίχανα. Μια στιγμή να την παίξω να κατέβει. Είναι φοβερό να το ακούσω από τη Μαρινέλλα. Παιδιά δεν το ξέρει η ίδια, μη μαθευτεί αν έχετε την καλοσύνη. Γιατί είναι και 90 χρόνων, πάθει καμιά ζημιά γυναίκα, τη χάσουμε να πούμε. Μετά τη Μαρινέλλα και άλλοι καλλιτέχνες είχαν το ίδιο πρόβλημα. Τους μπήκε ο διάολος σε δίσκο στο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Πριν κάνει την εμφύτευση, είχε κάνει ένα τραγούδι το Άσε με να κάνω λάθος. Άμα το γυρίσετε ανάποδα το Άσε με να κάνω λάθος, λέει ο βασιλιάς των νεκρών θα κυβερνήσει, η εικόνα θα μυρίσει και διάφορα τέτοια περίεργα. Και βέβαια ο διάολος ήρθε και μπήκε και σε δικό μου δίσκο. Είναι προσωπικό το δράμα που ξεδιπλώνω μπροστά σας. Το προηγούμενο εισαγωγή ήταν. Λίγο μεγάλη βέβαια, έτσι. Τώρα κανονικά αυτά στην τηλεόραση έπρεπε να βγω να τα πω. Χαραμίζομαι εδώ, αλλά δηλαδή με το μικρούτσικο 7 εκπομπές σιγά σίγουρα. Σίγουρα. Αλλά είναι και ταλαιπωρία, είναι και τα ναύλα να πήγε στο στούντιο. Να πούμε ότι ήρθε μένα και με ειδοποίησε για το πρόβλημά μου, με ειδοποίησε άγγελος Κυρίου. Μιλάω ειλικρινά, παιδιά, ήρθε άγγελος στην εργασία μου. Δούλευα τότε σε ένα ραδιοσταθμό στη Φιλοθέη, γιατί δουλεύω σε καλές περιοχές πάντα. Ήρθε ένα, το κατάλαβα ότι ήταν άγγελος, ήταν πανέμορφο παιδί, έτσι ξανθό, γκέι μου φάνη. Εντάξει. Και η γκέι είναι ένα γκέι. Δεν τίθεται θέμα. Με βλέπει, μου λέει κύριε Πανούση, εγώ μόλις άκουσα το κύριε κουμπόθηκα, είχα βγει από την τουαλέτα εκείνη τη στιγμή. Μου λέει κύριε Πανούση, κοροϊδεύετε, μου λέει τους άλλους, αλλά δεν βάζετε και τα δικά σας τα τραγούδια, μήπως είχε πει ο διάολος και έχετε κι εσείς πρόβλημα. Εγώ γέλασα, αλλά πηγαίνοντας σπίτι, λέω δεν βάζω να ακούσω. Και βάζω τον πρώτο μου δίσκο, που που ήταν μεγάλη εμπορική επιτυχία. Ήμουνα στα charts νούμερο 1 70 εβδομάδες νομίζω. Και βάζω να πούμε το δίσκο τυχαία στο τραγούδι Εκλογές. Πάμε να τα ακούσουμε πριν πει ο διάβολος. Του Θεού τα πράγματα, φτύστα τους κατάμουτρα. Ένα ωραίο ήσυχο τραγουδάκι, χωρίς να προκαλώ, μοντέρνο. Και μπαίνει μέσα ο Σατανάς και πάμε να ακούσουμε ανάποδα το μήνυμα. Είναι αλήθεια, δεν αστείο. Σατανά, αΐ δοξάσεις. Να δοξάζεις για πάντα το Σατανά.
2: Τι ακούσαμε, τις μπατσόφατσες είπαμε μέσα από το Προσεχώς Βουλγάρες. Αμέσως μετά το γαμάτι γιατί χανόμαστε μέσα από το Μελένε Πόπι. Όπως και το Κονσομάσιο που ακούσαμε, αυτό που συνήθιζε να κάνει στα μαγαζιά του, να κατεβαίνει έτσι, να ανοίγει τσάντες και να παίζει με τον κόσμο. Και τα σατανικά λοιπόν που κλείσανε το κομμάτι του Μελένε Πόπι.
3: Να πάμε στον τελευταίο δίσκο που κυκλοφόρησε.
2: 2013.
3: Ο δίσκος με τίτλο Obi Obi B. Στέλιος Φράγκος, Βασίλης Γκίνος, Γιώργος Κωστόπουλος, Βασίλης Κοκκόνης στα όργανα. Επίσης η Τίνα Ψαλίδα στο βιολί, η Ειρήνη Αναστασίου στο τσέλο, ο Σωτήρης Χόντο στα κόγκας και ο Γιάννης Κιφωνίδης στα πλήκτρα.
2: Είναι η τελευταία δισκογραφική δουλειά του Τζιμάκου. Είναι η πρώτη φορά που έχουν φύγει όλη η μουσική και έχει πάρει άλλους.
3: Ναι.
2: Είναι πολύ διαφορετικός και ο ήχος στο άλμπουμ πια. Μας άφησε ένα αμυγός βαρύ ροκ άλμπουμ. Και επειδή τα μαζεύουμε σιγά σιγά, είναι το τελευταίο μας on αυτό. Να πούμε ότι πολύ μεγάλη βοήθεια για το σημερινό αφιέρωμα είχαμε από το επίσημο site του Τζιμ Πανούση, τζιμάκοςπανούσης.gr. Τα κείμενα γραμμένα από τον Γιώργο Αρβανιτάκη, τον Μάριο Μαγιολαδίτη και τον ίδιο τον Τζίμι Πανούση.
3: Και τον γιο του Άρη.
2: Επίσης και η Αθηνά Αηδίνη έχει συνεργαστεί σε πράγματα που υπάρχουν μέσα στο site και μας βοήθησαν έτσι να σας παρουσιάσουμε 5 πράγματα παραπάνω, να σας πούμε και κάποια πληροφορία περισσότερη. Αυτά για τον Τζιμάκο, να τον θυμόμαστε, να γελάμε, να τον σκεφτόμαστε. Να σε ευχαριστήσω, Γιώργο, για όσα κάναμε εδώ πέρα και ακούσαμε και περάσαμε ωραία. Να ευχαριστήσουμε και όλους εσάς που ήσασταν στην ακρόαση, ειδικά όσοι το πήγατε από την αρχή ως το τέλος. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Ακούσαμε ωραία πράγματα και εντάξει, ίσως κάποια στιγμή κάνουμε και ένα ακόμα με αυτά που δεν ακούσαμε, γιατί είναι και πολλά αυτά που δεν ακούσαμε. Τη συνέντευξη τα περάσαμε όλα σχεδόν.
3: Καλό
2: τα διαφωνικά που ακούγεται.
3: Καλά, μπορούμε να βγάλουμε κι άλλα, δεν υπάρχει.
2: Σίγουρα.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα, εύχομαι να είστε καλά. Να σας βρίσκουμε όλους καλά, γερούς, δυνατούς. Είστε συντονισμένοι στο Big Winners Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία, την τεχνική επιμέλεια έχουμε Πάνο Μπουρνά. Και στις μουσικές επιλογές σήμερα θα είναι ο επόπτης της ασφάλτου. Ο φίλος μας ο επόπτης, ο οποίος δεν ξέρω αν είναι συντονισμένος και τρόπα, γιατί έχει ξεκινήσει τώρα εργασία και χαρά ο φίλος μας. Δεν θα δώσω άλλες, πώς το λένε, λεπτομέρειες. Αλλά μπορεί να μας ακούσει και on demand. Όπως μπορείτε και βέβαια και εσείς να μας ακούτε, άμα δεν είναι, είστε συντονισμένοι live, μπορείτε να ακούτε την εκπομπή on demand λίγη ώρα αφού ανέβει. Λοιπόν, ξεκινάμε τα μηνύματα και μετά θα πάμε με τα δικά μας τα αθλητικά και ό,τι άλλο υπάρχει. Φυσικά, Μάκης Περιστέρη 7 έχει στείλει το πρώτο μήνυμα 4:30. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο, καλό μήνα με υγεία. Εύχομαι να είστε καλά, Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μάκαρη και σε σένα καλημέρα και καλό μήνα. Να είσαι καλά και εσύ, εύχομαι. Και ο φίλος ο Χρήστος από τη Λευκοσία λέει, γράφει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο. 22 μέρες για το ΆΚΑ, πρώτα ο Θεός, θα ανέβουμε μια παρέα 7 άτομα για το Final Four, και λέει 20 μέρες για το ΆΚΑ και 22 για τον τελικό. Και γράφει το τέταρτο έρχεται, θα τα δούμε και αυτά. Άλλο μήνυμα εδώ πέρα, δεν βλέπω στο live και πάμε και στο κινητό όπου μας έχει στείλει ο φίλος ο Έτμοντ από το Βίρονα. Που γράφει καλημέρα και καλό μήνα με υγεία. Γεια σου φίλε μου και σε σένα. Καλημέρα και καλό μήνα. Και Μπαγκανίνη με Δημητρούλα. Καλημέρα και από Δήμητρα. Και στους δύο καλημέρα. Και επειδή χθες με τον Μπαγκανίνη βρεθήκαμε, να ξέρεις, πέρασα από Ρήλο χθες το βράδυ. Πήγαμε μέχρι τις 11 η ώρα με τον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Και έζησα αυτό που γίνεται κάθε Παρασκευή, πρώτη Παρασκευή του μήνα, ας το πούμε έτσι, στον Μπαράγκα. Και συναντηθήκαμε και με Ρήλο και με Μπαγκανίνη και Δημητρούλα, με τη Δήμητρα την ακροάτρια που στέλνει εδώ πέρα τα μήνυματά της. Δεν θέλω να πω το επιθετό της. Την Ειρήνη την Παουκτζού, τη φίλη της την Αρετή. Ποιους άλλους, άλλους που να είναι έτσι, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν αρκετός λαός. Ο Ρήλος στα Ντεξ έπαιζε εκεί πέρα τις μουσικάρες του. Καλός είναι, έχεις δει Ρήλο ποτέ? Εντάξει, εγώ τον έχω ζήσει και σε άλλα event τον Ρήλο, καλός είναι. Παίρνει η Άιζο από εμένα. Παρότι τα ακούσματα δεν είναι τόσο στα δικά του και αυτά που παίζει. Πολύ δυνατός. Και έχει και κόσμο εκεί πέρα στο μαγαζί στους Αγίους Αναργύρους. Κοντά στη γειτονιά είναι, 10 λεπτά περίπου από το σπίτι. Και στη δική σου γειτονιά είναι κοντά, που είναι, ξέρετε, προς Γαλάτσι μεριά ο φίλος μας ο Πάνος. Αλλά ήταν ωραίο που είδαμε καλούς. Και γράφει εδώ πέρα ο Μπαγκανίνη, καλός αφού έχει 64 μέρες ρεπό. Εντάξει. Υπερβολικός λίγο. Δεν ξέρω αν ενστερνίζεται εδώ πέρα ο συνάδελφος ηχολήπτης του Ρήλου. Δεν υιοθετεί ο Μπουρνάς. Okay. Στο φίλο μας τον Μάκη που στέλνει εδώ πέρα, του στέλνω μια τεράστια αγκαλιά και δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο στον αγαπητό φίλο. Και πάμε στην Θεσσαλονίκη όπου μας στέλνει μήνυμα ο φίλος ο Γιάννης και λέει καλό μήνα και όμορφο σουγκού. Γιάννης από Σαλόνικα. Αφήνω κλασικά μία στοιχηματική πινελιά. Arsenal Under 2,5, West Ham Χ διπλό, Λειψία 2-3 γκολ και Βαλένθια 2-3 γκολ. Μάλιστα. Τώρα δεν θυμάμαι με ποιον παίζει κάθε μία. Θα τα δούμε μετά που θα διαβάσω το πρόγραμμα και θα, αν το θυμηθώ, θα επανέλθω με τις επιλογές του φίλου του Γιάννη από Σαλόνικα, ο οποίος έχει στείλει εδώ πέρα τις επιλογές του και προτείνει και στους συνακροατές του. Και αφήνουμε πάλι το live και πάμε στο,
πώς το λένε στα μηνύματα στο Messenger. Ο φίλος ο Γιάννης ο Νεοκόρος καλλιτέχνης λέει: πολλές καλημέρες, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο Κωνσταύρο και πάνω. Καλή εκπομπή να έχουμε, να σας απολαύσουμε όπως και τις επιλογές του επόπτη της ασφάλτου. Πάντα συντονισμένος, πάντα πεινασμένος για στυλ αθλητικό και όχι μόνο, και φυσικά παρεούλα ραδιοφωνική, γράφει ο Γιαννάρας. Καλημέρα και στο φίλο μας. Και η Ειρήνη Παγκουτσού γράφει: καλημέρα και καλό μήνα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κάτσα με τι έγινε χτες, γιατί καλά είναι να πούμε για τους δικούς μας, αλλά να πούμε και για τα υπόλοιπα που είχαμε το χθες τα παιχνίδια. Από ό,τι βλέπω η Real χτες κέρδισε η Real στην Μαδρίτη την Χάποελ. Έκανε το 2-0 και τώρα η σειρά μεταφέρεται στην Βουλγαρία, που παίζουν στην Αρένα Μπότευγκραντ. Οπότε ετοιμάζεται και αυτή για σκούπα και είναι στο 2-0, όπως είναι και ο Ολυμπιακός, όπως είναι και ο Παναθηναίκος και η Φένερ. Και τώρα και χθες το βράδυ η Ρεάλ έκανε και αυτή το 2-0 και είμαστε κοντά στο να τελειώσουν πολύ γρήγορα τα play-off. Να μην έχουμε υποχρεώσεις προς Πέμπτη Παρασκευή μεριά, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ήταν το φαβορί απέναντι στη Μονακό, λόγω και της κατάστασης που επικρατεί στη γαλλική ομάδα, που είναι περιορισμένο το ρόστερ και με τους τραυματισμούς και όλα αυτά που έχουν προκύψει στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Και αν δεν υπάρξει κάποια τεράστια ανατροπή την Τρίτη, λογικά θα κάνει το 3-0. Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια νίκη, δύο τεράστιες νίκες στην Ισπανία απέναντι στη Βαλένθια. Και ρέκαψε ρε Μοντέρο, μην ανοίγεις το στόμα σου. Δηλαδή, έχεις γίνει ο περίγελος της Ελλάδας και δεν ξέρω και πού αλλού με το 5-6, 7-8 νίκες απέναντι στους αυτούς. Και ήταν πολύ κακή η δήλωση αυτή, γιατί είναι από αυτές τις δηλώσεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας προπονητής στις ομιλίες του στην ομάδα και να τους πει: δείτε τι λέει αυτός και δώστε του μια σωστή απάντηση μέσα στο παρκέ. Και έτσι έγινε, ανεξάρτητα με τα όσα έγιναν μετά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα που θα την ανοίξουμε, παρότι δεν είναι στο όλο πλαίσιο όλο αυτό που επιθυμώ εγώ. Και είναι δύο τεράστιες νίκες και τώρα έχει την ευκαιρία ο Παναθηναϊκός. Την Τετάρτη παίζει ο Παναθηναϊκός, την Τρίτη παίζει ο Ολυμπιακός, να κάνει το 3-0 σε ένα ΟΑΚΑ που θα είναι σε ένα Telecom Center Athens που θα είναι στο πόδι και θα γίνει χαμός σίγουρα από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Μια καυτή ατμόσφαιρα σαν αυτή που ζήσαμε και στο ΣΕΦ, και τρελάθηκε και ο Κούσμα τον Μπακς, που είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που επίσης βρέθηκε μαζί με τον Τζόκοβιτς εκεί πέρα στα court seat και παρακολουθήσαν το δεύτερο παιχνίδι με τη Μονακό. Ωραία πραγματάκια. Εκείνο που δεν είναι ωραίο είναι εκείνο που μου λέγαν όταν ήμουν πιτσιρικάς στις ομάδες, ότι ο νικητής φαίνεται τον τρόπο που αντιδράει, και υπήρξαν πράγματα που δεν μ' αρέσαν εμένα, κυρίως από αθλητές, γιατί οι αθλητές είναι αυτοί που κάνουν την διαφορά και αυτοί που πρέπει να δίνουν το καλό παράδειγμα και στους οπαδούς. Καταλαβαίνω ότι οι παλμοί και όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ψηλοί, αλλά οι χειρονομίες όπως παρακολουθήσαμε για εμένα είναι κακές. Είναι κακές. Και αναφέρομαι σε μια κίνηση που έγινε από τον Ναν, όπως αντίστοιχα κατακριτέα ήταν μια αντίστοιχη κίνηση που έκανε ο Φουρνιέ, και είναι απαράδεκτο από έναν αθλητή του μεγέθου του, που είναι και οι δύο πολύ μεγάλοι αθλητές, τεράστιοι αθλητές, αθλητές που θέλεις και χαίρεσαι να τους έχεις στην ομάδα σου, δεν ήταν καλό. Δεν ήταν καλή ως κίνηση. Τώρα τα άλλα και τα λοιπά δεν με ενδιαφέρουν, δεν με αφορούν καν εμένα. Εγώ κοιτάω τους αθλητές. Και όπως μου λέγανε οι προπονητές κυρίως που είχα, εκεί πέρα φαίνεται το μεγαλείο του αθλητή. Δεν λέω να μην πανηγυρίσεις, να μην πανηγυρίσεις έξαλλα κτλ. Όπως κάνανε οι υπόλοιποι. Αλλά για εμένα η κίνηση που έκανε ο Ναν ήταν απαράδεκτη. Όπως αντίστοιχα ξαναλέω και του Φουρνιέ με την αντίστοιχη κίνηση που έκανε στους ανθρώπους που ήταν στα court seat στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Οι αθλητές πρέπει να δίνουν πάντα το παράδειγμα. Να είναι εκείνοι που θα πρέπει να σέβονται οι φίλαθλοι και μετά οι οπαδοί. Όπως για παράδειγμα ο Χουάντσο,
που είναι ένα παιδί μάλαμα και πρέπει να δείχνουν το καλό παράδειγμα. Δεν μειώνει αυτό που έκανε ο Ναν τη νίκη του Παναθηναϊκού. Είναι τεράστιες νίκες και οι δύο του Παναθηναϊκού. Να σας πω την αλήθεια, εγώ το παρακολουθούσα σε διαφορετικό δωμάτιο με τον αδερφό μου που είναι Παναθηναϊκός εκείνος και εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αλλά εμένα κάποια στιγμή η Παλμή, έτσι όπως πήγαινε το μάτς, πόντο-πόντο, παράταση, μετά με τον Χέις Ντέιβις που έκανε το μάτς της ζωής του στα πράσινα, στο διάστημα που είναι στην ομάδα, με κράτησε, μου ανέβηκαν η Παλμή εμένα, που είμαι Ολυμπιακός. Και περίμενα και ήθελα και είχα ευχηθεί και την προηγούμενη εβδομάδα με αφορμή το μήνυμα που είχε στείλει και ο Γιώργος Σαμπάνης εδώ πέρα ότι θα βρεθεί στη Βαλένθια κτλ. Είχα δώσει τις ευχές μου στον αέρα για τον Παναθηναϊκό και ευχήθηκα να δούμε έναν ελληνικό τελικό στο τελικό μου Σάντερ Άθενς. Γιατί οι δύο ομάδες δεν μπορούν να βρεθούν στα ημιτελικά, θα βρεθούν μόνο στο τελικό έτσι όπως είναι τα διασταυρώματα. Σε κάθε περίπτωση, εμείς κρατάμε τα θετικά που τα θετικά είναι. Η τεράστιες νίκες του Παναθηναϊκού, ένας Παναθηναϊκός που διέψευσε ακόμα και τους ίδιους τους οπαδούς που καθημερινά τους ακούω εδώ πέρα πολλές φορές στην εκπομπή του Βαγγέλη ή στα μηνύματα που στέλνουν στη δική μου εκπομπή. Κρατάμε αυτό το πράγμα, κρατάμε την αντίδραση που έβγαλε η ομάδα του Αταμάν και όλο αυτό που φέρνει μία ανάσα τον Παναθηναϊκό από την διεξαγωγή στο γήπεδό του Final Four. Ωραίο είναι όλο αυτό το πράγμα, πάρα πολύ ωραίο. Επίσης άλλο ένα πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό είναι και αυτό που σχολίασε χθες ο Αλέξανδρος, ο Τσουβέλας, στο ότι μακάρι να μην έχουμε παρατράγουδα και αυτό είναι κάτι που το έχω τονίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό με αφορμή την πορεία των δύο ομάδων και το τι θα γίνει, πώς θα βρεθούν κτλ. Με την ελπίδα να βρεθούν στο Final Four και να γίνει ο πρώτος ελληνικός τελικός στην διοργάνωση της Ευρωλίγκας ανάμεσα σε δύο ομάδες που είναι από τις πιο ισχυρές στη διοργάνωση και όχι μόνο τώρα αλλά γενικώς η ιστορία τους είναι τεράστια. Μακάρι να μην έχουμε τα γύρω-γύρω, ελπίζω να μην είναι ευχολόγια που λέμε και να μπορέσουμε να δούμε έναν τεράστιο τελικό που θα έχει απίστευτη τηλεθέαση, γιατί και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο ομάδες με τεράστια απήχηση στο ευρωπαϊκό κοινό του μπάσκετ και όχι μόνο, και θα έχει το δικό του ξεχωριστό ενδιαφέρον αυτή η συνάντηση. Τώρα ετοιμαζόμαστε για τα τρίτα παιχνίδια. Όπως σας είπα νωρίτερα, ο Ολυμπιακός παίζει την Τρίτη στις 9 παρατέταρτο στο Πριγκιπάτο. 7 η ώρα είναι το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα στη Χάποελ και τη Ρεάλ, που και αυτό το παιχνίδι είναι 2-0 όπως σας είπα, και την Πέμπτη έχουμε την Τετάρτη έχουμε τα άλλα δύο παιχνίδια. Στις 8 είναι η Ζάλγκυρης με τη Φενέρ, να δούμε αν η ομάδα του Σάρας θα κάνει το 3-0 ή θα υπάρξει κάποια αντίδραση από τη Ζάλγκυρης, και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens, που λογικά θα γίνει το 3-0. Δεν μπορώ να δω το πώς δεν θα γίνει αυτό το πράγμα. Καθόμουν και έβλεπα, επειδή το είδα όλο, δηλαδή από τη δεύτερη περίοδο και μετά το παιχνίδι μέχρι το τέλος και μετά στην εκπομπή που έχουν στην Nova οι συνάδελφοι μαζί με τον Δημήτρη Μαυροϊδή, που έκανε και εκείνος τη δική του ανάλυση. Καθόμουν και έβλεπα τις αντιδράσεις των παιχτών της Βαλένθια και δεν μπορούσαν να πιστέψουν το πώς έχασαν το παιχνίδι και ήταν σοκαρισμένοι. Και χρειάζεται να ξεπεράσουν τους ίδιους τους εαυτούς για να μπορέσουν να κάνουν μία νίκη μέσα στο ΟΑΚΑ. Εγώ δεν μπορώ να το δω, τουλάχιστον στην παρούσα φάση με τα σημερινά δεδομένα και όπως έγινε η όλη κατάσταση με την φιλοσοφία που είχαν οι παίκτες με εκφραστή το Μοντέρο, ότι θεωρούσαν ότι είτε έτσι είτε αλλιώς κάπως θα κερδίσουν τον Παναθηναϊκό. Έγινε το 2-0 στη Βαλένθια, που είναι τεράστιο ως αποτέλεσμα, και τώρα έρχεσαι σε ένα ΟΑΚΑ που θα είναι φωτιά και λαύρα. Έχει δώσει και το σύνθημα επίσης η ΚΑΕ ότι εσείς με τη φωνή σας και τα λοιπά να στήριξετε την ομάδα. Πολύ ωραίο όλο αυτό. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι, ότι θα έχουμε κάποια αντίδραση από τους οπαδούς. Ίσα που θα είναι ακόμα πιο δυνατή η φωνή τους απέναντι στη Βαλένθια, και θα έχουμε πάλι τα decibel να μετράνε το πόσο καυτή είναι η έδρα του Παναθηναϊκού στην Ευρωλίγκα. Ωραίο είναι αυτό το πράγμα, ξέχωρα με όλα αυτά που συζήτησαμε πριν, και με την ευχή να έχουμε δύο ελληνικές ομάδες
στο Final Four και να παρακολουθήσουμε μια τεράστια διοργάνωση. Λοιπόν, πάμε τώρα στους υπόλοιπους εδώ πέρα στα μηνύματα. Καλημέρα στους αγαπημένους φίλους από την Αιγύπτια και η Αγία Παρασκευή, την αγάπη μου Δημήτρης. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Σε κάποιον εδώ πέρα που λέει και τα λοιπά, στα μηνύματα του και τα λοιπά, και θεωρεί ότι για τον Ολυμπιακό και τα λοιπά, κούρασε με την υμνοδία στον Παναθηναϊκό, και θα σας μεταφέρω και το μήνυμα για να καταλάβετε το πόσο ο άνθρωπος αυτός έχει ανάγκη από αγάπη. Δηλαδή αυτό είναι το θέμα του. Γιατί δεν καταλαβαίνει τα λεγόμενά μου και ότι εγώ είμαι φύλαφλος, δεν είμαι οπαδός. Και αυτός προφανώς είναι οπαδός. Πέρα από ότι λέει τέτοια Ολυμπιακός είσαι φιλαράκι, κούρασε με την υμνοδία στον Παναθηναϊκό, γύρνα στην δίαιτα του υποπόταμου να ησυχάσουμε. Φίλε μου, εγώ μπορεί να ξαναπάρω τα κιλά, μπορεί να δυνατήσω ακόμα περισσότερο, μπορεί να αλλάξει όποια φυσική μου κατάσταση. Εγώ πραγματικά εύχομαι μέσα από την ψυχή μου να βρει καλή η δική σου ψυχή. Γιατί με αυτά που γράφεις και μου επιτίθεσαι σε μήνυμα, δεν έχεις εσύ ηρεμία μέσα σου. Εγώ έχω ηρεμία και μπορώ και κοιμάμαι τα βράδια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, είτε κερδίσει ο Ολυμπιακός είτε κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Δεν θα μου αλλάξει τη ζωή κάτι εμένα. Εσύ έχεις ένα θέμα, εγώ δεν έχω κανένα. Σου εύχομαι πραγματικά μέσα από την ψυχή μου να βρεις αυτή την ηρεμία. Ένας άλλος φίλος ρωτάει αν έφτιαξε κόμμα ο Τσίπρας και αν έχω ακούσει κάτι. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Το περιμένουμε. Το περιμένουμε αυτό, να δούμε το πότε θα ανακοινωθεί και ποια θα είναι η πολιτική του υπόσταση ως κόμμα. Δεν υπάρχει κάτι. Καλημέρα και καλή δουλειά σε όλους. Με βρίζει τώρα αυτός και μου κόπηκε η ανάσα. Εντάξει. Τι άλλο, διαβάσαμε και το υπόλοιπο, το άλλο μήνυμα που έλεγε ο Ιωδοφίλος. Και λέει: καλημέρα, είσαι τόσο ευαίσθητο όταν ο Μπαρτζόκας ανέβαινε στις κερκίδες και έβριζε. Ναι, ήμουν τόσο ευαίσθητο και είπα ότι δεν είναι εικόνα αυτή η επαγγελματία προπονητή. Αλλά επειδή είσαι περιστασιακό εδώ πέρα Κροάτη, δεν είχε ακούσει τα τι είχα πει. Ότι μπορεί να είχε δίκιο που του βριζε, ότι του βριζε εκεί πέρα ο Έλληνα στο Ντουμπάι, αλλά δεν επιτρέπεται απέναντι στην επαγγελματία προπονητή να ανεβαίνει στις κερκίδες και να κάνει το οτιδήποτε. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, ποιος είναι μαζί σου, ο Ερωτιάρης ο Ρήλος? Όχι, είναι ο Ερωτιάρης ο Μπουρνάς. Και αυτός δικό μας παιδί είναι, ο Πάνος. Λοιπόν, καλημέρα, να πούμε ένα μπράβο στα κορίτσια του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων στο Χάντβολ που ανέβηκαν πρωταθλήτρια στην Α2 και ανέβηκαν στην Α1. Μπράβο στα κορίτσια του Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, μπράβο, μπράβο. Ωραίο είναι να παρακολουθούμε και τα υπόλοιπα αθλήματα σε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, καλημέρα από τα βροχερά Χανιά, Γιάννη Σάεξ, στα χνάρια του ποδοσφαίρου και το χάντμπολ πάμε γερά. Ναι, και τα κορίτσια του χάντμπολ, στα κορίτσια, καλά, στα χνάρια του ποδοσφαίρου και το χάντμπολ πάμε γερά, λέει ο φίλος. Στο χάντμπολ τι έγινε χθες, για κάτσε να δω, γιατί το έχασα λίγο με την όλη κατάσταση χθες που ήταν πρωτομαγιά. Την τίμησα δε όντως, να ξέρετε. Πάγω στον Ολυμπιακό στο τέλος με 33-32, χαρίζοντας την νίκη στην ΑΕΚ και μαζί ένα σημαντικό προβάδισμα στους τελικούς της Handball Premier. Ντέρμπι, thriller. Εγώ το είχα αφήσει κάποια στιγμή έτσι όπως ήμουνα στο αυτοκίνητο με τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, να προηγείται ο Ολυμπιακός σε κάποια στιγμή του αγώνα. Τελικά έγινε thriller το παιχνίδι και με τον γκολ του Παναγιώτου στην εκπνοή κατάφερε η ΑΕΚ να κερδίσει και να πάρει, όπως γράφει και στο sportfm.gr, το προβάδισμα. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Επική περιγραφή, Πετρίδη από Βαλένθια. Πάτησε γκάζι η Πανάθα, βγήκαν μπροστά οι μορφές. Αριστοτέλης, Πανάθα, Σαντορίνη. Εντάξει, σε ευχαριστώ Αριστοτέλη που έχεις και το όνομα του κολλητού. Τώρα για τα άλλα που λες, απλά ήθελα να απαντήσω γιατί δεν μπορώ να μην απαντάω σε αυτά που βλέπω. Λοιπόν, πάμε και στα μηνύματα εδώ πέρα στο Messenger, στο φίλο μας τον Παναγιώτη από τη Μεσσηνία, ο οποίος γράφει εδώ πέρα καλημέρα από βροχερή Μεσσηνία, 2 Μαΐου, ασυνήθιστος καιρός, και μου έχει στείλει και ένα στεφάνι που έφτιαξε εκεί πέρα ο φίλος μας ο Παναγιώτης, πολύ ωραίο.
Και ο φίλος ο Κίμωνας, καλημέρα και καλό μήνα από βροχερό Ηράκλειο Κρήτης, γράφει ο Κίμωνας. Σε ευχαριστώ πολύ Κίμωνα και για το, και για το σχόλιο που κάνεις πριν. Λοιπόν, Σταύρο καλημέρα, Γιώργος από Ηράκλειο, καλό μήνα, ακούω την εκπομπή και τα λοιπά που γράφει. Δεν μου χαλάει κανείς τη διάθεση, δεν μου χαλάει κανείς τη διάθεση και ίσα ίσα μου έχει φτιάξει πάρα πολύ με αυτά που άκουσα χτες το βράδυ από άλλους ακροατές που μου είπαν αυτά που μου είπαν. Δεν μου χαλάει η διάθεση. Έχει γυρίσει για τα καλά ο διακόπτης στο όλο κομμάτι, το πνευματικό. Απλά δεν μπορώ να μην απαντήσω και να μην μεταφέρω αυτό που πραγματικά έρχεται εδώ πέρα. Για να ξέρετε κι εσείς το τι γίνεται, γιατί εγώ σας φερώ παρέα μου. Όπως έγινε και χθες με τους ανθρώπους που συνάντησα στο μαγαζί που έπαιζε μουσική ο Ρήλος. Και όπως γράφει εδώ πέρα ο φίλος, και δεν έχει γράψει το όνομά του, καλημέρα, καλό μήνα. Φίλε, αν και Παναθηναϊκός, συμφωνώ και τα λοιπά, άσε να λένε τις κακίες τους. Ηρεμία, ψυχραιμία και συνεχίστε και συνέχισε έτσι. Έτσι συνεχίζω, δεν έχω θέμα. Απλά ήθελα να απαντήσω. Και πρέπει να απαντήσω για να ξέρετε και εσείς το τι μου είπε. Δεν έχω θέματα. Δεν έχω καθόλου θέματα στο πώς θα διαχειρίζομαι καταστάσεις όπως αυτές, όπως αυτή. Λοιπόν, αυτά από τα μηνύματα, αυτά από τα μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε τις δύο πρώτες επιλογές που έχει κάνει ο επόπτης της ασφάλτου. Ο φίλος μας, ο οποίος δεν έχει στείλει μήνυμα και σας είπα ότι επειδή είναι τώρα full δουλειά πλέον για εκείνον, δεν ξέρω αν θα συντονιστεί μέχρι τις 8. Αλλά είναι κατανοητό και χαίρομαι πάρα πολύ που έστειλε τη λίστα του πριν ξεκινήσει την εργασία του ο άνθρωπος. Οπότε εμείς του στέλνουμε την αγάπη μας στο φίλο τον επόπτη και πάμε με τις δύο πρώτες μουσικές επιλογές και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας και ό,τι άλλο θέλετε να συζητήσουμε το πρωινό του Σαββάτου 2 Μαΐου 2026.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική σύνοδο της χώρας. Μπερδεύτηκα τώρα γιατί είχα άλλα πράγματα στο μυαλό μου. Και κορυφαία εκπομπή είμαστε, φίλε, όχι μόνο αθλητική σύνοδο, ναι. Στο μικρόφωνο ο Σταύρος Καλογεράκης με την εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Να πούμε καλημέρα και στην αγαπητή μας Ελένη που ήρθε εδώ πέρα να μας φροντίσει και με χαιρετάει βασιλικά σαν άλλη Κέιτ από το Εγάλεο και στέλνει τα φιλιά της η φίλη μας η Ελένη. Καλό μήνα σε όλους, να είμαστε καλά. Λοιπόν, τι γράφει εδώ πέρα. Σταύρο καλημέρα, Γιώργος από Ηράκλειο, καλό μήνα, ακούω την εκπομπή. Okay. Σε ευχαριστώ φίλε για τα υπόλοιπα. Καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου Ζεμπίλα και σε εσένα και στους υπόλοιπους ακροατές από την Κύπρο. Καλημέρα και καλό μήνα εύχομαι. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, τελικά τι έκανες, το είπες στο Τσούβι για να πας στους άχαστους? Το είπα. Αν ναι, θα σου στείλω λίστα με βρισιές να έχεις. Ο ακροατής μηδέν. Ναι, μόνο που εγώ δεν βρίζω. Έχω θέμα με αυτό. Δηλαδή, επειδή εγώ είμαι συνηθισμένος στο κομμάτι του. Όχι, πως δεν είναι ο Αλέξανδρος ή τα άλλα παιδιά που κάνουν και αυτοί οι εκπομπές κτλ. Αλλά εγώ δεν μπορώ, ρε παιδί μου, στο μικρόφωνο να αρχίζω να βρίζω. Το είπα. Θα το δούμε. Θα το δούμε πως θα το κάνουμε το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα δούμε. Μήπως το κάνουμε σε κανένα έτσι event ξεχωριστό που θα κάνουν σίγουρα οι άχαστοι, όπως κάνανε και πέρσι στην Τεχνόπολη. Δεν ξέρω πόσοι είχατε βρεθεί και ήταν ένα τεράστιο event που κάνανε εκεί πέρα τα παιδιά και ο Αλέξανδρος και ο Νίκος και ο Μαλιάτσης. Πολύ ωραία εκδήλωση τότε. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω εδώ πέρα, οπότε πάμε στα μηνύματα στο κινητό που έχει στείλει Δημήτρης από τη Χαβούζα, πρώην τα ήγετος, που λέει καλημέρα Σταύρο Πάνο και στην παρέα πίσω από τους δέκτες. Καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Και σε σένα φίλε, καλό μήνα και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν έχουμε, οπότε πάμε λίγο να δούμε τι υπάρχει και στο sportfm.gr από την επικαιρότητα και ό,τι άλλο θέμα έχουν φτιάξει οι συνάδελφοι στο site. Βλέπω εδώ πέρα ένα θέμα, το από το 2-0 δεν γυρνάς εύκολα, η μοναδική ανατροπή στα play-off και ο καυγάς που άλλαξε την ιστορία της EuroLeague. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται στο 2-0 στα play-offs της Ευρωλίγκας, σε μια θέση που ιστορικά οδηγεί σχεδόν πάντα στην πρόκριση. Με μοναδική εξαίρεση το επεισοδιακό Real Partizan το 2023. Καλά, τότε ήταν τρομερή η ανατροπή που έκανε η Real, που είχε βρεθεί πίσω στην όλη φάση με 2-0 και ένας καυγάς που υπήρξε τότε στο Βελιγράδι, αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, οδήγησε σε μια τεράστια ανατροπή και την πρόκριση της Real στο Final Four. Μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και να θυμηθείτε εκείνη την επεισοδιακή σειρά των δύο ομάδων το 2023. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντική. Λοιπόν, στα άλλα που βλέπω εδώ πέρα αφορά την τιμωρία που επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και ουσιαστικά, όπως γράφει εδώ πέρα και το site μας, τον οδηγεί εκτός Final Four. Έγινε γνωστή η τιμωρία της προς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο έπειτα από όσα γράφτηκαν στο φύλλο αγώνα του Game 2 με τη Βαλένθια. Επιβλήθηκε η απαγόρευση πρόσβασης στα γήπεδα όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει τους επόμενους τρεις αγώνες της EuroLeague και πρόστιμο 10.000 ευρώ για τη συμπεριφορά του Δημήτρη Γιαννακόπουλου κατά τη διάρκεια του Game 2. Εδώ πέρα λέει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού να χάσει το Final Four του Telecom Center Athens. Αν το Τριφύλλι κάνει το 3-0 απέναντι στην Ισπανική ομάδα στα Playoff, ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα. Επομένως, η πορεία των αγώνων της σειράς με τη Βαλένθια κρίνει τη δυνατότητα να δώσει το παρόν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα μάτς που θα κρίνουν το φετινό κατακτή της EuroLeague. Και υπήρξε και αντίδραση από τον κύριο Γιαννακόπουλο, ο οποίος έγραψε στα social: «Μόλις ενημερώθηκα ότι δέχθηκα ποινή τριών αγωνιστικών από την EuroLeague, επειδή πήγα πίσω από τον πάγκο της ομάδας μου και ζήτησα foul, wow. Δεν μπορώ να πάω στο μάτς με τη Βαλένθια και αν κερδίσουμε, δεν θα μπορώ να πάω ούτε στο Final Four. Φυσικά το ήξερα αυτό από το πρωί. Το έγραφαν όλα τα ελληνικά site που είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρετε, συγκοινωνούν τα δοχεία. Πόσο με φοβάστε, ρε. Κέντρικ, Χέις, Κώστα, Χουάντσο, Τζέντι, Τζέναραλ, τον Γκραντ εννοεί.
Ρόγκα, Ματίας, ποιος θα μου φέρει την κούπα στο Σούνιο με το αμάξι μετά τη νίκη. Και συνεχίζει εδώ πέρα στην ανάρτησή του, διαβάζοντας και τη λογική τώρα πίσω από τις αγωνιστικές που έφαγα. Είμαι, λέει, η αιτία που εξαγριώθηκαν οι φιλάθλοι της Βαλένθια και πετούσαν πράγματα μέσα. Άρα, δηλαδή, προκάλεσα την αντίδραση των φιλάθλων. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Παλιότερα, ο Λαμόνικα, ο Ιρεθεουέλο, δεν θυμάμαι και τα ονόματά τους, αυτούς τους ξεχνάει η ιστορία. Πόσες αγωνιστικές τρώγανε όταν κάνανε γήπεδα ολόκληρα να βράζουν. Εκεί ήταν όλα οκ, okay, τι να πω, έγραψε. Ή είπε, γιατί μου φαίνεται βίντεο ήταν, του ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα social media. Στον Παναθηναϊκό θεωρούν εντελώς άδικη την ποινή που το επιβλήθηκε, λέγοντας χαρακτηριστικά πως δεν έκανε τίποτα και έρχεται αντιμέτωπος με μια τιμωρία που με 3-0 θα τον κρατήσει εκτός Final Four στο γήπεδο που εκείνος ανακαίνισε. Όλα αυτά είναι που υπάρχουν στο κομμάτι της αντίδρασης κτλ. Και όπως είπαμε νωρίτερα, αλήγηστη και χωρίς τα βάρες ρε.

χθες τα κορίτσια του Πόλο επικράτησαν με 15-11 στα προκριματικά του ομίλου του World Cup στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας, κυριαρχώντας σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Η Εθνική έκανε μεστή εμφάνιση και δεν έχασε σε κανένα σημείο του αγώνα το προβάδισμα, ακόμα και όταν στο τέλος οι Ιταλίδες έκαναν την τελική τους αντεπίθεση για να διεκδικήσουν την νίκη. Η Ελλάδα βγήκε μπροστά, βρήκε τον τρόπο για να τους κόψει κάθε όρεξη και ξεχωρίσανε η Στεφανία Σάντα και η Ελευθερία Πλευρή του, που είχαν από 3 τέρματα πρώτο σκόρερ της Εθνικής μας. Η Γαλανόλευκη έχει σήμερα στις 7.30 το επόμενο παιχνίδι με την οικοδέσποινα Ολλανδία. Δεν είναι καμιά υπερδύναμη, να πούμε, η Ολλανδία, αλλά χρειάζεται προσοχή πάντα, όπως χρειάζεται κάθε παιχνίδι στον αθλητισμό, και να σέβεσαι τον αντίπαλό σου. Και επειδή τα κορίτσια αυτά έχουν αποδείξει ότι είναι από μεγάλο μέταλλο φτιαγμένες, πιστεύω ότι δεν θα έχουν κάποιο πρόβλημα να επικρατήσουν και σήμερα. Είναι μια ομάδα που έχει σταθερότητα πάνω απ' όλα και πλούσιο ταλέντο. Και έρχεται συνεχώς το νέο αίμα και ταλαντούχες αθλήτριες. Αυτό είναι το σημαντικό για εμένα στο κομμάτι αυτό του πόλο, που είτε στα αγόρια είτε στα κορίτσια μας προσφέρουν στιγμές χαράς, και ανταμείβονται και οι δικοί τους σκόποι, γιατί όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές, δεν υπάρχουν οι παροχές και οι δυνατότητες που υπάρχουν σε άλλα αθλήματα επαγγελματικά, όπως στο ποδόσφαιρο ή και στο μπάσκετ. Οπότε είναι πολύ μεγάλη επιτυχία και στα δύο τμήματα, και στον ανδρών και στον γυναικών, που είναι πάντα ψηλά και καταφέρνουν να μας κάνουν περήφανους όλους. Πρώτα απ' όλα τις οικογένειές τους, που στερούνται οι ίδιες για να τα μεγαλώσουν και να τους δώσουν όλα τα εφόδια και να φτάσουν εδώ που είναι σήμερα όλα αυτά τα παιδιά, είτε στους άνδρες είτε στις γυναίκες. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Δεν μπορώ να κοιμηθώ, έφαγα το μεγάλο κρουασάν και γάλα, λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Δεν ξέρω αν ήταν και σοκολατούχο, οπότε χρειάζεται να δείξει μια μεγάλη προσοχή ο φίλος, αν τα έχει συνδυάσει. Δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, είναι και πρωί και μπορεί κάποιος άνθρωπος να τρώει το πρωινό του. Οπότε χρειάζεται μια προσοχή στη διαχείριση τέτοιων καταστάσεων. Και τι λέει εδώ πέρα, θα του άρεσε ένας Ισπανός να έκανε τα ίδια στο ΆΚΑ, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Κώστας από Μπρέσια, Ιταλίας. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα, δεν θέλω να αναφερθώ σε άλλα μηνύματα που λέει εδώ πέρα για συναδέλφους και τα λοιπά, ένας ακροατής. Εμένα με αφορούν τα δικά μου σχόλια που κάνω εδώ πέρα σε αυτή την εκπομπή, στα γραφόμενά μου στο site ή στα social media, και δεν θα κάτσω να σχολιάσω ή να πω το οτιδήποτε για κανένα συναδελφό μου σε ό,τι μπορεί να είναι στο κομμάτι αυτό. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, ο Τίμος, κάτι καλό, όχι κακό, πρέπει να υπάρχουν οι άναυροι του πληκτρολογίου για να ξεχωρίζουν όλοι οι άλλοι. Προχώρα με την ηθική και την καλοσύνη που σε διακρίνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τίμο, για το μήνυμά σου. Ποιο ντέρμπι από τα παρακάτω θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερο, το Μπαρτσελόνα Ρεάλ, το Μπόκα Τζούνιορς River Plate ή το καλογεράκι σκαπά του στα Σαρδάμ? Κάποτε δεν είχα αντίπαλο. Τώρα δυσκολεύομαι και ίδιος να κάνω Σαρδάμ. Τώρα πως έγινε στο ξεκίνημα ήταν επειδή είδα την Ελένη, είδα και τα μηνύματα και έχασα τη συγκέντρωσή μου. Αλλά σε γενικές γραμμές μπορεί να το παραδεχθεί και ο Μπουρνάς εδώ πέρα, ότι δεν είμαι από τους παραγωγούς που κάνει πολλά Σαρδάμ, και έχω και δέχομαι και επιθέσεις από τον Ιταλό μαφιόζο της ηχοληψίας, που λέει έχεις καιρό να κάνεις κάτι καλό και χρειαζόμαστε υλικό. 30 χρόνια Sport FM, χρειάζεται να έχουμε υλικό και για τα γενέθλια που πλησιάζουν. 8 Ιουνίου δόθηκε και το πρώτο δώρο, που είναι το ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, στον Ντάλλας, για ένα φίλο ακροατή με την παρέα του να πάνε εκεί πέρα και να περάσουν όμορφα, να δουν και δύο παιχνίδια από το Μουντιάλ. Υπάρχει σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για το αυτοκίνητο, που μπορείτε να συμμετάσχετε μέσα από το Instagram, και υπάρχουν αναλυτικά και οι όροι και στο site και τα λοιπά, εάν θέλετε. Οπότε, και θα έρθουν και άλλα. Και σίγουρα και τη βραδιά των γενεθλίων θα υπάρχουν ξεχωριστά δώρα για όλους εσάς, για να ανταποδώσουμε σε ένα βαθμό την αγάπη που λαμβάνουμε από όλους εσάς.

πέρα στα μηνύματα και, και στη διαπροσωπική επαφή που έχουμε κατά καιρούς με τους ακροατές. Οπότε θεωρώ ότι ίσως είναι υπέρ του καπάτου, για να δώσω και μια απάντηση στο ερώτημα, ίσως είναι υπέρ του καπάτου η όλη κατάσταση, ο οποίος καπάτος, να ξέρετε, έχει 8 με 10 σήμερα. 8 με 10 ακολουθεί μετά από εμένα. Οπότε θα υπάρχει και αυτή η συγκυρία. Καλημέρα τριλόπεδα, σήμερα παίζουν Απόλλων και Πανιώνιος στους ημιτελικούς στο Πόλο. Καλή επιτυχία με την ευχή για ελληνικό τελικό. Ναι, παίζουν σε ξεχωριστούς τελικούς. Το έβλεπα τις προάλλες γιατί ετοιμάζα τα live και θα υπάρχει και live περιγραφή μέσα από το site του sportfm.gr για όποιον θέλει να παρακολουθήσει την εξέλιξη στους ημιτελικούς του Conference Cup. Conference Cup είναι οι δύο ελληνικές ομάδες, και ο Απόλλωνος Σμύρνης και ο Πανιώνιος. Και με την ευχή, όπως γράφει ο Μάικ Απολλωνάρα, δεν κοιμάμαι, ο οποίος τώρα δεν τρέχει σήμερα. Αύριο λογικά κάπου θα τον βρείτε να τρέχει στο κομμάτι εδώ πέρα ο Μάικ. Να έχουμε ελληνικό τελικό. Υπάρχει το ερώτημα, πίτσα ή κεμπάπ με τζατζίκι για μεσημέρι? Φίλε, κεμπάπ με τζατζίκι. Πρωτεϊνική διατροφή, κρεατάκι με γιαούρτι. Εντάξει, έχει και το σκόρδο και το αγκουράκι. Αλλά πάμε προς τη δεύτερη επιλογή σου. Προς τη δεύτερη επιλογή σου, η πίτσα. Έχω να φάω πίτσα μπουρνά 13 μήνες. Και δεν μου έχει λείψει καθόλου. Καθόλου. Αν και όταν περνάω από τη Βυζαντίου στην Καλογρέζα, που έχει εκεί πέρα δύο πιτσαρίες γνωστές, μυρίζει πάρα πολύ και λέω, είπα και πίσω σατανά που φέρνεις τις οσμές στη μύτη. Δεν έχω τέτοιες πώς το λένε, διαθέσεις. Προτιμώ το κρεατάκι που βοηθάει με τη σαλάτα και με τα λαχανικά και με τα φρούτα, όπως έχουμε συζητήσει με τον αγαπημένο γιατρό. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ένας φίλος λέει εδώ πέρα, καλημέρα Σταύρο, και επειδή έχει στείλει και πιο πάνω, λέει, καλημέρα Σταύρο, τώρα που χάλασε ο καιρός, θα έχεις προσωπική επαφή με την έμορφη μετεωρολόγο για να με συνενημερώσει και εμάς μέσω του site, σε παρακαλώ? Καλά, με τη μετεωρολόγο, την Ματίνα Μπέρο, έχω καθημερινή επαφή. Καθημερινή, είμαστε εκεί πέρα. Λίγες πόρτες μας χωρίζουν με την Ματίνα Μπέρου και το μετέφερα, να ξέρετε, τα μηνύματα που στείλατε εδώ πέρα, και γέλαγε η συνάδελφος, παρότι είναι μετεωρολόγος και εγώ είμαι δημοσιογράφος, συνάδελφος, είναι στο ίδιο χώρο εργαζόμαστε, και της λέω, με πειράζανε, και μου λέει αλήθεια, και της λέω ναι, της Ματίνας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Λέει εδώ πέρα, αν υπάρχει περίπτωση ο Παναθηναϊκός να χάσει τα δύο μάτς τα επόμενα για να υπάρξει παρουσία του Γιαννακόπουλου στο τελικό. Δεν νομίζω ότι το θέλει ούτε ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να γίνει κάτι τέτοιο. Για τον ίδιο θα είναι πιο ευχάριστο να κάνει η ομάδα του το 3-0, όπως είναι η ευχή όλων των Ελλήνων φιλάθλων, τουλάχιστον για εμένα, είναι να κάνει το 3-0, να τελειώνει και να πάμε να προετοιμαστούμε για το Final Four και ό,τι θα παρακολουθήσουμε εκεί πέρα. Ελπίζω με την ευχή ξανά να μην έχουμε γύρω-γύρω καταστάσεις περίεργες. Λοιπόν, ο Μπαγκανίνη γράφει εδώ πέρα για το φίλο που έφαγε το τεράστιο κρουασάν. Λέει, ο φίλος δοκίμασε τεράστιο κρουασάν σοκολάτα μαζί με γάλα. Αν δεν πιάσει αυτό, να φάει κρύα χόρτα με ξινόγαλο. Ξινόγαλο. Εδώ πέρα με το ζόρι πίνουμε γάλα πλέον. Λοιπόν, και η Αγγελικούλα εδώ πέρα και μας έγραψε. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλό μήνα. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα κάτω στην Πάτρα, τη φίλη μας, την καλή. Και να δω αν έχει κάποιο άλλο μήνυμα. Αλλιώς γυρνάμε πάλι στο site να δούμε, για να κάνουμε ένα refresh. Αφού και εσύ μετεωρολόγος είσαι, γράφει ένας. Το έχουμε συζητήσει και αυτό, ότι έχω αυτή την πετριά, ας το πούμε έτσι, να ασχολούμαι με τον καιρό. Και τις έχω εξηγήσει και τις ίδιες, γιατί τις έχω πει ότι ανεβάζω και στο site του Sport FM, στην άλλη δουλειά, πάντα ένα από τα πρώτα θέματα είναι πάντα ο καιρός, γιατί θέλω να υπάρχει αυτή η ενημέρωση. Το έχω πάρει από τη μητέρα μου αυτό, που πάντα παρακολουθούσε τα δελτία ειδήσεων κτλ. Όπως ας πούμε χθες
Λίγοι πιστέψανε ότι θα είναι τόσο άσχημος ο καιρός με κρύο και τα λοιπά, συννεφιά. Έλεγαν ότι έλα μωρέ σιγά μην έχει τέτοιο κρύο και αλλαγή του σκηνικού στον καιρό. Εάν διαβάζετε το site και όλα αυτά που ασχολούμαι εδώ πέρα στο sportfm.gr θα το βλέπατε το κομμάτι αυτό με την αλλαγή και το πώς το σημειώναμε όλο αυτό. Έτσι σας έχω πει ότι η δική μας ανάρτηση γίνεται μέσα από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα λέει, να χαίρεσαι τους συνοπαδούς σου, λέει, στο χάντμπολ που πέταχαν μπουκάλια στους παίχτες της ΣΑΕΚ και έκαναν ρατσιστικά επιθεωνήματα. Ιδέα τι κάνει. Ιδέα εφόσον έχουν γίνει όλα αυτά. Δεν έχω εικόνα. Είμαι ειλικρινής απέναντί σας, δεν έχω εικόνα. Δεν έχω δει τι έχει γίνει. Αλλά σας είπα ότι χθες είχα κάποια στιγμή που ήμουν στο αμάξι και τα λοιπά, που άκουγα το πώς πάει η εξέλιξη του αγώνα. Δεν έχω εικόνα το τι έχει γίνει, οπότε δεν ξέρω τι έχει γίνει. Εφόσον έχει γίνει αυτά που γράφεις εδώ πέρα, εννοείται πως είναι κατακριτέα. Και το έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι δεν αρμόζουν σε αθλητικούς χώρους και πουθενά σε κανέναν χώρο της ζωής τέτοιες συμπεριφορές. Ο αθλητισμός είναι άλλη εντελώς κατάσταση για εμένα. Είναι για να πας να παρακολουθείς, να βλέπεις τα παιδιά όλα σε όποιο άθλημα και αν είναι, είτε ποδόσφαιρο, είτε μπάσκετ, είτε χάντμπολ προκειμένου, να αγωνίζονται, μπορείς να στηρίξεις με τη φωνή σου την ομάδα σου, δεν χρειάζεται να ξεφεύγεις με βρισχές ή με καταστάσεις όπως αυτές να πετάς μπουκάλια που μου γράφεις εσύ. Εφόσον έχει γίνει, είναι πάρα πολύ άσχημο. Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα, γιατί δεν είμαι σε αυτήν την κατηγορία. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν βλέπω. Πάτε πάμε λίγο να δούμε τι άλλο υπάρχει εδώ πέρα στο site. Υπάρχει το ρεπορτάζ του Νίκου του Ζέρβα για την επομένη του 2-0 του Ολυμπιακού και εν ώψη του τρίτου παιχνιδιού στο Πριγκιπάτο με τη Μονακό. Μετέφερε τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ του Μπασκετικού Ολυμπιακού. Αρχικά στάθηκε στο ότι οι ρεφρόρες και ως τώρα στη σειρά το έχουν κάνει και φαίνεται πιο εύκολα από ό,τι περίμεναν ακόμα και οι πιο αισιόδοξοι φίλοι τους. Πρόσθεσε ότι η ομάδα του Μπαρτζόκα εμφανίστηκε έχοντας αποβάλει την όποια πίεση υπήρχε πριν από την έναρξη των play-off. Επιπλέον χαρακτήρισε ιστορικό το προχθεσινό παιχνίδι με δεδομένο ότι κατά πάσα πιθανότητα ήταν το τελευταίο ευρωπαϊκό μάτς στο ΣΕΦ με την τωρινή του μορφή και πριν έρθει η ανακαίνισή του, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παραμείνει συγκεντρωμένος για να τελειώσει τη δουλειά την ερχόμενη Τρίτη. Τέλος αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Tyson Ward, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι θα ταξιδέψει με την υπόλοιπη αποστολή στο Πριγκιπάτο. Αυτό είναι το ρεπορτάζ του Νικόλα. Και πάμε και στο ρεπορτάζ του Γιώργου Πετρίδη. Ένα λεπτάκι να το βρω. Να το. Ο οποίος Γιώργος έγραψε εδώ πέρα ότι ανέφερε ότι ήταν προκλητική η συμπεριφορά των Ισπανών. Κάποιοι ανησυχούν με αυτόν τον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων. Και λέει εδώ πέρα ότι αναφέρθηκε στο τρίτο ημίχρονο της συγκεκριμένης αναμέτρησης, επισημένοντας πως ήταν έντονα προκλητική η συμπεριφορά των ανθρώπων της Ισπανικής ομάδας και αναφερόμενος ειδικά στην προκλητική επίθεση του Νογκές στους Κέντρικ Ναν και Σίμτσακ. Στη συνέχεια μίλησε για το αγωνιστικό σκέλος, σχολιάζοντας πως στο πρώτο μάτς μίλησαν οι άμυνες και στο δεύτερο οι επιθέσεις, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Στο πρώτο μάτς ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει το παιχνίδι λόγω της αμυνάς του και στο δεύτερο λόγω του ταλέντου του και του εκπληκτικού Χέις Ντέιβις. Εκπληκτικός, δηλαδή ήταν MVP εμφάνιση αυτή που έκανε ο Χέις Ντέιβις. Και αναφέρθηκε και στη συνέχεια της σειράς την επόμενη εβδομάδα. Μακάρι και οι δύο να κάνουν το 3-0 και να μπορέσουν να προετοιμαστούν κατάλληλα για την σειρά των αγώνων στα ημιτελικά αρχικά, να περάσουν και στους τελικούς και να δούμε τον ελληνικό τελικό της EuroLeague. Αυτά από το ρεπορτάζ, οπότε πάμε σε διάλειμμα, γιατί μου κάνει και σήμα για time out σαν άλλος διαιτητής της EuroLeague ο Μπουρνάς, και επιστρέφουμε με εφημερίδες, καιρό και ζώδια. Οπότε τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να μου γράψετε τα ζώδια σας. Μην τα στείλετε εκ των υστέρων το όποιο σχόλιο ή θέλετε κάποιο ζώδιο. Τώρα θα μου στείλετε τα ζώδια σας για να μπορέσω να διαβάσω κι εγώ συγκεντρωμένο στα πρωτοσέλιδα, να μεταφέρω και την πρόγνωση καιρού και να πάμε και στο δικό μας κομμάτι, το πιο ανάλαφρο, με τις προβλέψεις για τα ζώδια. Ακολουθούν δύο τραγούδια από τον επόπτη της ασφάλτου και επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Top FM 102,4.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψή και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Τι ήθελα να πω. Κάτι ήθελα να πω. Ένας ρωτάει εδώ πέρα φίλος, ποιος ήταν ηχολήπτης χθες το βράδυ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Στην εκπομπή του Χωριανόπουλου. Χωριανόπουλος τι ώρα έκανε χθες. Για να δω ένα λεπτάκι. Πρέπει να κάνει κάτι 7. Ο κρεμαστός. Α, ο Χωριανόπουλος ήταν 2 με 4 το μεσημέρι. Ο Χωριανόπουλος ήταν 2 με 4. Και μετά άκουσα και τη Βαλεντίνα και τον Άγγελο που είχαν εκπομπή. Και ήταν και πρώτη φορά που άκουσα τον Άγγελο ραδιοφωνικά. Και είναι πολύ καλός ο Άγγελος. Εντάξει, τη Βαλεντίνα την έχω ακούσει χιλιάδες φορές και έκανε ως συνήθως ανάλυση και για τη Φόρμουλα 1, που δίνει μια διαφορετική νότα και στο ραδιόφωνο που μου έχει τη συνηθίσει πιο πολύ ποδόσφαιρο, μπάσκετ και μετά τα υπόλοιπα αθλήματα, αγωνίσματα κτλ. Αλλά και τα δύο παιδιά και ο Στέφανος που έχει τύχει να τον ακούσω και ο Άγγελος είναι πολύ δυνατή και μακάρι να συνεχίσουν έτσι και οι δύο εξαιρετικά παιδιά και τα δύο, επειδή έχουμε συνεργασία και με τους δύο. Είναι το νέο αίμα που έρχεται στο ραδιόφωνο και φυσικά και στο site που τους διαβάζετε στα θέματα που κάνουν. Λοιπόν, οπότε άμα μπορέσει να βρεις ποιος ήταν χθες το μεσημέρι στην εκπομπή του Χωριανόπουλου, για να απαντήσουμε στο φίλο. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Συγχαρητήρια λέει για τα υπέροχα τραγούδια. Στον επόπτη. Στον επόπτη πάει το συγχαρητήρια. Τι άλλο. Ένας φίλος ζητάει εδώ πέρα τα ζώδια. Και λέει εδώ πέρα ψυχρός χαρακτήρας με ψυχρό αίμα. Ο Χέις Ντέιβις αυτό τον κάνει υπερπαίχτη. Ψυχρός χαρακτήρας δεν είναι. Είναι ψυχούλα. Είναι ψυχούλα. Και έτυχε να σκάσει μπροστά μου ένα βιντεάκι στα, νομίζω στο Instagram. Στο Instagram πριν ήταν. Που έγινε γατοπαμπάς. Και έχει μια γάτα εκεί πέρα και τα λοιπά. Και οι άνθρωποι που αγαπάνε τα ζώα, τα κατοικίδια κτλ. Είναι ψυχούλες. Είναι ψυχούλες. Οπότε δεν το θεωρώ ψυχρό χαρακτήρα. Είναι επαγγελματίας. Έτσι το χαρακτηρίζω εγώ. Και δεν είναι τυχαίο που έχει βγει πόσες φορές σε MVP. Και στην Ευρωλίγκα και έχει κάνει και καριέρα στο NBA και είναι πολύ ψηλά η απόδοσή του. Αλλά ότι έχει ψυχρό αίμα το έχει ως επαγγελματίας. Ψυχρός χαρακτήρας δεν είναι. Και ότι τον κάνει υπερπαίχτη, ναι. Είναι από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού. Είναι από τους καλύτερους. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Τα όνειρα λέει τα εξηγείς. Μην φτάσουμε και σε αυτό το σημείο να κάνουμε καζαμία. Δηλαδή, ο Θεός. Λοιπόν, και ένας εδώ πέρα, επειδή προφανώς είναι, όπως λέμε, περιστασιακός ακροατής, λέει οι πραγματικοί μετεωρολόγοι, όχι παρουσιαστές του καιρού, είναι επιστήμονες, φυσικοί ή μαθηματικοί με μεταπτυχιακό τίτλο στη μετεωρολογία. Καμία σχέση με απόφοιτους λυκείου σαν και εσένα. Εγώ μόνος μου την προηγούμενη εβδομάδα είπα ότι έχει αλλάξει αυτό το καθεστώς τα τελευταία 10-15 χρόνια στην τηλεόραση και στα ραδιόφωνα, που είναι επιστήμονες οι άνθρωποι. Και με αφορμή αυτό ήταν τα σχόλια που δέχονται κατά καιρούς διάφοροι μετεωρολόγοι για τις προγνώσεις τους, που βασίζονται στα μαθηματικά και, και στην επιστήμη τους. Μόνος μου το είχα ανέφερει. Τώρα αν εσύ πιστεύεις ότι θα με πειράξει το ότι λες ότι είμαι απόφοιτος λυκείου, okay, είμαι απόφοιτος λυκείου και μετά σπουδάσα σε ΙΕΚ. Αλλά δεν αλλάζει κάτι αυτό. Από το γεγονός ότι όντως οι μετεωρολόγοι πλέον είναι επιστήμονες και δεν είναι αυτά που παρακολουθούσαμε παλιότερα στην ιδιωτική τηλεόραση κυρίως. Μόνος μου το έχω αναφέρει. Πιστεύεις δηλαδή ότι τώρα εμένα θα με πειράξει αυτό το πράγμα? Όχι. Η αλήθεια είναι, έχω τελειώσει λύκειο και σπούδασα μετά σε ΙΕΚ για να μπορέσω να μπω στο χώρο της δημοσιογραφίας. Okay. Δεν αλλάζει κάτι. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Ευχαριστώ το φίλο εδώ πέρα που λέει, που καταλήγει με το μήνυμα, το λέω ειλικρινά, δεν θέλω να διαβάσω τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πάντως για τα πολύ όμορφα λόγια που γράφεις. Άλλο. Δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε να διαβάσουμε τις εφημερίδες, να ετοιμαστούμε και για καιρό. Και περιμένω και τις υπόλοιπες παραγγελίες σας για τα ζώδια. Μην ξεχαστείτε. Λοιπόν, ξεκινάμε με το φως στο σπορ να φύγει λίγο πιο γρήγορα, γιατί είναι και η πιο μεγάλη εφημερίδα που κρατάει έτσι το μέγεθός της.
Το φως γράφει εδώ πέρα, ήρθε η ώρα να φτάσει μέχρι τέλους. Ο καλύτερος Ολυμπιακός των τελευταίων χρόνων είναι αποφασισμένος φέτος να το σηκώσει. Τρομερό μπάσκετ και στο δεύτερο μάτς με τη Μονακό. Μια ανάσα από το πέμπτο συνεχόμενο Final Four, αλλά ζητούμενο είναι η κατάκτηση του τροπέου. Φοβερή ατμόσφαιρα από τον κόσμο στο τελευταίο ίσως ευρωπαϊκό παιχνίδι στο ΣΕΦ, με την τωρινή του μορφή. Τα έχασαν με τον Παλμό στο γήπεδο Αντετοκούμπο και Τζόκοβιτς. Βερζέκοφ, να το τελειώσουμε εκεί. Φουρνιέ, επέστρεψα στην Ευρώπη για να ζήσω αυτές τις στιγμές. Απρέπειες από James, όταν αποβλήθηκε έκανε κίνηση χρηματισμού προς τους διαιτητές, έπεσε στα μαλακά Αμερικανούς της Μονακό, τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική αλλά με αναστολή, οπότε παίζει την Τρίτη. Φτιαγμένη για τούμπα όλες οι συζητήσεις των Ρέντι για την αυριανή αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, τα λόγια του με τη Λίμπαρ, η ανεβασμένη ψυχολογία των παικτών και η πεποίθηση ότι όλα γίνονται για τον τίτλο με διπλό στην τούμπα, με την παλιά φρουρά και στη Θεσσαλονίκη, ελληνικές ομάδες για Λόπες Καμπράλ. Λένε οι Πορτογάλοι και φωτογραφίζουν μεταξύ άλλων και τον Ολυμπιακό. Απαγορευτικό της αστυνομίας για φιλοξενούμενους οπαδούς στα κολλητά μάτς του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί είχε βγει μια τέτοια πληροφορία ότι ετοιμάζονται να υποδεχθούν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Ολυμπιακού του ΠΑΟΚ, αλλά η αστυνομία δεν το επιτρέπει. Η ΑΕΚ, το πρώτο βήμα, η Ένωση που στο 41 έχανε 26-18, γύρισε τον πρώτο τελικό της Handball Premier στο κλειστό της Ηλιούπολης, νικώντας 33-32 τον πρωταθλητή Ολυμπιακό. Μόνιμος ο Φλίκ στην Μπαρτσελόνα, ο 69χρονος Γερμανός τεχνικός συμφώνησε με την καταλανική ομάδα για επέκταση συμβολέου του τουλάχιστον μέχρι το 2028, με οψιόν για έναν επιπλέον χρόνο. Ινφαντίνο, φυσικά και το Ιράν θα παίξει Μουντιάλ και στα γήπεδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ταυρομαχία, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 107-105 τη Βαλένθια, κάνοντας το 2-0, αλλά ο αγώνας στιγματίστηκε από εντάσεις, καταγγελίες, αντεκλήσεις και κυνηγητά μεταξύ παιχτών. Οι πράσινοι κατήγγειλαν στην Ευρωλίγκα τη φιλοξενία της Βαλένθια, τη συμπεριφορά των αξιωματούχων, όπως και την απομάκρυνση των Γκοτζογιάννη και Κοντού από το γήπεδο. Μαρτίνεθ, ο Παναθηναϊκός έχει έναν πρόεδρο άθλιο τύπο κτλ. Γιανακόπουλος, κύριε Μαρτίνεθ, δεν ξέρεις να χάνεις. Καμπάνα στο Γιανακόπουλο, η Ευρωλίγκα τον τιμώρησε με αποκλεισμό από τα γήπεδα για τρεις αγωνιστικές. Όλα αυτά φυσικά τα έχετε διαβάσει. Λοιπόν. Εδώ πέρα στην ώρα των σπορ. Τι τους έκανες, ρε ΑΕΚΑΡΑ, επικίνδυνη μέσα στην Ηλιούπολη με ανατροπή από μείον 8 για την ομάδα που κάποιοι θεωρούσαν διαλυμένη. 100 τόνους καρδιάς και ψυχής κατέθεσε η ΑΕΚ. Αμέτρη τα μπουκάλια στον αγωνιστικό χώρο, αντεθνικά και ρατσιστικά συνθήματα, δεδομένη βαριά τιμωρία του Ολυμπιακού. Όλοι στο ναό, όσο κόσμο μαζεύουν οι άλλοι στα ντέρμπι, μαζεύει και σήμερα η ΑΕΚ για 15 λεπτά ανοιχτής προπόνησης. Χιλιάδες ενωσίτες και σήμερα στη Νέα Φιλαδέλφια για να εμψυχώσουν την ΑΕΚΑΡΑ εν ώψη της αυριανής μάχης με Παναθηναϊκό. Για ποιο λόγο να αναφερθεί στους άλλους και το τι κάνουν οι άλλοι? Είναι μια πολύ ωραία εικόνα αυτή που υπάρχει στη Νέα Φιλαδέλφια, όταν μαζεύονται οι ΑΕΚτζίδες σε μια ανοιχτή προπόνηση, όπως έγινε τώρα, ας πούμε, την προπερασμένη εβδομάδα με τον ΠΑΟΚ ή τώρα με τον Παναθηναϊκό. Γιατί να ασχοληθείς με τους άλλους? Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κοιτάς μόνο τον εαυτό σου και το τι θα κάνεις εσύ. Γιατί να ασχοληθείς τώρα τι κάνουν οι άλλοι στα άλλα ντέρμπι? Αποθέωση των Σέρβων σε Βίντα που είναι η λατρεία του Νίκολιτς, γράφει εδώ πέρα η ώρα, και πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. Βρυχάται ο θρύλος, έτοιμα τα λιοντάρια του Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Καμικάζι έτοιμοι για όλα, σε εμφέσεις μάχης ο Μέντι και οι κομάντος του για το μάτς τίτλου στην Τούμπα. Ξέρουν καλά οι Ερφέλοφ και την κρισιμότητα του αυριανού ντέρμπι και πόσο μπορεί να επηρεάσει το καλοκαίρι τους. Τι άλλο έχει εδώ πέρα? Το απόλυτο κοντράστ, παγκόσμια λάμψη του θρύλου, η ανατριχύλα του Γιάννη Αντετοκούμπο στο ΣΕΦ, ο ενθουσιασμός του Τζόκοβιτς και το ομάδα rock star του Κούσμα για τον θρύλο. Σαρωτικός Ολυμπιακός, όλα ή τίποτα για την Ευρώπη. Sport Day. Πόσο με φοβάστε, ρε! Ξέσπασμα του Δημήτρη Γιανακόπουλου με αφορμή τη σπουδή της Ευρωλίγκας να τον τιμωρήσει με τρεις αγωνιστικές επειδή ζήτησε ένα φάουλ αντί διοργανώτρια να ευαισθητοποιηθεί για τις απρέπειες και τη ζούγκλα της Βαλένθια. Δεν μπορούν να χωνέψουν τίποτα στην Ισπανία το μαγικό 0-2 των Πράσινων που ανοίγει διάπλατα στην ομάδα του Αταμάν τον δρόμο για το Final Four. 2-1, η νίκη της Crystal Palace επί της Σαχτάρ κλείδωσε την απευθεία συμμετοχή του Ολυμπιακού στη League Thays, εφόσον βέβαια καταφέρει να κερδίσει το πρωτάθλημα. Έξτρα κίνητρο για τους Ερυθρόλευκους στην Τούμπα αποτελεί η αποφυγή των προκριματικών του Champions League. Είναι τεράστιο κίνητρο και να δούμε πώς θα παίξει αύριο ο Ολυμπιακός.
Εδώ πέρα η LiveSport αποθεώνει τον Παναθηναϊκό. Ο υπερπαίκτης Case Davis με τρομερό buzzer beater έριξε ξανά στο Καναβάτσου τη Βαλένθια 105-107 και κάνει το 2-0 για τον Επτάστερο που ετοιμάζεται για σκούπα την Τετάρτη για να προκριθεί στο Final Four του T-Center. Η Ευρωλίγκα τιμώρησε με τρεις αγωνιστικές τον Γιανακόπουλο, κινδυνεύει να χάσει το Final Four. Πόσο με φοβάστε, η πρώτη αντίδρασή του. Στα υπόλοιπα που έχει, τριαντάρα και μπασκετάρα. Ο Ολυμπιακός διέλυσε τη Μονακό με 94-64. Έκανε το 2-0 στη σειρά και τη σκουπίζει την τρίτη στο Πριγκιπάτο, σφραγίζοντας την πρόκρισή του στο Final Four. Στα υπόλοιπα που έχει εδώ πέρα η Live, ντόπες για τίτλο στην ΑΕΚ, επιμονή Μπενίτεφ στον Παναθηναϊκό, συνταγή διπλού στον Ολυμπιακό. Εκτός και ο Χατσίδης. Εκτός και ο Χατσίδης, το διάβασα χθες, κάποια στιγμή που μπήκα να δω τα νέα που αφορούν στο ποδόσφαιρο, και είναι μεγάλη απώλεια αυτή για τον. Για τον ΠΑΟΚ, η απουσία του Χατσίδη, γιατί είναι μία από τις επιλογές που υπάρχουν μεσοεπιθετικά. Ο Ντεσπότοφ μου φαίνεται είναι εκτός. Αν είναι εκτός και ο μικρός, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ, που βλέπει έναν τους σημαντικούς παίκτες να βγαίνει νοκάουτ. Είναι ο Γιακουμάκης, τώρα ο Χατσίδης. Οπότε τα δεδομένα δεν είναι υπέρ του, αλλά πολλές φορές, ακόμα και όταν τα δεδομένα δεν είναι υπέρ μιας ομάδας, μπορεί να μιλήσει η ψυχή και η όποια προετοιμασία γίνει από τον προπονητή και το staff του. Οπότε εγώ δεν μπορώ να πω ότι είναι υπέρ του Ολυμπιακού, αλλά δεν είναι υπέρ η κατάσταση. Και είναι σημαντικές απουσίες αυτές. Και του Γιακουμάκη, που είναι πολύ σημαντικός ως παίχτης, και με τα γκολ και τις assist και τη γενικότερη παρουσία του μέσα στο γήπεδο, αλλά και στο κομμάτι τώρα με τον Χατσίδη, που είναι μια σημαντική λύση μεσοεπιθετικά και έχει δείξει πάρα πολύ καλό πρόσωπο το παιδί. Είναι πολύ μεγάλη απώλεια, πάρα πολύ μεγάλη απώλεια αυτή του Χατσίδη για τον ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα τα δούμε φυσικά και αύριο εν ώψη της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Στοίχημαν Super League. Λοιπόν, να δούμε τώρα την πρόγνωση καιρού, τι υπάρχει εδώ πέρα. Λοιπόν, πτώση θερμοκρασίας, βροχές και ισχυρή άνεμη. Άστατο αναμένεται το σκηνικό του καιρού το Σάββατο 2 Μαΐου, με κυρία χαρακτηριστικά τις βροχές, τους ενισχυμένους ανέμους και την αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Στην ανατολική χώρα θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις συνοδευόμενες από τυπικές βροχές, ενώ από τις απογευματινές ώρες δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας. Στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας ο καιρός θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες κατά διαστήματα θα πυκνώνουν, δίνοντας τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Μεμονωμένες καταιγίδες αναμένονται νωρίς το πρωί στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο. Παράλληλα, στα ορεινά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα σημειωθούν τοπικές χιονοπτώσεις. Τοπικές χιονοπτώσεις, ακούς μπουρνά. Επιβεβαιώνοντας το πιο ψυχρό πρόσωπο του καιρού για την εποχή. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, δυσκολεύοντας τις θαλάσσιες μετακινήσεις. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω πτώση, διατηρούμενη σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 13 με 15 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 15 με 16, στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 19, ενώ τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 20 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα βέβαια εκεί πέρα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Και υπάρχει αναλυτικά η πρόγνωση καιρού για τη σημερινή ημέρα ανά περιοχή και για τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Τετάρτη 6 Μαΐου 2026. Αυτά και από την πρόγνωση καιρού. Λοιπόν, ένας φίλος λέει εδώ πέρα, δεν έχει ομάδα ο Ολυμπιακός όσο χάλια και αν είναι ο ΠΑΟΚ. Όλα αυτά θα το δούνε. Θα τα δούμε αύριο. Οπότε το πώς θα είναι και οι δύο ομάδες. Οπότε μην προδικάζετε και μην βγάζετε, ρε παιδί μου, μην έχετε, κάνετε τις δικές σας, μπορείτε να κάνετε τις δικές σας προβλέψεις, φυσικά και μπορείτε, αλλά μην εκφράζετε με αυτόν τον τρόπο ότι δεν έχει ομάδα ο Ολυμπιακός. Όλα αυτά φανούν στο γήπεδο. Το πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Μεντίλμπαρ και πώς θα παρουσιαστεί η ομάδα του Λουτσέσκου, με πάρα πολλές απουσίες και πάρα πολλά προβλήματα που έχουν πλήξει την ομάδα τη φετινή χρονιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λοιπόν, άλλο εδώ πέρα. Κανένας μετεωρολόγος, λέει, δεν κάνει τη δική του πρόγνωση. Η πρόγνωση του γίνεται πάντα και μόνο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σε αυτό είσαι λάθος. Και επειδή έχω συναναστραφεί και με τον μεγαλύτερο σε ηλικία και τον άνθρωπο που ήταν πρόεδρος της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, τον κύριο Κολυδά, υπάρχουν και οι μετεωρολόγοι που κάνουν τα δικά τους μοντέλα.
έχουν τα δικά τους μοντέλα που παρακολουθούν, οπότε μπορούν να κάνουν και τη δική τους εκτίμηση, παύλα πρόγνωση για τον καιρό. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν, υπόκληση έκανες? Όχι, δεν έκανα. Και καλημέρα Σταύρο, θα σου πω ξανά μπράβο για την τεράστια αλλαγή που έκανες στη ζωή σου. Καλή συνέχεια, καλό μήνα. Αρετή από Νέα Σμύρνη. Καλημέρα και στην Αρετή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το όμορφο μήνυμά σου. Και δεν ξέρω αν είσαι η Αρετή που συνάντησα χτες με την Ειρήνη την Παουκτσού. Άμα είσαι εσύ, καλημέρα και από εδώ ξανά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα πριν πάμε στα ζώδια. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο. Οπότε πάμε στα ζώδια. Να δούμε τι γράφει το Astrology. Θυμήσε μου πάνω το ζώδιο σου. Ταύρος ο Πάνος. Ταύρος, λοιπόν. Λοιπόν, να δω μία. Λοιπόν, θέλουμε καρκίνο. Καρκίνο που θέλει ο φίλος εδώ πέρα. Άλλο, άλλο. Τους διδύμους. Τους διδύμους. Καρκίνο είδαμε και πιο πάνω. Τον υδροχό για την Ελένη, γιατί δεν υπάρχει ρήλος για να δικαιολογηθώ, για να διαβάσω τον υδροχό, οπότε θα διαβάσω για την Ελένη. Και τους ηχθείες για το φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, να ξέρει και αυτός πώς θα πορευτεί τη σημερινή ημέρα. Πήρε και θέση, κοίτα πέρα πώς πήρε πόζο. Λοιπόν, πάμε στη γενική πρόβλεψη για τα ζώδια. Δύο ζώδια θα έχουν αισιοδοξία, αλλά και τύχη σήμερα 2 Μαΐου. Δες αν είσαι μέσα, γράφει το Astrology Ελένη. Και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία. Με θετική ενέργεια και αισιοδοξία ξεκινάει η μέρα μας με τη Σελήνη στο Σκορπιό και το τρίγωνό της με τον Δία στον Καρκίνο. Οπότε η μέρα ενδείκνεται για χαλάρωση και καλοπέραση. Απ' την άλλη, θα μας κατακλείσουν όμορφα συναισθήματα, γαλαντομία, αλλά και τάση να ξεχάσουμε ό,τι μας αγχώνει και μας προβληματίζει και θα προσπαθήσουμε να περάσουμε όσο πιο όμορφα μπορούμε, παρέα με τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Ενδεχομένως, να έχουμε και τις τυχερές μας στιγμές ή να εμφανιστεί μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσουμε. Τα δύο ζώδια που φαχαρούν την ημέρα θα είναι πιο ξέγνιαστα και φάτα, τυχερά και ενδεχομένως να βρουν και λύσεις για θέματα προσωπικής φύσης είναι οι Σκορπιοί και οι Καρκίνοι, καθώς η Σελήνη επηρεάζει τον πρώτο και πέμπτο οίκο τους αντίστοιχα. Πέραν του ότι θα έχουν τα κέφια τους, θα μοιραστούν ωραίες στιγμές με το τέρι τους και τα αγαπημένα τους άτομα. Δεν αποκλείεται να κάνουν και μια καινούργια γνωριμία ή συνεργασία, να βελτιώσουν τις σχέσεις τους ή να είναι ιδιαίτερα τυχερά στον έρωτα, ερχόμενα σε επαφή με ένα πρόσωπο που θα τα ελκύσει. Μάλιστα, ωραία τα λέει για τους Σκόρπιους και τους Καρκίνους. Πάμε στον Ταύρο που είναι ο Πάνος, εδώ πέρα ο φίλος μας, ο συνάδελφος και η χωλήτης της εκπομπής σήμερα. Η Σελήνη στο Σκορπιό Πάνο και στον 7ο σου σήμερα θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον 3ο σου, δίνοντάς σου την ευκαιρία να έρθεις πιο κοντά με τους σημαντικούς σου ανθρώπους στη ζωή, είτε σε προσωπικό είτε σε επαγγελματικό επίπεδο. Σε επαγγελματικό είναι ήδη. Απέναντί σου τον έχεις. Σημαντικό. Αστειεύομαι για τους αυτούς που πειράζονται. Οι συζητήσεις που αποκτούν πιο θετικό και επικοδομητικό χαρακτήρα και μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστικές λύσεις ή συμφωνίες, λέει εδώ πέρα, υπάρχει διάθεση και κατανόηση και αμοιραία στήριξη, κάτι που θα ενισχύσει τη σχέση σου. Καλά στα λέει. Είναι μια καλή μέρα για να αφήσεις πίσω εντάσεις και να επενδύσεις την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια. Ή για να πας μια εκδρομή. Εκδρομή δεν θα πας γιατί δουλεύεις αύριο. Σε προσγειώνω εδώ πέρα. Μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη μέσα από τη συνεργασία ή μια συγγενική σχέση. Άκου προσεκτικά γιατί πίσω από τις λέξεις δεν κρύβεται ο Αλέξης, αλλά σημαντικά μηνύματα για το επόμενο βήμα σου. Ελπίζω να μην μας αφήσεις και πας πουθενά αλλού. Εντάξει, άμα έρθει κάτι που είναι καλύτερο επαγγελματικά. Καλώς να πας, παιδί μου, αλλά τώρα εδώ πέρα που στεριώνεις στον δρόμο που έχουν χαράξει ο ρίλος. Εντάξει. Ελπίζω να μην παίρνεις κι εσύ τόσα ρεπό όσα παίρνει εκείνος. Λοιπόν, πάμε στον καρκίνο. Και με βλέπει, μέσα στο στόμα με κοιτάει η Ελένη για να διαβάσω τον υδροχό, αλλά θα περιμένει. Η Σελήνη στο Σκορπιό για τον καρκίνο και στον πέμπτο σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον πρώτο σου, φέρνοντας χαρά, δημιουργικότητα και πιο ανάλαφρη διάθεση στην ημέρα σου. Είναι μια εξαιρετική στιγμή για να εκφραστείς, να ασχοληθείς με κάτι που αγαπάς ή να έρθεις πιο κοντά με άτομα που σε κάνουν να νιώθεις όμορφα. Το φλερτ και οι συναισθηματικές εκδηλώσεις ευνοούνται ιδιαίτερα. Παράλληλα,
μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη σε προσωπικό επίπεδο που θα σου ανεβάσει τη διάθεση και την αυτοπεποίθηση. Η ενέργειά σου είναι πιο ζεστή και ελκυστική, κάτι που δεν περνά απαρατήρητο από τους άλλους, με αποτέλεσμα να είσαι πιο προσιτός ή ανοιχτός στις νέες γνωριμίες. Δώσε χαρά και μην εγκλωβίζεσαι σε σκέψεις που σε βαραίνουν, γράφει για τον καρκίνο. Και πάμε στους διδύμους που ζήτησε εδώ πέρα ο φίλος ακροατής. Η Σελήνη στο Σκορπιό και στον έκτο σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον δεύτερό σου, δίνοντάς σου την δυνατότητα να τακτοποιήσεις πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας με μεγαλύτερη ευκολία και αποτελεσματικότητα. Είναι μια καλή μέρα για να βάλεις σε σειρά υποχρεώσεις στη δουλειά και να δεις πιο ξεκάθαρα τι σε συμφέρει οικονομικά. Παράλληλα, μπορεί να προκύψει μία μικρή οικονομική ανάσα ή μία θετική εξέλιξη που σε ανακουφίζει. Η αυτοπεποίθησή σου ενισχύεται μέσα από την αίσθηση ότι μπορείς να ελέγξεις καλύτερα την καθημερινότητά σου. Πρόσεξε την τάση να αναλαμβάνεις περισσότερα από όσα αντέχεις, γιατί η κούραση μπορεί να σε ξεπεράσει. Με σωστή οργάνωση θα ελέγξεις πολύ καλύτερα τις υποχρεώσεις σου. Αυτά για τους διδύμους. Και πάμε για τους σύντροφους που περιμένει πώς και πώς η Ελένη. Και φυσικά και εγώ. Για να μην λέμε μόνο για την Ελένη, αλλά να ξέρω ότι είναι και για μένα. Λοιπόν, για τον υδροχό. Η Σελήνη στο Σκορπιό και στο δέκατό σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον έκτο σου, φέρνει θετικές εξελίξεις σε θέματα καριέρας και καθημερινής εργασίας. Είναι μία μέρα που μπορεί να σου δώσει αναγνώριση για την προσπάθεια που έχεις καταβάλει ή να φέρει μία ευκαιρία βελτίωση στον επαγγελματικό σου χώρο. Οι κινήσεις σου γίνονται πιο στοχευμένες και πρακτικές. Ακούσε, Σελήνη. Κάτι που σε βοηθά να ξεχωρίσεις. Μπορεί να υπάρξει μια ευχάριστη εξέλιξη, ειδικά αν εργάζεσαι σήμερα μέσα από μια συνεργασία ή ένα νέο επαγγελματικό καθήκον που σου ανοίγει προοπτικές εξέλιξεις. Πρόσεξε μόνο την τάση να φορτωθείς περισσότερα από όσα χρειάζεται, γιατί η ημέρα σε κάνει ιδιαίτερα δραστήριο. Μια επαγγελματική κουβέντα σήμερα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική για τη συνέχεια. Μάλιστα, για τον υδροχό. Και πάμε στους ηχθείες για τον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή. Η Σελήνη στο Σκορπιό και στον ένατό σου θα σχηματίσει τρίγωνο με τον Δία από τον πέμπτο σου, φέρνοντας έμπνευση, παίζει κιθάρα πλέον ο Δημήτρης, αισιοδοξία και μια πιο ανοιχτή ματιά προς το μέλλον. Είναι μια εξαιρετική ημέρα για δημιουργικότητα, προσωπική έκφραση και συναισθηματική ανανέωση. Μπορεί να προκύψουν ευχάριστες εξελίξεις σε θέματα σπουδών, ταξιδιών ή ακόμα και σε ένα ερωτικό θέμα. Η διάθεσή σου γίνεται πιο ανάλαφρη, πιο αισιόδοξη και σου δίνεται η ευκαιρία να δεις τη ζωή με περισσότερη πίστη και χαρά. Μια γνωριμία ή μια συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει νέους ορίζοντες και να σε εμπνεύσει δημιουργικά. Άφησε το συναίσθημα να σε πλημμυρίσει, αλλά και στη φαντασία σου, γιατί σήμερα μπορεί να σε οδηγήσουν σε πολύ όμορφες εξελίξεις. Μάλιστα. Αυτά και για τους ηχθείες. Και τι λέει εδώ πέρα, να δω αν έχει κάτι άλλο. Τον Ταύρο το διαβάσαμε, οπότε πάμε σε διάλειμμα αφού ολοκληρώσαμε και την ζώνη των ζωδίων και επιστρέφουμε με το πρόγραμμα της ημέρας και ό,τι άλλο αφορά τη σημερινή ημέρα. Τα λιοντάρια τα ξεχάσαμε, αλλά δεν τα είπες νωρίτερα, οπότε για αυτό το λόγο δεν τα διαβάσαμε. Πάμε με τις δύο επόμενες επιλογές του επόπτη και επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
1: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
2: Διακοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy living ideas.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και τεχνική επιμέλεια είναι ο Πάνος Μπουρνάς και στις μουσικές επιλογές ο επόπτης της ασφάλτου. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα που έχουν έρθει στο Messenger. Ξεκινάω με του Μιχάλη, ο οποίος γράφει: καλημέρα αγόρια, ερωτιάρικα. Καλό μήνα και μακριά από αυτούς που χαρακτηρίζει. Okay. Και έχει στείλει μια πολύ πολύ ωραία φωτογραφία ο Μιχάλης, που του ζητάω και την άδειά του τώρα από το ραδιόφωνο, αν μπορώ να τη χρησιμοποιήσω αύριο στην πρόγνωση καιρού. Άμα μπορώ να την αξιοποιήσω, είναι πάρα πολύ ωραία, φίλε Μιχάλη. Που είναι στο Χαλάνδρι προς το μετρό, αλλά είναι ωραία έτσι πως βγαίνει ο ήλιος στο βάθος. Άμα μου επιτρέπεις να τη χρησιμοποιήσω αύριο, είναι πραγματικά πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε στα υπόλοιπα. Ο φίλος μας

θα τον κάψετε. Εντάξει, ο Ρίλος είναι μια ξεχωριστή οντότητα, οπότε. Και ο φίλος ο Γιάννης έχει στείλει μια επίσης ωραία φωτογραφία με θέα την Ακρόπολη. Ωραία φωτογραφία και αυτή που έστειλε ο Γιάννης. Και μία από κουκάκι. Λες να ανοίξω νέα ενότητα μετά από τη λίστα των ακροατών που περιμένω περισσότερη συμμετοχή από εσάς, γιατί ας πούμε χθες γνώρισα την αρετή τη φίλη της Ειρήνης της Παοκτσού και μου είπε, παιδί μου, πόσο ωραίο αυτό που έγινε και τα λοιπά που δίνεις τη λίστα τους ακροατές. Λέω και περιμένω και τη δική σου να στείλεις. Οπότε και από αέρος ζητάω από την αρετή και από εσάς τους υπόλοιπους να μπείτε στη διαδικασία, να με βρείτε στα social media όσοι έχετε, γιατί ο... ποιος δεν είχε, κάποιος δεν είχε και κάπως το κάναμε τέλος πάντων και βρήκαμε σημείο επαφής, να στείλετε τις λίστες σας, δηλαδή στείλτε 14 τραγούδια για να παίξουμε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο, να κάνετε εσείς τη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Εμένα χαρά μου είναι να συμμετέχετε όλοι και περιμένω και την αρετή και τους υπόλοιπους, γιατί είναι ο επόπτης, είναι ο Αναστάσης από το Σεντροπέ που και αυτός έστειλε μέσα στην εβδομάδα τη λίστα του, είναι ποιος άλλος, είναι η Μαρία, γυναίκα του Δημήτρη, περιμένω τον φίλο μου τον Βασίλη, οπότε περιμένω και αρκετούς από εσάς να στείλετε και να συμμετέχετε σε αυτή τη διαδικασία με τις λίστες των τραγουδιών. Λοιπόν, και ο Μπαγκανίνη γράφει, υπάρχουν και δικές μου φωτογραφίες για επιστημονικούς σκοπούς. Δεν θέλω να ξέρω τι φωτογραφίες είναι αυτές. Δεν θέλω να ξέρω, Μπαγκανίνη. Λοιπόν, μηνύματα εδώ πέρα. Στα... Για δε Σταύρο στον υδροχό, λέει κάτι και για κρυολόγημα, γιατί με έχει πεθάνει την τελευταία εβδομάδα. Προσοχή, παιδιά, στα κρυολογήματα και στις αλλεργίες. Σήμερα, ενώ με έχει πάει πολύ καλά μέχρι τώρα η όλη φάση με την αλλεργία που είχα συνήθως, σήμερα του έδωσε και κατάλαβε με τα φτερνίσματα. Ή κάποιος μην σκεφτότανε. Τόσο έντονα που φτερνιζόμουν. Λοιπόν, οπότε πάμε να δούμε το πρόγραμμα της ημέρας και ισχύει κανονικά η πρόσκληση σε όλους τους ακροατές που θέλουν να συμμετέχουν με τη λίστα σε αυτό το μοτίβο, όπως είναι και οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε. Ξεκινάμε με τη Στοίχημαν Super League. Είμαστε στην έκτη αγωνιστική των play-out. Σήμερα η πρώτη σέντρα είναι στις 5, Πανετολικός Κηφισιά, τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα, δεν ξέρω το λόγο, για ποιο λόγο έγινε αυτό. Δεν τα βάζουν ξεχωριστά να τα δούμε και εμείς σαν άνθρωποι. Μισή ώρα αργότερα πάνε σε ΡΑΕΚ ΑΕΛ Novibet, τηλεοπτικά από την Nova, και ο λόγος είναι αυτός ξεκάθαρα που γίνεται. Το παιχνίδι στις Σέρες και 7:30 πάλι από την Nova, από το Nova Sports Prime, Αστέρας Άκτορ, Ατρόμητος. Στην κατάσταση όπως είναι τώρα τα δεδομένα, ο Ατρόμητος είναι πρώτος με 40, δεύτερος ο Πανετολικός με 31 μαζί με την Κηφισιά. Ο Πανσεραϊκός είναι στους 27, πρώτελευταίος ο Αστέρας Άκτορ με 25 και τελευταία η ΑΕΛ Novibet με 24 βαθμούς. Η όποια κουβέντα αφορά ΑΕΛ, Αστέρα και Πανσεραϊκό για το ποιες ομάδες θα βρεθούν του χρόνου στη δεύτερη κατηγορία. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και η συγκεκριμένη αγωνιστική, να δούμε πώς θα εξελιχθεί τη σημερινή ημέρα. Αύριο έχουμε τα play-off 5-8 που μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη δεν έχουν καμία σημασία, καμία μα καμία, και ίσως πρέπει να ξανασκεφτεί και η ΕΠΟ το να γίνεται ο τελικός μετά τη διεξαγωγή των play-off, τουλάχιστον να έχουν και κάποιο κίνητρο οι ομάδες και ας αλλάξουν τα δεδομένα με τον όποιος είναι νικητής στον τελικό του κυπέλου, εφόσον είναι μια ομάδα που δεν είναι στο 1-4 όπως έχουμε δει τα προπροηγούμενα χρόνια, γιατί πέρσι ήταν πάλι ο Όφη με τον Ολυμπιακό και πάλι θα διαμορφόταν, άλλαζε η κατάσταση. Οπότε ας ξανασκεφτούν λίγο. Στην ΕΠΟ έχουν κάνει το ωραίο πράγμα με την League Phase, όπως έγινε φέτος και είδαμε ανατροπές και ομάδες που δεν τις περιμέναμε να φτάνουν πιο μακριά, όπως ο Όφη, ο Λεβαδιακός, και είδαμε και την Ελασσίρου. Είδαμε ωραίες καταστάσεις φέτος στο κύπελλο Ελλάδας που δίνουμε τα εύσημα εκεί πέρα, αλλά λέμε και τα άσχημα, ότι ίσως είναι καλύτερα να γίνεται μετά τη διεξαγωγή των play-off. Οπότε αύριο έχουμε Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης και τα δύο μάτς είναι στις 5. Και στα play-off 1-4 που αφορά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος και τη δεύτερη θέση για το Champions League και το Europa League και το Conference League και όλα αυτά τα πράγματα, έχουμε στις 7 το ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στην Τούμπα και στις 9 το ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ στη Λέο

φόρο. Οπότε έχουμε ωραία πράγματα για να παρακολουθήσουμε και σήμερα και αύριο, αύριο άκρως ενδιαφέροντα. Λοιπόν, και πάμε στη στοίχημα GBL που μέσα στο Σουκού έχει μόνο ένα παιχνίδι και αφορά τον ΠΑΟΚ που δυστυχώς η ομάδα δεν τα κατάφερε στον Μπιλμπάο να κάνει το 2-2 ή να χάσει με 5 πόντους διαφορά και να μπορέσει να σηκώσει το ευρωπαϊκό στο FIBA Euro Cup. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά και παίζει αύριο στις 4 με το Περιστέρι Μπέτσον στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι 13 Μαΐου και 14 Μαΐου. Είναι Ολυμπιακός Κολοσσός, Παναθηναϊκός Μύκονος Μπέτσον, η ομάδα από την Μύκονο που κατάφερε να μπει στα play-off και συγχαρητήρια σε όλο τον οργανισμό για αυτήν την τεράστια επιτυχία. Και η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 6 και 4 στις 14 Μαΐου τον Άρη Μπέτσον, που είδαμε αυτές πολύ ωραίες εικόνες την προηγούμενη εβδομάδα με Γκάλι, Γιάννη και τους Αντετοκούμπρο και την κυρία Βερόνικα, τη μαμά Αντετοκούμπο, και το τρομερό σύνθημα «Ρε Γιάννη, ρε Γιάννη, με δύο NBA φτάνει, βρε καλό μου παλικάρι» και τα λοιπά, να πάρει πρωτάθλημα ο Άρης. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο το σύνθημα, πάρα πολύ ωραίο το σύνθημα, και είχα και ανθρώπους που τα τραγουδούσαν ακόμα και αν δεν είναι ή είναι Αριανή. Ήταν πάρα πολύ έξυπνο το σύνθημα με το κάλεσμα των Αριανών στον Γιάννη Αντετοκούμπο να παίξει κάποια στιγμή στον Άρη και να πάρει το πρωτάθλημα. Είναι πάρα πολύ. Αυτή είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Είναι η ομορφιά του αθλητισμού. Και το πόσο το χάρηκε και ο ίδιος και έκανε και τις δηλώσεις που είδα, νομίζω, στον Αντένα και τον Γρηγόρη Μπάκα. Ναι, στον Γρηγόρη Μπάκα ήταν. Που έκανε τις δηλώσεις και εξέφρασε τη χαρά του και τα συναισθήματά του για όλη αυτή την. Για όλες αυτές τις στιγμές που έζησε στο Αλεξάνδριο, εκείνος και τα αδέρφια του και η μαμά του. Πολύ όμορφες εικόνες. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στο εξωτερικό, ξεκινώντας από την Αγγλία, Premier League, 35η αγωνιστική. Χθες, πρώτη του μήνα, είχαμε Leeds Burnley 3-1. Σήμερα στις 5 έχουμε τα παιχνίδια Brentford, West Ham και Newcastle Brighton. Την ίδια ώρα έχουμε το Wolves Sunderland και στις 7.30 Arsenal Fulham. Αύριο έχουμε Bournemouth Crystal Palace. Η Crystal Palace έκανε το πρώτο βήμα απέναντι στη Σαχτάρ και αυτό που διαβάσα και πριν στα πρωτοσέλιδα βοηθάει τον Ολυμπιακό, εφόσον κατακτήσει το πρωτάθλημα, να είναι απευθείας στη League Phase του Champions League αν πάρει το πρωτάθλημα. Έχουμε Manchester United Liverpool, ωραίο ντέρμπι αυτό από τα παλιά, με τις δύο ομάδες να μην διεκδικούν πρωτάθλημα αλλά έχουν τα δικά τους κίνητρα πάντα. Και το βραδάκι έχουμε το Aston Villa Tottenham. Την Δευτέρα έχουμε Chelsea Nottingham και Everton Manchester City. Nottingham ενώ έχει revenge στην Ευρώπη, αυτό μου κάνει εντύπωση, και Everton Manchester City. Λοιπόν, πάμε στην Bundesliga Γερμανία, 32η αγωνιστική. Σήμερα στις 4.30 στο βασικό πρόγραμμα Bayern Μονάχου Heidenheim, Eintracht Αμβούργο, Hoffenheim Stuttgart, Union Βερολίνου Κολονία, Werder Bremen Augsburg, και στις 5.30 Leverkusen Λειψία. Αύριο έχουμε τρία μάτς, Sankt Pauli Mainz, Gladbach Dortmund και Freiburg Wolfsburg. Αυτά και από τη Γερμανία όσον αφορά τις αναμετρήσεις. Και φεύγουμε, πάμε Ισπανία, La Liga, 34η αγωνιστική. Χθες Girona Mallorca 0-1. Σήμερα στις 3 Villarreal Levante. Στις 5 και 4 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης, στις 7.30 Αλαβές Μπιλμπάο και στις 10 το βράδυ Οσασούνα Μπαρτσελώνα. Αύριο το μεσημεράκι Θέλτα Έλτσε, στη συνέχεια Χετάφε Βαγεκάνο, Μπέτις Οβιέδο και το βραδάκι Εσπανιόλ Ρεάλ, να δούμε τι κάνει η Ρεάλ γιατί έχει δώσει το πρωτάθλημα στα χέρια της Μπαρτσελώνα και δεν νομίζω ότι θα ανατραπεί η κατάσταση. Οι Μπλαουγκράνα θα το σηκώσουν στο τέλος. Και την Δευτέρα το βραδάκι έχουμε Σεβίλη Σοσιεδάδ. Φεύγουμε από την Ισπανία, πάμε στη Γαλλία. Τους χαιρετισμούς μας στον Αναστάση από το Σεντροπέ και αναφερόμαστε τώρα στην πρώτη κατηγορία, στην 32η αγωνιστική. Στις 4 έχουμε Ναντ Μαρσέικ που υποστηρίζει και ο φίλος μας ο Αναστάσης. 6 ώρα Πάζης Ζερμέν Λοριάν. Στις 8 Μέτς Μονακό. Και 10 και 5 έχουμε Νις Λανς. Αύριο το μεσημέρι Λίλ Χαύρη, το απόγευμα έχουμε τους αγώνες Οσέρ Ανζέ, Παρί FC Μπρέστ και Στρασβούργο Τουλούζ και το βραδάκι παίζει η Λιόν με τη Ρεν. Όλα τα μάτς μέσα στο Σαββατοκυριακό, δεν έχει ούτε την Παρασκευή ούτε τη Δευτέρα που καμιά φορά βάζουν στη Γαλλία.
και είναι στους 6 βαθμούς η διαφορά ανάμεσα σε Παρί και Λανς. Πάμε στη γειτονιά μας, στην Ιταλία, στη Σέρια 35η αγωνιστική. Χθες Πίζα Λέτσε 1-2. Σήμερα στις 4 Ουντινέζε Τωρίνο. Στις 7 η ώρα έχουμε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί η Κόμο υποδέχεται την Νάπολη και υπάρχει έτσι η διαφορά σε κάποιες ομάδες που είναι πολύ μικρή. Έχουμε την Κόμο του Βουδίκα και του Φάμπρεγας. Και 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Αύριο το μεσημέρι νωρίς Μπολόνια Κάλιαρη. Στη συνέχεια Σασουόλο Μίλαν. Το απογευματάκι Γιουβέντους Ελλάς Βερόνα. Και το βραδάκι Ίντερ Πάρμα. Τη Δευτέρα Κρεμονέζε Λάτσιο και Ρώμα Φιωρεντίνα. Και για να καταλάβετε αυτό που σας λέω για τις διαφορές, είναι γιατί η Ίντερ είναι αυτή τη στιγμή αγκαλιά με τον τίτλο, είναι στους 79 βαθμούς, η Νάπολη είναι στους 69, η Μίλαν είναι τρίτη με 67, η Γιουβέντους τέταρτη με 64 και η Κόμο είναι πέμπτη με 61 σε ισοβαθμία με τη Ρώμα που είναι έκτη. Οπότε η κάθε μία για το δικό της λόγο θέλει τη νίκη ή να στραβοπατήσει ο άλλος εφόσον κάνει αυτή το καθήκον της. Οπότε είναι πολύ μικρές οι διαφορές για πολλά πράγματα. Από τη δεύτερη θέση μέχρι και την έκτη που οδηγεί στο Conference League. Και φεύγουμε για το βορρά, στην Ολλανδία, Eredivisie 32η αγωνιστική. Σήμερα το απόγευμα 5.30 Utrecht Brenda. Στις 8 παρατέταρτο Groningen Excelsior. Στις 9 ένα ντέρμπι από τα παλιά που δεν είναι ντέρμπι, γιατί η Eindhoven έχει κάνει περίπατο φέτος στην Ολλανδία και ετοιμάζεται να σηκώσει. Αν δεν έχει σηκώσει τώρα, δεν θυμάμαι τώρα τα μαθηματικά εκεί πέρα πώς πάνε στις, το πόσες αγωνιστικές απομένουν κτλ. Η Άγιαξ Eindhoven και στις 10 το βράδυ η Νέιμεχεν παίζει με την Τέλσταρ και για αυτήν είναι πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί έχει 3 βαθμούς διαφορά από τη Φέγενορντ που παίζει αύριο, αύριο το μεσημέρι. Φόλενταμ Χέρεφεν είναι το πρώτο μάτς αύριο. Μετά η Φέγενορντ παίζει στην έδρα της Φορτούνα Σιτάρντ. Την ίδια ώρα παίζει η Τσβόλε με τη Χέρακλες. Το απογευματάκι έχουμε τους αγώνες Αλκμαρ Βέντε και Σπάρτα Ρότερνταμ Γκο Αχέντ Ίγκλις. Η διαφορά αυτή τη στιγμή της Αιτχόφεν με τη Φέγενορντ είναι στους 19 βαθμούς και απομένουν 2 αγωνιστικές. Οπότε το πήρε η Αιτχόφεν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά επειδή δεν το παρακολουθώ τόσο στενά για να έχω εικόνα, ξέρω ότι είναι μπροστά η Eindhoven. Απλά δεν το είχα παρακολουθήσει να βλέπω και τα παιχνίδια πώς πάνε και δεν έχουμε και τόσο σημαντικό ελληνικό ενδιαφέρον όπως έχουμε, ας πούμε, με τα παιδιά στο Βέλγιο. Το έχει πάρει εδώ και πάρα πολύ καιρό η Eindhoven. Μετά έχουμε τη Feyenoord που είναι στους 3 βαθμούς με την Eindhoven. Ο Άγιαξ είναι σε ισοβαθμία με την Δέντε, αλλά έχει καλύτερο συντελεστή από ό,τι βλέπω από την Δέντε και προηγείται στην ισοβαθμία της Τβέντε. Η Αλκμαρ έχει διαφορά 5 βαθμών από την Τβέντε που προηγείται στη ζώνη των play-off της Ολλανδίας που θα υπάρξουν. Οπότε έχουμε αυτήν την κατάσταση στην Ολλανδία. Και πάμε στην Πορτογαλία που υπάρχει φυσικά ελληνικό ενδιαφέρον και ξέρουμε 5 πράγματα παραπάνω λόγω των παιδιών μας σε Μπενφίκα και Sporting Λισαβόνας. Σήμερα 5.30 Αρούκα Σάντα Κλάρα, την ίδια ώρα Μορεϊρένσε Στρέλα. Επίσης 5.30 Νασιονάλ Άβες. Στις 8 η Μπενφίκα παίζει στην έδρα της Φαμαλικάο. Και 10.30 Πόρτο Αλβέρκα. Αύριο το απόγευμα Κάσα Πία τον Τέλα, η Μπράγκα με την Εστορίλ. Και το βραδάκι η Ρίο Άβε του Σιλαϊδόπουλου παίζει με τη Ζιλ Βιθέντε. Τη Δευτέρα η Sporting Λισαβόνα του Βαγιανίδη και του Ιωαννίδη παίζει με την Κιμαράες. Η κατάσταση στην Πορτογαλία είναι η εξής. Πρώτη Πόρτο με 82, δεύτερη Μπενφίκα με 75, τρίτη Sporting με 73. Και να δούμε πόσες αγωνιστικές απομένουν. Είναι 2 αγωνιστικές και η διαφορά είναι, όπως είπαμε, στους 7... 5 και 2, 7, ναι, 7 βαθμούς, οπότε αν δεν γκελάρει το παίρνει, δηλαδή έχει αγκαλιάσει για τα καλά η Πόρτο το πρωτάθλημα. Νομίζω ότι δεν το παίρνει κάποιος το πρωτάθλημα, αφού είναι 7 βαθμοί και είναι αυτή η αγωνιστική και άλλες 2, θα πρέπει να κάνει αυτοχειρία στις 3 εναπομείνασες αγωνιστικές η Πόρτο για να χάσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, και πάμε στο Βέλγιο που έχουμε το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί παίζει στα play-off για το πρωτάθλημα ο Τζόλις με την Μπρις και στα play-off για το conference η Γκένκ του Καρέτσα. Λοιπόν, για το πρωτάθλημα σήμερα έχουμε μόνο την Union που παίζει στην έδρα της Saint Truidens στις 10 παρατέταρτο και αύριο η Μπρις παίζει 7.30 με την Anderlecht και η διαφορά τους παραμένει στους 2 βαθμούς. Στην ζώνη για το conference
παίζει σήμερα η γκένγκ του Καρέτσα 7 και 4 με τη Σαρλερουά. Θα το έχετε και live εικόνα από το sportfm.gr. Η γκένγκ του Καρέτσα είναι πρώτη σε αυτή τη διαδικασία με ένα βαθμό διαφορά από τη Βέστερλο που παίζει νωρίτερα στις 5 με τη Λέουβεν. Οπότε αυτή είναι και η εικόνα στο Βέλγιο που έχουμε τα παιδιά μας που είναι διεθνείς και ξεχωρίζουν και οι δύο στις δικές τους ομάδες. Και μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Ειδικά ο Τζόλης μου φαίνεται έχει κάνει double-double σε goal και assist και είναι από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν. Μακάρι να κορυφωθεί όλη αυτή η προσπάθειά του και με ένα πρωτάθλημα. Θα είναι πολύ ωραίο και σίγουρα θα βγει από τους MVP της χρονιάς στο Βέλγιο. Λοιπόν, αυτά από το πρόγραμμα. Φυσικά να μείνετε συντονισμένοι στο Big Winning Sport FM 4,6 και στο sportfm.gr που βλέπετε όλη την επικαιρότητα, τη διαβάζετε, μας ακούτε και φυσικά βλέπετε και τα παιχνίδια. Και πάμε στα μηνύματα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Πριν καταλήξουμε και δώσουμε τη σκυτάλη στον Διονύση Καπάτο. Καλημέρα Σταύρο και σε όλο τον κόσμο από το ηλιόλουστο και καλοκαιρινό Αϊτχόφεν, Βασίλισσα Εκάρα, μια ζωή. Καλημέρα στο ηλιόλουστο Αϊτχόφεν. Καλημέρα, καλύτερη λύση θα ήταν να παίξει κυπελούχος ομάδα με την νικήτρια του 5-8 σε αγώνα μπαράζ για την έξοδο, εάν η κυπελούχος δεν έχει εξασφαλισμένη έξοδο. Εντάξει, είναι και αυτή μια λύση, αλλά ας κάνουμε τα απλά και βλέπουμε τα πιο περίπλοκα. Αγαπητέ Σταύρο, καιρός είναι να αλλάξει τη φωτογραφία σου που εμφανίζεται στο site του σταθμού. Θα το αλλάξουμε όταν ολοκληρωθεί ο αγώνας. Λοιπόν, άλλο μήνυμα δεν υπάρχει, οπότε και εμείς ολοκληρώνουμε τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστώ όλους για τα μηνύματά σας, είτε θετικά είτε αρνητικά, και τα θετικά έχουν τη δική τους σημασία. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί στις 6, παρέα με τον Πάνο Μπουρνά, που τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και σήμερα. Και θα δώσουμε τη σκυτάλη, όπως είπα, στον Διονύση, ο οποίος ακολουθεί 8 με 10, μετά Χρήστος Σωτηριακόπουλος 10 με 12, 12 με 2 η ρεπόρτερ και το υπόλοιπο πρόγραμμα με τους αγωνιστικούς ρυθμούς. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, να είστε όλοι καλά, να έχουμε έναν υπέροχο μήνα και εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί. Γεια σας και χαρά σας!

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές. Μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου. 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
4: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
5: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
6: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
7: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδική ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Top FM 102,4.
10: Do an album with the sounds of the 50s, the sounds of the 60s, of the 70s, and then have a sound of the future. And I said, wait a second, I know the synthesizer. Why don't I use the synthesizer, which is the sound of the future? And I didn't have any idea what to do, but I knew I needed a click, so we put a click on the 24 track, which then was synced to the Moog modular. I knew that could be a sound of the future, but I didn't realize how much the impact would be. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.

Καλημέρα, καλημέρα. Ραδιόφωνο με στήλα αθλητικό. Ο Διονύσης Καπάτος θα είναι στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας, παρά με τον πάνω μας, ο οποίος είναι καλύτερα. Περαστικά του κιόλας. Θα σας κρατήσουμε στη ροφιά μέχρι και τις 10. Έχουμε δώσει άλλη μια φορά, άλλη μια ημέρα, ένα ρεπάκι έτσι στον Παναγιώτη Ρήλο. Και να ξεκουραστεί το παιδάκι μας, τι να γίνει, κουράζεται πάρα πολύ. Μόνο αυτός, πειράζει. Εντάξει, δεν μας ακούει τώρα, δεν πειράζει, γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε άνετα. Λοιπόν, μια ημέρα η οποία δεν ξέρω αν συμβαίνει για μεσάς, αλλά λόγω της πρωτομαγιάς και της χθεσινής αργίας έχει λίγο μπερδευτεί το μυαλό των περισσότερων με το ποια μέρα είναι σήμερα, ποια μέρα ήταν χθες, και θα πρέπει λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Χθες ήταν Παρασκευή, σήμερα είναι Σάββατο, δεν είναι Κυριακή που πολλοί έχετε την εντύπωση αυτή. Άρα έχετε κερδίσει μια μέρα ξεκούρασης. Γιατί σήμερα ξεκουράζεστε, οι περισσότεροι τουλάχιστον, το ευχόμαστε. Και αύριο επίσης δεν ξεκουράζονται οι ποδοσφαιριστές, δεν ξεκουράζονται οι αθλητές. Και αυτό γιατί υπάρχει κανονικότητα πρωτάθλημα. Πρωτάθλημα σήμερα, πρωτάθλημα και αύριο. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά και πολύ σημαντικά παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν ενδεχομένως και τι θα συμβεί στην κατάσταση στην κορυφή και το ποιος θα είναι ο πρωταθλητής για την φετινή σεζόν.

Ακόμα στην επικαιρότητα υπάρχουν τα μεθεόρτια από τα όσα έγιναν στο μπάσκετ και για τον Παναθηναϊκό και για τον Ολυμπιακό, συμπεράσματα, αναλύσεις για την νίκη του Ολυμπιακού επί της Μονακό και το 2-0 αυτό επί των Μονεγάσκων μέχρι τώρα, από την άλλη πλευρά για το 2-0 του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια αλλά και τα όσα ακολούθησαν του τέλους του αγώνα. Nobody told me what to do and there was no preconception of what to do. Το τέλος του αγώνα στον Παναθηναϊκό που ειδησιογραφικά καθαρά έφερε πέρα από τις αντιδράσεις που υπάρχουν από την ελληνική ομάδα για την συμπεριφορά των ανθρώπων της Βαλένθια αλλά και για την φιλοξενία η οποία σε καμία μα καμία απολύτως περίπτωση δεν ήταν αυτή η οποία θα έπρεπε να είναι, έφερε και μια τιμωρία για τον Δήμητρη Γιαννακόπουλο. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο οποίος τιμωρήθηκε με τρεις αγωνιστικές και με πρόστιμο, τρεις αγωνιστικές οι οποίες σημαίνουν ότι αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να κάνει το 3-0, δηλαδή την Τετάρτη να πάρει την τρίτη του νίκη απέναντι στη Βαλένθια, τότε ενδεχομένως ακόμα και οι πράσινοι που καταφέρουν να έχουν συμμετοχή στον τελικό της διοργάνωσης στο γήπεδό τους, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος δεν θα έχει το δικαίωμα να δώσει το παρόν και να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του και γι' αυτό υπάρχουν και αναρτήσεις που έχει κάνει στα social media, τις οποίες μπορείτε να διαβάσετε το περιεχόμενο αυτών στο sportfm.gr, που αναρωτιέται ποιος από τους παίκτες του, στην περίπτωση που καταφέρουν να σηκώσουν το τρόπαιο, θα του φέρει την κούπα στο Σούνιο, όπως υπάρχει χαρακτηριστικά και η είδηση στο sportfm.gr.

Αυτά από τον Παναθηναϊκό, αυτά από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και από, από τα όσα υπήρξαν. Περιμένουμε να δούμε πλέον τα τρίτα παιχνίδια. Στην Τρίτη για τον Ολυμπιακό, την Τετάρτη για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ενημέρωση για τις ώρες. Είναι 9 παρατέταρτο, αν θυμάμαι καλά, για τον Ολυμπιακό το παιχνίδι στο Μονακό και στις 10 παρατέταρτο αυτό του Παναθηναϊκού. Με την συζήτηση πέρα από όσα αναφέραμε για αντιδράσεις, για τα μεθεόρδια τα οποία τα είπαμε έτσι, με αυτόν τον τρόπο, για τα δύο μας παιχνίδια των ελληνικών μας ομάδων, να σκεφτόνται οι περισσότεροι πώς ακριβώς θα καταφέρουμε να φιλοξενήσουμε αυτό το Final Four εδώ στο T-Center, όχι γιατί δεν μπορούμε διοργανωτικά, αλλά γιατί πλέον στο μυαλό όλων είναι ένας ελληνικός τελικός. Και αν θα είμαστε έτοιμοι για να έχουμε ένα τέτοιο τελικό και μάλιστα στη χώρα μας.

Για να μην τα κατεμοιάσουμε, βέβαια, καλύτερα είναι αυτό να τα αφήσουμε και να αρχίσουμε τη συζήτηση για το πώς θα εξελιχθεί ο ελληνικός τελικός όταν θα έχουμε ελληνικό τελικό, δηλαδή όταν θα έχουμε ξεκάθαρα την πρόκριση του Ολυμπιακού και την πρόκριση του Παναθηναϊκού στο Final Four. Και με το καλό και οι δύο ελληνικές ομάδες θα πάρουν τις προκρίσεις τους με τελικούς. Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο ελληνικές ομάδες δεν μπορούν ποτέ μα ποτέ βάσει του προγράμματος που υπάρχει από την Ευρωλίγκα να συναντηθούν στα ημιτελικά. Τουλάχιστον βάσει για την. Να το φτιάξω λίγο καλύτερα. Για την σημερινή σεζόν δεν συναντώνται στα ημιτελικά οι δύο ομάδες. Η μοναδική περίπτωση που μπορούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός να συναντηθούν στην Ευρωλίγκα είναι στον τελικό. Οπότε λοιπόν γι' αυτό μιλάμε για τον τελικό ανάμεσα στις δύο ελληνικές ομάδες. Και κάπως έτσι λοιπόν να σας αφήσουμε μέχρι τότε, μέχρι το τέλος Μαΐου, έχουμε ακόμα κάποιες μέρες. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας αρχικά με την έναρξη της νέας εβδομάδας, αρχικά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού και στη συνέχεια στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και φυσικά πλέον ας εστιάσουμε την προσοχή μας στο ποδοσφαιράκι, το οποίο είτε το θέλουμε είτε όχι μας κρατάει συντροφιά κάθε Κυριακή. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά από αυτό το διαφημιστικό διάλειμμα. Λέγαμε για το ποδόσφαιρο και λέγαμε για τα παιχνίδια τα οποία έχουμε σήμερα και αύριο. Σήμερα είναι τα match για τα play outs με το παιχνίδι ανάμεσα στον Πανετολικό και στην Κηφισιά. Στις 5 η ώρα να ξεκινάει το πρόγραμμα για τις αναμετρήσεις. Στις 5.30 έχουμε τον Πανσεραϊκό να φιλοξενεί στις Σέρες την ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 τον Αστέρας Ακτόρ με τον Ατρόμητο. Τρία ματσάκια πάρα πολύ σημαντικά, τα οποία θα καθαρίσουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση στην βαθμολογία των play-outs και στην βαθμολογία προς τις τελευταίες θέσεις της βαθμολογίας. Μέχρι τώρα ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για την ΑΕΛ, η οποία με 24 βαθμούς βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας. Ο Αστέρας Ακτόρ με 25 είναι στην πρώτη τελευταία και ο Πανσεραϊκός με 27 με συγχωρείτε, έχει ξεφύγει με την νίκη που πήρε στην τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΛ.

τα τρία παιχνίδια αυτά, τα οποία φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να τα ακούσετε από τον Big Win Sport FM στους 94,6, ζωντανά, όπως συμβαίνει εδώ και περίπου 30 χρόνια, μην το ξεχνάτε. Αυτό το καλοκαίρι έχουμε και τα γενέθλιά μας και ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα για να σας έχουμε κοντά μας, όπως συμβαίνει όλο αυτό το μεγάλο χρονικό διάστημα που μαζί πορευόμαστε για όλα αυτά τα χρόνια. Μας κρατάτε και σας κρατάμε παρέα. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, λέγαμε για τα παιχνίδια αυτά με, τον, με επίκεντρο ουσιαστικά στις αναμετρήσεις αυτές να είναι το μάτς της 5.30 ανάμεσα στον Πανσερραϊκό και στην ΑΕΛ. Ένα παιχνίδι το οποίο έρχεται να καθορίσει πάρα πολλά για την τελευταία θέση της βαθμολογίας και το πώς θα διαμορφωθεί η κατάσταση σε αυτή. Οι δύο ομάδες είχαν αναμετρηθεί και στην προηγούμενη αγωνιστική, αναμετρώνται και τώρα, αλλά πλέον στις Σέρες. Ο Πανσερραϊκός στην Λάρισα έχει καταφέρει να πάρει τη νίκη με 1-0. Τώρα η ΑΕΛ Νόβιμπετ, η οποία μετά από την ήττα αυτή έχει προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή, με τον Φέστα, τον Γιαλούκα Φέστα, να είναι και πάλι στην τεχνική διεισηγεσία, ελπίζει σε μια αντίδραση. Η αλήθεια πάντως είναι ότι δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Στα τελευταία 5 παιχνίδια έχει 4 ήττες και μόλις μία ισοπαλία. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι απαιτητό σήμερα να καταφέρει να κάνει να διαφοροποιήσει την κατάσταση, να πάρει μια νίκη στις Σέρες. Από την άλλη πλευρά, ο Πανσερραϊκός, η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει αρκετά καλά στα παιχνίδια αυτά. Με συγκομιδή τριών εικόν, μίας ισοπαλίας και μίας ήττας, έχει καταφέρει να έχει ξεφύγει από τις θέσεις που οδηγούν στην Super League 2. Γενικότερα η ομάδα των Σερών είναι σε καλή κατάσταση και δείχνει να έχει ελπίδες να ξεπεράσει αυτή την τελευταία θέση στην οποία βρισκόταν γενικότερα στις περισσότερες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, και να ελπίζει ότι θα καταφέρει να μείνει στην βαθμολογία. Ωστόσο, ακόμα τίποτα δεν έχει κρυθεί. Η διαφορά μεταξύ των τριών ομάδων που παλεύουν για να μείνουν στην κατηγορία είναι πάρα πολύ κοντά, 27-25-24. Από ό,τι αντιλαμβάνεστε ότι οι επόμενες αγωνιστικές είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικές. Σήμερα λοιπόν στις 5.30 Πανσερραϊκός ΑΕΛ, ένα παιχνίδι το οποίο θα καθορίσει πάρα πολλά. Εάν η ΑΕΛ και πάλι δεν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε θα βρεθεί σε ακόμα πιο δύσκολη θέση και οι πιθανότητες για παραμονή θα μειωθούν ακόμα περισσότερο. Ο Πανσερραϊκός αντίθετα, εάν καταφέρει να πάρει τη νίκη, τότε ως ένα μεγάλο βαθμό θα έχει κάνει πολύ μεγάλο βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Άκτορ, όπως είναι η επίσημη ονομασία της ομάδας πια, υποδέχεται στην Τρίπολη τον Ατρόμητο. Ατρόμητος, ο οποίος μακράν είναι η καλύτερη ομάδα αυτής της διαδικασίας. Δεν έχει γνωρίσει την ήττα μέχρι τώρα στις τελευταίες 5 αγωνιστικές. Έχει 3 νίκες σερί. Έχει πλέον και τον Κέρκε στον πάγκο της, γιατί η τιμωρία του προπονητή της ομάδας έχει μειωθεί, έχει εκτίσει ήδη την ποινή ο τεχνικός του Ατρομήτου, άρα θα μπορεί να κάτσει στον πάγκο κανονικότατα της ομάδας του και να τον κοουτσάρει από εκεί. Ο Ατρόμητος με 40 βαθμούς δεν τίθεται κάποιο ζήτημα για την παραμονή του ή όχι. Έτσι κι αλλιώς οι βλέψεις του Ατρομήτου ήταν ακόμα υψηλότερες, όχι για να παραμείνει στην κατηγορία απλώς, αλλά για να διεκδικήσει και την έξοδο στην Ευρώπη, το οποίο τελικά δεν το κατάφερε. Αυτό λοιπόν για σήμερα, τα τρία αυτά παιχνίδια σήμερα.

Δεν στάθηκα όμως στον αγώνα του Πανετολικού με την Κηφισιά, γιατί λίγο πολύ οι δύο ομάδες δεν είναι σε τέτοια κατάσταση με τις προηγούμενες. 31 βαθμούς και οι δύο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μόνο με μια αυτοκτονία θα μπορούμε να πούμε ότι ανησυχούν ή θα μπορούν να ανησυχήσουν για κάτι, κάτι πάρα πολύ δύσκολο με βάση την εικόνα που έχουν. Και αυτό το παιχνίδι είναι σήμερα και πλέον πάμε σιγά σιγά στα αυριανά μάτς, τα οποία είναι παιχνίδια τα οποία θα κρίνουν πάρα πολλά στην κορυφή της βαθμολογίας. Στις 7 η ώρα έχουμε την αναμέτρηση στην Τούμπα ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και στον Ολυμπιακό και στις 9 στη Λεωφόρο, σε ένα από τα τελευταία παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ.

Και λέγαμε λοιπόν για τα παιχνίδια τα αυριανά στην Τούμπα και στη Λεωφόρο, με τις δύο αναμετρήσεις να κρίνουν πάρα πολλά. Υπενθυμίζω τη βαθμολογία πως έχει. Στην κορυφή είναι η ΑΕΚ με 5 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό, 66. Η Ένωση, οι Ερυθρόλευκοι έχουν 61. Ο ΠΑΟΚ με 58 και ο Παναθηναϊκός με 50 είναι οι ομάδες που βρίσκονται στις 4 πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Με το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει να κάνει με την αναμέτρηση αρχικά στην Τούμπα, εκεί που ο Ολυμπιακός θέλει να εκμεταλλευτεί την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος χθες υπέστη άλλο ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, έχει γενικότερα τραυματισμούς το τελευταίο χρονικό διάστημα, τους τελευταίους μήνες. Χθες έγινε γνωστός ένας ακόμα τραυματισμός για τον Χατσίδη, ένας νεαρός παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει αρκετά στα παιχνίδια τα οποία έχει αγωνιστεί φέτος με τον Δικέφαλη του Βορρά, αλλά δυστυχώς τραυματίστηκε και ο νεαρός, και ο Ρασβάν Λουτσέσκου δεν έχει άλλον έναν παίκτη στη διάθεσή του για την αναμέτρηση αυτή. Είναι και 28, θα σταματήσουμε λίγο, θα κάνουμε μία παύση, διαφημιστικό διάλειμμα, σύνδεσμη Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τη Γερμανία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι εξετάζει επίσης τη μείωση του αριθμού των Αμερικανικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ιταλία και την Ισπανία. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απευθύνει έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με τη νέα πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ή θα υπάρξει συμφωνία, τους ισοπεδώνουμε, τόνισε χαρακτηριστικά, ενώ διεμήνυσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν σύντομα την αντιπαράθεσή τους με την Τεχεράν, γιατί θα ανακύψει ξανά πρόβλημα στο μέλλον. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Συνελήφθησαν 4 μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσά τους και ένα άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας, με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
4: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο Wellness and Fitness Event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Top FM 102,4.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ραδιοφωνός με στυλ αθλητικό πάντα εδώ, 94,6 με τον Διονύση Καπάτωνα είναι στο μικρόφωνο, παρέα με τον Παναγιώτη Μπουρνά. Εδώ μέχρι και τις 10 το πρόγραμμα συνεχίζει κανονικά στη συνέχεια εδώ στον Big Win Sport FM με τον Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια του. Λέγαμε για τα παιχνίδια πλέον για τα αυριανά, στεκόμαστε περισσότερο σε αυτά στην κορυφή. Φυσικά υπάρχουν και παιχνίδια για το Group 5-8, εκεί λίγο πολύ τα πράγματα να μην έχουν τόσο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δύο αναμετρήσεις είναι και εκεί, Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης, αύριο πλέον μιλάμε και τα δύο παιχνίδια στις 5. Ας εστιάσουμε λίγο την προσοχή μας στα ματσάκια όμως για τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Είχαμε ξεκινήσει μια συζήτηση για τον ΠΑΟΚ με αφορμή την τελευταία κακή εξέλιξη στον Δικέφαλη Βορρά, μία από τις γενικότερα κακές ειδήσεις τις οποίες ακούμε, διαβάζουμε και μεταφέρουμε για τον ΠΑΟΚ το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πριν από περίπου 1,5 μήνα, 2, παρά το γεγονός ότι και πάλι είχε κάποιους τραυματισμούς, έπαιζε ένα από τα ενδεχομένως κατά πολλούς το καλύτερο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Βλέπεις ότι είναι μια ομάδα η οποία ρολάρει, ωστόσο ξαφνικά άρχισε να υπάρχει μια πτώση αγωνιστική. Ως έναν βαθμό και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι υπήρξαν κάποια πράγματα τα οποία βάρνουν αρκετά το κλίμα στον Δικέφαλη του Βορρά, αλλά υπήρξαν και πολλοί τραυματισμοί. Άλλος ένας τραυματισμός είναι και αυτός που λέγαμε και πριν από λίγο με τον Χατσίδη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να ενισχύσει τον Δικέφαλη του Βορρά και στο παιχνίδι με την Τούμπα, στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό. Ο Ρασμάν Λουτσέσκο, ο οποίος καλείται να βρει άλλη μια λύση. Οι επιλογές πλέον για τον Ρουμάνο τεχνικό είναι ακόμα λιγότερες. Με τον ΠΑΟΚ να θέλει μια νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό για πάρα πολλούς λόγους, όχι μόνο για βαθμολογικούς λόγους, γιατί είναι ξεκάθαρα ότι θέλει μια νίκη για βαθμολογικούς λόγους, αλλά μια νίκη και για την ψυχολογία της ομάδας θα έκανε αρκετά μεγάλο καλό, θα τον βοηθούσε, θα ανέβαζε λίγο το ηθικό για τη συνέχεια και γενικότερα θα άλλασε λίγο το κλίμα σε όλη αυτή την μαυρίλα που επικρατεί στον Δικέφαλη του Βορρά. Ο Δικέφαλης του Βορρά, ο οποίος στην τελευταία του αναμέτρηση το προηγούμενο Σάββατο στον τελικό του κυπέλου με τον Όφι δεν κατάφερε να στεφθεί κυπελούχος.

Στην βαθμολογία σε αυτό το mini group είναι με 58 βαθμούς. Σε περίπτωση νίκης τότε απέναντι στον Ολυμπιακό θα καταφέρει να πιάσει τους ερυθρόλευκους και μαζί να ισοβαθμούν στην δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Βέβαια κάτι τέτοιο θα βολεύσει πάρα πολύ την ΑΕΚ, η οποία στις 9 αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, με την ομάδα του Νίκολιτς να θέλει να συνεχίσει αυτό το νικηφόρο σερί που έχει απέναντι στους πράσινους στο πρωτάθλημα, και στην περίπτωση που το κάνει τότε θα βρεθεί ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο να αναδειχθεί πρωταθλήτρια για την φετινή σεζόν. Αν καταφέρει να συμβεί, να πάρει την νίκη τότε με 69 βαθμούς, και στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα, τότε πλέον η διαφορά της θα είναι στους 8 βαθμούς από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ, τότε αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα θα είναι λίγο ξεκάθαρα για την υπόθεση τίτλος. Ωστόσο, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει αρχικά και ο Ολυμπιακός να επαναλάβει, και θα υιοθετήσω τα όσα λέει και ο Νίκος Σταματέλος αλλά και ο Γιώργος Τσανάκας και φυσικά και ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι θα πρέπει οι ερυθρόλευκοι να είναι καλύτεροι από αυτό που έδειξαν στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο για να καταφέρουν να πάρουν μία νίκη στην Τούμπα. Αν λοιπόν συμβούν όλα αυτά, τότε θα υπάρχει λιγότερο, να το πω, όχι δεν θα υπάρχει λιγότερο, θα έχει ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση στην βαθμολογία. Ο Ολυμπιακός, γιατί λέγαμε για τον ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός τώρα σίγουρα πρέπει να είναι καλύτερο στο παιχνίδι με τον Δικεφαλή του Βορρά. Ο Μεντιλίμπαρ φαίνεται να υιοθετεί και πάλι τα όσα είχε στο μυαλό του και τον οδήγησαν και αυτόν και τον Ολυμπιακό στις μεγάλες επιτυχίες της περσινής σεζόν. Φαίνεται να μην έχει πρόθεση να διαφοροποιήσει κάτι στην ενδεκάδα. Αν κάτι συμβεί, τότε ενδεχομένως θα είναι στη μεσαία γραμμή, σε μία από τις δύο θέσεις στα αμυντικά χαφ. Θα δούμε εάν θα συμβεί και κάτι τέτοιο, γιατί κάποιες πληροφορίες θέλουν τελικά τον Μεντιλίμπαρ να διατηρεί το ίδιο σχήμα και τα ίδια πρόσωπα στην ενδεκάδα που είχε και στη Λεωφόρο. Με το ζήτημα βέβαια να είναι οι ερυθρόλευκοι να είναι καλύτεροι και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και πάλι στην αρχή του αγώνα. Συζητάγαμε χθες με τον Νίκο Σταματέλο στον αέρα, χθες το πρωί, για το γεγονός ότι και πάλι ο Ολυμπιακός, παρά το γεγονός ότι πήρε τη νίκη στη Λεωφόρο απέναντι στον Παναθηναϊκό, και πάλι στα πρώτα λεπτά είδαμε τον Ολυμπιακό να μην πατάει καλά στον αγωνιστικό χώρο, να έχει προβλήματα, και τον Παναθηναϊκό να δημιουργεί ευκαιρίες και καταστάσεις απειλητικές για την

0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για να μιλήσουμε λίγο και για το παιχνίδι στη Λεωφόρο ανάμεσα στο Μαλαθηναϊκό και στην ΑΕΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελανέ μας! Τίποτο! Τίποτο! Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

Έχετε την ευκαιρία να ακούσετε και πάλι τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο και τα διαμάντια του. Συζητούσαμε για τα παιχνίδια, για τα play-offs που θα γίνουν αύριο πλέον ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, στον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ, θα το πούμε σωστά, και στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Είχαμε περάσει πλέον στην αναμέτρηση της Λεωφόρου ανάμεσα στους Πράσινους και στην Ένωση. Η Ένωση, η οποία, για να ασχοληθούμε λίγο με το μάτσο αυτό, εάν καταφέρει να διατηρήσει αυτό το αίτητο που έχει απέναντι στον Παναθηναϊκό, όπως και να έχει, είτε σε περίπτωση νίκης είτε σε περίπτωση ισοπαλίας, τότε θα βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου. Η αλήθεια πάντως είναι ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι θα γνωρίζει ήδη τι θα έχει γίνει στην Τούμπα, και σε περίπτωση ισοπαλίας, ενδεχομένως και μια ισοπαλία στη Λεωφόρο, να τη βολεύει, από την άποψη ότι δεν θα βλέπει τη διαφορά που έχει από τον Ολυμπιακό να μειώνεται. Σε κάποια άλλη περίπτωση ενδεχομένως να βρεθεί και κερδισμένη, είτε ακόμα και χαμένη, αν γνωρίσει την ήττα από τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναζητά την πρώτη του νίκη στην διαδικασία των play-off. Οι Πράσινοι, που μέχρι τώρα έχουν γνωρίσει την ήττα από τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο στην προηγούμενη αγωνιστική, και επίσης έχουν και μια ισοπαλία 0-0 με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα στην πρώτη αγωνιστική. Τα πράγματα λοιπόν λίγο πολύ για τον Παναθηναϊκό έχουν ως εξής, ότι είναι ως ένα βαθμό απαιτητό, να το πω κάπως έτσι, μια καλύτερη εμφάνιση και μια νίκη απέναντι στην ΑΕΚ, γιατί το θέλουν πάρα πολύ στην ομάδα. Είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα υπάρχει μια ανάγκη για τον Παναθηναϊκό, για να έχει μια καλύτερη εικόνα από εδώ και πέρα στην διαδικασία των play-off. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε, για να αναφερθούμε και σε κάτι άλλο που έχει σχέση βέβαια με το Παναθηναϊκό, στη Λεωφόρο, ότι το παιχνίδι αυτό θα είναι το προτελευταίο από τις αναμετρήσεις που θα έχουν οι Πράσινοι στο ιστορικό τους γήπεδο.

Είχαμε πριν από δύο Κυριακές την αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, που ήταν βάση των δεδομένων που υπάρχουν αυτή τη χρονική στιγμή, με την απόφαση του Παναθηναϊκού πλέον να αγωνίζεται στο Ολυμπιακό Στάδιο για τη νέα σεζόν, να αναφερόμαστε για την τελευταία αναμέτρηση στη Λεωφόρο ανάμεσα στους αιώνιους αντιπάλους, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη. Πλέον κάνουμε λόγο για το τελευταίο ντέρμπι των δύο μεγάλων αθηναϊκών ομάδων, με τον Παναθηναϊκό και πάλι να έχει στόχο να κλείσει αυτό τον πολύ μεγάλο κύκλο σε αυτό το γήπεδο απέναντι στην ΑΕΚ με μια νίκη, και να είναι σιγά σιγά να βλέπουμε και τον συναισθηματικό κόσμο των πράσινων, που φυσικά είναι συνδεδεμένος άμεσα με την Λεωφόρο, να γίνεται ακόμα πιο αυξημένος και ιδιαίτερα ευαίσθητος όσο πλησιάζουν τα παιχνίδια αυτά.

Οπότε λοιπόν, μόνο και μόνο το γεγονός ότι μιλάμε για τις αναμετρήσεις που θα είναι από τις τελευταίες που θα δώσει ο Παναθηναϊκός Τηλεοφόρο, τότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη σημασία το να καταφέρουν οι πράσινοι να πάρουν την νίκη, πέρα από την αγωνιστική, πέρα από την καθαρά την ανάγκη που έχει και το κλαμπ να παίρνει νίκες και να πάρει μία νίκη και να συνεχίσει με νίκες, μάλλον να το πούμε έτσι, στα play-off. Είναι πολύ σημαντικό οι πράσινοι να πάρουν νίκες στη Λεωφόρο, όταν πλέον αναφερόμαστε για τα τελευταία παιχνίδια της ομάδας στη Λεωφόρο. Και με αφορμή αυτό να πω ότι υπήρχε και έχει γίνει γνωστό πλέον και από το Sky ότι υπάρχει, τρέχει ένα project στο οποίο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ένα ντοκιμαντέρ για την Λεωφόρο στους επόμενους μήνες, όταν θα ολοκληρωθεί αυτό. Υπήρχε ένα δελτίο τύπου, ένα ντοκιμαντέρ το οποίο το επιμελείται ο Παύλος Τσίμας, ο οποίος θα σταθεί στην ιστορία της Λεωφόρου όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μια Λεωφόρος που δεν έχει σχέση μόνο με το Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει σχέση γενικότερα με την Ελλάδα. Είναι ένα γήπεδο το οποίο έχει συνδέσει την παρουσία του, την ύπαρξή του, τη λειτουργία του, τα πάντα ό,τι θέλετε, με πολύ σημαντικά γεγονότα στη χώρα. Και όλα αυτά με μαρτυρίες πρωταγωνιστών θα βρίσκονται σε αυτό το ντοκιμαντέρ. Περισσότερα φυσικά περιμένουμε και εμείς ενημέρωση από τους ανθρώπους που το ετοιμάζουν. Αυτά λοιπόν και για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ και για την Λεωφόρο, για την πολύ μεγάλη σημασία και για τα όσα ετοιμάζονται, που ετοιμάζονται και γενικότερα και από άλλα μέσα, από ό,τι μαθαίνουμε και εδώ φυσικά και από το Sport FM. Ετοιμάζουμε και εμείς κάποια πραγματάκια, κάποια πολύ ωραία πραγματάκια και θεματάκια για την Λεωφόρο και το τι σημαίνει Λεωφόρος για την Ελλάδα. Είναι και 55, θα ακούσουμε λίγο μουσικούλα, θα πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το...

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
6: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
5: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
6: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
5: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
7: Top FM 102,4.
8: Η κατηγορία του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Με ποινή μιας αγωνιστικής με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί κανονικά στο τρίτο παιχνίδι απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς έχει ο Tyson Ward. Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στους τελικούς της Handball Premier, αφού η Ένωση επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών. Καταγγελίες από τους κυτρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Το ζευγάρι Παπάγος Βίκος Φάλκων Ιωαννίνων θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Elite League στη στοίχημα GBL την Κυριακή στη Λευκάδα. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού διέλυσε 102-75 τη Χάπολ Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. Pisa Lecce 1-2 με την Γηπεδούγο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά για την 35η αγωνιστική της Serie A. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης. Τα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Διονύσης Καπατός για άλλη μια ώρα. Μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλιά και την ενημέρωση που είχατε για όλα όσα έχουν συμβεί την χθεσινή ημέρα και φυσικά όλα όσα περιμένουμε για σήμερα.

Από τις τελευταίες πληροφορίες και ειδήσεις που υπάρχουν γενικότερα στις ιστοσελίδες, φυσικά και στο sportfm.gr και τα όσα έχουν σχέση με το όσα έχουν ελληνικό ενδιαφέρον και με ποδοσφαιριστές που αγωνίζονται στο εξωτερικό. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Φώτη Ιωαννίδη, υπενθυμίζουμε ότι ο Φώτης Ιωαννίδης ταλαιπωρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα από ένα πρόβλημα στο γόνατο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να έχει συμμετοχή στα παιχνίδια της Sporting Λισαβόνας. Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες ότι πριν από περίπου 1,5 μήνα ότι θα έκανε κάποια επέμβαση. Αυτό διαφοροποιήθηκε, τελικά γλίτωσε την επέμβαση. Υπήρχε μια απόφαση από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Λισαβόνας να μην συμβεί κάτι τέτοιο και να ακολουθηθεί ένας άλλος δρόμος περισσότερο συντηρητικός, ελπίζοντας ότι θα υπάρχει κάποια βελτίωση και ότι ο Έλληνας Διεθνής Άσος θα καταφέρει και πάλι να ξεκινήσει να προπονείται και να έχει συμμετοχή στα παιχνίδια της ομάδας. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι όντως η αλήθεια είναι ότι πηγαίνει καλύτερα. Συγκεκριμένα υπάρχει ένα δημοσίευμα σήμερα στην Πορτογαλική Record, μία από τις πιο έγκυρες εφημερίδες και γενικότερα μέσα ενημέρωσης της Πορτογαλίας, ότι ο Φώτης Ιωαννίδης και η προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση βρίσκεται στο τελευταίο της στάδιο. Έχει αποφύγει την επέμβαση οριστικά. Φαίνεται ότι υπάρχει πρόοδος στον τραυματισμό, βελτίωση, ότι αρχίζει να ανεβαίνει και να μπορεί να βγάζει σιγά σιγά περισσότερες ασκήσεις και στο γυμναστήριο. Δεν έχει, όπως αναφέρει η Record, πλέον δυνατό πόνο, κάτι το οποίο τον ταλαιπωρούσε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και φαίνεται ότι πλέον βαδίζουμε σιγά σιγά στην στιγμή που θα το δούμε και πάλι να πατάει στο γρασίδι και στον αγωνιστικό χώρο και να παίρνει μέρος με την ομάδα της Sporting. Παρόλα αυτά, ακόμα δεν έχει οριστεί κάποια ημερομηνία, δεν έχει δοθεί κάποια ενημέρωση από την Sporting για το παιχνίδι στο οποίο θα το δούμε και πάλι να αγωνίζεται. Πάντως, το θετικό είναι ότι έχει ξεφύγει οριστικά από ό,τι φαίνεται την επέμβαση, ότι πηγαίνει καλύτερα, και αυτό έχει να κάνει και φυσικά με την εθνική μας ομάδα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και ο Φώτης Ιωαννίδης να είναι υγιής στα παιχνίδια τα οποία υπάρχουν μπροστά για την εθνική μας ομάδα.

Η πρώτη, μ' άρεσε, ενημέρωση που είχαμε για το γεγονός ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα στο γόνατο του Φώτη Ανίδη ήταν στις 8 Νοεμβρίου του 2025. Δηλαδή, φανταστείτε πόσους μήνες πριν. Από τότε υπήρχαν κάποιες περίοδοι που ο Φώτης έχει αγωνιστεί. Αποτελέσμα αυτών ενδεχομένως να ήταν και αυτό το οποίο λέμε τώρα, δηλαδή να υπήρχε μια υποτροπή στο δραματισμό αυτό. Τότε, γιατί είχε εξεταστεί από το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας. Το ιατρικό επιτελείο της Εθνικής Ομάδας είχε πει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια περίοδος αποκατάστασης για τον τραυματισμό αυτό, περίοδου από 4 μέχρι 6 εβδομάδες, λέγοντας μάλιστα χαρακτηριστικά ότι σε περίπτωση που δεν είχε τηρηθεί κάτι τέτοιο υπήρχε ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος να επιδεινωθεί η κατάσταση και το πρόβλημα και να χρειάζεται τότε ακόμα και χειρουργική επέμβαση. Πλέον έχουμε φτάσει στο σήμερα με τον Φώτη Ανίδη να μην το έχει ξεπεράσει. Αλήθεια είναι πως θα έπρεπε να έχει αντιμετωπιστεί διαφορετικά ο τραυματισμός του Φώτη από το ιατρικό επιτελείο της Sporting Λισαβόνας. Και πλέον να ελπίζουμε ότι ο Φώτης θα ξεπεράσει τον τραυματισμό, θα είναι έτοιμος για να το δούμε και πάλι να αγωνίζεται με τη Sporting Λισαβόνας, αλλά όπως λέγαμε και με την εθνική ομάδα για τα φιλικά παιχνίδια που έχει αρχικά μπροστά της, αλλά και στη συνέχεια για τα επίσημα μάτς που έχει η ομάδα της χώρας μας και η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

0: Λοιπόν, πάμε για ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μεταφέρουμε και άλλες ειδήσεις που υπάρχουν σήμερα, αλλά και γενικότερα για το τι περιμένουμε στη σημερινή μέρα από αγωνιστικά δρομένα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Τα ταχύπλωνα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωνα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε με συζητησούλα γενικότερα για περίπου 40 λεπτά μέχρι τις 10 με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο να έρχεται και τα διαμάντια του στο μικρόφωνο εδώ και στην συχνότητα των 94,6 στο Big Wings Sport FM, το είπα.

Η δισογραφία είναι λίγο πτωχή σήμερα το πρωί. Πολύ λογικό, από πέρα από την ρεκόρντ η οποία κάνει μια αναφορά στην κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Φώτης Ιωαννίδης και στην προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση. Από χθες και υπάρχουν κάποιες ειδήσεις. Δεν αναφέραμε το αποτέλεσμα που υπήρχε στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας ανάμεσα στην Real και στην Χάπουελ Τελαβίβ, με την ομάδα της Μαδρίτης να καταφέρει να παίρνει την δεύτερη νίκη, μάλιστα εύκολα και μάλιστα χωρίς τον έναν από τους μεγάλους του αστέρες, τον Έντι Ταβάρες, ο οποίος έχει ένα πρόβλημα στο γόνατο και όπως τουλάχιστον αναφέρεται στα μέσα ενημέρωση στην Ισπανία, δεν θα είναι σε θέση να βοηθήσει την ομάδα του και τα επόμενα παιχνίδια των play-off. Και θα δούμε πόσα θα είναι αυτά. Ήδη η Real είναι στο 2-0. Γενικότερα όλες οι σειρές στα play-off είναι στο 2-0, με τις ομάδες που προηγούνται με το σκορ αυτό στις νίκες να έχουν πολύ μεγάλο προβάδισμα για να πάρουν την πρόκριση στο Final Four. Και αυτό γιατί με ένα δημοσίευμα το οποίο είχα την ευκαιρία να διαβάσετε στο sportfm.gr, με ένα θεματάκι του Αλέξανδρου Τσιριγότη, σας υπενθύμιζε ο Αλέξανδρος το γεγονός ότι ποτέ μα ποτέ δεν έχει γυρίσει μια σειρά στην Ευρωλίγα τουλάχιστον από το 2-0, εκτός από μια φορά πριν από λίγα χρόνια, που βέβαια είχε συμβεί κάτι το οποίο ανέτρεψε λίγο την κατάσταση, ένα επεισόδιο ανάμεσα στα παιχνίδια της σειράς στην Ρεάλ με την Παρτιζάν τότε, με αποτέλεσμα να γυρίζει κατάσταση και τελικά η Ρεάλ είναι αυτή η οποία θα παίρνει την πρόκριση στο Final Four. Εκτός αυτής της περίπτωσης, συνήθως η ομάδα η οποία έχει το 2-0 υπέρ της, τότε παίρνει και την πρόκριση στην τελική φάση της Ευρωλίγκας. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα μάτς. MVP για τα δεύτερα παιχνίδια της Ευρωλίγκας αναδείχθηκε ο Καμπάτσο, ο οποίος ήταν αυτός ο οποίος οδήγησε την ομάδα της Ρεάλ στην πολύ μεγάλη νίκη με 102-75 απέναντι στη Χάπουελ. Η Χάπουελ η οποία έχει ξεκινήσει την φετινή διοργάνωση με πάρα πολύ υψηλές απαιτήσεις και κυρίως αυτές να τις θέτει ο ιδιοκτήτης της ομάδας, ο κύριος Γιαννάη, ο οποίος έλεγε μάλιστα ότι στόχος της είναι η κατάκτηση του τροπαίου. Λίγο δύσκολο βέβαια για μια ομάδα η οποία ξεκινάει σε μια διοργάνωση η οποία έχει πάρα πολύ υψηλά στάνταρ και είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο, όχι ότι και η Χάπουελ Τελαβίβ δεν είναι σε υψηλό επίπεδο η ομάδα αυτή.

Στα ξημερώματα στο NBA είχαμε εξελίξεις. Έχουμε τους Lakers να νικούν 98-78 τους Rockets και να προκρίνονται εκεί που θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση των play-off σε μητελικά του Thunder, με τον LeBron James να είναι ο ηγέτης. Πολύ λογικό. Σε άλλα μάτς έχουμε τον Barrett με ένα καθοριστικό τρίποντο στην παράταση να δίνει την νίκη στους Raptors απέναντι στους Cavaliers και να στέλνει τη σειρά πλέον σε παιχνίδι 7ο. Και αυτά λίγο πολύ από το NBA και σε μια φάση που αρχίζει λίγο πλέον, γίνεται σοβαρή στο πρωτάθλημα αυτό. Μεταξύ μας έχουμε εκφράσει πάρα πολλές φορές την άποψη ότι το μπάσκετ του NBA δεν μας ικανοποιεί, δεν μας αρέσει και τόσο πολύ συγκριτικά με το ευρωπαϊκό, προσωπική άποψη. Αυτά από τις άλλες ειδησιογραφίες, λίγο πολύ από τα ρεπορτάζ τα οποία έχουν να κάνουν με τις ομάδες και την προετοιμασία τους για τις αναμετρήσεις, τις σημερινές αλλά και τις αυριανές. Στον Ολυμπιακό λίγο πολύ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Λέγαμε ότι δεν υπάρχει κάποια διάθεση από τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ να διαφοροποιήσει κάτι στην ενδεκάδα. Αυτό πλέον φαίνεται να είναι ξεκάθαρο και δεν υπάρχει κάποια διαφοροποίηση. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος σήμερα θα έχει την τελευταία του προπόνηση και θα αναχωρήσει για την Θεσσαλονίκη, εκεί όπου θα έχει και το παιχνίδι αύριο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ. Από την άλλη πλευρά έχουμε την ΑΕΚ, η οποία προετοιμάζεται για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα το απόγευμα είναι προγραμματισμένη και πάλι μια ανοιχτή προπόνηση της ομάδας στην All Will Arena, κάτι το οποίο συνέβη και την προηγούμενη αγωνιστική εν ώψη της αναμέτρησης τότε με τον ΠΑΟΚ, τώρα με τον Παναθηναϊκό. Υπενθυμίζεται επίσης ότι επειδή υπάρχουν και άλλες εκδηλώσεις στην Νέα Φιλαδέλφεια, ότι θα πρέπει λίγο να μεριμνήσουν οι οπαδοί της ΑΕΚ που θα βρεθούν στη Νέα Φιλαδέλφεια και θέλουν να είναι παρόντες στο γήπεδο για την προπόνηση αυτή και να ενισχύσουν ψυχολογικά τους παίκτες του Νικολίτς. Ότι θα πρέπει, θυμάμαι που είχαμε τη συζήτηση χθες με τον Κώστα και την Τζόγλου, ότι θα πρέπει να σκεφτούν λίγο και να παρκάρουν κάπου μακριά από το κέντρο της Νέας Φιλαδέλφειας, έτσι ώστε να αποφύγουν την ταλαιπωρία. Αυτά από τον ΠΑΟΚ. Η τελευταία εξέλιξη είναι αυτή που μεταφέραμε και νωρίτερα με τον Χατζίδη, ο οποίος είναι τραυματίας και δεν υπολογίζεται από τον Ρασβάν Λουτσέσκου, με την πίεση για ένα αποτέλεσμα να είναι ακόμα υψηλότερη για τον δικέφαλο του Βορρά αλλά και για τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Όχι ότι τίθεται θέμα παραμονής του Ρουμάνου στον ΠΑΟΚ σε καμία τέτοια περίπτωση. Είχαμε μέσα στην εβδομάδα τις πληροφορίες για την συνάντηση που είχε ο Ρουμάνος με τον Ιβάν Σαββίδη και το πολύ καλό κλίμα το οποίο υπήρχε ανάμεσα στους δύο άνδρες.

Υπάρχουν και δηλώσεις από τον Δημήτρη Ιτούδη, το προπονητή της Χάπολ Τελ Αβίβ. Ο Δημήτρης Ιτούδης, ο οποίος στάθηκε στο γεγονός ότι υπάρχει διαφορά εμπειρίας ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στην ομάδα του. Λίγο πολύ ότι αυτό έχει παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη σειρά μέχρι τώρα, στις αναμετρήσεις των δύο ομάδων για τα playoffs της Ευρωλίγκας. Στις δηλώσεις που έκανε, είπε ότι γενικότερα υπάρχει μια τέτοια διαφορά που έχει παίξει καθοριστικό ρόλο. Στάθηκε πάρα πολύ στο γεγονός ότι δεν έχει καθόλου μα καθόλου καλή εμφάνιση η ομάδα του, ειδικά στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης με τη Ρεάλ. Οπότε εκεί είναι ένα σημείο καθοριστικό το οποίο κατά αυτόν έχει κρίνει το παιχνίδι και την εξέλιξή του και το αποτέλεσμά του για την δεύτερη αναμέτρηση, φυσικά μιλάμε, ανάμεσα στις δύο ομάδες. Και ότι επεσήμανε ότι αυτό που δεν θέλει σε καμία μα καμία περίπτωση, φυσικά και θέλει η ομάδα του να καταφέρει να κάνει την ανατροπή και να πάρει την νίκη, ωστόσο γνωρίζει την νίκη, την πρόκριση, ωστόσο γνωρίζει ότι κάτι τέτοιο είναι πλέον δύσκολο μετά το 2-0, αλλά είπε ότι τουλάχιστον έστω θέλει να μην υπάρξει αυτό το που λέμε σκούπα, το sweep, στην αγγλική ορολογία, στην μπασκετική ορολογία, και να τελειώσει έτσι η σεζόν χωρίς μία νίκη στα play-off. Πάμε σε σύνδεση με Sky για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους, εν μέσω της αντιπαράθεσης μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων συμμάχων του στο ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ είχε απειλήσει τις προηγούμενες ημέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τη διαμάχη με τον Γερμανό καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος υποστήριξε πως οι Ιρανοί προσπαθούν να ταπεινώσουν τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διεμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ. Σε νέες δηλώσεις του ανέφερε μάλιστα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήταν καλύτερα αν οι αξιωματούχοι δεν καταλήξουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη πείρας διακίνησης ναρκωτικών στη Δυτική Αττική, ανάμεσα τους και άτομο που είχε κατηγορηθεί για την υπόθεση δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι, έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
6: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες, μέχρι cycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Top FM 102,4.
7: Αθλητικό.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Δεν έχω καταλάβει ειλικρινά πότε το έχω πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και ευχαριστούμε και τα παιδιά που έχουν στείλει για μια διόρθωση. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Υπενθυμίζω 10 η ώρα Χρήστος Σωτηριακόπουλος στο μικρόφωνο μέχρι τις, και τις 12. Συνεχίζεται κανονικά το πρόγραμμα εδώ στους 94,6 με τον Χρήστο Σωτηριακόπουλο μέχρι τις 12. Μετά έχουμε ρεπόρτερ και φυσικά μετά σιγά σιγά μπαίνουμε στα μεσημεριανά μας που έχουμε την αγωνιστική δράση με τα παιχνίδια, με τις, πλέον με τις μεταδόσεις των αναμετρήσεων στις 5 η ώρα, με τον Μάνολη Μουσουράκη να έρχεται νωρίτερα από τις 2 μέχρι και τις 4 και να μεταφέρει ρεπορτάζ αλλά και να σας κρατάει συντροφιά με, κυρίως με ελληνικό ποδόσφαιρο.

Άλλη μια ειδησούλα που έρχεται από το εξωτερικό έχει να κάνει με τον κύριο Ροσενιόρ, που είναι πλέον αποφασισμένος να πάει στα δικαστήρια την Chelsea. Και αυτό γιατί ναι μεν αποτέλεσε παρελθόν από την αγγλική ομάδα, αλλά διαβάζουμε ότι πλέον είναι αποφασισμένος να πάει την Chelsea στα δικαστήρια, διεκδικώντας όλο το ποσό από το συμβόλαιο των 6,5 ετών που είχε υπογράψει με την Chelsea, και κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν το είχε λάβει, όλο το ποσό αυτό, και διεκδικεί, όπως είναι πολύ λογικό να κάνει, και μπορεί να το κάνει δικαστικά, το ποσό αυτό, ένα πολύ μεγάλο ποσό το οποίο καλείται να δώσει η αγγλική ομάδα στον πρώην πλέον προπονητή της.

Λοιπόν, για να σας μεταφέρουμε και λίγο μια που πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής και τις αναμετρήσεις που έχουμε σήμερα από τα πρωταθλήματα στην Ευρώπη. Ξεκινάμε από την Αγγλία, εκεί όπου στις 5 έχουμε δύο αναμετρήσεις, η Wolves με τη Sunderland και η Bradford με την West Ham, όπως και το match της Newcastle με την Brighton, και αυτό έχει σέντρα στις 5. Και στις 7.30 η Arsenal υποδέχεται την Fulham, με αυτά τα 4 παιχνίδια από την Premier League σήμερα. Arsenal με 73 παραμένει στην κορυφή, η City με 73 βαθμούς λιγότερους στο κυνήγι της ομάδας των κανονιέριδων για το πρωτάθλημα, να δούμε πώς θα πάει εκεί. Έχουμε και την Manchester United που είναι με 61 και τη Liverpool με 58, όπως και η Aston Villa με 58. Είναι στις πρώτες 5 θέσεις της βαθμολογίας στην Premier League. Στη Γαλλία έχουμε στις 4 Nantes Marseille, στις 6 Paris Saint-Germain Lorient, στις 8 Metz Monaco και στις 10:05 η Nice με τη Lens. Στις 6 η Paris Saint-Germain, με η Paris Saint-Germain η οποία ήταν μία από τις δύο ομάδες οι οποίες μας προσέφεραν μέσα στην εβδομάδα στο μάτς με την Bayern Μονάχου, σε αυτό φυσικά αναφερόμαστε, για τα ημιτελικά του Champions League, ένα ενδεχομένως από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε παρακολουθήσει και είχαμε την ευκαιρία να δούμε στην Ευρώπη τα τελευταία 10 χρόνια.

Ένας ποδοσφαιρικός αγώνας που είναι από αυτούς που αν θέλουμε σε κάποιον να τον πείσουμε να δει ποδόσφαιρο και να σιγά σιγά να τον βάλουμε σε αυτό το mood να ασχολείται με το ποδοσφαιράκι, τότε θα ήταν ξεκάθαρο ότι αυτόν θα επιλέγαμε το παιχνίδι να το βάλουμε για να παρακολουθήσει, για να τον πείσουμε να αρχίσει να βλέπει ποδόσφαιρο και να αντιλαμβάνεται τη μαγεία αυτού του αθλήματος. Ένα αποτέλεσμα, ένα παιχνίδι, ένα 90 λεπτό το οποίο ήταν καταπληκτικό. Ένα like στο σκορ, είχε τα πάντα. Έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ευρώπη αλλά και γενικότερα σε όλο τον κόσμο για την αναμέτρηση αυτή, για το τι παρακολουθήσαμε. Πολύ μα πάρα πολύ ποδοσφαιριστές, παλέμαχοι ποδοσφαιριστές που είναι πλέον σχολιαστές. Πάρα μα πάρα πολύ. Ακόμα και ο LeBron James έχει ασχοληθεί με το παιχνίδι αυτό, λέγοντας ότι είναι ένα από τα καλύτερα παιχνίδια που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα και ενδεχομένως στην ιστορία του αθλήματος, στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Με την πολύ μεγάλη συζήτηση να γίνεται στο γεγονός ότι πέρα από το γεγονός ότι είχε τα πάντα, είχε πραγματικά τα πάντα, όπως χαρακτηριστικά παρακολουθούσα μια εκπομπή χθες στο YouTube φυσικά, αλλά έχει γίνει νωρίτερα σχολιασμό, ήταν στο post-game από ένα βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο για την αναμέτρηση αυτή, με σχολιασμούς από πολύ μεγάλους αστέρες. Έλεγαν ότι το εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα γκολ τα οποία επιτεύχθησαν δεν είχαν να κάνουν με λάθη ή με κάποιες γκάφες της άμυνας. Βασίστηκαν περισσότερο στο ταλέντο των παικτών, στο ταλέντο των παικτών που είτε δημιούργησαν τη φάση είτε τελείωσαν τη φάση. Κάτι το οποίο το κάνει ακόμα πιο ωραίο το μάτς αυτό και ακόμα πιο εντυπωσιακό το αποτέλεσμα, αλλά και φυσικά τα τέρματα τα οποία παρακολουθήσαμε.

0: Η Μπάγκερ Μονάχου λοιπόν με τη Χάιντενχάιμ 4.30 σέντρα στο μάτς. Η Ουνιόν Βερολίνου με την Κολονία στις 4.30. Όπως επίσης και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη είναι το τελευταίο παιχνίδι που έχει σέντρα στις 4.30 για τη Μουντεσλίκα σήμερα. 7.30 είναι το μάτς το οποίο κλείνει την αυλία για το σημερινό πρόγραμμα της Μουντεσλίκα, με την Μπάγκερ Λεβερκούζεν να υποδέχεται τη Λειψία. Πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα μάτς που έχουμε από Ισπανία, από Ιταλία, αλλά και γενικότερα από την Ευρώπη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, λέγαμε ότι θα μεταφέρουμε το πρόγραμμα από την Ισπανία και την Ιταλία για σήμερα και τις αναμετρήσεις. Υπάρχει πάντως μια είδηση, έχει να κάνει με μια τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού, είναι ο υπεύθυνος επικοινωνίας της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Άκτορ, ο οποίος σχολίασε τα όσα είχαμε τις τελευταίες μέρες και τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με την Βαλένθια. Ξέρω ότι θα υπάρχουν μηνύματα τα οποία μπορεί να μην τους αρέσει τα όσα θα διαβάσουμε, αλλά παρόλα αυτά όμως θα πρέπει να γίνει αυτό, γιατί είναι μια είδηση, είναι μια τοποθέτηση από έναν υπεύθυνο επικοινωνίας μιας ομάδας, οποιαδήποτε και είναι αυτή, οφείλουμε να το κάνουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Κοντός λοιπόν έστειλε ένα μήνυμα μέσω των social media, στο οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: κανείς δεν βλέπει αόρατους εχθρούς ή φαντάσματα, έχουμε μπροστά μας αόρατους. Ορατότατους εχθρούς, με συγχωρείτε, έχουμε μπροστά μας ορατότατους εχθρούς και ένα σύστημα που παλεύει με λύσα για την αποσταθεροποίησή μας εδώ και μήνες. Δεν χρειάζεται να χαρακτηρίσουμε τους υπηρέτες, αυτό το κάνει ο καθρέπτης τους. Ψυχραιμία εμείς, το πλάνο μας, με παροπίδες για το στόχο και την αποστολή μας, κόσμος, ομάδα, διοίκηση, μία γροθιά, μέχρι το πραγματικό τέλος, είναι η ανάρτηση που έχει κάνει στα social media ο Δημήτρης Κοντός με μια φωτογραφία που έχει σχέση από την αναμέτρηση αυτή. Φυσικά μπαίνετε sportfm.gr και μπορείτε να διαβάσετε, αλλά και να δείτε γενικότερα την αναμέτρηση, την ανάρτηση, με συγχωρείτε, του Δημήτρη Κοντού, του υπεύθυνου επικοινωνίας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ.

Για να πάμε τώρα στην Ισπανία. 3 η ώρα έχουμε το παιχνίδι της Villarreal με τη Levante. Στις 5 και 4 έχουμε τη Βαλένθια με την Ατλέτικο Μαδρίτης. Στις 7.30 Αλαβές Αθλέτικ Μπιλμπάο. Στις 10 ο Σασούνα Μπαρτσελόνα. Με την Μπαρτσελόνα να ανακοινώνει τις προηγούμενες ημέρες την ανανέωση του συμβολαίου του Φλικ. Προπονητής ο οποίος κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά.

στην ομάδα της Βαρκελόνης και θα παραμείνει σε αυτή και για τα επόμενα χρόνια. Στην Ιταλία έχουμε 4 η ώρα. Η Ουντινέζε υποδέχεται την Τωρίνο, στις 7 η Κόμο την Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο η Αταλάντα την Τζένοα.

Και στην Ολλανδία έχουμε 5.30 Ουτρέχτη Μπρέντα, 8 παρατέταρο Γκρόνιχεν με την Εξέλσιορ, στις 9 Άγιαξ Αϊτχόφεν και στις 10 Ναϊμέγγεν Τέλσταρ. Ενώ έχουμε και στις 3 ένα παιχνίδι για τα πλέι-οφ του υποβιβασμού. Η Άλμερ Σίτι με την Ντεν Μπος είναι τα μάτς για την Ολλανδία. Και λίγο πολύ αυτά είναι τα παιχνίδια τα οποία τουλάχιστον από τις πρώτες κατηγορίες των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων, των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων που διεξάγονται σήμερα.

Έχουμε και το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πόλιο Γυναικών, η οποία παίζει με την Ολλανδία. Είχαμε την νίκη επί της Ιταλίας αρχικά. Και πλέον σήμερα 7.30 είναι προγραμματισμένο το μάτς. Ένα παιχνίδι το οποίο δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη, βάσει τουλάχιστον τον όσο γνωρίζουμε μέχρι τώρα. Αλλά θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής, από το World Aquatics TV. Μπορείτε να μπείτε να κάνετε μια αναζήτηση στην μηχανή της Google και να βρείτε την ιστοσελίδα αυτή για να παρακολουθήσετε το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας. $1,000 bill with Grover Cleveland, there it is, right there.

Θα πληροφορεί ο Μανώλης ότι το δείχνει κερδίο το παιχνίδι αυτό, οπότε είναι κάτι καλό, γιατί θα έχουμε και την ευκαιρία να το παρακολουθήσουμε. Καμία συνεννόηση μαζί του, τίποτα. Για άλλο παιχνίδι μου λέει. Τέλος πάντων, λοιπόν, μην επηρεάζεστε, άστο. Πρέπει να το βρούμε λίγο καλύτερα στην επικοινωνία. Έχουμε πρόβλημα επικοινωνίας με τον κύριο Μουσουράκη. Λοιπόν, όπως και να έχει, σήμερα έχει το παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Πολυγυναικών με την Ολλανδία, με τις κοπέλες μας να προσπαθούν να πάρουν την πρόκριση για το World, για το Παγκόσμιο Κύπελλο, από ό,τι θυμάμαι. Λοιπόν, αυτές είναι οι αναμετρήσεις. Από τις υπόλοιπες, από τα άλλα θέματα της ειδησιογραφίας δεν υπάρχει κάτι.

Τώρα από τις ειδήσεις που έρχονται από τον μπάσκετ υπάρχει μια πληροφορία ότι έχει ανανεώσει ο Τούρου το συμβόλαιο με την Χάπουελ. Αναφέρεται τουλάχιστον αυτό στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης. Ο Τούρου ο οποίος έλαβε ή θα λάβει για το συμβόλαιο αυτό ένα συνολικό ποσό άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Για να υπογράψει και να παραμείνει στην Χάπουελ Τελαβίβ. Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για να δούμε τι θα γίνει την επόμενη χρονιά με την Χάπουελ Τελαβίβ, γιατί υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο το οποίο έχει δεχθεί η ομάδα του Ισραήλ για γενικότερα την τακτική που είχε φέτος στις μεταγραφές. Γιατί υπενθυμίζω ότι υπάρχει και κάτι σαν financial fair play στην Ευρωλίγκα πλέον.

Λοιπόν, δεν υπάρχει κάτι άλλο από ειδησιογραφία. Θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Έρχεται ο Χρήστος Σωτηριακόπουλος 10 με 12 με τα διαμάντια του. 12 με 2 υπάρχει εκπομπή reporters με τους Κώστα Νικολακόπουλο, Γιώργο Τσακίρη και Νίκο Αθανασίου να μεταφέρουν τις τελευταίες πληροφορίες από την προετοιμασία των τριών μεγάλων ομάδων του κέντρου για τις αναμετρήσεις τους για την Κυριακή. Και όχι μόνο, συζήτηση μετά και μαζί σας μέσω μηνυμάτων, όπως συμβαίνει τα τελευταία χρόνια εδώ, αυτό το διάστημα από τις 2 μέχρι και τις, από τις 12 μέχρι και τις 2. Από τις 2 μέχρι και τις 4 ο Μανώλης Μουσουράκης θα είναι στο στούντιο. Μείνετε συντονισμένοι, λίγο μουσικούλα, πηγαίνουμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και μετά Χρήστος Σωτηριακόπουλος. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το...

0: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας, με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
1: Top FM 102,4.
7: Επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένο των θυρών. Καταγγελίες από τους κιτρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφωνήματα. Το ζευγάρι Παπάγος Βίκος Ιωαννίνων θα διεκδικήσει το δεύτερο εισιτήριο ανόδου από την Elite League στη στοίχημα GBL την Κυριακή στη Λευκάδα. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga για την 35η αγωνιστική της Serie A. Pisa Lecce 1-2 με τη Γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού συνέτριψε 102-75 τη Hapoel Tel Aviv στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης. Τα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Ιντερβέντεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Καλημέρα, πολύ καλημέρα. 2 Μαΐου, Σωτήριο, έτος 2026. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Τα διαμαντία είναι παντοτινά. Είναι ο Sport FM, είναι ο BWIN Sport FM σε 94,6. Ένα μήνα και κάτι πριν τα 300 του γενέθλια. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε στις επόμενες δύο ώρες. Έχουμε και μια πλήρη αγωνιστική στην Championship στην Αγγλία νωρίς το μεσημέρι για να κρυφθούν οι υπόλοιπες θέσεις. Η Coventry είναι πρώτη πρωταθλήτρια και έχει ανέβει. Άλλες θέσεις παίζονται ακόμα και για το ποιος θα ανέβει απευθείας και για το ποιοι θα είναι στα play-off. Και πάρα πολλά άλλα πράγματα στο επόμενο δύο ώρο. Όπως μείνετε συντονισμένοι, έτοιμοι, φύγαμε.

History repeating, μας λέει η Shirley Bassey. Από την Ουαλία, η Ρέξαμ τα τελευταία χρόνια, η ουαλική ομάδα που μετέχει, όπως και η Κάρντιφ, όπως και η Σουόνσι, πολλά χρόνια τώρα στο αγγλικό πρωτάθλημα, διεκδικεί ακόμα μία άνοδο, και αυτό θα είναι εκπληκτικό, διότι κατάφερε να έχει μέχρι τώρα τρεις ανόδους και πηγαίνει για μία τέταρτη, αυτό δεν υπάρχει πουθενά στα βιβλία των ρεκόρ στην Αγγλία και δεν υπάρχει πιθανολογό και σε καμία άλλη χώρα. Μόνο όλα αυτά τα πούμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας σήμερα, δύο ώρες γεμάτες μέχρι τις 12, μείνετε συντονισμένοι, ο καιρός δεν βοηθάει παρότι έβγαλε ήλιο, ήλιος με δόντια είναι αυτός. Άμα βγείτε βόλτα πάρτε μαζί και κάτι, θα το χρειαστείτε. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6.

Μαζί μου ο Πάνος Μπουρνάς στην ρύθμιση, στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, στην τεχνική υποστήριξη εκπομπής και φυσικά Μανώλης Μουσουράκης. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας για να μας πει τι περιμένουμε αυτό το Σαββατοκύριακο στην Ελλάδα.

Σε μια εβδομάδα που είχαμε το επικό Μπαρσελόνα Παρί, Μπαρσελόνα είπα, Παρί Μπάγερν, η Μπαρσελόνα ανανέωσε τον Φλικ. Παρά τον αποκλεισμό από την Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ευρώπη μέχρι το 2028, υπάρχει γκρίνια στη Βαρκελόνη, υπάρχουν σημαντικοί δημοσιογράφοι που γράφουν ότι με αυτόν στον πάγκο να παίζει στην γραμμή της έντρας στην άμυνα, ουσιαστικά η Μπαρσελόνα δεν θα πάει σε τελικό Champions League. Βέβαια πέρσι στις λεπτομέρειες αποκλείστηκε, τώρα για να μην είμαστε υπερβολικοί, από την Ίντερ στους δύο ημιτελικούς, επικούς ημιτελικούς. Το φετινό το Παρί Μπάγερν ήταν ίσως το καλύτερο παιχνίδι στην ιστορία που έχει γίνει στο UEFA Champions League, τουλάχιστον από τη μετονομασία του και μετά, από το 1992.

Γυρίζοντας στην Μπαρσελόνα, λοιπόν, η Μπαρσελόνα στην ιστορία της είχε τρεις Γερμανούς προπονητές. Ο Χάνσι Φλικ σίγουρα είναι ο καλύτερος, το λένε και τα νούμερα. Έχει ξεπεράσει τον Βάισβάιλερ που δεν πέτυχε ποτέ. Μάλιστα είναι ο περίφημος που είχε πει την κουβέντα: αν δεν μπορεί να φύγει ο ένας, δεν μπορεί να φύγουν 22, πρέπει να φεύγει ο ένας. Όταν ήρθε σε κόντρα με τον Κρόιφ και ενώ είχε πάει με περγαμηνές από την Γκλάντμπαχ στην Μπαρσελόνα, έφυγε τον Μάρτιο του 1976, μόλις λίγους μήνες μετά την υπογραφή τετραετούς συμβολαίου για την εποχή. Ο άλλος ήταν ο περίφημος Ουντολάτεκ, επίσης με φοβερή επιτυχία στην Gladbach, και ο άνθρωπος που είχε οδηγήσει την Bayern στο πρώτο της κύπελο προαλυτριών το 1974, πήρε ένα κυπελούχο με την Μπαρσελόνα, αλλά δεν πέτυχε και αυτός, και ο Φλίκ είναι ο τρίτος και σίγουρα μέχρι στιγμής από πλευράς τίτλων πιο πετυχημένος.

0: Man Called Sando, I've Wondered. Καθώς να σας εξηγήσω λίγο την ιστορία της Μπαρσελόνα με τους Γερμανούς, λοιπόν, όλοι τους αντιπροσωπεύουν διαφορετικές εποχές αυτοί οι Γερμανοί που κάθισαν στο πάγκο της Μπάρσα. Ο Χένες Βαϊσβάιλερ κάποτε και το 1975, μετά από τρομερή επιτυχία με την Μπορούσια του Μένχεν Γκλάντμπαχ, αυτός την έβαλε στο χάρτη ως το μεγάλο αντίπαλο εκείνη της εποχής της Μπάγερν. Υπογράφηκε από τον πρόεδρο, το τότε πρόεδρο της Μπαρσελόνα, τον Αγκούστη Μοντάλ. Ο Βαϊσβάιλερ είχε μια ικανότητα να παίρνει παίκτες από τις ακαδημίες των νέων, αλλά η σύγκρουσή του με τον Κρόιφ ουσιαστικά σε 5-6 μήνες δεν μπορεί κάποιος να πει ότι υπήρξε παρουσία του στον πάγκο της Μπαρσελόνα. Ο Λάτεκ ήταν μια άλλη περίπτωση. Ήταν ο καλύτερος της εποχής στη γερμανική σχολή. Είχε πάρει τίτλο με την Bayern, είπαμε, τον πρώτο της στο Κύπρο Βαλτιόν το 1974. Είχε πάρει μετά με την Gladbach το κύπελο UEFA που λέγονταν τότε, το σημερινό Europa League. Την είχε πάει και στον τελικό κόντρα στη Liverpool του κυπέλου πρωταθλητριών. Ήταν αυτός ο οποίος όταν πήγε στην Bayern, όταν πήγε στην Μπαρσελόνα, τέριαξε με την οτροπία, ενώ ήταν πολύ καλός προπονητής. Τσακώθηκε με στάρ της ομάδας, δεν μπόρεσε να διαχειριστεί φυσικά το Μαραντόνα, δεν ήταν και εύκολος ο Μαραντόνα. Τσακώθηκε με τον Μπερτ Σούστερ, συμπατριώτη του, τεράστια φυσιογνωμία που έπαιζε τότε στην Μπαρσελόνα, και τελικά ο σύλλογος επέλεξε τον Λουί Σεζάρ Μενότη για να τα πάει καλά με τον Μαραντόνα, στον οποίο πάνω του η Μπαρσελόνα είχε επενδύσει. Λοιπόν, μικρό break και σε λίγο συνεχίζουμε. Η Winsport FM 94,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

του Robbie Williams και Something Beautiful. Να σε ολοκληρώσω αυτά που σε έλεγα για την Μπαρσελόνα. Λοιπόν, οι δύο Γερμανοί προηγούμενοι λοιπόν δεν μπήκαν ποτέ ουσιαστικά, παρότι επαναλαμβάνω, Λάτικ πήρε και ένα κύπελο κυπελούχων, πήρε και ένα κύπελο, δεν μπόρεσε να ταιριάξει. Ο Φλίκ από την άλλη πλευρά έχει καταφέρει να εναρμονίσει την ομάδα, έχει πολλούς νέους, έχει παίκτες από την Ακαδημία, αλλά έχει και βετεράνους που έχουν ποιότητα. Ανήκει σε μια εξαιρετική γερμανική σχολή προπονητών που την τελευταία δεκαετία πήραν τίτλους. Ο Κλοπ, εννοείται, ο Τούχελ επίσης. Ο Νάγκελσμαν, προπονητής τώρα της εθνικής ομάδας. Όλοι τους έρχονται από αυτή τη γερμανική σχολή προπονητών, αν και όλοι αυτοί έχουν πιο ανοιχτό μυαλό από εκείνη την περίοδο του Βαϊσβάιλερ, του Λάτεκ και των υπολείπων, του Ντέρβαλ αργότερα ή οτιδήποτε άλλο. Ακόμα και της εποχής του αργότερα του Χίτσφελτ και του Λεβ, που επίσης ήταν πετυχημένοι. Ο Λεβ άλλωστε πήρε και ένα παγκόσμιο κύπελο το 2014, αλλά παρόλα αυτά είναι πιο ανοιχτό μυαλό όλο αυτό το σετ των Γερμανών προπονητών. Όμως η Ισπανία, η Μπαρσελόνα γενικώς, επειδή είναι και εξελιγμένη τακτικά, είναι μεγάλο πρόβλημα για την γερμανική σχολή να ταιριάξει. Και αυτό δημιουργεί τα θέματα και την ένταση με τον Φλικ. Τέλος πάντων, για να δούμε. Θα φανεί στο ζήτημα το τι θα συμβεί. Σημαντικό επίσης είναι ότι ο Τέρζιτς, ας πούμε, υπέγραψε στην Μπιλμπάο να διαδεχθεί τον Βαλβέρδε. Ο Τέρζιτς, ως Γερμανός, στη λογική, στην νοοτροπία, ουσιαστικά σε όλα αυτά, το αντικαταστήσει το Βαλβέρδε δεν θα είναι εύκολο. Θα είναι ο δεύτερος Γερμανός που πηγαίνει στους Βάσκους εκεί στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Έχει πάει παλιότερα και ο Χάινκες. Χάινκες όμως είχε προσαρμοστεί γρήγορα σε όλα. Χάινκες ήταν σεντερφόρ τεράστιος της Gladbach της δεκαετίας του 70, μαθητής και του Βαϊσβάιλερ και του Λάτεκ, άμα κάτσε και το σκεφτεί κανείς, και ταιριάξε τόσο πολύ και με τη Ρεάλ που την οδήγησε κάποια στιγμή το 98 μετά από 32 χρόνια αναμονής στην κατάκτηση του κυπέλου πρωταθλητριών, του Champions League δηλαδή. Έχει τη δυνατότητα ο Τέρζιτς να ταιριάξει, αν και είναι πολύ διαφορετικές προσωπικότητες οι Βάσκοι, είναι μια τεράστια άλλη ιστορία. Τέλος πάντων. Αλλά για τον Φλικ υπάρχει αυτή η γκρίνια στη Βαρκελόνη και θα δούμε πού θα οδηγήσει.

0: Έχω Μανώλη Μουσουράκη. Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είμαι καλά και μπαίνουμε τώρα σε αυτή τη τελική ευθεία, χωρίς φρένο, χωρίς διακοπή, πλέον, στην στέγη Μανώλη Super League. Και πλέον τα πάντα αφορούν το θέμα του πρωταθλητή και του ποιος θα υποβιβαστεί, διότι πλέον στο 5-8 δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό ενδιαφέρον μετά και την κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη. Οπότε έχουμε την τρίτη αγωνιστική αύριο για το group 1-4. Βεβαίως τα βλέμματα στρέφονται τόσο στη Τούμπα, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα και εν συνεχεία στη Λεωφόρο στις 9 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την ΑΕΚ, η οποία πλέον στην κορυφή στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια αγωνιστική που είτε θα δούμε το πράγμα να δεν θα πω ξαναζωντανεύει, επειδή μαθηματικές ελπίδες υπάρχουν ακόμη, αλλά θα γίνει μια καλή μάχη και αυτό θα γίνει εάν ο Ολυμπιακός φύγει με θετικό αποτέλεσμα από την Τούμπα και ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός πάρει κάτι από την ΑΕΚ, ή από την άλλη αν έχουμε έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων που θα ωφελεί την Ένωση, δηλαδή δίπλο στη Λεωφόρο και νίκη του ΠΑΟΚ, το πράγμα και η πλάστικα θα γύρει υπέρ της ολοκληρωτικά. Θα τα δούμε αυτά αύριο. Αύριο επίσης είναι και μέρα του 5-8. Ξαναλέω, τελείως αδιάφορα.
0: Καλά, τελείως αδιάφορα. Απλώς θα αναφέρουμε τα παιχνίδια. Να...
1: Ναι, 5 ώρα και τα δύο. Την ίδια ώρα, Λεβαδιακός Βόλος, Όφη Άρης. Οκ, το ενδιαφέρον έγκυται στο κόσμο που θα πάει στο Παγκρίτιο για να γιορτάσει ακόμα μια φορά το
0: τρόπαιο
1: με τον.
0: Ναι, σωστό. Αυτό είναι πολύ σωστό. Αλλά από την άλλη, τα αποτελέσματα πλέον σε αυτό το κομμάτι εκεί είναι αδιάφορα. Και τι άλλο.
1: Και σήμερα. Μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη που παραμένει για, για τον υποβιβασμό. Playouts, έκτη αγωνιστική, σύνολο 10 είναι θυμίζω, ουσιαστικά ξεκινάει ο δεύτερος γύρος. Τα σημερινά παιχνίδια είναι σαν δεύτερα του προηγούμενου, δηλαδή είναι μέσα έξω, σαν να λέμε ότι είχαμε την προηγούμενη αγωνιστική τώρα με αντιστροφή έδρας. 5 ώρα Πανετολικός Κηφισιά, 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ και στις 7.30 ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Θυμίζω την περασμένη αγωνιστική η πολύ μεγάλη νίκη αφορούσε τον Πανσεραϊκό, το διπλό μέσα στην ΑΕΛ. Πλέον ο Πανσεραϊκός εκτός ζώνης, επέστρεψε εκτός ζώνης μετά τον Ντεμαράς που είχε κάνει. Στο συν 2 από τον Αστέρα, στο συν 3 από την ΑΕΛ. Εκεί κοντά ο Πανετολικός Κηφισιά, οπότε και το σημερινό του μάτς είναι σημαντικό για να διατηρήσουν μια σχετική απόσταση. Ο Ατρόμητος χαλαρός προέρχεται από ένα 3-3. Τεράστια απόσταση από τους υπόλοιπους, χτίζει επόμενη σεζόν.
0: Ωραία. Έχουμε και κάτι άλλο.
1: Και πολύ σημαντικό και πολύ ιστορικό. Το απόγευμα εδώ κοντά στο παλαιό.
0: Το παλαιό φάλιρο, στο κολυμπητήριο, ναι.
1: Στο Ρέστιο. Για πρώτη φορά η χώρα μας θα φιλοξενήσει. Είναι νεοσύστατη κιόλας
0: η διοργάνωση.
1: Διοργάνωση.
0: Ναι, στο Water Polo, ναι.
1: Conference Cup. Ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδεσπότης, έχοντας βέβαια και τη συνδρομή του Πανιωνίου, και οι δύο ομάδες συμμετέχουν σε αυτό το Final Four του Conference Cup. Και μάλιστα και το σημειολογικό της υπόθεσης είναι το ότι, εντάξει, της ενώνει και η κοινή καταγωγή.
0: Βέβαια. Και ο Απόλλων ήταν η πρώτη ομάδα που έπαιξε water polo στην Ελλάδα. Όταν ήρθε το water polo στην Ελλάδα, ο Απόλλωνας το έφερε.
1: Και σύμφωνα και με τα ιστορικά στοιχεία, το βλέπω πριν από λίγο, έχουν παίξει και στην.
0: Βεβαίως έχουν παίξει στη Σμύρνη οι δυο τους, βέβαια.
1: Έχουν παίξει και στη Σμύρνη.
0: Βέβαια. Όπως είχαν παίξει και ποδόσφαιρο στη
1: Σμύρνη. Λοιπόν, οι άλλες ομάδες είναι η Ουγγρική Honvéd. Το 4 είχε κατακτήσει το Champions League και το Ευρωπαϊκό Super Cup και η ιδρυθήσα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, νέο σύστατο κλαμπ, Ιταλική De Acker. Σας λέω το πρόγραμμα, σήμερα και αύριο είναι, σήμερα είναι τα ημιτελικά παιχνίδια. 7 η ώρα είναι ο πρώτος ημιτελικός, Honvéd Απόλλων Σμύρνης. Οκ, καταλαβαίνει κανείς, ο Απόλλων και ο Πανιώνιος έχουν τον κόσμο. Απλά ως τυπικά τους αναφέρω ως φιλοξενούμενος. 9 και 4 είναι ο δεύτερος ημιτελικός, η De Acker με τον Πανιώνιο. Αύριο στις 6.30 ο μικρός τελικός, ευελπιστούμε να μην αφορά ελληνική ομάδα. Και στις 9 ο μεγάλος τελικός. Υπάρχουν και εισιτήρια, θα υπάρχουν και εισιτήρια και έξω από το γήπεδο. ΕΡΤ2 είναι για όποιον δεν καταφέρει να πάει.
0: Ωραία.
1: Και παίζει και η Εθνική Πόλο, να πούμε, στις γυναίκες.
0: Ναι.
1: Είναι η δεύτερη αγωνιστική, προγραμματική φάση για το World Cup. Χθες επικρατήσαμε της Ιταλίας 15-11. Σήμερα είναι το δεύτερο παιχνίδι κόντρα στην Ολλανδία, 7.30 ώρα. Η οποία η Ολλανδία έχει νικήσει 14-8 την Αυστραλία. Δύο πρώτες περνούν στην τελική φάση.
0: Στην επόμενη φάση. Έχεις αργότερα κάποιον καλεσμένο, έτσι. Στο...
1: Γιώργος Αφροδάκης, όχι όποιος και όποιος, ο οποίος. Όταν σταμάτησε την καριέρα του, αποφάσισε να.
0: Να ασχοληθεί με τον Απόλλωνα. Όλη
1: και,
0: οικογένεια.
1: Και να ξαναφτιάξει το τμήμα και να την οδηγήσει στο
0: τμήμα. Τρομερό, τρομερό. Χρωστάει και το ελληνικό πόλο πολλά, αλλά ο Απόλλωνας πάρα πολλά. Ο Απόλλωνας είχε πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο πριν από 3 χρόνια με την Τεράσα. Το κρίσιμο μάτι μας ήταν μέσα στη Βαρκελόνη το 23. Τέτοιες μέρες το 23 ήταν. Έτσι.
1: Με δύο νίκες.
0: Πώς λεγόταν, λέγεται, δεν μπερδεύουμε με τις οργανώσεις τώρα και τις ποδοσφαιρικές όλες που έχουν αλλάξει.
1: Challenger Cup.
0: Challenger Cup του Απόλλωνα, μπράβο. Μάλιστα, ναι. Και είναι στην αίθουσα τροπέων στη Ριζούπολη, υπάρχει το κύπελο. Μάλιστα, είναι πολύ σημαντικό και το τωρινό τουρνουά. Μακάρι, να πάνε όλα καλά.
1: Και ο Πανιώνιος διεκδικεί το πρώτο του τρόπαιο, να πούμε.
0: Ναι,
1: έχει πάει σε δύο τελικούς ευρωπαϊκούς. Ναι, το πρώτο ευρωπαϊκό. Mm-hmm. Έχει πάει σε δύο τελικούς, το 9 και το 11, στο Lenin Trophy.
0: Τέλεια. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ τον Μανώλη Μουσουράκη. Πάμε. Μαζί μας η Ιντερβέτεν, παίξτε υπεύθυνα, επιτρέπετε το παιχνίδι μόνο αν είστε άνω των 21 ετών. Το Matos Factory λέγεται αυτό το group, πριν από αρκετά χρονάκια, πάει σχεδόν μια 20ετία, ίσως πάει και παραπάνω, είχε πάρει το κομμάτι των Police, το Message in a Bottle, και το είχε κάνει έτσι σε μια extended version σε dub.

Στο england365.gr υπάρχουν ήδη, έχουν ανέβει οι προτάσεις και οι δικές μου. Για κάθε κατηγορία υπάρχει μια πρόταση και για την Championship και για την League One και για την League Two. Είναι match μπαράζ όλα αυτά ουσιαστικά, αν τα σκεφτεί κανείς, πριν τα μπαράζ για το πώς θα εξελιχθεί το τέλος των play-off. Το τέλος, συγγνώμη, της κανονικής χρονιάς πριν πάμε στα play-off. Στο england365.gr που έρχεται και το Bet Post από την επόμενη εβδομάδα, κάποτε ήταν μόνο του ως site όταν ξεκίναγε και το England 365 πριν από σχεδόν δύο δεκαετίες. Κάποια στιγμή το Bet Post βγήκε από το προσκήνιο, ας το πούμε έτσι, και θα επιστρέψει μέσα στο England 365 πολύ σύντομα, μέσα στην επόμενη εβδομάδα, με ενόψεις και μουντιάλ, με προβλέψεις, με νέες στήλες, με πολλά πράγματα. Ήδη υπάρχουν αρκετά πράγματα πάνω στο England 365. Θα τα βρίσκεται μέσα στο England 365, αλλά υπό το Bet Post. Υπάρχει και μια καινούργια συνεργασία, θα τα ανακοινώσω όλα μέσα στην εβδομάδα. Θα υπάρχει και κοινότητα Telegram που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Πάρα πολλά μηνύματα που το είχατε ζητήσει και όλα αυτά εν όψη και του Μουντιάλ. Το original message in a bottle ήταν το κομμάτι που εκτόξευσε τον Sting και τους Πολίς στη δεκαετία του 70. Τέλη δεκαετίας 70, αρχές δεκαετίας 80, 79 κάποιοι εκεί ήτανε.

Στις και μισή θα πάμε για ένα δελτίο. Θα έχουμε 11 και 5 Δημήτρη Μανάκο από το England 365 να μιλήσουμε για όλα και για τις προτάσεις και για τις δικές προτάσεις και για τις δικές μου προτάσεις και για ό,τι άλλο τρέχει στην Αγγλία για άλλα θέματα, γιατί έχουμε και πολλά θέματα που είναι σε εξέλιξη. Μια Αγγλία που θα έχει σίγουρα μια ομάδα στον τελικό του Europa League, είτε την Nottingham που προηγείται 1-0 στη σειρά απέναντι στην Aston Villa, είτε την Aston Villa. Nottingham για πρώτη φορά σε ημιτελικό κύπελλο Ευρώπης από το 84. Η Aston Villa είχε πάρει το κύπελλο Παλτριών του 82, η Nottingham είχε πάρει το 79 και το 80, με πλούσια στο παρελθόν παρουσία οι δυο τους. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον, θα είναι η μία από τις δύο ομάδες, θα είναι αγγλική στον τελικό του Europa League. Από την άλλη πλευρά θα είναι πιθανότατα, εγώ θεωρώ, θα είναι η Μπράγκα, αλλά έχει ακόμα και η Φράιμπουργκ τις πιθανότητές της. Στο conference η Σαχτάρ μετά την νίκη επί της, εκτός έδρας επί της Σαχτάρ, η Πάλας επί της Σαχτάρ, θα έχει το πάνω χέρι για να είναι στον τελικό της Λειψίας. Η Βαγεκάνο δεν την περίμεναν, από την αλήθεια, να κερδίσει τη Στρασμπούρ, αλλά ήταν άθλια η Στρασμπούρ στο παιχνίδι το συγκεκριμένο. Το 1-0 όμως δεν νομίζω ότι δίνει στη Βαγεκάνο πολλές πιθανότητες στη ρεβάνς που θα γίνει στην Αλσατία εκεί, στη Γαλλία. Θα πάμε για δελτίο και σε λίγο θα τα ξαναπούμε. Εδώ είμαστε στους 94,6 στον BWin Sport FM και τα διαμάντια παραμένουν παντοτινά, θα είναι μαζί σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με το γερμανό καγκελάριο Τραμπ με το αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε απειλήσει τις προηγούμενες μέρες με μείωση της παρουσίας των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στην Ευρώπη μετά τα σχόλια Μέρτς ότι οι Αμερικανοί προφανώς δεν έχουν καμία στρατηγική στο Ιράν και ότι η Τεχεράνη ταπεινώνει την ισχυρότερη παγκόσμια δύναμη. Η Κομισιόν θα διατηρήσει ανοιχτές τις επιλογές της για την προστασία των συμφερόντων της, διαμήνυσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαντώντας στις χθεσινές απειλές Τραμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά. Η Ένωση της Γερμανικής Αυτοκινητοβιομηχανίας απίθυνε έκκληση σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες να τιμήσουν την υπάρχουσα συμφωνία. Δυσαρεστημένος με την αναθεωρημένη πρόταση του Ιράν για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων, εμφανίζεται ο Τραμπ. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγουμένης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. topfm1024.

Ξεκινήσαμε το δεύτερο μας ημίωρο με τους Len και το στυλ μας Sunshine, κομμάτι που και αυτό που λάχω εκεί πίσω πρέπει να είναι άνετα 2002. Μην σας πω ότι μπορεί να είναι και εκεί στα τέλη του προηγούμενου αιώνα, ακούγεται πάμε πάλι, 1999 δηλαδή. Είμαστε συντονισμένοι στον bwinΣΠΟΡ FM σε 94,6. Είναι ο Χρήστος Τυρακόπουλος στο μικρόφωνο. Σήμερα δεν σας έχω δώρο, έτσι, αλλά θα σας κακομάθω την άλλη εβδομάδα. Θα έχουμε διπλά δώρα, οπότε λίγο υπομονή.

0: Λοιπόν, έχουμε τον Αλέξανδρο Καρκαλή στη γραμμή μας. Τι κάνεις, αγόρι?
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Είμαστε καλά?
1: Καλά, καλά εσείς.
0: Ωραία. Για πες, τι ωραία πράγματα έχουμε σήμερα.
1: Λοιπόν, μπαίνουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Σόκα.
0: Ωραία.
1: Θα γίνει 20-24 Μαΐου στα Τίρανα της Αλβανίας. Πρώτη φορά που διοργανώνεται εκεί κάποια μεγάλη διοργάνωση. Μπαίνει στον χάρτη πολύ δυναμικά και η Αλβανία. Συνολικά 28 ομάδες θα πάνε στα Τίρανα, 7 ομίλοι των 4. Παραγματοποιήθηκε η κλήρωση πριν λίγο καιρό από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας η Ελλάδα, καθώς να θυμίσουμε πως βρίσκεται στην 5η θέση του παγκόσμιου ranking στο Σόκα και στην 2η στο ευρωπαϊκό. Ένας όμιλος με Γαλλία, Γεωργία και Ολλανδία. Θεωρητικά η Γεωργία είναι η πιο αδύναμη ομάδα. Η Ολλανδία βγήκε 4η στο περσινό παγκόσμιο κύπελο στο Μεξικό και εκεί είχε αγωνιστεί και ο Μπίσεσβαρ, ο γνωστός παίχτης και εδώ στα γήπεδα της χώρας μας. Και η Γαλλία είναι και αυτή μια πολύ εμπειρή ομάδα, αποκλείστηκε στην φάση των ομίλων στο περασμένο παγκόσμιο κύπελο, αλλά θέλει να διορθώσει αυτήν την κακή της εικόνα. Οπότε ένας όμιλος όπου οι δύο πρώτοι και οι δύο καλύτεροι δεύτεροι προκρίνονται, πρέπει σίγουρα η ελληνική ομάδα να βρεθεί στους δύο πρώτους για να μην αγχωθεί να είναι στους δύο καλύτερους τρίτους. Έχουμε μετά φάση των 16 και όλα από εκεί και πέρα. Νοκάουτ μέχρι και τον τελικό της 24ης Μαΐου. Στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έχουμε 15 παίχτες, μόνο 5 κοινοί από το προηγούμενο παγκόσμιο υπό τις οδηγίες του coach Μπαστάκη. Αυτή είναι ο Μουζάκης και ο Καραμαλίγκας ως τερματοφύλακες και Αμπάρα, Κοτόφ, Τούσα, Ιγνατίδης, Χατζής, Φούσκας ως αρχηγός, Λίτσης, Παπαδόπουλος, Μουρελάτος, Πρίκας, Πουλιάνος, Μαργαρίτης και Μπατζέλης με στόχο την πρώτα πρόκριση στα νοκάουτ και μετά μια μεγάλη διάκριση.
0: Θα
1: τα λέμε όσο πλησιάζει ο καιρός και
0: τέλεια.
1: Όταν φτάσουν εκείνες οι μέρες.
0: Έγινε, Αλέξανδρε μου. Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε.
2: Παλιά του Ρόδρυ. Η απόκρουση του Γινκάπιε. Προσποίηση. Σίτι. Ωραίο Σερκί. Γκολ από τον απόλυτο πρωταγωνιστή των τελευταίων μηνών για τη Manchester City στο 16. Σερκί 1-0. Manchester City Arsenal. Εδώ λάθος του Ντοναρούμα, 1-1. Έγκλημα του Ντοναρούμα, 1-1 με τον Χάβερτς. Η Arsenal απαντάει και απαντάει αμέσως. Μπάλα πίσω. Εύκολα ο Ντοναρούμα ανοίγει την μπάλα, έρχεται, τον πιέζει ο Χάβερτς, 1-1. Το χρειαζόταν η Arsenal αυτό, το γκολ, όπως χρειάζεται το χώμα μετά από περίοδο ανομβρίας στη βροχή. Το κου, ωραία. Το κου κάθετα, ο Ράιλι παραπερνάει, Χάλαντ, 2-1 στο 65. Ο απόλυτος στάρ της Manchester City δηλώνει παρόν. Ο Ράιλι τη δίνει στο δοκού και ξαναφεύγει ο Ράιλι για να πάρει και παίρνει και πασάρει, παραπερνάει από όλους, δεν τον προλαβαίνει ο Γκάμπριελ τον Χάλαντ,

Είμαστε πάντα εδώ λοιπόν, Big Win Sport FM 4,6. Συμπληρώνονται 30 χρόνια Sport FM στις 8 Ιουνίου. Θα έχετε ακούσει τους διαγωνισμούς που τρέχουν, τα δώρα που πρόκειται να δοθούν, πάρα πολλά. Τώρα, επειδή μου στείλατε μηνύματα, εντάξει, δεν ήθελα να σας στεναχωρήσω, σήμερα δεν σας είχα δώρο. Θα δώσουμε λοιπόν δώρο. Λοιπόν, θα δώσουμε δύο τραπέζια, μάλιστα. Δύο τραπέζια των δύο ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Οπότε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, τη διαδικασία την ξέρετε. Πάρα πολύ απλή διαδικασία μέσω του live και των μηνυμάτων επικοινωνίας. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο λοιπόν, δεν θέλω κάτι άλλο, για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο τραπέζια στο μαγαζί του Γιώργου Λεμπιδάκη, το Θέα Θάλασσα, στην ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή.

το βράδυ Leeds κέρδισε και εύκολα σβηστά την Burnley με 3-1. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Καφόρ αλλά και ο Καλβερτ-Λιούιν. Έτσι με 43 πόντους πλέον η Leeds θα μείνει στην κατηγορία και είναι ωραίο και για το ίδιο το πρωτάθλημα, για την ίδια την Premier League, η Leeds να είναι στη μεγάλη κατηγορία. Από εδώ και πέρα τώρα θα δούμε ποιος θα είναι ο τρίτος. Και ο τρίτος, δείχνουν τα πράγματα τώρα ότι θα είναι η Tottenham, εκτός αν ακόμα και η νίκη της την περασμένη εβδομάδα, η πρώτη της το 2026, ήταν χτυκιό με τη Wolves. Πολύ λογικό το άγχος που έχει όλο το σύστημα Tottenham αυτή τη στιγμή. Ο De Zerbi είπε πάντως ξεκάθαρα χθες ότι τέρμα η κλάψα, πρέπει να δώσουμε τα πάντα για να μπορέσουμε να σωθούμε. Όσο υπάρχει ελπίδα, ο Ιταλός αρνείται να παραδοθεί. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα στο england365.gr για την Tottenham και για τα προβλήματα αυτής της φετινής σεζόν.

πολύ καλή χρονιά, στην κακή χρονιά φέτος της Τσέλσι. Αυτός είναι από τους διασωθέντες. Η Βαρσελόνα θέλει κι άλλον έναν παίχτη από την Premier League. Θέλει τον Ρομέρο, ειδικά σε περίπτωση που πέσει η τότε να μου θα είναι και πολύ πιο εύκολα τα πράγματα για να τον αποκτήσει. Η Coventry είναι αυτή που θα παλέψει μαζί με τη Leeds για να αποκτήσει τον Οπέντα. Ο Οπέντα είναι ο Βέλγος που παίζει στην Λειψία. Τον Οπέντα τον είχε σημειώσει πέρσι το καλοκαίρι στη λίστα των επιθυμιών του και ο Άρνε Σλότ στη Λίβερπουλ. Δεν είχε προχωρήσει όμως καθόλου αυτή η κουβέντα. Ο Οπέντα είναι στη Λειψία δανεικός από τη Γιουβέντους.

Η Άστον Βίλα θέλει τον James Trafford, τον goalkeeper, τον αναπληρωματικό goalkeeper της Manchester City, πρώην goalkeeper της Burnley και πρώην goalkeeper κάποτε της Manchester United. Ο Trafford, ο οποίος έκανε φοβερή χρονιά πέρσι με την Burnley στην άνοδό της, τον θέλει η Άστον Βίλα για αντικαταστάτη του Μαρτίνες. Τράφορντ πήγε το καλοκαίρι στη Manchester City, του είχαν πει ότι θα είναι ο πρώτος τερματοφύλακας, μετά βρέθηκε η ευκαιρία στο δρόμο της Manchester City και πολύ καλά έκανε του Ντοναρούμα και έτσι απέκτησε τον Ντοναρούμα, με αποτέλεσμα παίζει μόνο στα μάτια του κυπέλου ο Τράφορντ.

Ένα πολύ συγκινητικό βίντεο είδε ο Σαλάχ, που, για τον οποίο μιλάνε όλοι. Μιλάει ο Πεπ, μιλάει ο Κλοπ, μιλάει ο Αζάρ, μιλάει ο Ιαν Ράς. Ιαν Ράς ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Λίβερπουλ, και ο Σαλάχ βούρκωσε, και πολύ λογικά βούρκωσε με αυτά που είδε. Αποκάλυψε μάλιστα κάποια στιγμή και μια συζήτηση που είχε με τον Τζέραρντ, ο οποίος τον ηρέμησε λίγο σχετικά με την παρουσία του στη Λίβερπουλ. Με βοήθησε, λέει, να φύγω όπως έπρεπε, είπε ο Σαλάχ για τον Τζέραρντ, για το καθοριστικό δείπνο με το οποίο έκανε με τον σούπερ στάρ της ιστορίας της Λίβερπουλ, ένα από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία της Λίβερπουλ, ο οποίος τον βοήθησε να φύγει όπως έπρεπε. Του είπε ο Τζέραρντ ότι εγώ δεν έφυγε όπως έπρεπε από τη Λίβερπουλ, συνεπώς εσύ μη κάνεις το ίδιο λάθος. Όλα αυτά υπάρχουν στο england365.gr, το ξαναλέω, και υπάρχουν και όλες οι προτάσεις μας οι στοιχηματικές, ήδη έχουν ανέβει τα over 2,5 από τις κατηγορίες, από κάθε κατηγορία, ένα από τη Championship, ένα από τη League One, ένα από τη League Two, είναι η δικιά μου πρόταση, αλλά υπάρχουν και το Tip of the Day με τη League One και τον Δημήτρη Μανάκο, και το τι συμβαίνει, ποιος ανεβαίνει και ποιος κάνει παραμονή για την σημερινή μέρα, που έχει πολύ πράγμα στην Αγγλία, πραγματικά πολύ πράγμα. Υπάρχει και ο Big Ben με τις 7 ζωές των μαυρόγατων, όπως ακριβώς αναφέρει για τις προτάσεις στην Premier League ο Big Ben.

Θυμίζω όνομα, επώνυμο τηλέφωνο για να διεκδικήσετε αυτά τα δύο τραπέζια του Θεά Θάλασσα. Στο Θεά Θάλασσα δύο τραπέζια των δύο ατόμων για τις αριθμούς τυχερούς. Όνομα, επώνυμο τηλέφωνο στην απλή επικοινωνία. Πάμε.

Η Bayern έχει το OK η διοίκηση και από τον Vincent Kompany, τον προπονητή της ομάδας, να κυνηγήσει την απόκτηση του Gordon από τη Newcastle. Η Bayern νιώθει ότι πιθανώς, αν θέλει να φύγει ο Λίσε και πάρει πολλά λεφτά, δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει η Bayern. Συνεπώς θέλει την επόμενη της μέρα. Ο Gordon ταιριάζει σε αρκετά πράγματα, στο ποδόσφαιρο και στο στυλ που θέλει να παίξει ο Kompany στη Bayern. Συνεπώς θεωρούν ότι με ένα πολύ normal ποσό θα μπορέσουν να πείσουν την Newcastle να τον δώσει.

έφυγε από τη ζωή και ένας από τα καλύτερα παιδιά που τουλάχιστον εγώ γνώρισα στον χώρο, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ήρεμος, χαμηλών τόνων, όπως ήταν χαμηλών τόνων, αλλά εξαιρετικά σημαντικό και το παιχνίδι του. Ο Διονύσης Τσάμης, κάποτε πρωταγωνιστής σε ένα ατελείωτο σύριαλ από τον Πανετολικό για το που θα πήγαινε, σε ένα καλοκαίρι που τον ήθελαν όλοι, τον απέκτησε η ΑΕΚ τελικά το 1972. Έπαιξε στην ΑΕΚ τα επόμενα χρόνια, δεν ήταν το δεκάρι που φανταζόντουσαν πολλοί, ο διάδοχος του Παπαϊωάννου όπως έλεγαν, ήταν ένας εξαιρετικός αμυντικός χάφ, όπως τον εξέλιξε εκείνη η τεράστια φυσιογνωμία, ο Φράντισεκ Φάντρογκ στην ΑΕΚ. Πρώτος που έπαιξε άλλωστε στην Ελλάδα ο Φάντρογκ με δύο αμυντικούς χάφ, στην εποχή που πολλές ελληνικές ομάδες παίζανε ούτε καν με έναν αμυντικό χάφ, δεν ξέραν καν το ρόλο του αμυντικού χαφ, ήταν να πει κάποιοι τρεχαλατζίδες στα χαφ. Και ο Τσάμις έπαιξε όλα τα επόμενα χρόνια, κατέκτησε τίτλους με την ΑΕΚ, ήταν μέλος και της ομάδας που πήγε μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλου UEFA. Γύρισε κάποια ξυλινόμενη στην Αγέννηση Άρτας αργότερα και στην Κόρινθο, αλλά η καριέρα του κυρίως ήταν εκείνα τα χρόνια στην ΑΕΚ. Αλλά ένας εξαιρετικός άνθρωπος επίσης. Κάποτε αρχηγός μιας εθνικής ελπίδων γεμάτης ταλέντο. Και μετά εκείνη η εθνική ελπίδων ουσιαστικά, επειδή ο Τσάμις ήταν ένα κλικ πάνω σε ηλικία, εκείνη η εθνική ελπίδων έπαιξε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τέτοιες μέρες. Ήταν Μάιος του 1974, πρώτη φορά που πήγαμε σε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος νέων. Στη Σουηδία ήταν τότε. Μια ομάδα με πολύ, πολύ ταλέντο, πάρα πολύ ταλέντο. Ο Αρβανίτης, ο Χρήστος κάτω τα δοκάρια. Για τους παλιότερους τα ονόματα θα σας λένε σίγουρα πολλά. Ο Άρης Δαμιανίδης στην άμυνα, ο Πέλιος, ο Φιλότας, ο κεντρικός αμυντικός του ΠΑΟΚ, ο Δαμιανίδης πέρασε και από Ολυμπιακό, μετά το Εγάλιο και στην ΑΕΚ, ο Φυρός, ο Πισιρέτων μετά στον Άρη και στον Ηρακλή Σεντερμπακ, ο Γιάννης ο Κυράστας, στα χάφη υπήρχαν σε εκείνη την ομάδα των Ελπίδων, επαναλαμβάνω δεν ήταν μετά στο Ευρωπαϊκό των Νέων, όμως λόγω ηλικίας ο Τσάμις. Ήταν και ο Γιώργος Χατζάρας, μετέπειτα εξαιρετικός προπονητής, τότε παίχτης του Άρη. Υπήρχε ο Δράμπης, επίσης μεγάλη καριέρα μετά με τον Άρη. Υπήρχε ο Πάρης ο Σαγκορίδης, δεν έκανε το ξεπέταγμα που περίμεναν όλοι. Αείμνηστος. Από τη μία πλευρά ήταν ο Μαύρος και από την άλλη ο Σαγκορίδης στον Πανιόνιο εκείνη την εποχή. Ο Μπάμπης ο Ιφαντής στην επίθεση του Απόλλωνα, πέρασε και από τον Παναθηναϊκό. Και ο Χρήστος Αρδίζογλου που ήταν ένας σούπερστάρ. Στα χάφη επίσης υπήρχε ο Βαγγέλης ο Κουσουλάκης, τότε του Ηρακλή, μετά πάρα πολύ μεγάλη καριέρα και με τον Ολυμπιακό. Και ο Χρήστος Αρδίζογλου ήταν ο σούπερστάρ εκείνης της ομάδας, που στα τελικά που πήγε στη Σουηδία, νίκησε την Ισπανία με ένα 0, 0-0 με την Πορτογαλία και 3-2 τη διοργανώτρια Σουηδία για να περάσει για πρώτη φορά η Ελλάδα σε μια μεγάλη διοργάνωση στα ημιτελικά. Εκεί χάσαμε από την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία 1-0. Φοβερά επεισόδια στο γήπεδο με τους αστυνομικούς Σουηδούς να βάζουν και σκυλιά στο γήπεδο. Κάποια στιγμή ο Αρδίζουγλου με τον τώρα μπορώ να κάνω λάθος, ήταν και αυτός αείμνηστος, ο Βούλγαρης έπαιζε στον Ηρακλή, μετά νομίζω τότε ακόμα έπαιζε στον Ολυμπιακό Βόλ, διαμαρτυρόμενοι στο διαιτητή, κάποιος δικός μας από πιο πίσω έσπρωξε τον Βούλγαρη, πέσανε πάνω στο διαιτητή. Ο διαιτητής έγραψε τον Αρδίζογλου και τιμωρήθηκε με 3 χρόνια αποκλεισμού από τα κύπελα Ευρώπης. Γι' αυτό άλλωστε δεν είχε πάρει μέρος και στην πορεία αργότερα της ΑΕΚ το 1977 τελείωσε η τιμωρία του. Για να καταλάβει, από το 1974 στα κύπελα Ευρώπης. Τέλος πάντων, ήταν η πρώτη μας παρουσία σε μια μεγάλη οργάνωση που πήγαμε μακριά με τον αείμνηστο τον Κόλλια προπονητή, που αργότερα πήγε και την Εθνική Ελπίδων μέχρι τα τελικά. Των ελπίδων μετά, μέχρι τον τελικό των ελπίδων με την Ισπανία. Και μέσα σε όλα αυτά το θυμήθηκα γιατί έκανε μια πολύ ωραία ανάρτηση ο Άρης ο Δαμιανίδης προς τον παλιό του συμπαίκτη, τον Τσάμι, χθες. Και έτσι νομίζω το μάθανε και πάρα πολύ χθες για τον χαμό του ενός πολύ καλού, εγώ θα πω εκτός από καλός παίκτης, πάρα πολύ πήξαν καλοί παίκτες. Ήταν και ένα εκπληκτικό παιδί σε χαρακτήρα. Λοιπόν, ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσει. Συνεχίζουμε και σε λίγο πάμε για δελτίο. Οι fastball με το The Way μας πηγαίνουν μέχρι το δελτίο των
11 είναι ο Big Wins Sport FM, 4,6. Και θυμίζω όνομα επώνυμο τηλέφωνο για να διεκδικήσετε τα τραπέζια στο Θεά Θάλασσα.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατέβεις, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το νέο μου

0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
4: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
3: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
4: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
3: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
5: Το FM 102,4.
6: Break για την ΑΕΚ με το καλησπέρα στους τελικούς της Handball Premier, αφού η Ένωση επιβλήθηκε 33-32 του Ολυμπιακού στο κλειστό της Ηλιούπολης και έκανε το 1-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Επόμενο παιχνίδι την Τρίτη στο Καματερό και κλεισμένων των θυρών. Καταγγελίες από τους κεντρινόμαυρους για ρήψη αντικειμένων, αντιεθνικά συνθήματα και ρατσιστικά επιφώνηματα. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Pisa Lecce 1-2 με τη γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μια ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού διέλυσε 102-75 τη Χάπολη Τελαβίβ στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας, έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις 3 νίκες. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσουν τους Thunder. Στα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

Εδώ είμαστε. Η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για τα δύο τραπέζια στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέους. Στην Πειραϊκή, το μαγαζί του Γιώργου Κλεπιδάκη. Αυτό είναι το δώρο μας σήμερα. Δύο τραπέζια, δύο ατόμων. Big Wins Sport FM 94,6. Μαζί μας οι Ιντερβέτεν, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια, τα στοιχηματικά παιχνίδια. Ρύθμιση της

0: Δημήτρης Μανάκος, england365.gr, τι κάνεις, ε?
1: Καλημέρα, πώς είστε?
0: Εσύ, εντάξει.
1: Καλά, καλά. Μια χαρά, άγχος, πολύ, άγχος. Έχουμε μεγάλο ματς το απόγευμα.
0: Για το Arsenal Fulham λες εσύ, έτσι, γιατί όλοι οι Champions παίζει το μεσημέρι, λέω και εγώ ξαφνικά, για ποιον ανησυχείς εσύ. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Θα δούμε, θα φανεί. Λοιπόν, για να δούμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από στοίχημα.
0: Θα ξεκινήσουμε από το στοίχημα, ναι. Να πούμε λίγο. Να πούμε μάλλον όχι. Θα ξεκινήσουμε από τη τελευταία αγωνιστική της Championship και τι μπορεί να γίνει και μετά πάμε στα στοιχηματικά.
1: Ναι. Είναι όλα ανοιχτά. Ουσιαστικά είναι όλα ανοιχτά σήμερα. Αν εξαιρέσουμε δηλαδή την Coventry που έχει ήδη.
0: Έχει
1: ανέβει.
0: Πάρει και το πρωτάθλημα η Coventry, ναι. Οι υπόλοιποι είναι όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές.
1: Όλες οι θέσεις είναι ανοιχτές πλην τη Sheffield Wednesday, έτσι, που έχει υποβαστεί μαθηματικά με όλες τις αφαιρέσεις βαθμών που είχε και την απαγόρευση μεταγραφών κατά τη διάρκεια της σεζόν και τη Leicester 10 χρόνια μετά από το πρωτάθλημα και 5 χρόνια μετά από το κύπελο που έχει ήδη υποβαστεί.
0: Τραγικό.
1: Όλα τα υπόλοιπα παίζονται.
0: Mm-hmm.
1: Ουσιαστικά τρεις ομάδες διεκδικούν το απευθείας εισιτήριο σήμερα για να επιστρέψουν στην Premier League. Το μεγάλο φαβορί ξεκάθαρα είναι η Ipswich που υποδέχεται την QPR και είναι πάρα πολύ απλό, έχει ένα δεδομένο στο μυαλό της, ότι αν καταφέρει να κερδίσει ουσιαστικά ανεβαίνει. Και γι' αυτό το λόγο ήταν και πάρα πολύ σημαντική η ισοπαλία που πήρε την προηγούμενη εβδομάδα μέσα στην έδρα της Southampton, που έμεινε, βρέθηκε πίσω στο σκορ δύο φορές και ισοφάρισε στο τέλος με τον πρώτο της σκόρης της σεζόν, τον Clark. Έχουμε λοιπόν το ύψος της QPR που αν κερδίσει ύψος ανεβαίνει και από εκεί και πέρα έχουμε το Millwall Oxford United που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Millwall αν καταφέρει να κερδίσει και η Ipswich δεν κάνει το ίδιο, είναι εκείνη που παίρνει το εισιτήριο. Και υπάρχει και το Wrexham Middlesbrough, σημαντικό πάρα πολύ και για τις δύο. Η Middlesbrough υπό προϋποθέσεις μπορεί να τερματίσει δεύτερη και να ανέβει στην Premier League, αλλά είναι πολύ σημαντικό και το match για τη Wrexham, γιατί είναι ανοιχτή και η εξάδα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η Southampton είναι, πέρα από όσες αναφέραμε, η Southampton είναι δεδομένα στην πρώτη εξάδα ουσιαστικά και θα μπει στα play-offs, θα διεκδικήσει στην άνοδο. Από εκεί και πέρα στην έκτη θέση έχουμε Wrexham, Hull και Derby και όλα είναι ανοιχτά. Η Wrexham είναι στους 70 βαθμούς, ισόβαθμη με τη Hull και ουσιαστικά βρίσκεται από πάνω για ένα γκολ στη διαφορά τερμάτων. Οπότε είναι και τα δύο αυτά τα μάτς ανοιχτά. Η Wrexham παίζει με τη Middlesbrough, η Hull παίζει με την Norwich. Και υπάρχει και η Derby που είναι στην 8η θέση στο μείον 1 και από τις 2.
0: Καλά, με τις πάντα αποτελέσματα μπορεί να μπει και αυτή.
1: Μπορεί να μπει και αυτή. Ναι. Είναι όλα ανοιχτά.
0: Δεν έχει παίξει επί Premier League. Έπαιξε τελευταία χρονιά και υποβιβάστηκε το 89-90. Τότε ήταν η τελευταία της χρονιά στην τότε First Division. Από τότε δεν έχει ξαναπαίξει στην μεγάλη κατηγορία. Η Ipswich έπαιξε πρόπερση.
1: Κρατήσει τον προπονητή της, έτσι. Είναι ο Μακένα ακόμα.
0: Ο Μακένα. Αυτός που την ανέβασε έπεσε, αλλά η διοίκηση έτσι κι αλλιώς τον ήθελε. Δεν υπήρχε περίπτωση να τον διώξει. Και φαίνεται πόσο σοβαρό είναι το να έχεις σταθερότητα στις ομάδες αυτές. Πέφτεις, κρατάς τον προπονητή, ξανανεβαίνεις. Το Wrexham Middlesbrough είναι μία από τις προτάσεις που έχω κάνει εγώ, γιατί πιστεύω ότι θα έχει over 2,5 το παιχνίδι. Πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο και πιστεύω θα είναι και over 2,5. Γιατί και οι δύο κυνηγάνε πράγματα.
1: Ναι. Έχω μπροστά μου τις προτάσεις να πω να αναφέρω τα υπόλοιπα, γιατί είναι ένα από κάθε κατηγορία, έτσι. Είναι ένα μάτς από την Champions League, αυτό το τρέξαμε τη Middlesbrough. Έχουμε ένα μάτς από τη League One, επίσης παίζονται πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό της Exeter με την Bradford, over 2,5, περίπου στο 1,85 μπορεί να το βρει κάποιος. Είναι μεγάλη δηλαδή η απόδοση.
0: Mm-hmm.
1: Και είναι και πολύ σημαντικό το μάτς, γιατί η Exeter περιμένει να κερδίσει η ίδια, να μην κάνει το ίδιο η Leyton Orient και να σωθεί αυτή. Αλλά και η Bradford που είναι αυτή τη στιγμή στα playoffs δεν έχει κλειδωμένη τη θέση της από τη στιγμή που η Luton διεκδικεί την εξάδα ουσιαστικά. Οπότε το over 2,5 στο 1,85 έχετε προτείνει. Και τρίτο μάτς είναι ένα κανονικό μπαράζ στη League 2. Είναι σχεδόν μπαράζ όντως. Swindon Chesterfield. Η Chesterfield είναι 7η, η τελευταία ομάδα που μπαίνει στα play-off με 76 βαθμούς. Έναν κάτω από αυτήν έχει η Swindon, τελευταία αγωνιστική σήμερα. Αν η Swindon κερδίσει, ουσιαστικά είναι αυτή που μπαίνει στα play-off. Over 2,5 και αυτό στο 1,5.
0: Over 2,5 τρία παιχνίδια είναι η δικιά μου πρόταση. Η δικιά σου.
1: Έχουμε ένα ίδιο, έχω και εγώ το Exeter Bradford, goal το έχω δώσει εγώ.
0: Ναι.
1: ουσιαστικά το ίδιο goal-goal στο 1.75. Έχω προτείνει το Bolton Luton over 2.5 στο 1.60 περίπου. Πολύ σημαντικό μάτι για τη Luton αυτό που είπαμε πριν. Η Bolton είναι η μοναδική αδιάφορη ομάδα στην πρώτη εξάδα της League One. Θεωρώ ότι θα έχει goal το παιχνίδι αυτό. Και τρίτο μάτι είναι αυτό της Leyton Orient με την Burton. Η Leyton Orient, αν κερδίσει, σώζεται και μαθηματικά. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα δηλαδή να σωθεί η Exeter. Άσο το προτείνω στο 1.75. Η Μπέρτον είναι αδιάφορη. Καλή στα τελευταία παιχνίδια, ήττη τη στα πέντε τελευταία, αλλά δεν έχει κίνητρο. Πάρα πολλά under 2.5 στα 8 τελευταία της μάτσης. 6 από τα 8 τελευταία είναι under 2.5. Πιστεύω ότι το κίνητρο και μόνο της λέει τον Όριεν μπορεί να την δώσει την νίκη. Και είναι και ένα στο 1.80, δηλαδή είναι πολύ καλή απόδοση. Αυτά τα τρία.
0: Ωραία. Η στήλη σου είναι με Interveten.
1: Υπό the day. Ναι.
0: Ωραία. Μείνε μαζί μας για πολύ λίγο. Ακούμε το μικρό μας break και συνεχίζουμε γιατί έχουμε και άλλα θεματάκια πολύ ενδιαφέροντα στο England 365. Θέλω να τα μιλήσουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, για να συνεχίσουμε με διάφορα πράγματα τα οποία έχουμε. Βλέπω εδώ ένα θέμα μας. Μια κατάρα από την Γκάνα. Έξυπο. Ποιος είναι ο Αγιού. Τώρα το βλέπω το κείμενο.
1: Είναι ο Αγιού, είναι ένα κείμενο που έχει γράψει η Εύα Μπέλου, το ανεβάσαμε χθες. Είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο γιατί συζητάμε για έναν ποδοσφαιριστή τώρα ο οποίος έχει καταφέρει να πάει σε δύο μουντιάλ ήδη με την Γκάνα.
0: Είναι στις επιλογές να πάει και σε τρίτο. Έχει πρωτάθλημα πάρει με τη Μαρσέη, τα βλέπω εδώ τώρα. Ο Αγιού είναι ο γιος, ο ένας από τους δύο γιους, του περίφημου Αμπεντί Πελέ. Ο Μπεντί Πελέ στη δεκαετία του 90, superstar της Μαρσέη, ένας από τους κορυφαίους Αφρικανούς εκείνη την εποχή και από τους κορυφαίους Αφρικανούς όλων των εποχών, που έκανε πολλά πράγματα και επιτυχίες με τη Μαρσέη. Και τα παιδιά του παίξαν ποδόσφαιρο. Αλλά ότι είναι τόσο γκαντέμι αυτό εδώ, δεν το είχα καταλάβει.
1: Ναι, έχει υποβιβαστεί 6 φορές συνολικά στην καριέρα του με 5 διαφορετικές ομάδες. Συνέβη και στην Αγγλία και στη Γαλλία. Έχει υποβιβαστεί με τη Λοριάν, έχει υποβιβαστεί με τη Σωσό, έχει υποβιβαστεί 2 φορές με τη Λέστερ, γιατί ήταν και στο περσινό ρόστερ της ομάδας, έτσι. Έπεσε από την Premier League στην Championship και φέτος όντας βασικός στη σεζόν, έχει καταγράψει 41 συμμετοχές φέτος, υποβιβάζεται και στη League One. Του έχει συμβεί 6 φορές συνολικά, δεν ξέρω αν υπάρχει, δεν έχω βρει κάποιο στατιστικό να υπάρχει για ποδοσφαιριστή που έχει σχέση με την Αγγλία να έχει πέσει περισσότερες φορές έχοντας αγωνιστεί και στην Premier League. Είναι πολύ ιδιαίτερο. Και μιλάμε και για ένα ποδοσφαιριστή που δεδομένα είναι αναγνωρισμένη, θέλω να πω, η αξία του.
0: Έτσι, όχι, βέβαια είναι. Βεβαίως είναι αναγνωρισμένη η αξία του, αλλά εντάξει, μάλλον ιδιαίτερο. Δεν έχει καλές επιλογές και ο ίδιος ο πλευράς. Και είναι και λίγο μαυρόγατα, εντάξει. Σταματάει και ο Άσλε Γιάνγκ το ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Έχουμε από πλευράς ειδήσεων έχουμε την απόφαση ουσιαστικά του Άσλε Γιάνγκ να σταματήσει μετά το τέλος της φετινής σεζόν. Και έχουμε και ένα μεταγραφικό που βγήκε το πρωί αυτό, δεν ξέρω αν το έχετε δει, σε ό,τι αφορά το γράφουν οι Ισπανοί, έτσι δεν έχει επιβεβαιωθεί από κάπου στην Αγγλία, ότι ο Ζωάο Πέδρο...
0: Ναι, το ανέφερα νωρίτερα, απασχολεί την Μπαρσελόνα, το είπα νωρίτερα με βάση το ότι είδα στις εφημερίδες στις αγγλικές τώρα το πρωί.
1: Ναι, στη Μάρκα το λένε ουσιαστικά, από τη στιγμή που υπάρχει περίπτωση ο Λεβαντόφσκι να... αποχωρήσει το τέλος
0: του. Ο Ζωάο Πέδρο ταιριάζει στην Μπαρσελόνα τρομερά. Το παιχνίδι της Μπαρσελόνα του ταιριάζει φοβερά. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, και νομίζω ότι και ως Λατινοαμερικάνος και ο ίδιος θα το ήθελε πολύ να παίξει στην Μπαρσελόνα τώρα μεταξύ μας. Δεν υπάρχει κανένας από όλους αυτούς που δεν φαντάζεται κάποια στιγμή να παίζει σε Ρεάλ την Μπαρσελόνα. Οπότε είναι ένα θέμα.
1: Μάλιστα. Και με βάση το πώς είναι και η κατάσταση στην Τσέλσι, είδα ένα στατιστικό το πρωί που ουσιαστικά είναι η φόρμα των ομάδων της Premier League στα πέντε τελευταία τους παιχνίδια. Η Chelsea είναι η μοναδική που δεν έχει σκοράρει σε αυτό το διάστημα. Είναι φοβερό αυτό. Η τελευταία με 0 γκολ, 0-11 συντελεστή τερμάτων.
0: Ναι. Έχουμε και τα θέματα του Νότου του Χάλαρη που μας ξεκίνησαμε με τη συνεργασία μας και μας έκανε και τον Ιντέγε μια συνέντευξη πολύ ωραία και τώρα του... Στο επεισόδιο, ας πούμε, στο σετ των επεισοδίων με τους Έλληνες που έχουν παίξει στην Αγγλία, το Βέλιο, του Ιντέγε, ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη.
1: Και είπε και πάρα πολλά πράγματα. Αναφέρθηκε όντως σε πάρα πολλά. Είπε γιατί ο Ιντέγε έχει περάσει έτσι από τη West Brom σε ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα με τον Τόνι Πιούλης τότε προπονητή. Δεν είχε μεγάλη συνεισφορά. Και ο ίδιος επισήμανε όλες αυτές τις δυσκολίες που συνάντησε ουσιαστικά στο Hawthorns μέχρι και να προσαρμοστεί. Είπε ότι έχασε κομμάτι της προετοιμασίας εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν είχε βγει η βίζα του. Γενικά είπε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Αναφέρθηκε και στον Ολυμπιακό ότι τον προσέλκυσε πάρα πολύ το γεγονός ότι η ομάδα έπαιζε τότε στο Champions League. Ο ίδιος ήθελε να πάρει τίτλους, πρωταθλήματα. Του άρεσε η ιδέα της Ελλάδας. Έχει πει πάρα πολλά γενικά για το πόσο δύσκολο πρωτάθλημα είναι η Premier League. Είπε ότι ο πιο δύσκολος αμυντικός που έχει συναντήσει ποτέ, ένας από τους πιο δύσκολους τέλος πάντων, ήταν ο Τζον Τέρι. Είπε πολύ ωραία πράγματα, μπορεί να το βρει κάποιος.
0: Και έχει κάνει και ένα πολύ ωραίο θέμα με το Βέλιο, ο οποίος μιλάει και για τις επιλογές του, αλλά μιλάει και για τα όποια λάθη. Πολλές φορές όλοι κάνουν ένα απολογισμό, ας πούμε, ποια επιλογή μπορούσαν να κάνουν καλύτερη κτλ. Νότης Χάλαρης είναι αυτές οι συνεντεύξεις, να πούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και να το κλείσουμε με τον Λάμπαρτ, ο οποίος φαίνεται ότι θέλει ή τουλάχιστον συζητάει να μείνει στην Coventry.
1: Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά, σύμφωνα με αγγλικά μέσα, ο ίδιος έχει προταθεί στην Crystal Palace και απασχολεί την ομάδα για να αντικαταστήσει τον Oliver Glasner, που δεδομένα αποχωρεί από 1η Ιουνίου και έπειτα, δηλαδή μετά το φινάλε της σεζόν. Ωστόσο, αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι το γεγονός ότι ο Lampard προτιμά να συζητήσει με την ίδια την Coventry, την οποία ανέβασε, να διαπραγματευτεί σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές, τον budget της επόμενης σεζόν και τους στόχους που έχει η ομάδα μετά την επιστροφή στην Premier League, παρά να συμφωνήσει αυτή τη στιγμή με την Palace, η οποία μιλάμε για μια ομάδα η οποία μπορεί να είναι πρωταθλήτρια Ευρώπη σε ένα μήνα από
0: τώρα. Εντάξει, παίρνοντας το Conference και παίζοντας ξανά στην Ευρώπη. Θα παίζει στο Europa League. Και απευθείας μάλιστα και στο League Face. Εδώ να πούμε ότι μετά από χρόνια που ανεβαίναν και πέφτανε οι τρεις, φέτος η Sunderland φαινόταν από την αρχή ότι δεν θα κινδυνεύσει. Να. Και σώθηκε και η Leeds και μαθηματικά χθες, νομίζω ότι ήδη η Leeds εδώ και δύο εβδομάδες είχε σωθεί. Αλλά εντάξει, όσο πήγαινε το πράγμα, η νίκη της Old Trafford ήταν της Leeds.
1: Επί της ουσίας αυτό έχει σωθεί μαθηματικά.
0: Ναι, έχει σωθεί μαθηματικά πια, αλλά η νίκη της Old Trafford την έβγαλε από το οποιοδήποτε άγχος, γιατί για φαντάσου τώρα να είχε τους τρεις λιγότερους μέχρι χθες, να ήταν στους 37 και οι άλλοι να ήταν από κάτω της. Κατάλαβες, και το χθεσινό θα ερχόταν η νίκη πιθανώς, αλλά όχι τόσο άνετα μετά. Και αυτό ήταν η τεράστια νίκη της, πρώτη από το 1981 στον Τράφορντ. Και υπάρχει και μια κόντρα μεταξύ. Οι οπαδοί της Leeds τη βλέπουν μεγάλη την κόντρα με τη Manchester United. Μεταξύ μας οι οπαδοί της Manchester United δεν τη βλέπουν μεγάλη την κόντρα με τη Leeds και είναι λογικό. Αλλά η νίκη εκείνη για τους οπαδούς της Leeds ήταν τεράστια υπόθεση.
1: Λοιπόν. Να πω με αφορμή το χθεσινό, αν θέλαμε, το 3-1 με την Burnley. Ότι επειδή αυτό που συζητήσαμε και μαζί χθες το βράδυ, με αφορμή την απόλυση του Πάρκερ, ότι η Μπέρνλι αυτή τη στιγμή μοιάζει να έχει διαλύσει, ούτως ή άλλως έχει υποβαστεί μαθηματικά, οπότε και το χθεσινό μάτς από ένα σημείο και μετά ήταν εντελώς διαδικαστικού χαρακτήρα, η Λίντς σκόραρε εύκολα, κέρδισε εύκολα. Σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, θέλω να πω ότι είναι στην πρώτη τελευταία αγωνιστική, έχουμε ένα Arsenal Μπέρνλι. Οπότε δεν ξέρω αν αυτό το παιχνίδι μπορεί εν τέλει να καθορίσει το πρωτάθλημα. Όπως βέβαια και το Burnley City, που η City της έβαλε μόνο ένα γκολ. Αν φτάσουμε να μιλάμε για τη διαφορά τερμάτων, το λέω έτσι. Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Θα τα βρείτε όλα στο site, όλα αυτά που είπαμε και τα στοιχηματικά και τα λοιπά. Καλή συνέχεια.

Big Wings Sport FM σε 4,6. Σας θυμίζω όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο για τα δύο τραπέζια στο ΘΕΑ Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Καθώς πηγαίνουμε προς τις και μισή και στο επόμενο break μας για δελτίο ειδήσεων, ακούσατε από τον Δημήτρη Μανάκο και το England 365 πάρα πολλά πράγματα. Ακούσατε για όλες τις προβλέψεις στοιχηματικές και για το τι προτάσεις έχουμε κάνει. Αργότερα θα έχουμε Άλκη Τσαβδαρά για τη Γερμανία. Θυμίζω το μεσημέρι σήμερα όλοι οι Championship είναι μαζί την ίδια ώρα στην Αγγλία. Τρεις ομάδες, μία θέση, ένα ξεκάθαρο φαβορί. Όλες έχουν ένα στόχο, την άνοδο στην Premier League. Και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ipswich, Millwall, Middlesbrough για αυτή την δεύτερη απευθείας θέση πίσω από την Coventry για άνοδο. Με την Καναδίσσα Νάιο Τουέιν πηγαίνουμε για το δελτιάκι μας. Man, I feel like a woman. No Μόλις επιστρέψουμε θα έχουμε το τελευταίο μας κομμάτι και με τον Άλκη Τσαβδαρά και με το τι συμβαίνει στην Bundesliga και τις όποιες προβλέψεις, να μας πει επίσης πώς βλέπει και τη Ρεβάνς της Μπάγερν με την Παρί, αλλά και την Φράιμπουργκ στη Ρεβάνς με την Μπράγκα. Ναι, και αναφερθήκαμε στην Crystal Palace νωρίτερα, να πούμε ότι ο Γκλάσνερ που μέσα στη χρονιά τα έκανε λίγο μαντάρα με στην Palace και ειδικά τη στιγμή που ανακοίνωσε ότι θα φύγει έγινε λίγο ένα ταρακούνημα, μετά το πράγμα όμως ξαναήρθε στην ισορροπία του, όλοι αποδέχθηκαν ότι αυτό θα γίνει στο τέλος της χρονιάς και όλοι κοιτάνε ένα κοινό στόχο για την Crystal Palace. Στην πρώτη της σεζόν σε ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο πηγαίνει να πάρει ένα ευρωπαϊκό τίτλο. Το έχει κάνει μόνο η Μαλίν, η Μέχελεν. Μαλίν η Μέχελεν, τη λέμε πολλές φορές με δύο ονομασίες, γιατί υπάρχει τα φλαμανδικά και τα βαλόνικα. Στο Βέλγιο έχουν διπλές ονομασίες πολλές φορές, είτε μιλάς με τη μία γλώσσα είτε με την άλλη. Μια ομάδα η οποία πετάχθηκε από το πουθενά, πήρε τίτλους εκεί στη δεκαετία του 80, βγήκε πρώτη φορά στην Ευρώπη, πήρε το κύπελλο κυπελούχων το 1988, ξανάφτασε στα ημιτελικά την επόμενη χρονιά, το 89, έπαιξε και τελικό Ευρωπαϊκού Super Cup, αργότερα φαλήρισε, υποβιβάστηκε. Αυτή η ιστορία της Μέχελεν είναι ένα σημείο αναφοράς. Το κάνει λοιπόν η Πάλας που για πρώτη φορά πήρε τίτλο πέρσι το κύπελο Αγγλίας που νίκησε τη Manchester City, βγήκε στην Ευρώπη και να πηγαίνει από ό,τι όλα δείχνουν στον τελικό της Λειψίας στις 27 Μαΐου, πότε είναι ο τελικός, με την ευκαιρία να πάρει στην πρώτη της ευρωπαϊκή συμμετοχή και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο και να ξαναπαίξει στην Ευρώπη του χρόνου. Με τον Γκλάσνερ που είχε πάει και την Άιντραχτ Φραγκφούρτη στον τελικό του Europa League πριν από μερικά χρόνια και που σίγουρα είναι ένας που θα έχει πολλές προτάσεις να επεξεργαστεί αποχωρώντας τα τέλη Μαΐου, ειδικά αν έχει πάρει και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο από την Κρυσταλ Πάλας.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Αμερικανικό Πενταγωνό ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφού το Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επενεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ σε νέες δηλώσεις του. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης του Ιράν να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγείται σήμερα η 72χρονη, η οποία εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτρια και διαχειρίστρια παράνομου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους, όπου τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες φέρονται να ζούσαν υπό απάνθρωπες συνθήκες. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί οι 3 τραυματίες μετά την υποχώρηση χθες κάλλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
3: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Joy! Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό. Joy!
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Joy! Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy! Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

0: With or Without You, η Serial με την Kate στα φωνητικά. Μια πολύ ωραία ελληνική παραγωγή που έκανε και τη διεθνή της επιτυχία στα τέλη της δεκαετίας του 90, κάπου εκεί 98-99. Έχουμε Αλκή Τσαρδάρα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς είμαστε?
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Πάμε λίγο στο, πριν πάμε για τα στοιχηματικά, τα γερμανικά. Πώς βλέπεις ρεβάνς, Bayern Paris?
1: Αμφιρροπή, όπως και στο πρώτο παιχνίδι,
0: ναι,
1: άλλωστε. Ακόμα και 5, εντάξει, Bayern Μονάχου, καταλαβαίνουμε όλη την ομάδα ότι ακόμα και 5-2 να έχανε. Θα λέγαμε ότι,
0: θα λέγαμε ότι είναι μέσα, αλλά είδες ότι,
1: ναι,
0: ότι πρώτον δεν φοβήθηκε. Συνέχισε να παίζει αυτό που παίζει και δεύτερον, ναι, κάπου στο τέλος του παιχνιδιού πρέπει να είναι και ικανοποιημένη η Παρή που το κέρδισε τελικά το παιχνίδι. Αυτή είναι,
1: ναι,
0: η αίσθηση,
1: γιατί
0: που σου αφήνει. Ενώ είχε η Παρή το δοκάρι. Και τώρα, είναι όλα ανοιχτά.
1: Επένδυσε αρκετά η Παρή με κούραση, με ταχύτητες, με όλα αυτά τα οποία επενδύει μια ομάδα. Ο Ενρίκε είναι έμπειρος, κάνει τις επιλογές του. Σου λέει για 60 λεπτά θα προσπαθήσω να του πατήσω κάτω. Του βγήκε το γκολ στο ημίχρονο. Για το 3-2, άλλη ψυχολογία.
0: Η ταχύτητα, το παιχνίδι, το πάνω κάτω, η ποιότητα, η μεμονωμένη
1: κίνηση.
0: Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι, διότι σε αναγκάζει ο αντίπαλος στην ταχύτητα που παίζεται το παιχνίδι να κάνεις λάθος. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθος. Αλλά έχει πολύ ωραία γκολ, έχει τα κλασική κίνηση Κβαρατσχέλια και το κλασικό του γκολ. Έχει την παλιά του Κέιν και το κατέβασμα το, του Ντίας και το γκολ, το οποίο ήταν κρίμα να μην μετρήσει, γιατί στην αρχή σηκώθηκε σημαία. Τέλος πάντων, για να δούμε. Και τη Φράιμπουργκ πώς τη βλέπεις με την Πράγκα?
1: Η Φράιμπουργκ είναι πάντα δυνατή εντός έδρας, έχει μόνο νίκες φέτος, 66. Ένα γκολ διαφορά είναι, που θα μπορούσε να το αποφύγει επίσης.
0: Στο τέλος, ναι, ναι.
1: Οπότε ήταν το απόλυτο φαβορί. Είναι ένα πολύ ωραίο όνειρο, το οποίο, και ένα ωραίο παραμύθι το οποίο ζει η Φράιμπουργκ. Δηλαδή την Πράγκα την έχουμε ακούσει και τα τελευταία χρόνια, έχει φτάσει και τελικό, έχει παίξει τελικό, δηλαδή είναι μια δεκαετία που την ακούμε τώρα. Για τη Φράιμπουργκ, παρότι την έχουμε δει και εδώ πέρα δύο φορές να παίζει με τον Ολυμπιακό, δεν είναι η κλασική σταθερή δύναμη στην Γερμανία που θα βγαίνει κάθε χρόνο Ευρώπη. Δηλαδή θα τους μπορεί και να μην βγει η Ευρώπη, έτσι όπως πάει το πράγμα. Δηλαδή είναι τεράστια υπέρβαση να φτάσει στον τελικό του Europa League η Φράιμπουργκ, αλλά η έδρα της είναι πάρα πολύ δυνατή, είναι ένα γκολ διαφορά, μπορεί να πάει και παράταση, αλλά νομίζω ότι έχει ένα προβάδισμα η Μπράγκα λόγω εμπειρίας αυτή τη στιγμή. Και πάλι, εντάξει, όλα ανοιχτά. Το Σαχτάρ Κρίσταλ Πάλας έκανα, όπου οι φαϊνές ιδέες των Βραζιλιάνων Σαχτάρ δεν ήταν αρκετές. Πάρα πολύ σοβαρή η Κρίσταλ Πάλας,
0: ναι,
1: τουλάχιστον στα ευρωπαϊκά δρόμενα.
0: Είναι σοβαρή ομάδα και έχει καλή επίθεση, και η καλή επίθεση θα σε βγάλει από τη δύσκολη θέση.
1: Ναι, βρίσκει λύσεις, ναι, μπαίνει μέσα στο Άντλαρσεν από τον πάγκο, βάζει ένα ωραίο γκολ. Διαφορά τεράστια, τα έχουμε πει αυτά, εντάξει, τα έχουμε πει αυτά. Όταν η Κρίσταλ Πάλας, που είναι 13η, 12η στην Premier League, έχει το χι μπάντετ και μπορεί να αγοράσει έναν πολύ καλό παίχτη από εδώ, από εκεί, από εκεί πέρα, είναι μεγάλη διαφορά, είναι τεράστια διαφορά. Και φαίνεται. Και θα δούμε και τι θα γίνει και στο τελικό, αλλά θεωρώ ότι όποιος και να περάσει από εκεί, που έκανε μεγάλη έκπληξη η Strasbourg, το πόσο μέτρια παρουσιάστηκε στην Ισπανία, αλλά είναι αυτό που είπα και πριν από λίγο, ότι είναι και πάλι διαφορά μεγάλη της Strasbourg, δηλαδή και η Strasbourg έχασε στο Mainz τον προηγούμενο γύρο και στο εντός έδρας μάτς έκανε πάρτι 3-0 στο ημίχρονο. Πολύ μεγάλη διαφορά, τεράστια διαφορά. Άρα θεωρώ ότι θα είναι η Strasbourg και η Strasbourg ο τελικός, με την Crystal Palace να είναι το ξεκάθαρο φαβορί. Και θα μου κάνει και πολύ μεγάλη περιέργεια το που θα πάει ο Glasner το καλοκαίρι, γιατί τον θεωρώ πολύ καλό προπονητή, όχι επειδή πήρε μόνο τρόπο με την Eintracht στο Europa League, αλλά επειδή είναι όντως ένας προπονητής που έχει εφόδια για πολύ ψηλότερο από Eintracht και Crystal Palace.
0: Για πάμε για τις προτάσεις μας.
1: Θέλω να πω ότι βγήκε ένα γερμανικό νούμερο στο Bet Matrix για να προλάβουμε το σημερινό μας της Bayern με την Heidenheim. Όχι τόσο για το παιχνίδι επειδή είναι πρώτος τελευταίος, αλλά επειδή αναφέρθηκα στους μακροβιότερους προπονητές στην κατηγορία σε μία ομάδα, διότι ο Frank Schmidt της Heidenheim ανακοίνωσε ότι το καλοκαίρι του 27 θα φύγει από την ομάδα. Προφανώς τότε θα είναι στην Zweite Liga, καθώς παρά το Αντεμαράζ που κάνει δύσκολα θα προλάβει να παραμείνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Συμπληρώνει 20 χρόνια στον πάγκο της Χάιντενχάιμ ο Φρανκ Σμιτ και βλέπουμε λίγο μερικούς προπονητές οι οποίοι έχουν καθίσει μάλλον αρκετά χρόνια στους πάγκους ομάδων της Bundesliga, μεταξύ αυτών και ο δικός μας εννοείται ο Ότορ Έχαγκλ με την ιστορική Βέρντερ Μπρέμεν, αλλά και πολύ ωραία άλλα δυνατά ονόματα. Το Bettmatex γερμανικό νούμερο μπορείτε να τα ακούσετε. Όπως επίσης θα έχουμε αύριο μια αναφορά και για τον ημιτελικό των γυναικών Bayern Barcelona, για να έχουμε και λίγο την νότα με το ποδόσφαιρο γυναικών. Σήμερα, Bayern Heidenheim, παιχνίδι που ούτως όλος έχει γκολ. Η Bayern κλασικά με αλλαγές εννοείται, δεν έχει κανένα κίνητρο. Η Heidenheim, επαναλαμβάνω, τα πάει πολύ καλά στα τελευταία παιχνίδια, πάρα πολύ ανεβασμένη. Πήρε νίκη με τη Σαν Πάολη, μείωση διαφορά στους 4 από την 16η θέση. Δεν προλαβαίνει οριστική σωτηρία, προλαβαίνει όμως τη 16η θέση. Είναι στους 4 βαθμούς διαφορά, έχει δύο νίκες στα τρία τελευταία. Over 3,5 εύκολο σε αυτό το παιχνίδι, γιατί έχουμε

0: που είναι από το 3 έως το 6. Παίζουν μεταξύ τους, έχει προβάδισμα η Λειψία, η Λεβερκούζεν είναι φορμαρισμένη το ίδιο και η Λειψία με 5 σερινίκες. Γκολ έχουμε από το ημίχρονο στο Λεβερκούζεν Λειψία over 1,5. Γενικά έχει καλή παράδοση η Λεβερκούζεν, αλλά στην τωρινή κατάσταση εγώ θεωρώ ότι η Λειψία δεν χάνει εκεί μέσα. Έχει και ένα προβάδισμα γενικότερα από τις άλλες ομάδες, ίσως είναι 5 από την 5η θέση. Στο Hoffenheim Stuttgart και εδώ η παράδοση αναφέρει γκολ, αλλά τονίζω ότι η Stuttgart δεν είναι στα καλύτερά της, πληρώνει αυτή τη στιγμή την κούραση, υπάρχει μεγάλο ενδεχόμενο να χάσει την τετράδα και η Hoffenheim αυτή τη στιγμή που ξύπνησε με 2 νίκες μπορεί να μην χάσει σε αυτό το match. Θα πρότεινα σε αυτό με ρίσκο το άσοχη και το under 4,5 για να είμαι σκαλυμμένοι και με τα γκολ. Είναι προσεκτική ομάδα η Hoffenheim σε αυτά τα μάτ, δεν θέλει να ξεφεύγει το σκορ και οι Stuttgart επαναλαμβάνουν είναι αρκετά κουρασμένοι από τα συνεχόμενα παιχνίδια που είχε. Μέχρι προσφάτως έπαιζε η Europa League, αποκλείστηκε από την Porto. Bayern Heidenheim, Union, Κολονία, Hoffenheim και Leverkusen. Ναι, το Werder Augsburg επίσης ένα χινάρι και προς τον άσο, γιατί η Augsburg σώθηκε μαθηματικά. Η Werder θέλει έναν βαθμό, δεν γίνεται για τον άσο, το τονίζω. Με έναν βαθμό είναι καλυμμένη και πάμε στο σημείο της αγωνιστικής που είναι η Eintracht, η οποία με έναν άσο γύρω στο 1,70 με άσο και over 1,5 γύρω στο 1,95-2 πρέπει να πάρει τη νίκη. Δεν μ' αρέσει να χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη το πρέπει, αλλά είναι στην 7η θέση, θέλει να βγει η Ευρώπη, δεν έχει άλλη επιλογή αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να περιμένει τι θα κάνει η Freiburg, δεν μπορεί να περιμένει αν θα πάρει δεύτερη θέση η Γερμανία στη βαθμολογία, γιατί δεν της βγήκε κιόλας αυτό, μιας και πήρε ισοπαλία. Η Ατλέτικο νίκησε Βαγικάνο ενώ έχασαν Bayern και Freiburg. Είναι δύσκολο τα πράγματα για να βγάλει 5 ομάδες στο Champions League. Η Άντρακτ όμως με το Αμβούργο που δεν είναι καλά, έχει μια σχετικά καλή έδρα. Υπάρχει συνεχόμενη φασαρία με τον Ριέρα και τους δημοσιογράφους. Πάσος για την Άντρακτ, είτε ξερός είτε με το κόμπο στο over 1,5. Κρίσιμα μάτι την Κυριακή. Σαν Πάουλι Μάινς. Σαν Πάουλι καίγεται. Η Μάινς στην ουσία είναι σωσμένη με 8 βαθμούς απόσταση από τη Σαν Πάουλι. Μονόδρομος είναι ο Άσος, στην κατάσταση που είναι η Σαν Πάολη δεν θα τον επέλεγα, η αλήθεια είναι. Ο Gladbach Dortmund είναι απλά για να κλειδώσει τη δεύτερη θέση η Dortmund, η Gladbach δεν έχει άγχος στην ουσία. Εκτός βέβαια αν έχει νικήσει το προηγούμενο μάτι η Σαν Πάολη, γιατί νωρίτερα η Σαν Πάολη και εκεί η Gladbach θα πρέπει να κάνει κάτι καλό, αλλά γενικότερα δεν είναι για να κάνει κάτι καλό η Gladbach, είναι και πολύ καλή η παράδοση που έχει η Dortmund. Για γκολ και προσοχή 2 είναι το παιχνίδι. Και το Freiburg-Wolfsburg είναι το μάτς της Freiburg ενδιάμεσα από τα μάτς με την Μπράγκα. Ναι, πολύ καλή έδρα. Η Wolfsburg όμως καίγεται πάρα πολύ για τους βαθμούς. Έχει νίκη στο Βερολίνο με την Union, έχει ισοπαλία με την Gladbach. Μπορεί να κάνει νομίζω την έκπληξη εδώ με τη Freiburg να έχει δεδομένα το μυαλό της στο μάτς με την Μπράγκα, παρότι έχει και εκείνη κίνητρο. Υποψιασμένη βέβαια η Books αυτή την περίπτωση, μοιρασμένες κάπως οι αποδόσεις. Αλλά το διπλό τρόνο μπέτης της Wolfsburg νομίζω μας καλύπτει. Συνοψίζω, Άιντραχτ βασικό σημείο στον Άσο, τα γκολάκια της Bayern με την Heidenheim και τα γκολ επίσης με το Χ2 για όσους θέλουν να ρισκάουν λίγο περισσότερο στο Leverkusen Λειψία.
1: Τέλειος. Τώρα θέλουμε να μας βοηθήσει την κλήρωση, κύριε.
0: Βεβαίως.
1: Να δώσουμε 2 τραπεζάκια για το Θεά Θάλασσα.
0: Αψογά.
1: Πάμε, λοιπόν, ξεκινάμε από την αρχή από τα μηνύματα. Πάμε, όποτε μου πεις.
0: Στο παιδό.
1: Ωραία. Στρατούλης Στάθης. 10:54 ήρθε το μήνυμα. 9-0-1-2-90-12 τελειώνει το τηλέφωνο. Και άλλο ένα. Πάμε μετά τις 11.
0: Στο παιδό.
1: Εδώ. Στεφανία. Κυρία Στεφανία Παπασωτηροπούλου 62-73 και ήρθε το μήνυμα 11:34. Ωραία, τέλεια.
0: Αψογά.
1: Αυτοί είναι οι δύο νικητές. Ο κύριος Στρατούλης και η κυρία Παπασωτηροπούλου. Θεά Θάλασσα, κτίθε μου στο κλέους στη Πειραϊκή. Να είσαι καλά, Άλκη μου. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, καλώς σου πού.
1: Άλκης Τσαβδαράς, τον ακούσατε πλήρης ανάλυση για τη Γερμανία. Τας Λάιφ, ο Σινάτρα.

Πηγαίνουμε προς το τέλος σιγά σιγά. Έχουμε κανονικά ρεπόρτερ, έτσι, κύριε Μουσουράκη, βεβαίως. Ε, βεβαίως. Λοιπόν, όλα καλά. Όλα καλά. Νομίζω ότι μπορούμε σιγά σιγά να οργανωθούμε για να αποχωρήσουμε.

Λοιπόν, έχουμε και ένα Arsenal Fulham το απόγευμα. Στο Arsenal Fulham το απόγευμα, η Arsenal έχει την ευκαιρία να ανοίξει τη διαφορά της στους 6 από τη City, που θα έχει παιχνίδια λιγότερα βέβαια, αλλά πάλι, αν το κάνει, μεταφέρει πάλι το άγχος στη Manchester City. Μια Manchester City που το κλείσιμο του πρωταθλήματος θα την έχει κάποια στιγμή να παίξει 3 μάτς σε 8 μέρες, διότι πήγε και στο τελικό του κυπέλλου να βάλει και άλλο παιχνίδι της. Έχει το μάτς με την Crystal Palace, το οποίο από τη φύση του έτσι κι αλλιώς είναι καιρό τώρα το μάτς που έχει αναβληθεί, οπότε πρέπει να το παίξει και αυτό, συν την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος. Α, και υπάρχει και ένα Bournemouth City, υπάρχει και το Everton City Δευτέρα το βράδυ. Είναι, γίνεται μια ιστορία. Λοιπόν, κλείνουμε με ένα κομμάτι πολύ ωραίο, με τη φωνή, τη μαγική φωνή του Σάλας Ναβούρ από το Notting Hill, εκείνη την ταινία του 99, υπέροχη ταινία, του Hugh Grant και Julia Roberts, το Sea. Έτσι κλείνουμε για σήμερα. Τα διαμάντια ήταν παντοτινά, ήμασταν μαζί από τις 10. Σας εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό.

Από τον Μανώλη Μουσουράκη που είχε τη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, από τον Πάνο Μπουρνά που είχε την τεχνική μας υποστήριξη, Πάνο μου ευχαριστώ πολύ. Από τον Χρήστο Τυραγόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο από τις 10, να περνάτε υπέροχα ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας, αυτό το τριήμερο που μας τα χάλασε λίγο καιρός, αλλά η διάθεση να είναι καλή, αυτό είναι το βασικότερο απ' όλα. Συ λοιπόν, σαν όλα στην Αβούρ, και έτσι περνάμε σε λίγο σε δελτίο ειδήσεων και στους ρεπόρτερ. Να περνάτε υπέροχα. Όλα φιλιά.

Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι! Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Top FM 102,4.
5: Στις πρόσβαση στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως εάν το Τριφύλι κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια την Τετάρτη, θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας. Για κάκη στη φιλοξενία με ανέτειες επιθέσεις σε αθλητές και μέλη της ομάδας, αλλά και για προσπάθεια παράνομης κράτησης του ισχυρού της άντρα, κάνει λόγο η πράσινη ΚΑΕ. Με μια αγωνιστική με αναστολή τιμωρήθηκε από την Ευρωλίγκα ο Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα παίξει κανονικά στο τρίτο παιχνίδι της Μονακό απέναντι στον Ολυμπιακό. Πιθανότητες να προλάβει το μάτς για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Tyson Ward. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Leeds Burnley 3-1 στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Premier League. Girona Mallorca 0-1 στην αυλαία της 34ης στη La Liga. Για την 35η αγωνιστική της Serie A, Pisa Lecce 1-2 με τη Γηπεδούχο και την Ελλάς Βερόνα να υποβιβάζονται και μαθηματικά. Μία ανάσα από το Final Four της Αθήνας και η Real Madrid της, αφού συνέτριψε 102-75 τη Hapoel Tel Aviv στο δεύτερο παιχνίδι για τα play-off της Ευρωλίγκας και έκανε το 2-0 στη σειρά που κρίνεται στις τρεις νίκες. Οι Lakers επικράτησαν 98-78 των Rockets και κάνοντας το 4-2 στη σειρά προκρίθηκαν στα ημιτελικά της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσουν τους Thunder. Στα play-off της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA, Magic Pistons 79-93 και Raptors Cavaliers 112-110 στην παράταση, με τις δύο σειρές να οδηγούνται στο 7ο και τελευταίο match. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης, είναι εκπομπή ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 να τα πούμε για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Τα μάτς που έχουμε τσακωνιστείς και είναι η τρίτη για τα play-offs. Να πω καλό μήνα σε όλους σας, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, καλό χειμώνα και προχωράμε. Πιάσαμε το Μάη με επαναφορά μπουφάνε, αν μη τι άλλο, δεν είναι κακό, μια χαρά, μια χαρά. Να προσέχετε μόνο, να είστε καλά, να προσέχετε. Λοιπόν, γενικότερα είναι ένα διημεράκι σε επίπεδο καιρικών συνθήκων δύσκολο. Θα το καταπολεμήσουμε, θα το αντιμετωπίσουμε και θα κερδίσουμε.

Μανιέρχο Κυριαζόπουλος, στα Μαγεία Κουμπάκια, στις μουσικές επιλογές, το γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν υπέροχα στα αυτιά σας. Με Μανώλη Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή αυτής της εκπομπής. Η δράση αρχίζει από σήμερα, να σας θυμίσω εγώ. Υπάρχουν τα παιχνίδια Πανετολικός Κηφισιά, Πανσεραϊκός ΑΕΛ, 5 το πρώτο στο Αγρίνιο, 5.30 το άλλο στις Σέρες, μεταξύ της τοπικής ομάδας με τη Λάρισα. Πολύ σημαντικό παιχνίδι. Καλά, όλα αυτά είναι για τα play-out. Είναι και το μόνο που έχει ενδιαφέρον, όπως και η διαδικασία των play-offs. Και βέβαια στις 7.30 το πρόγραμμα κλείνει τον play-out με το παιχνίδι στην Τρίπολη. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο.

0: Έτσι όπως τα έκανε η συμπαθής για κάποιους και για άλλους όχι ΕΠΟ. Υπάρχουν και δύο μάτσα που δεν ξέρω αν θα πάει κανείς να τα δει. Εντάξει. Στον Όφι ελπίζω να πάνε. Ξέρω εγώ, είναι ανοιχτό, είναι και κλεισμένο. Δεν θυμάμαι τι έχει γίνει. Ανοιχτό είναι λοιπόν. Οπότε θα πάει ο κόσμος και με το κύπελο. Νομίζω για φιέστα επί της ουσίας, να το πω έτσι κάπως. Και δεύτερη εννοώ, γιατί κάνει δύο τρεις Όφι. Όφι Άρης λοιπόν στις 5 αύριο. Λεβαδιακός Βόλος επίσης στις 5 στη Λιβαδιά. Απόλυτα και παντελώς αδιάφορα παιχνίδια. Δεν υπάρχει κάτι που να διεκδικείται πλέον στο 5-8 από την στιγμή που ο Όφι κατέκτησε το κύπελο. Πρέπει να συνιστά έτσι μια σημαντική έτσι, επιτυχία απαξίωσης προϊόντος. Και έπειτα έχουμε το απόλυτο ενδιαφέρον. Βέβαια πάω ο Ολυμπιακός στις 7 και δύο ώρες αργότερα η Ένωση φιλοξενείται από το Τριφύλι στην τελευταία, όπως όλα δείχνουν, αναμέτρηση στο Απόστολος Νικολαίδης, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, τέλος πάντων, όπως το λέμε εμείς, για το Αθηναϊκό Ντέρμπι. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μου, έτσι δεν μου κάνεις νοήματα. Μπράβο.
1: Ναι, ναι, τι κάνεις Γιώργο.
0: Καλά, καλά Κώστα, με σύμπωση.
1: Καλό μήνα να έχει και ο κόσμος μας ακούει.
0: Έτσι, έτσι. Να έχουν καλό μήνα, να έχουν την υγειά τους.
1: Έτσι.
0: Τα λεφτά τους, γιατί την τύχη, τα έχουμε πει, γιατί ναι. Υγεία είχαν και στον Τιτανικό. Τύχη δεν είχαν. Δεν είχαν τύχη όμως.
1: Λοιπόν έχουμε... Η Φιλαδέλφια σήμερα είναι εντάξει, ανοιχτή.
0: Ανοιχτή τι εννοείς?
1: Οι δρόμοι ρε παιδί.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Α, όχι, ούτε σήμερα.
0: Όχι, όχι, τετραήμερο φεστιβάλ εκδηλώσεων, Κώστα.
1: Α, ούτε
0: και
1: σήμερα.
0: Και την Κυριακή, να ξέρεις.
1: Α, και άρα όταν να περάσει, πώς πας, φίλε?
0: Δεν πας.
1: Δεν πας,
0: Όχι, δεν πας. Μόνο με τα πόδια. Κατεβαίνεις μέχρι την Καλκίδωση από το κέντρο. Δηλαδή, πάω μόνο με το τρένο επί της ουσίας και.
1: Ναι.
0: Αυτό, τίποτα. Εγώ εντάξει, με το μηχανάκι πηγαίνω από μέσα και πάω από τη Ριζούπολη και πάω από πίσω, όπως αντιλαμβάνεσαι.
1: Ναι, τη Ριζούπολη πρέπει να πας. Μάλιστα, τέλος πάντων. Και
0: να πας από τη Ριζούπολη, Κώστα, με τόσο λαό που πηγαίνει, ξέρεις για το πανηγύρι και αυτά.
1: Ναι.
0: Το αμάξι πρέπει να το αφήσεις στη Ριζούπολη.
1: Ναι.
0: Και να
1: πας
0: με τα πόδια.
1: Σωστά. Τέλος πάντων, οκ. Θα είναι, πιστεύω, μια πάρα πολύ κρίσιμη αγωνιστική αυτή. Ίσως η πιο κρίσιμη μέχρι τώρα το play-off.
0: Ναι, γιατί
1: αυτή
0: παίζουν και οι δύο.
1: Εικόνα που έχω.
0: Ναι, έχεις δίκιο, παίζουν και οι δύο έξω.
1: Οι δύο πρώτοι εννοείς.
0: Ναι. Εντάξει, κακά τα ψέματα αυτοί οι δύο τώρα έχουν μείνει να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Θα πρέπει να κάνουν παπάδες οι άλλοι και να αυτοκτονούν και οι δύο μαζί. Δηλαδή να κάνει δύο νίκες ο Πάγκο τον Ολυμπιακό και να κάνει τρεις ήττες, ξέρω εγώ, σε ρί. Για να πούμε ότι μπαίνει ξανά στο κόλπο.
1: Εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ ακόμα στο βάθος του μυαλού τους το έχουνε. Έτσι πιστεύω.
0: Ναι, μα καλά το έχουνε. Για μας καλό θα είναι υπό την έννοια του θα είναι ανταγωνιστική με εσάς, άμα δεν το έχουνε παρατήσει στο κεφάλι τους. Όχι, γενικά δεν, νομίζω ότι δεν μπορούν να το παρατήσουν.
1: Για τη δεύτερη θέση εντάξει, εξυπακούεται ότι
0: ακριβώς, γιατί
1: τρεις βαθμοί δεν είναι τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι στον ΠΑΟΚ και για πρώτη θέση ακόμα το έχουν στο μυαλό τους, ασχέτως τι προκύπτει από τα ρεπορτάζ και αυτά κλπ. Το έχουνε. Αυτή είναι η δικιά μου η εικόνα.
0: Μπορεί. Πολύ πιθανό είναι. Πολύ πιθανό είναι. Κοίταξε, σου λέω, άμα κάνω εγώ 6 βαθμούς και πάρει έναν, ας πούμε, από τον Παναθηναϊκό, μετά παίζω πάω ΚΑΕΚ. Έτσι είναι.
1: Και τρεις να πάρει ΑΕΚ. Πάλι μπορεί να το δουν διαφορετικά.
0: Ναι, απλά δεν θα είναι το ίδιο εύκολο, ρε παιδί, μετά. Δηλαδή,
1: δεν θα είναι το ίδιο εύκολο, αλλά μετά υπάρχει το πάω ΚΑΕΚ.
0: Ναι, υπάρχει το πάω ΚΑΕΚ.
1: Το έχω στο σπίτι μου. Και τελευταία αγωνιστική παστά ο Ολυμπιακός. Γιατί, ας πούμε, να κερδίσει οπωσδήποτε ΑΕΚ τον Ολυμπιακό?
0: Όχι, μα δεν είναι οπωσδήποτε, δεν κερδίζει κανένα κανέναν, Κώστα. Είναι προφανές αυτό που λέω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος να λέει εντάξει.
1: Έτσι.
0: Και αυτοί που έχουν απομείνει να το λένε, που κακώς για μένα το λένε, έχουν διαψευστεί παντιοτρόπος, να το πω έτσι. Και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί και τώρα ακούμε για το ΑΕΚ και το Ολυμπιακό, τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει χάσει τον Ολυμπιακό φέτος, αν θυμάμαι σωστά, έτσι δεν είναι?
1: Ατυχώς έτσι είναι. Όχι απλά δεν έχει χάσει, έχει δύο νίκες και μια ισοπαλία.
0: Ναι. Οπότε όλα αυτά είναι για ωραία. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε, λαϊκή κατανάλωση κάνουμε. Οκ, μας αρέσει το καθενές, αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα πρέπει πλέον να το έχουμε αφήσει απ' έξω μας αυτό.
1: Ναι,
0: λοιπόν, μπορεί. Να πάμε στο break σου τότε και τέταρτο για να μας αφήσει άνετους να μιλήσουμε. Ευχαριστούμε. Πάμε στο break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις τράκ στα μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
10: Τίποτο! Τίποτο!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Big Wins for FM. Γιορτάζουμε 30 χρόνια μαζί σου και σου χαρίζουμε μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος στους μεγάλους διαγωνισμούς και κέρδισε ένα SUV τελευταίας τεχνολογίας. Το ιδανικό σκούτερ για μετακινήσεις στην πόλη. Κορυφαία smartphones και tablets. Τηλεοράσεις 65 ιντσών. Κονσόλες παιχνιδιών για ατελείωτο gaming και αμέτρητα αθλητικά δώρα. Μπες στο sportpavlafm.gr και μάθε περισσότερα. 30 χρόνια Big Wins for FM. Το άκουσες, το έζησες, θα το κερδίσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να ξεκινήσουμε. Τι να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε Ολυμπιακό, μια και είσαι από μακριά, Κώστα.
1: Ναι.
0: Από μακριά εννοώ.
1: Τον Ολυμπιακό σπίτι. Περιμένουμε. Ναι, ναι. Θα έχουμε και Νίκο, παγκάκι όμως.
0: Παγκάκι από ό,τι ξέρω και εγώ, παγκάκι.
1: Έτσι,
0: ναι, να το πούμε στο φίλο, γιατί λέει Νικόλα, αν και Ολυμπιακός η αδυναμία μου, δεν ξέρω αν εννοεί τον Αθανασίο. Γιώργο, είσαι μορφή. Κύριε Κώστα, για σένα τι να σου πω, μαζί σου μεγάλωσα. Τι με, συνομήλικος είναι Κώστα και σε επιπίτηδες το λέει.
1: Τι να κάνουμε. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό η ουσία είναι ότι μέσα από τα τελευταία αποτελέσματα, τόσο του κυπέλου Ελλάδας το περασμένο Σάββατο, όσο και στα κύπελα Ευρώπης, τώρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη που έγιναν, είναι ξεκάθαρη πλέον η κατάσταση. Ή ο Ολυμπιακός κάνει μια μεγάλη ανατροπή και παίρνει το πρωτάθλημα φέτος και παίζει 100% στο Champions League, στη League Phase απευθείας τη νέα σεζόν, ή οτιδήποτε άλλο κι αν γίνει, ξεκινάει 22 Ιουλίου τις υποχρεώσεις του, είτε στα προκριματικά του Champions League, είτε στα προκριματικά του Europa League, ή δεν ξέρω άμα γίνει καμιά άλλη ακόμα πιο μεγάλη ανατροπή, στα προκριματικά του Conference League.
0: Αυτή είναι η κατάσταση. Θαύμα,
1: ναι, λέμε τώρα μαθηματικά όλα.
0: Επίσης, Κώστα, διάβασε κάπου εκεί τον Αντρέα, μπορεί να υπάρξει και β' προκριματικό για τον Ολυμπιακό Champions League, αμένει δεύτερος, να αποφύγει τον τρίτο, έτσι δεν είναι? γλιτώνει τον τρίτο νομίζω και πάει στο β' προκληματικό αν και
1: φοβάμαι. Δεν, είναι πολύ δύσκολο πλέον.
0: Δύσκολο, μάλιστα.
1: Πλέον είναι πολύ δύσκολο, δηλαδή θα πρέπει για να συμβεί αυτό, θα πρέπει η Άστον Βίλα όχι μόνο να περάσει την Νότιχαμ, mm-hmm. την οποία ανέχασε,
0: ναι, ναι, το θυμάμαι,
1: 0-1,
0: ναι.
1: Θα πρέπει και να κερδίσει τον τελικό μετά με την Μπράγκα ή τη Φράιμπουργκ, αλλά και να περάσει τη Λίβερπουλ στο πρωτάθλημα. Με την οποία η Λίβερπουλ είναι ισόβαθμη, με διαφορά τερμάτων πολύ κάτω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και η φόρμα που έχει Άστον Βίλα εδώ και κάμποσο διάστημα δεν δείχνει ότι μπορεί να τα κάνει και τα δύο. Σε μια τέτοια μόνο περίπτωση, αν ο Ολυμπιακός έρθει δεύτερος, τότε θα μπορέσει να αποφύγει ένα γύρο και να ξεκινήσει από τις 7 Αυγούστου. Αλλά εμείς πρέπει να πάμε με την κατάσταση ως έχει και με τις πιθανότητες. Mm-hmm. Οι πιθανότητες είναι αυτές. Ή ο Ολυμπιακός πάει απευθείας στο Champions League ή έχει προκριματικά από 22 Ιουλίου με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Δηλαδή ξεκίνημα προετοιμασίας από τις 15 Ιουνίου, ανάγκη για... πως το λένε, υλοποίηση του σχεδιασμού και του προγραμματισμού πάρα πολύ νωρίς, διακοπές πολύ λίγες στους παίχτες καθότι έχουν και υποχρεώσεις με τις εθνικές ομάδες, λεφτά μείον, κάνα σαραντάρι,
0: 20 ξέρω, και εσύ, ανάλογα που θα παίξει.
1: Εντάξει, δεν μπορείς να το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτά είναι τα πράγματα. Ατυχώς έτσι όπως τα κατάφερε ο Ολυμπιακός, έτσι είναι. Τώρα έχει μπροστά του ένα παιχνίδι στο οποίο πρέπει να παίξει τα ρέστα του, όπως λέμε, με τον Μπα.
0: Τι έγινε, παιδιά? Εντάξει. Είπατε μας έχασα για λίγο και νόμιζα ότι είναι εντάξει. Μια χαρά.
1: Ωραία. Να παίξει τα ρέστα του λοιπόν στην Τούμπα απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος βρίσκεται σε πολύ δυσμενή θέση, αλλά και ένα ΠΑΟΚ που μας έχει συνηθίσει να βγάζει αντιδράσεις όταν, να βγάζει αντίδραση όταν είναι σε πολύ δύσκολα, και τώρα είναι σε μια τέτοια φάση ο ΠΑΟΚ, παίζει στο σπίτι του. Είδαμε ότι έχει βαρέσει συναγερμός στη Θεσσαλονίκη όλη αυτή την εβδομάδα. Είναι σαφές ότι δεν περίμεναν την εξέλιξη στο κύπελο, αλλιώς το είχαν στο μυαλό τους. Αλλά τώρα βλέπω μεγάλη ενεργοποίηση από όλες τις πλευρές στον οργανισμό ΠΑΟΚ και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός... αυτό πρέπει να έχει στο μυαλό του είναι ότι θα πρέπει να είναι έτοιμος για μια πολύ μεγάλη μάχη στην Τούμπα. Ότι με οτιδήποτε άλλο, με οποιαδήποτε άλλη σκέψη πάει ο Ολυμπιακός, θα είναι χαμένος πριν καν ξεκινήσει το παιχνίδι, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι προετοιμασμένοι οι παίκτες, η ομάδα γενικά, για μια τεράστια μάχη. Αυτό μπορώ να πω προαναγγελτικά για το παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά την αποστολή θα την έχουμε περίπου σε 2 ώρες, δεν ξέρω αν την προλάβουμε κιόλας, γιατί η ομάδα ξεκίνησε τώρα προπόνηση πριν από λίγο, τώρα ξεκινάει, 12 και 20 είμαστε. Μέχρι τώρα χτύπα ξύλο δεν είχε κανένα πρόοπτο, είναι όλοι παίχτες στην διάθεση του προπονητή. Θα δούμε αν θα αφήσει, ποιους θα αφήσει από τους ξένους έξω. Λέμε ότι το πιο πιθανό είναι να έχουμε την ίδια αποστολή αλλά και την ίδια ενδεκάδα με τη Λεωφόρο, δηλαδή έξω Μπρούνο με τον Κλέιτον
0: από ξένους,
1: την αποστολή, ναι, από τους δύο ξένους, mm-hmm. αλλά εγώ νομίζω ότι λίγο με τον Μπρούνο το σκέφτεται ο προπονητής. Δεν ξέρω αν τόσο πολύ για ενδεκάδα, δηλαδή να αφήσει έξω τον Ορτέγκα να πάρει τον Μπρούνο, ίσως για αποστολή, ίσως να αφήσει έξω τον πώς το λένε, τον Αντρέ Λουίς και να πάρει τον Μπρούνο. Εγώ καταλαβαίνω ότι το σκέφτεται πάντως για τον Μπρούνο, αλλά τέλος πάντων κοντός ψαλμός, είπαμε η αποστολή θα βγει σε 2 ώρες περίπου, οπότε θα τα ξέρουμε.
0: Μάλιστα.
1: Είπαμε ενδεκάδα δεν έχει δείξει όλο αυτό το διάστημα των 15 ημερών που έχει μεσολαβήσει από το προηγούμενο παιχνίδι. Οι εικασίες που κάνουμε είναι οι ίδιες είναι βάση της αίσθησης που υπάρχει και στους παίχτες στο Ρέντι, ότι δεν θα αλλάξει κάτι ο προπονητής. Αυτή είναι η αίσθηση που έχουν, ότι θα παρατάξει την ίδια ενδεκάδα που έπαιξε στη Λεωφόρο, έμεινε σε γενικές γραμμές ικανοποιημένος, τουλάχιστον είχε μια συνέπεια Ολυμπιακός, έβγαλε κάποιες φάσεις στο πρώτο ημίχρονο.
0: Είχε επιθυμία, είχε ένταση, είχε αυτό τα ίδια.
1: Είχε
0: δεν πράγματα. Δεν έγινε διάφορη ομάδα. Πολύ
1: είχε πράγματα. Ναι, είχε πράγματα. Είχε πράγματα, όντως. Έβγαλε πράγματα σε αυτό το μάτς, γι' αυτό άλλωστε κατάφερε και κέρδισε. Ο Παθηναϊκός ήταν δυνατός στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και ήταν και λίγο τυχερός ο Ολυμπιακός στις δύο φάσεις του Παθηναϊκού, αλλά και στο δικό του πρώτο γκολ, είναι αλήθεια, να είμαστε ρεαλιστές. Οπότε η ουσία είναι ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει καλύτερα στην Τούμπα από ό,τι στη Λεωφόρο, για να μην το πολύ τραβάμε. Αυτό είναι, αν θέλει να κάνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ιδάλλως δεν θα είναι εύκολο. Αυτό εγώ βλέπω.
0: Ναι, γιατί και ο ΠΑΟΚ δεν έχουμε καμιά μιλήση για αυτόν, αλλά καταλαβαίνουμε πολύ εύκολα ότι η δεύτερη θέση είναι το τελευταίο κομμάτι να κλείσει με θετικό τρόπο, όχι με επιτυχία, η αγωνιστική σεζόν του. Σε ένα πράγμα γιατί το οποίο είναι αποθυμένο του, το Champions League.
1: Είναι, βέβαια και είναι, και μην ξεχνάμε ότι για τον ΠΑΟΚ, αν μπορέσει και παίξει του χρόνου Champions League, θα είναι μια γιορτή για τα 100 χρόνια του. Να πάει να παίξει, πώς το λένε, στο Champions League πρώτη φορά στην ιστορία του. Τέλος πάντων, και πιστεύω ότι η ποδοσφαιρική λογική λέει ότι οι παίκτες του ΠΑΟΚ που προέρχονται από τραυματισμούς όλο και καλύτεροι θα είναι σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, έχοντας, αρχίζοντας και παίρνοντας παιχνίδια στα πόδια τους. Δηλαδή ο Ζίφκοβιτς μπορεί να κρατήσει παραπάνω αυτή τη φορά από ότι στον τελικό του κυπέλου, που ήταν μόνο στην αρχή καλός. Ο Μεϊτέ μπορεί να είναι καλύτερος κλπ. Έχω την εντύπωση ότι πράγματι έχει απουσίες. Το να σου λείπουν 5 παίχτες ποτέ δεν είναι ευχάριστο, αλλά αν είμαστε λίγο ρεαλιστές πρέπει να πούμε ότι από αυτούς που λείπουν από τον ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να παίξει κανένας στη βασική ενδεκάδα πλην του Γιακουμάκη. Και να θυμίσω εδώ ότι ο Γιακουμάκης έχει να παίξει πολύ καιρό στον ΠΑΟΚ. Έχει μάθει δηλαδή ο ΠΑΟΚ να παίζει χωρίς τον Γιακουμάκη, που μάλιστα μετά το πέναλτι που έχασε με την ΑΕΚ δεν είχε σταυρώσει καμία καλή εμφάνιση. Θέλω να πω και ο Μαντί Καμαρά θα μπορούσαμε να τον δούμε, ξέρω εγώ, αλλαγή, και ο Χατσίδης που λείπουν, εννοώ τις απουσίες που έχει, και ο Λόβρεν.
0: Πρώτης γραμμής ναι, είναι ο Γιακουμάκης, είναι αυτή η πραγματικότητα.
1: Δεν είναι ακριβώς, δεν είναι παίχτες που τους περιμέναμε στην 11. Αυτοί που είναι να παίξουν, δηλαδή θα παίξουν στην 11.
0: Ναι, θα παίζει ο Ζίφκοβιτς, ο βασικός, αριστερά είναι ο Τάισον και από πίσω από τον επιθετικό ο Κωνσταντέλιας.
1: Ο
0: Μεϊτέ είναι διαθέσιμος άμα θέλει να παίξει ο Πάκο με Μεϊτέ. Δεν είναι.
1: Ναι, έπαιξε στο τελικό βασικό.
0: Είναι διαθέσιμος, έχει πάρει και έχουν συμμετοχή, άρα έχει και ρυθμό.
1: Αυτό με τον Οσντόεφ, αν θέλει. Το Ζαφίρι, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω.
0: Ο Κέν είναι έτοιμος. Δεν υπάρχει, όχι, όλους.
1: Αυτό λέω.
0: Εντάξει, δεν έχει τον πάγκο, οκ, το ακούω. Να φέρει, ας πούμε, το Χατζίδι.
1: Από τον πάγκο που κοίταζα.
0: Μόνο για δεξιά το Χατζίδι, μόνο δεν έχει άλλο.
1: Είναι ο Πέλκας, έχει επανέλθει και παίζει κανονικά στα τελευταία ματς. Είναι ο Μύθου, είναι ο Ζαφίρης. Είναι στην άμυνα ο Τέιλορ αριστερά, είναι οι δύο Ιταλοί επίσης, είναι ο Σάντσεζ ο Μεξικάνος. Έχει δηλαδή μια εικοσάδα που δεν νομίζω να είναι πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ αυτές οι απουσίες. Πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ ήταν όλοι οι βασικοί του που έλειπαν ένα διάστημα και που ατυχώς για τον Ολυμπιακό δεν το εκμεταλλεύτηκε στο Καραϊσκάκη που ήρθε ο ΠΑΟΚ με τόσες ελλείψεις. Είναι ο Ιβανούσεκ ακόμα επίσης κι αυτός.
0: Ναι, απλά έχουν και αυτοί καιρό να παίξετε. Ο
1: Ντεσπότοφ είναι έξω.
0: Πότε τον έβαλε τον Ιβανούσεκ, παιδί μου.
1: Στο Καραϊσκάκη.
0: Αυτό,
1: Στο Καραϊσκάκη δεν έπαιξε βασικός. Στο Καραϊσκάκη, στο 0-0.
0: Ναι,
1: στο πρωτάθλημα. Στο 0-0.
0: Πόσο καιρό αυτό, ένα μήνα. Όχι, παραπάνω.
1: Παραπάνω. 8 Μαρτίου.
0: Ναι, ναι, παραπάνω.
1: Το Μαρτίου. Και έπαιξε γενικά. Μπαίνει αλλαγή μετά λίγο σε κάποια μάτς. Και ο Ντεσπότοφ λείπει, που επίσης δεν είναι βασικός. Σίγουρα δεν λέω ότι δεν είναι κάτι να σου λείπουν πέντε παίχτες. Θα μπορούσε να τους είχε στην 23άδα σου. Αλλά
0: ναι,
1: δεν είναι.
0: Διαχείριση
1: νομίζω...
0: έχει ένα θεματάκι, αλλά όχι τόσο όσο είχε πριν. Κακά τα ψέματα τώρα.
1: Δηλαδή, άμα
0: του
1: έλεγε
0: του Λουτσέσκου δεν θα έχει αυτού και θα έχει αυτού που δεν είχε, τι θα έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς. Τώρα τερματοφύλακα δεν ξέρω αν θα διατηρήσει το Τζιφτσί επειδή έχει φάει πολλά γκολ στα τελευταία μάτς.
0: Ναι, έχει φάει 6 τέρματα.
1: 3-3, που ΑΕΚ και όφι εννοώ.
0: Απλά δεν έχει ρυθμό άλλος ο Παυλένκα, είναι αυτό που λέγαμε και τις προάλλες.
1: Ο Παυλένκα λείπει, ναι, λείπει. Για από τότε που τραυματίστηκε στη Λάρισα. Είναι Μάρτις, Απρίλης, είναι 2 μήνες και. Δύο μήνες και. Αλλά βλέπω ότι το σκέφτεται από τα ρεπορτάζ τουλάχιστον. Καταλαβαίνω ότι το σκέφτεται.
0: Εσύ ρε Κώστα, θα το σκεφτώσουν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι καλό ένα θεματοφύλακα να δέχεται 6 γκολ σε 2 μάτς. Μπαμπαμ.
1: Ναι.
0: Χαλάει η ψυχολογία. Νίκο, πες μας μια καλησπέρα.
13: Καλησπέρα στην ομάδα.
0: Ωραία. Και πάμε σε break. Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κλιμακώνει την αντιπαράθεση με τη Γερμανία ο Ντόναλντ Τραμπ με το Αμερικανικό Πεντάγωνο να ανακοινώνει ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφαλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η νέα πρόταση του Ιράν προβλέπει την εγκατάλειψη της προηγούμενης απέτησης της Τεχεράνης να έρθει πρώτο ο Αμερικανικός αποκλεισμός πριν από την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Σταμάτησε τις πτήσεις της η Αμερικανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Spirit Airlines. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για την πρώτη εταιρεία του κλάδου που αντιμετώπισε προβλήματα και κλείνει λόγω των επιπτώσεων από τον πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ είχε προτείνει την παροχή 500 εκατομμυρίων δολαρίων για τη διάσωση της αεροπορικής εταιρείας. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας με τα τρακτέρ τους πραγματοποιεί αγρότες στα Μάλγαρα. Ανοιχτή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Σεισμός μεγέθους 3,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11 το πρωί στη θαλάσσια περιοχή 20 χιλιόμετρα νότιο-ανατολικά του Γούδρου Λασιθίου. Και ο καιρός νεφός σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Top FM 102,4.

0: Επιστρέψαμε. Πάντα εδώ, Big Wings Sport FM 4,6. Πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Ολοκλήρωση Κώστα, έτσι.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν ρεπορτάζ ΑΕΚ με τους κυτρινόμαυρους να προετοιμάζονται για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό. Σήμερα ολοκληρώνεται η προετοιμασία των κυτρινόμαυρων, θυμίζω, με ανοιχτή προπόνηση στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο γήπεδο της ομάδας, μετά τις 4.30 ώρα. Εκεί θα υπάρχει δυνατότητα να δουν ένα μέρος της προπόνησης οι φίλοι της ΑΕΚ. Αναμένεται πολλοί κόσμος, παρά το γεγονός ότι είναι πολύ δύσκολο το να προσεγγίσεις αυτές τις ώρες, μέρες, από το που λέγαμε και πριν με τον Κώστα στην αρχή της εκπομπής, την περιοχή λόγω του πανηγυριού για την εργατική και πρωτομαγιά. Εντάξει, όλα έχουν αλλάξει αυτά, τέλος πάντων, μη σταθούμε σε αυτό γιατί είναι μεγάλη κουβέντα. Αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση του κόσμου. Θυμίζω ότι το ίδιο είχε γίνει με τον Ολυμπιακό, όταν βρέθηκαν 4.000 φίλοι της ΑΕΚ πριν την προπόνηση. Το ίδιο γίνει με τον ΠΑΟΚ, με 7 με 8.000 περίπου φίλους της ΑΕΚ να βρίσκονται στη Νέα Φιλαδέλφια. Το ίδιο θα γίνει με τον Παναθηναϊκό. Δείχνει πόσο δυνατό είναι το δέσιμο που υπάρχει μεταξύ του αγωνιστικού και του κοινού. Την επιθυμία που έχει ο κόσμος να μπουστάρει ψυχολογικά, να το πούμε έτσι, στην ομάδα εν ώψη της αναμέτρησης με τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα έχει παίξει καθοριστικό ρόλο και το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και το γεγονός ότι είναι απόλυτα επιτυχημένη σε επίπεδο αποτελεσμάτων το τελευταίο διάστημα η ΑΕΚ, δει από την έναρξη της διαδικασίας των play-offs και επιτά. Το ρεπορτάζ αναφέρει τα διλήμματα τα αγωνιστικά του coach, του Μάρκο Νίκολιτς, και νομίζω ότι σε ένα βαθμό είναι απόλυτα δικαιολογημένα. Αυτή η διακοπή για καμία ομάδα που είναι στο καλό της, το momentum, δεν κάνει καλό. Το ίδιο και για την ΑΕΚ, έχει ερωτηματικά για τον coach σε επίπεδο ρυθμού. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο αριστερό άκρο της άμυνας, αν και εφόσον είχε βγάλει όλες τις προπονήσεις ο Πεν Ράις, δεν νομίζω θα έχει αφιβολία ο Σέρβος προπονητής για να ξεκινήσει τον Σκοτσέζο αριστερό μπακ. Αυτόν θα επέλεγε. Τα έχει πάει πολύ καλά στο Φάληρο και με τον ΠΑΟΚ. Έχει φόρμα, είναι σε καλή κατάσταση. Έχει συνεργαστεί άριστα με τον Περέιρα, ο οποίος είναι το πρόσωπο που έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει μπροστά, στο αριστερό δηλαδή άκρο της μεσοεπιθετικής γραμμής. Και γι' αυτό αφιταλαντεύεται για πίσω, αν και εφόσον δηλαδή οι χαμένες προπονήσεις του έχουν κόψει και ρυθμό του Σκοτσέζου, αυτό σκέφτο κόουτς, γι' αυτό υπάρχει και το δίλημα με τον Μπίλιο. Το τρίτο δίλημα, γιατί το άλλο ήταν ο Περέιρα με τον Γκατσίνοβιτς, για μένα είναι λίγο πιο ξεκάθαρο αυτό. Ο Αργεντινός άσος έχει το πρώτο λόγο για να πάρει φανέλα πάλι βασικού στα playoff. Είναι άλλωστε ένας παίχτης πολύ κομβικός σε αυτά τα δύο πρώτα μάτια των κυτρινόμαυρων στην διαδικασία της mini league του πρωταθλήματος Super League. Θυμίζω ότι με τον Ολυμπιακό είναι ο παίχτης που έχει κάνει το κλέψιμο, την κούρσα και την μπάσα, την assist, να το πω, για τον γκολ του Κοϊτά. Με τον ΠΑΟΚ ανοίγει το δρόμο με αυτή την πολύ ωραία ενέργειά του και τη σέντρα που και Τζιόρα θέλει να του στέλνει την μπάλα σε αντίθετη ομάδα του. Είναι ο παίχτης που ανοίγει το δρόμο για την εύκολη επικράτηση ΑΕΚ από του ΠΑΟΚ με 3-0. Το άλλο δίλημα λοιπόν, το τελευταίο και πιο σημαντικό, είναι η επίθεση και ο παρτενέρ του Βάργα. Έχει ξεκάθαρο προβάδισμα ο Ζήνη λόγω ρυθμού και λόγω διαθεσιμότητας. Τι εννοώ με αυτό? Ότι ο Λουκαγιώβιτς προπονήθηκε στο 100% τις δύο τελευταίες μέρες, χθες και προχθές. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση σε ό,τι αφορά την επιστροφή του. Δεν δείχνει δηλαδή αριθμός, δεν δείχνει να είναι εκτός νερών, ας πούμε, αγωνιστικών τέτοιων που να τον προβάδισε τον coach. Έχει τα 7 γκολ που έχει σημειώσει με τον Παναθηναϊκό και okay, δεν είναι δυνατόν να περνάει απαρατήρητο από το κεφάλι οποιοδήποτε προπονητή όταν ένας παίκτης έχει την ικανότητα, τέλος πάντων, ή τον γουστάρει μπάλα, έχει το κοκαλάκι της νυχτερίδας με ένα συγκεκριμένο αντίπαλο, να το σκέφτεσαι να το χρησιμοποιήσεις. Όμως το γεγονός ότι είναι 3,5 εβδομάδες, 3 και κάτι εβδομάδες, τέλος πάντων, εκτός αγωνιστικής δράσης, είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο από τον coach. 300 λοιπόν κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ο Ρώτα, αριστερά Πεν Ράις Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Μουκουντή με τον Ρέλβας, στα χάφ ο Μαρίν με τον Πινέδα, δεξιά ο Κοϊτά, αριστερά ο Περέιρα, Βάργα και ένας εκ των Ζήνη Γιώβιτς θα αποτελέσουν την ενδεκάδα της ΑΕΚ στην Λεωφόρο, με την ένωση να έχει προφανέστατα την επιθυμία να πάρει το τρίποντο, αλλά να έχει και μια έτσι, πώς να το πω, ευκαιρία ανάλογα με το αποτέλεσμα του παιχνιδιού με την Ντούμπαν δεν εξελιχθεί όπως θα ήθελε ο Ολυμπιακός, να ξεφύγει και από τους Ερυθρόλευκους, αν καταφέρει να επικρατήσει του Παναθηναϊκού. Θα μπορέσει να το κάνει για τρίτη φορά σε τρία σερί μάτς απέναντι στον Παναθηναϊκό? Δεν είναι κάτι που έχει καταφέρει καμία άλλη ομάδα απέναντί του, για να είμαστε και ειλικρινείς. Ούτε ο Ολυμπιακός να έχει κερδίσει φέτος τρεις φορές, ούτε ο ΠΑΟΚ νομίζω τον κέρδισε όλα τα παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ ξεσκέρδισε στα τρία από τα τέσσερα, έτσι δεν είναι? Έχασε το ένα, ναι. Όχι, στα δύο από τα τέσσερα.
2: Στα δύο από τα τέσσερα.
0: Έχασε το ένα, χ το άλλο και δύο νίκες ο ΠΑΟΚ. Ναι, δεν έχει γίνει από άλλη ομάδα τέλος πάντων. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει η ΑΕΚ. Είναι πολύ καλό το momentum της. Δεν ξέρουμε πόσο την έχει πειράσει η διακοπή, και αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός. Το καλό εδώ είναι ότι είναι αντίστοιχη η διακοπή με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή, αντιδραστικό που είχε ο Ολυμπιακός είναι ότι δεν έπαιξε την προηγούμενη εβδομάδα τη στιγμή που έπαιξε ο ΠΑΟΚ και έχει ένα ρυθμό συνέχεια μια εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτό γιατί είχε διακοπή. Η ΑΕΚ το ίδιο, ο ΠΑΟΚ το ίδιο, ο Παναθηναϊκός το ίδιο, συγγνώμη. Οπότε είναι ένα ζήτημα και αυτό να το δούμε. Στα υπόλοιπα, υπήρξε μέσα στη βδομάδα ένα δημοσίευμα που αφορούσε τον Χαβιέρι Μπάλτα και αναφορά από τα ισπανικά μέσα για την περίπτωση του ενδεχόμενου να ασχοληθεί μαζί του η Εσπανιόλ, μια ομάδα από την ίδια την πατρίδα, το εννοώ, την Καταλωνία. Πρέπει να πω εδώ ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ και σύμφωνα με αυτά που λέει και ο ίδιος έχει πει ο κ. Ζιμπάλτα στους ανθρώπους της ΑΕΚ, δεν έχει ούτε κρούση από τον Ισπανικό Σύλλογο. Δεν το αποκλείουμε βέβαια γιατί ψάχνονται στην Εσπανιόλ. Είναι πολύ λογικό αν ψάχνετε μια ομάδα στην Βαρκελόνη και γνωρίζει τον Ριμπάλτα και βλέπει και το έργο του Ριμπάλτα. Να, υπάρχει και αυτό σαν στο μυαλό τους. Εγώ το καταλαβαίνω, γι' αυτό μάλλον γράφτηκε, γιατί δεν υπάρχει, είπαμε, κάποια επικοινωνία, παύλα επαφή, ώστε να γνωστοποιεί τέτοια πρόθεση του Ισπανικού κλαμπ στον διευθυντή ποδοσφαίρου της ΑΕΚ. Θυμίζω όμως, όπως και να έχει, ότι ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, ο κ. Ριμπάλτα, είχε συμβόλαιο μέχρι το 27 με την Ένωση, το 2027 εννοώ. Περνάει μια χαρά εδώ, δεν έχει τάσει φυγή. Και θέλω να ολοκληρώσω το σχέδιό του, το οποίο σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό project ΑΕΚ Νίκολιτς Πριμπάλτα ολοκληρώνεται το καλοκαίρι που έρχεται, σύμφωνα με τον ίδιο και τη δήλωση που είχε κάνει ότι θέλει τρεις μεταγραφικές περιόδους. Τα υπόλοιπα για το ρεπορτάζ θα τα πούμε μέσα και από τα μηνύματά σας, γιατί έχει στείλει πάρα πολλά ήδη. Θα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με πράσινο ρεπορτάζ.
2: Με Παναθηναϊκό.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
6: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, καλησπέρα για από μένα. Καλησπέρα Κωστή, γιατί δεν τα είπαμε μονολεκτικά. Με τον Πάσιμο εδώ.
1: Πώς πέρασες καταρχάς, φίλε, πες μας, να πάμε λίγο αλλιώς.
0: Να το πάμε αλλιώς.
1: Ναι, λίγο έτσι μπασκετικά να το πάμε.
0: Λοιπόν, είπα έτσι.
1: Εντός αϊκών μπασκετικά, γιατί ξέρεις ότι εγώ δεν μπορώ να το πάω.
0: Ναι, το ξέρω. Εντάξει, το ξέρω. Κάνω μια υπέρβαση, ρε παιδί, μια υπέρβαση τώρα.
1: Και για την Ακάρα, Πανταλόνα, πάντα δεν τα λέω μόνο για τους άλλους. Να μην λένε.
0: Και ο Πάοκ, έχασε την ημέρα του.
1: Εντάξει, καλύτερη ομάδα για άλλη. Τι να κάνω.
0: Τίποτα, είπα να πάμε ένα τρίμηνο κάτω Βαλένθια, πας και φέρουμε λίγο γούρι.
1: Άσχημα πήγε αυτό.
0: Καλά, άσχημα πήγε αυτό. Δεν πήγε καθόλου καλά. Κωστή, καθόλου καλά. Και να κάνουμε και το ρεπορτάζ για το Πάο Παντού, να το δούμε λίγο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν δύο παιχνίδια τρομερά. Εγώ θέλω να το πάω λίγο σε άλλο κομμάτι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει πάρει πολύ μεγάλες νίκες, νομίζω θα περάσει. Είναι έδειξη ότι μπορεί να παίξει αυτήν την ομάδα και σε γρήγορο ρυθμό και σε αργό ρυθμό. Και έναν ελληνικά μπορεί να παίξει και άμυνα μπορεί να την παίξει. Έβγαλε χωρίς τον Σλούκα προσόντα πολύ καλά αγωνιστικά. Και έδειξε πόσο μεγάλη εμπειρία έχει και νομίζω ότι ήταν και το κριτήριο, γιατί ήταν πολύ βαριά η μπάλα για τους πάνω σε αυτά τα παιχνίδια. Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση, παιδιά, καταρχάς έχουν ένα τρομερό γήπεδο. Οι τύποι έχουν ένα. Δεν το λένε τυχαία διάσημα.
1: Φαίνεται και στο γήπεδο. Φαίνεται και στην τηλεόραση, φαίνεται τον ωραίο.
0: Πα να πατήσει το παρκέ και τι εξέδρε. Δηλαδή, τρομερό γήπεδο.
1: Αυτή πότε έγιναν καλή ομάδα σου, πα.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια.
1: 20 κιόλα. Ναι. Μάλιστα.
0: Τα τελευταία 20 χρόνια.
1: Γι' αυτό βάζει σε κανόνε στο ποδόσφαιρο. Γιατί. Μάλιστα.
0: Γι' αυτό. Έχει πέσει η Βαλένθια, όντω πολύ.
1: Βέβαια, 20 χρόνια δεν νομίζω έχουν.

0: στο Champions League, τον ίδιο που έφτιανε χαμόνι. Τι έφτιανε χαμόνι.
1: Στο Champions League. Ωραία, μου αρέσει αυτό.
0: Ωραίο, ωραίο, αυτό είναι ωραία.
1: Εγώ το είχα δει στο Λακορούνια Άικο όταν είχα πάει πρώτη φορά τότε.
0: Ωραίο.
1: Είχα πάθει σοκ, λέω τι κάνω. Ωραίο, πολύ ωραίο.
0: Είναι εμπειρία ζωή αυτό. Τέλος πάντων, απλά μου έκανε εντύπωση το σπαστικό σε αυτήν την ιστορία τελείως ότι. Σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, ρε φίλε, έχουν μουσική. Δηλαδή, μέχρι και να πάρει βαρύ άλλο στην κρίσιμη βολή, νόμιζε ότι είσαι σε κονσέρτο. Κάποια στιγμή κουράστηκε, λέω, ήμαρτον. Ήμαρτον με τη μουσική. Εντάξει, γιορτή στην αρχή, το καταλαβαίνω και τα μουσικά σήματα να πέσουν. Εδώ μιλάμε τώρα, κρινόταν το παιχνίδι με ναν ή στι βολέ δικέ σου και πήγαινε και έπαιζε μέχρι ένα δευτερόλεπτο πριν σουτάρει μουσική. Σε ντεσιμπέλε τρομερά.
1: Ναι, το καταλαβαίνω, δεν είναι παιζί.
0: Με κούρα. Φαντάζομαι σε γήπεδο και να ακούσει νέα μουσική, ρε παιδί μου.
1: Έχει δίκιο.
0: Που είναι και ανοιχτό κιόλα. Αλλά ωραία αποστολή.
1: Πέρασε ωραία τέλος πάντων.
0: Πέρασε καλά, έφανα και τα διπλά, μια χαρά. Λοιπόν, πάμε μπαλά. Τώρα εντός Ελλάδος να δούμε.
1: Τώρα πέρασε ωραία, Βαλέθε, μια χαρά. Πρέπει να παίξει και αύριο τώρα, υπάρχει κανένα λόγο να.
0: Και λέει ένα φίλο το τρομερό ερώτημα, το οποίο μου αρέσει αυτό τη τσακαφιλέρα. Θα παίξει ο Παναθηναϊκός αύριο με την ΑΕΚ.
1: Όχι, θα παίξει. Θα πάει να κάνει καφέ μπάλα.
0: Θα παίξει φουλ. Θα παίξει φουλ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα να δείτε τι γίνεται στον Παναθηναϊκό.
1: Όπως και με το. Επειδή γράψατε κανένα δυο πραγματάκια που έμενα είναι γελία και με τον Ολυμπιακό έπαιξε ο Παναθηναϊκός. Κανονικότητα, το μετάσει, με προσπάθεια, με.
0: Μέχρι να κάνει καμία διαφάνεια ήταν ισορροπημένο μάτσο.
1: Ήταν ισορροπημένο μάτσο. Μην λέτε άλλαζα πασούλες και τέτοια. Γιατί
0: γράψατε κανένα δυο.
1: Δεν λάθουμε τώρα, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό το έργο. Μην το έχετε στο μυαλό σας. Μπορείτε να το βγάλετε. Άμα το βγάλετε, δείτε πόσο υγεία θα βγάλετε στο κεφάλι σας. Και σας το λέω εγώ που δεν με έχετε για κανένα αντικειμενικό, νομίζω. Για πες.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός καταρχάς περιμένουμε την αποστολή να δούμε αν θα βγει μέχρι το τέλος της εκπομπής. Δεν το αποκλείω. Όταν την πούμε. Ο Παναθηναϊκός αυτό που θέλει να κάνει ξεκάθαρα πλέον είναι πρώτον να διεκδικήσει κάποιες λίγες μαθηματικές πιθανότητες για τρίτη θέση. Ακόμα υπάρχουν. Και οφείλει να τιμήσει τη φανέλα σε αυτό το θέμα. Δεύτερον, κάθε παίκτη θεωρώ ότι ό,τι και να πει ο Μπενίτες, ο Μπενίτες μιλάει όλη τη χρονιά. Ό,τι και να πει ο Μπενίτες στους παίκτες αυτή τη στιγμή που έχει κάνει μια προεργασία, είναι θέμα καθαρά επαγγελματικό και προσωπικό στο μυαλό για μένα του κάθε παίκτη και σε ευρύτερο ομαδικό επίπεδο, προκειμένου να αγωνιστεί. Σοβαρά σε αυτά τα παιχνίδια που απομένουν. Ξέρω ότι το κίνητρο στο πίσω μέρος του μυαλού έχει ελαφρύνει, να το πω έτσι, γιατί έτσι όπως πήγαν τα πράγματα στράβωσαν για τον Παναθηναϊκό. Απ' την άλλη πλευρά υπάρχει ένα θέμα εγωισμού και ένα θέμα σεβασμού ή αυτοσεβασμού, πείτε το όπως θέλετε. Η ΑΕΚ έχει κερδίσει φέτος τον Παναθηναϊκό δύο φορές, με τον Γιώβης να βάζει μάλιστα και πολλά γκολ. Νομίζω ότι σε τέτοιο επίπεδο όταν μπαίνουν μέσα και αρχίζει το παιχνίδι. Ότι οι παίκτες σκέφτονται και λίγο το ποιοι είναι, έτσι, την πορεία τους, την καριέρα τους και τον εαυτό τους σέβονται εκτός κάποιες ομάδες που αγωνίζονται. Οπότε θεωρώ ότι είναι και θέμα αυτοσεβασμού για κάθε παίκτη να δώσει τα πάντα σε αυτά τα παιχνίδια. Κάποιοι από τους παίκτες που είναι εδώ, ενδεχομένως, ο Τζούρις λόγω που γράφω τώρα για τον Ερυθρό Αστέρα είναι πιο μεγάλος, μπορεί να μην είναι αύριο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρουν. Τώρα, στο καθαρά αγωνιστικό, sold out δεν έχουμε ακόμα, αλλά θα έχει αρκετό κόσμο. Ελπίζω να έχει καλό καιρό. Στο κομμάτι τώρα το αγωνιστικό, ο Μπενίτεθ φαίνεται ότι έχει δύο πλάνα που στριφογυρίζει στο μυαλό του, ένα με τετράδα και ένα με τριάδα. Να πούμε ότι ο Γετβά είναι έξω με θλάση, ο Κάτρης είναι έξω, είναι δεδομένο αυτό, ο Τουμπά είναι ok, ο Ίγκανσον είναι ok για τον Παναθηναϊκό, ο Πάλμερ Μπράουν είναι ok και είναι βαρόμετρο επιλογής, θα εξηγήσω γιατί, και φυσικά είναι και ο Ερνάντεθ ok. Κατά συνέπεια, ο Παναθηναϊκός έχει τους παίκτες αυτές τις στιγμές, και χωρίς τον Γετβά, να παίξει και με τριάδα και με τετράδα. Η ΑΕΚ, αν δεν κάνω λάθος, πάει με δύο επιθετικούς. Δεν πάει συνήθως.
1: Ναι, 4-4-2 θα παίξει.
0: Πάει, θα παίξει.
1: Πάλι, δεν θα αλλάξει τακτική προσέγγιση.
0: Ίσως επειδή πάει με δύο, το Παναθηναϊκό το βολεύει με τι κάνανε με τρεις πίσω. Υπ' αυτό το πρίσμα, έτσι, και επειδή έχει τον κολλή ΑΕΚ. Αλλά αυτή τη στιγμή το σκέφτεται ο coach. Σε περίπτωση που καταρχάς θα πούμε για τον Πάλμερ Μπράουν. Θεωρώ ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει το παιχνίδι βασικός. Ο Πάλμερ Μπράουν λοιπόν θα είναι πιθανότατα στις βασικές επιλογές του Μπενίτεθ. Αν πάει με τριάδα πίσω Παναθηναϊκός σαν ολαφών κάτω τα δοκάρια, δεξιά ο Πάλμερ Μπράουν, στο κέντρο ο Ίγκανσον και αριστερά ο Ερνάντεθ. Ένα πιθανό σχήμα δίνει αυτή τη στιγμή. Ο Κυριακόπουλος φυσικά στο αριστερό άκρο της άμυνας με τον Καλάμπρια. Στην επίθεση το πάω μπροστά, πηδάω λίγο τη μεσαία γραμμή. Ο Τετέι μαζί με τον Ταμπόρδα αριστερά είναι δεξιά, συγγνώμη, είναι σίγουρα φαβορή. Αριστερά γυρίζει ο Ζαρουρί στην αποστολή. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, θα έχει ακόμα μια λύση. Μεταξύ Πελίστρ και Αντίνο έχει δείξει

0: ότι. Εντάξει, το έχει μοιράσει τώρα λίγο. Ο Πελίτσης έπαιξε βασικός περισσότερο τον τελευταίο καιρό. Ο Αντίνο ξεκίνησε. Οπότε εκεί παίζεται μια θέση ανάμεσα σε Πελίτσης και Αντίνο, θεωρώ, στην αριστερή πτέρυγα. Στη μεσαία γραμμή τώρα δεν αποκλείω να δούμε ντουέτο με Κοντούρη Σάντσες και με Μπακασέτα να διεκδικεί
1: Ρενάτο Σάντσες.
0: Ρενάτο Σάντσες. Και Μπακασέτα.
1: Δεν βλέπεις τη Βέγια δηλαδή.
0: Ξέρεις τι, έχει να κάνει με το ότι υπάρχει Κύπρος Τσιριβέγια, δεν μπορεί να το βγάλει έξω. Ο βασικό Κύπρος Τσιριβέγια του αρέσει, απλά είναι άλλο στυλ τώρα. Εξαρτάται το στυλ να το πάει. Ναι. Για μένα ο Κοντούρης.
1: Ενώ είναι, παιδί μου, στην εξίσωση αυτή τώρα φαντάζομαι ότι ο Μπενίτεθ βάζει ότι απέναντί.
0: Θέλει να δημιουργήσει πολλά καταστρέψει.
1: Έχει ένα δίδυμο απέναντί του, τον Πινέδο του Μαρίν, που φέτος είναι τα καλύτερα. Είναι το καλύτερο δίδυμο στα χάφρα.
0: Γι' αυτό το λέω κι εγώ. Δεν το αποκλείω να ξεκινήσει, γιατί ακριβώς επειδή έχει χάφ τρεχαντήρια που κόβουν πολύ, ο Τσιριβέγια. Τι γίνεται, θα παίξει με μυαλό τακτικά, θα σου βγάλει την ωραία πάσα, αλλά δεν είναι τόσο aggressive, αν θες, για μένα στο κομμάτι όπως ο
1: Κοντούρης. Σωστά.
0: Οπότε λέω ότι μπορεί να παίξει αυτός. Και αυτές είναι και οι θέσεις που παίζονται για τον Παναθηναϊκό στην ουσία, σε συνδυασμό με τον Ακάντη Μαστράπουλο στο σύστημα που θα ακολουθήσει ο coach. Οπότε ο Παναθηναϊκός θέλει να τελειώσει τη χρονιά, να τα βάλει μετά κάτω, να γίνει μια σύσκεψη, να δουν πώς θα προχωρήσουν. Και προσέξτε τώρα, έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό και πιθανόν για τον. Αυτό θα πάρει το τρίτο εισιτήριο. Η χρονιά θα ξεκινήσει νωρίς. Μιλάμε για 20 Ιουνίου, μιλάμε για νωρίτερα προετοιμασία που θα γίνει στην Αυστρία ή στην Ολλανδία με τον Παναθηναϊκό. Θα πάρθει τώρα μια απόφαση αυτές τις ημέρες. Έχουν εξεταστεί πάρα πολλά κέντρα. Πήγαν και άνθρωποι του Παναθηναϊκού στο εξωτερικό να βρουν το κατάλληλο προπονητικό κέντρο. Στο Βάλσε ήταν μια επιλογή. Είχε ξαναπάει ο Παναθηναϊκός παλιά, πήγε ο Βάνος, αλλά θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
1: Εμάς Ολλανδία μας λέω πάλι.
0: Ολλανδία πάλι.
1: Και στο ίδιο μισό.
0: Και προφανώς 23.
1: Βέβαια καλό μας είναι.
0: 23 Ιουλίου θα αρχίσει το μάτς, πλέον. Αρχίσει το μάτς 23 Ιουλίου και ξέρεις, μπορεί να είναι ένα μάτς που αν κυνηγήσεις να εξαντλήσεις πιθανότητες σου για το τρίτο εισιτήριο, θα έχεις και μια δεύτερη ευκαιρία που λένε μεταφορικά. Αν δεν γίνει αυτό, θα πρέπει να κάνεις ένα 3-3. Ναι, θα είσαι στους ισχυρούς. Ναι, έχει ανέβει ο Παναθηναϊκός, εξαργυρώσει την προσφορά στον εαυτό του αγωνιστικά τελευταία διετία. Αλλά δεν ξέρεις και ποιος θα σου κάτσει στην πύλια στον τρίτο, δηλαδή στον προθάλαμο των ομίλων. Οπότε καταλαβαίνετε, θα πρέπει να προλάβεις να χτίσεις μια ομάδα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό ναι, να πω και κάτι να το κλείσω εδώ και θα πάμε τέσσερα ερωτήματα. Ναι, μεν ο Κοτσόλης και ο Κορώνα μπορεί να κάνουν κάποια ταξίδια, μπορεί να κάνουν κάποιες έρευνες, μπορεί να γράφονται κάποια ονόματα όπως γράφεται εδώ. Θα τα πούμε μετά για έναν Ελβετό κτλ. Αλλά θα σας πω ότι ο Παναθηναϊκός κυρίως θέλει να φτιάξει τα πράγματα στο εσωτερικό του, να τα βάλει κάτω ήρεμα, να προχωρήσει και από εκεί και πέρα να δει τις μεταγραφές του. Ναι, κάποιες περιπτώσεις τσεκάρονται. Ούτε επαφές για να κλείσει παίκτη υπάρχει, ούτε έχει κλείσει κάποιος παίκτης, ούτε ο Τσάβρας έχει κλείσει. Ναι, αρέσει, δεν είναι μυστικό αυτό. Το ξέρουμε το ρεπορτάζ. Αλλά άλλο αυτό, άλλο κλείνω. Άλλο αρέσει, άλλο έρχεται πρόταση στην ΠΑΕ και βγαίνουν 30 ονόματα. Ξέρετε πως αν βγάλουμε όλους τους μάνατζερ που στέλνουν στις ΠΑΕ προτάσεις, μπορεί να βγάλουμε περίπου 50-100 ονόματα τη φορά, 200-300. Απλά, οκ. Okay. Το θέμα είναι να πάει ένα χαρτί, να εξεταστεί από τον Παναθηναϊκό, να εγκριθεί από τον Παναθηναϊκό και να προχωρήσει για να μιλήσουμε με ονόματα. Γιατί μιλάμε για να κάνουμε και σοβαρό ρεπορτάζ. Τώρα, να μιλάμε για να γράφουμε ονόματα κάθε μέρα, οκ. Okay. Αυτά από μένα.
1: Μάλιστα, θα πάμε στο Κώστα Δέις,
2: ναι.
1: Να πάρεις τέτοιο εννοώ.
2: Μηνυματάκι.
1: Ναι, το πακετάκι το πρώτο σου. Εκεί να πάμε μέχρι τη διακοπή. Θα ξαναγυρίσουμε σένα βέβαια, γιατί είναι και 55 και θα προλάβεις 4 λεπτά.
2: Πιστεύεις, λέει, θα εξαρτηθούν οι μεταγραφές από την κατάκτηση ή μη του πρωταθλήματος υπό την έννοια της συμμετοχής στο Champions League. Πάντα υπάρχουν σχέσεις στο ένα με το άλλο αυτά τα θέματα, αφού υπάρχει το οικονομικό, αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω ότι όλοι ξέρουμε τι αδυναμίες έχει ο Ολυμπιακός και ότι πρέπει να τις καλύψει ανεξαρτήτως διοργάνωσης στην οποία θα μετέχει. Ο coach δεν θα είναι, λέει, από τέλος Μαΐου στο σύλλογο. Απλά δεν λέγεται, λέει ένας ακροατής. Εννοείς τον ίδιο coach που πήγε στο ΣΕΦ και αποθεώθηκε. Να φανταστώ. Τι γίνεται με το Καραϊσκάκι, η περίοδος που έρχεται θα μας βρει στο ΆΚΑ. Δεν έχουμε καμία εξέλιξη ακόμα. Οπότε. Γι' αυτό και ρωτάτε τα διαρκές γιατί καθυστερούν, ακριβώς για αυτό το λόγο, γιατί δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Η ΑΕΚ είναι απίθανο να χάσει από τον Παναθηναϊκό, οι παίκτες του είναι υπατμών και θα προσέχουν τραυματισμούς και ο προπονητής Λευγάτος. Τι πιθανότητες δίνεις για στραβοπάτη ΑΕΚ? δεν ξέρω τι πιθανότητες δίνω. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός θα το χτυπήσει αυτό το παιχνίδι, όπως έκανε και με τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ έχει να κερδίσει, λέει, από το μάτς με το Λεβαδιακό 1,5 μήνα σχεδόν. Ναι.
1: Ισχύει.
2: Έχει να κερδίσει τις 15 Μαρτίου. Τα υπόλοιπα μάτς, γι' αυτό και είναι στην κατάσταση που βρίσκεται, με την ήττα από το Βόλο, την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και τις ήττες από την ΑΕΚ και με τον Όφη. Βέβαια, πρέπει να πούμε και ότι και εμείς το ίδιο διάστημα δεν έχουμε σκίσει κιόλας. 0-0 με Λάρισα, 0-1 με από ΑΕΚ και μόνο η νίκη με τον Παναθηναϊκό. Άλλο. Τα ακραία μπακ, λέει, θέλουν αλλαγή. Δεν υπάρχει ποιότητα. Τι λέμε? Λέμε ότι αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Αυτό λέμε. Με αυτά τα ακραία μπακ, με τα οποία πήρε πρωτάθλημα πέρσι, double, treble, ξέρω πώς τα λένε, και έπαιξε φέτος στο Champions League. Από εκεί και πέρα, πάντα υπάρχει καλύτερο. Τι τους πήρε, λέει, τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς, δεν βοήθησαν καθόλου. Ναι, μέχρι τώρα ουσιαστικά δεν έχουν βοηθήσει. Θα δούμε, ποιος ξέρει, πάντα υπάρχει στο ποδόσφαιρο και άλλη ευκαιρία. Θα παίξει ο Ποντένσε, θα του δώσει ευκαιρία, έχει καλά μάτς με ΠΑΟΚ. Ο Ποντένσε παίζει συνέχεια, λέει, επειδή δεν τον έβαλε στη Λεωφόρο που κέρδισε 2-0. Το θέμα είναι πώς παίζει. Δεν είναι ότι δεν τον βάζει ο προπονητής στον Ποντένσε, 300 μάτς έχει παίξει. Το θέμα είναι ότι τι έχει δώσει ο Ποντένσε μέχρι τώρα. Και έχει δώσει πολύ λίγα πράγματα, είναι αλήθεια. Τι να πω, κάλιο αργά παρά ποτέ. Υπάρχει κάτι με Τσιμίκα? Δεν έχω ακούσει να υπάρχει κάτι με Τσιμίκα. Ο Ολυμπιακός πρώτα θα κοιτάξει να βγει δεύτερος και μετά να του κάτσει στο πρωτάθλημα. Είναι στο συν 3 τον ΠΑΟΚ, αν χάσει αντίο ζωή. Λογικό είναι να κοιτάξει πρώτα να βγει δεύτερος, γιατί αν δεν βγεις δεύτερος δεν μπορεί να στοχεύσει την πρώτη θέση. Εκτός Φορτούνη είναι κοντά σε κάποιους μεταγραφικούς στόχους? Όχι. Μήπως πρέπει να κατέβει λίγο μέσος όρος ηλικίας? Ναι. Τι γίνεται με το Καρεσκάκι, είπαμε, είναι υπαρκτό του Νόα Άλεν. Τον έχουν τσεκάρει σε μάτς εθνικής ελπίδων. Δεν νομίζω ότι έχουν εξετρελαθεί, αλλά θα δούμε. Στο ποδόσφαιρο ποτέ μη λες ποτέ. Ο μεταγραφικός σχεδιασμός γίνεται ρωτώντας τον προπονητή? Ναι, ποιον ρωτώντας?
1: Τη μάνα μου.
2: Πώς θα αυτό γίνει? Ξέρω εγώ τι να πω. Και ένα τελευταίο, που πιστεύεις ότι οφείλεται η δεύτερη θέση φέτος σε επέκταση προπονητή? Θεωρώ ότι οποιοδήποτε άλλος είχε τέτοιο υλικό θα ήταν μίνιμουμ συν 5 από ΑΚ και ΠΑΟΚ. Η δεύτερη θέση οφείλεται πρώτον στην παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League, δεύτερον στα μυαλά των παιχτών του Ολυμπιακού, που νόμιζαν ότι επειδή όσο έπαιζαν Champions League ήταν και πρώτοι στο πρωτάθλημα ή δεύτεροι με ένα πόντο πίσω, ότι μετά θα τελείωνε το Champions League θα τα έκαναν όλα εντάξει, και βέβαια και στον προπονητή, ο οποίος αποδείχθηκε ντεφορμέ και είχε λάθος αποφάσεις σε πολλά, πως το λένε, παιχνίδια και δει κρίσιμα. Θα είναι λάθος, λέει, να χαθεί ο Καλογερόπουλος και που έχουμε θάψει τον Κουτσίδη. Ο Καλογερόπουλος να χαθεί ή να μην χαθεί είναι θέμα πρωτίστως του ίδιου του παιδιού. Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, θέλει να παίζει περισσότερο και βλέπει ότι στον Ολυμπιακό δεν θα μπορέσει να παίξει περισσότερο εκτός απρόπτου.
1: Λογικό.
2: Και για τον Κουτσίδη, το παιδί αυτό είχε θέματα με τους τραυματισμούς του 2 χρόνια. Ο Ολυμπιακός τον είχε να τον προωθήσει, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί τον έφεραν πολύ πίσω. Μακάρι το παιδί να σηκώσει πάλι κεφάλι. Τώρα παίζει εδώ και κάποιους μήνες συνέχεια στη δεύτερη ομάδα. Μακάρι να σηκώσει πάλι κεφάλι.
1: Και εμείς θα σηκώσουμε ένα αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Γι' αυτό φτάσαμε στη μία τελικά. Εντάξει, δώσαμε 7 λεπτά μας, κύριοι. Πάμε break. Δελτίο ειδήσεων με τον κύριο Κεφαλά.
0: Ναι.
1: Και ερχόμαστε.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ.
4: Μόνο εδώ.
3: Μόνο τώρα.
4: Μόνο τώρα.
3: Το FM 102,4.
4: Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Είσαι μέλουσα μαμά. Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού. Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mom Event Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατέβεις, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το

0: πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
1: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
0: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
1: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
0: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
2: Εστρέλα Wall Street Food. Για μοναδικά Εστρέλα Brands, παιδικά πάρτι, παιδικά γενέθλια, αλλά και διάφορες εκλεκτές γεύσεις για όλες τις ηλικίες. Εστρέλα Wall Street Food. Έρχονται κοντά σας και με delivery. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22410-25160. Στο Πάρκο Δημοκρατίας. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Εστρέλα Wall Street Food.
3: Top FM 102,4.
4: Όλα ανοιχτά αναφορικά με τον σχηματισμό του Παναθηναϊκού στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ στη Λεωφόρο, αφού ο Ραφα Μπενίτεθ κρατάει κλειστά τα χαρτιά του. Με αμετάβλητο απουσιολόγιο συνεχίστηκε η προετοιμασία των πράσινων. Ατομικό έκανε ο Κάτρης, θεραπεία ακολούθησαν για ακόμα μία ημέρα Γετβάι Ντέσσερς και Σισοκό. Χωρίς απρόπτα συνεχίστηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Στην ενδεκάδα της Λεωφόρου καταλήγει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σκέψεις από τον Βάσκο να συμπεριλάβει στην αποστολή τον Μπρούνο και να αφήσει εκτός τον Άντρε Λουίς. Νέο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ εν όψη Ολυμπιακού, αυτή τη φορά με τον Χατσίδη που τέθηκε νοκάουτ λόγω κάκωσης στον έσω πλάγιο. Θεραπεία συνέχισαν για Κουμάκης, Καμαρά, Λόβρεν και Ντεσπόντοφ, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Στο στόχαστρο της Τσέσκα Σόφιας ο Βούλγαρος Εξτρέμ, σύμφωνα με τους συμπατριώτες του. Ο Πανετολικός υποδέχεται την Κηφισιά στην αναμέτρηση που ανοίγει το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής των Playouts της Tichman Super League, έντρα στις 5 τηλεοπτικά από Κοσμοτέ Sport 1. Μισή ώρα αργότερα παίζουν Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7.30 Αστέρας Άκτορα Τρόμητος με κάλυψη από Nova Sport 2 και Nova Sport Prime αντίστοιχα. Ραδιοφωνικά όλοι οι αγώνες από τον Bwin Sport FM. Διπλή ελληνική μάχη στο Final Four του Conference Cup Πόλο Ανδρών που φιλοξενείται στο κολυμβητήριο του Παλαιού Φαλήρου. Στις 7 ο Απόλλων Σμύρνης αντιμετωπίζει την Honven στον πρώτο ημιτελικό και στον δεύτερο ο Πανιώνιος κοντράρεται με την The Hackers στις 9 και 4 τηλεοπτικά από RDO Sport. Ο τελικός και ο μικρός τελικός θα γίνουν αύριο. Το 2-2 στον δεύτερο προκριματικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Rotterdam θα επιδιώξει να κάνει η Εθνική Πόλο Γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία. Πρώτο σπριν στις 7.30. Με ποινή απαγόρευσης πρόσβασης στο γήπεδο για τρεις αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρης Γιαννακόπουλος από τον ανεξάρτητο κριτή της Ευρωλίγκας. Αυτό σημαίνει πως εάν το Τριφύλι κάνει το 3-0 απέναντι στην Βαλένθια την Τετάρτη, θα χάσει τους αγώνες του Final Four της Αθήνας. Υπάρχει ένα σύστημα απέναντί μας που παλεύει με λύσα το μήνυμα του General Manager των Πράσινων Δημήτρη Κοντού σε ανάρτησή του στα social media. Ελπίδες να προλάβει το τρίτο μάτς της σειράς των play-off του Ολυμπιακού με τη Μονακό στον Πριγκιπάτο έχει ο Ward που ταλαιπωρήθηκε από ενοχλήσεις στη μέση. Μία αγωνιστική με αναστολή επιβλήθηκε από την Ευρωλίγκα στον Mike James, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμο στην Τρίτη. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Wolves Sunderland, Brentford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντίνεζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Atlético Madrid, στις 7.30 Alavés Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim και Eintracht Hamburgo στις 4.30 και Leverkusen Lipsia στις 7.30. Μετάδοση από την Nova. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Κώστα Νικολακόπουλος, Νίκος Παγκάκης και Γιώργος Τσακίρης.

0: Γεια σας και πάλι, 9 λεπτά μετά τη μία θα πάμε μαζί στις 2. Big Win Sport FM 94,6 κορυφαία αθλητική κοινότητα της χώρας. Συνεχίζουμε εδώ, πάντα με Νιάρχο Κυριαζόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, στην εκπομπή των Ρεπόρτο και βέβαια με Μανώλη Μουσουράκη στην δημοσιογραφική υποστήριξη και παραγωγή αυτή της εκπομπής. Με Κώστα Νικολακόπουλο και με Νίκο Παγκάκη. Μηνύματάκια ΑΕΚ σειρά. Τσακ, λένε όλοι, έχουν 5 εκατομμύρια κόσμο καθένας, μετράνε τις γιαγιές στα χωριά τους και τα κατοικίδια και εμείς γεμίζουμε προπονήσεις όσοι αυτοί στα ντέρμπι. Δεν έχουμε από 5 εκατομμύρια όλοι οι άλλοι στο τέτοιο, θα είχαμε και εμείς η Ελλάδα κάνα 50 εκατομμύρια, οπότε μην ασχολείσαι σοβαρά με το τι λέει ο καθένας. Την ομάδα σας να αγαπάτε ο καθένας τη δική του και μια χαρά είμαστε. Τσάκα γονίνο μου, πάω το έχει δώσει ήδη στο Γαύρο, λένε και με σκορ 0-2, το έχουν παίξει σκορ. Αυτό έχουν και με σκόρ, θα το κάνω λίν. Φαντάζομαι δεν έχουν πρόβλημα, να βάλουν μαρούλι στο 0-2. Πρέπει μόνο νίκηση λεωφόρο για εκάρα, δεν το καταλαβαίνεις. Το κάνω γιατί είναι στο μήνυμα. Αδερφέ μου, κοίταξε να δεις. Ούτως ή άλλως και 3-0 να χάσει ο Ολυμπιακός ή 1-0 ή 1-1 να έρθει, πάλι μόνο νίκηση λεωφόρο θέλει. Οπότε τι νόημα έχει αν θα κερδίσει 0-2 ο Ολυμπιακός. Το αποτέλεσμα που θέλει ΑΕΚ στη λεωφόρο είναι το ίδιο ό,τι και να γίνει στην Τούμπα. Ό,τι και να γίνει. Θέλει τη νίκη γιατί είτε να διατηρηθεί στο συμπέντε, είτε να σε μεγάλο βαθμό να εξασφαλίσει την πρωτιά. Από τον πρώτο γύρο των πλέι-οφ. Αυτό θέλει η ΑΕΚ. Τι διαφορετικό θα είναι δηλαδή εκείνη να τσαλάσει το. Okay, άμα χάσει ο Ολυμπιακός και να χάσει, δεν χάνει το μείον 5. Το ακούω. Αλλά ο στόχος δεν μπορεί να είναι διαφορετικός. Αυτό σε λέω. Αν η ΑΕΚ ξεκίνησε πέρα το πρωτάθλημα, έχει εξασφαλισμένο το Europa League. Ναι. Παίζει πλέι-οφ Champions League. Αποκλεί ομιγέννητο σε περίπτωση αποκλεισμού. Πάει. Τι είναι αυτό στο αυτί μου. Βουίζει. Να το βγάλω, μα είναι. Λοιπόν, αν πάει στο play-off στο Champions League δηλαδή, αν αποκλειστεί θα πάει απευθείας league phase του Europa League. Δίνει μόνο ένα προκριματικό αγώνα για να σου καταλάβεις, Νίκο μου. Μόνο ένα. Αν κατακτήσει το πρωτάθλημα πάντα έτσι. Τσακ, βλέπεις πως κάνουν οι Ολυμπιακοί, είναι αχόρτα και φέτος και φέτος 30 εκατομμύρια θέλουν από το Τσουλού. Δεν είναι 30, είναι 40 αδερφέ μου και καλά κάνουν και είναι αχόρταγοι. Δεν τι να θέλει ο Ολυμπιακός. Να χάσει το πρωτάθλημα δεν μπορώ με αυτά. Τι να θέλει, να μην πάρει την πρώτη θέση, να μην μπει στα playoff του Champions League, να μην παίξει. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που με ρωτάς, αδερφέ μου, ειλικρινά. Όχι που με ρωτάς, που μου λες. Τσάκο Ριμπάλτα θα φέρει Άντωνη και Άμραμπατ και ο Νίκολιτς, ο φίλος του τον Βλάχοβιτς. Ωραία. Ποβερά πράγματα ακούγονται και γράφονται. Τι καλό χειμώνα, ρε Γιώργο, για καλοκαίρι πάμε. Για άλλο λόγο στο λέω. Για το κρύο που κάνει έξω, όχι ότι μπήκαμε Οκτώβρη-Νοέμβρη, ρε μαν. Για μένα είναι μύθος ότι δεν μπορεί μια ομάδα να νικήσει 4 φορές σε μια σεζόν. Εντάξει, μύθος είναι, λέω ότι δεν έχει γίνει. Και δεν μιλάω για άλλη σεζόν μόνο. Στην προκειμένη περίπτωση με τον Παναθηναϊκό που αναφέρουν όλοι ότι δεν είναι καλά, ότι αού αού, δεν υπάρχει άλλη ομάδα που να του κάνει 4 νίκες. Ο ΠΑΟΚ που έχει παίξει μαζί του, για παράδειγμα, ξαναλέω, του έχει κάνει 2 νίκες, μια ισοπαλία σε 4 μάτς και μια ήττα. Αυτά είναι τα αποτελέσματά του. Πώς θα γίνει δηλαδή. Ο Ολυμπιακός με τη Λίμπερ δεν πήρε όλα τα μάτια με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Πέρυσι, Τάσος. Ναι. Δεν παίζει με τον Ολυμπιακό με τη Λίμπερ. Ούτε η ΑΕΚ παίζει με τον ΠΑΟΚ που παλιά του έχει κάνει 4-4 με 2-2. Παίζει Παναθηναϊκό ΑΕΚ, ξαναλέω. Γι' αυτό το λέω για τον Παναθηναϊκό. Τσάκ, γυρίζει Λιβάη και αντί για αντιούμπι. Ο Λιβάη για αντιούμπι δεν γίνεται. Και Πόνσε. Α, για δεξί εξτρέμενο. Και Πόνσε γιατί μας αγαπάει. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τσάκ, την προηγούμενη εβδομάδα έλεγε εσύ και Θανασίου ότι είναι καλύτερο για το ποδόσφαιρο να το πάρει όφη. Βέβαια. Ωραίο είναι για το ποδόσφαιρο. Σήμερα λες για επαξίσου προϊόντος για το 5-8. Αποφάσισε, ναι. Γιατί επιλέγεις να αναφέρεις αυτό που είπαμε με τον Νίκο κατά το ίμιση. Γιατί με τον Αθανασίου είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο τελικός έπρεπε να γίνει είτε πριν τα playoffs είτε μετά, προκειμένου να μην επαξιωθεί το 5-8. Και ότι για καλό του ποδοσφαίρου θα είναι το πάρει όφη για τον ιδιοκτήτη του, για την επιμονή του σε μια βάση πολύ καθαρή, ποδοσφαιρική, ωραία, για το γεγονός την ανένταχτη, για όλα αυτά. Οπότε δεν νομίζω να έχεις δίκιο. Τσακ, δεν πιστεύω να βάλει κανένα UB ή Γκάτσι ή Ζωάο, θα τραβέ τα μαλλιά του ο Νίκολιτς. Δεν νομίζω να βάλει Ζωάο UB. Σας είπα πριν ποια είναι τα φαβορή. Τσακίδη και Κώστα χρεώνεται σε τσιφτσί την τριάρα από ΑΕΚ. Ήμουν μέσα. Ήταν ο κορυφαίος. Ίσως στον ΠΑΟΚ φταίγε και Τζιόρα στρατής ΑΕΚ. Όχι, δεν του χρεώνουμε την ΙΤΑ και την τριάρα για την ΑΕΚ. Ίσα που έβγαλε και τρία. που θα μπορούσε να είχε δεχθεί ο ΠΑΟΚ και να έγραφε το σκορ 5-0 μίνιμουμ. Αλλά έφαγε 6 γκολ, λέμε. Ένας ανθρώπους που τρώει 6 γκολ, συνήθως φέρνει μια σκέψη στον προπονητή να τον προστατεύσει. Αυτό λέμε. Τσάκ θα τιμωρηθεί ο Ολυμπιακός τα χθεσινά, στο χάντμπολ εννοώ. Και, μάλλον πώς ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν, με τόσα μπουκάλια που ρίξανε, λογικά θα τιμωρηθεί, θα παίξουμε, θα παίχνουν τελική των play-offs και κλεισμένο στο τέλος όλοι, που είναι ο λόγος. Δεν πιστεύω να αφήσει έξω το Ζήν να κάνει κανένα αστείο Νίκολιτς, θα το δούμε αδερφέ μου. Υπάρχει αυτή το δίλημα, είναι το ένα, να παίξει ο Ζήνη, το άλλο είναι να παίξει ο Γιώβιτς. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει ο coach και τα δύο θα λέγαμε το ίδιο πάντως. Πάμε σε break και επιστρέφουμε με μηνύματα Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφη Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορα Ατρόμητος στις 7.30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
12: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
13: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
14: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
15: Λοιπόν, πάμε σε mod Παναθηναϊκού τώρα να απαντήσω στο ερωτήματά σας. Καταρχάς, λέει ένας φίλος, είναι λέει αντικειμενικό, λέει για τους ρεπόρτερ, αναφέρει και στον συνάδελφο, τον καλό συνάδελφο τον Πετρίδη, που φωνάζω στις μεταδόσεις. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, δηλαδή υπάρχει περίπτωση, καταρχάς αυτό δείχνει ότι δεν πήγαινε πολύ γήπεδο. Αν πήγαινε πολύ γήπεδο, θα καταλάβαινες. Ειδικά για την ένταση, και δεν πρέπει να τσιμπάτε πολλές φορές, γιατί είναι αλλιώς να βλέπεις κάτι από τηλεόραση, αλλιώς να είσαι εκεί. Αν ήσουν στο κλειστό της, στο ιστηρό Γκαρίνα και έβλεπε πως φέρονταν οι Ισπανοί στους Έλληνες, γιατί τι έγινε τώρα, εδώ έχουμε πει σε μια πολύ νεανική ομάδα που είχε μεγάλη γλώσσα. Γιατί ακριβώς έχει αυτό την άγνοια κινδύνου της ηλικίας. Παιχταράδες, έτσι όλοι οι παιχταράδες, εξαιρετική ομάδα, αλλά άπειροι. Και είπαν πολλά και μετά έκαναν και πολλά. Όταν χάθηκε το πρώτο παιχνίδι, δεν το περίμενα γιατί ήταν υπερφύλαξη, στο δεύτερο παιχνίδι. Η συμπεριφορά δεν ήταν καλή. Είχαν διάφορα πανό, είχαν διάφορες πάρα πολλές ηρωνίες, είχαν πολλές χειρονομίες, ήταν έξαλλοι, ήθελαν πιεστικά να το πάρουν και προς τους διαιτητές ήταν πάρα πολύ πιεστικοί. Ο Πάγκος του Βαλένθια πήγαινε συνέχεια από εκεί. Οπότε μην είστε τόσο αντίθετα στα ελληνικά χρώματα, να σου το πω έτσι, γιατί αν ήσουν εκεί πέρα θα καταλάβεις ότι καλά έκανε και αντέδρασε έτσι ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, κατά τη γνώμη μου. Δέχτηκε πάρα πολύ bullying η ομάδα σε πάρα πολλά επίπεδα. Τώρα, οπότε απαντάω και στο φίλο που λέει για τη συμπεριφορά. Καλημέρα Νίκο, βρέχει λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια, κόσμος πάνω κάτω στη Δικηλία, μερικοί με τα χρώματα, ΣΑΕΚ, λέει τους χαίρομαι. Νίκο Παναθηναϊκός, όπως θέλει να πάρει πρωτάθλημα, λέει η ΑΕΚ. Ένας πόντος στο Τζακ που είχε πει για Παναθηναϊκό μπάσκετ 3-0 σειρά. Τον είχα δει και εγώ από την Ισπανία, όντως το είχε πει.
16: Ναι, ισχύει, το είχα πει.
15: Όποιος το παίξε, κέρδισε. Όσοι το παίξατε. Λοιπόν, πω καλά εδώ τώρα αυτό για σένα, γιατί η Θεσσαλονίκη που βουίζει, δεν το λέω καν, τα αφήνω. Για την προετοιμασία προπονητικότητα είπαμε ότι η προετοιμασία θα είναι μετά τις 20 Ιουνίου. Θα γίνει στην Ολλανδία, στην Αυστρία, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Και 23 παίζει η ομάδα το πρώτο της παιχνίδι στην Ευρώπη. Φίλε μου καλέ, επειδή ρωτάς, αναφέρθηκα και πριν, αλλά σου ξαναλέω. Λίγο στο Παναθηναϊκό προτιμούν να το πάρει ο Ολυμπιακός ή η ΑΕΚ. Με Ολυμπιακό λέει είχατε μια ελπίδα, αύριο είστε διάφοροι. Όχι, δεν είναι αδιάφορο το Παναθηναϊκό. Μαθηματικά μπορεί να πάρει ακόμα την τρίτη θέση με πολύ λιγότερες πιθανότητες. Αλλά σου εξήγησε ότι θα παίξει έτσι κι αλλιώς και όπως είχε αποδείξει ο Παναθηναϊκός στην ιστορία του ότι γενικά δεν χαρίζει κάστανα στα παιχνίδια. Με ομάδες που πέφτουν, με ομάδες που υποτίθεται ότι ήταν πιο κοντά του, με ομάδες δεν το κάνει. Θυμάμαι ένα τρομερό παιχνίδι με τον Εθνικό Αστέρα τότε δεν ήταν, που έπεφτε, που ήταν. Πάλι χρειάζονταν βαθμούς και τα λοιπά και έλεγαν του Βαζέχα καλά και σήμερα θα παίξει ρεχιστάρα. Δεν είναι έτσι φίλε μου, ο Παναθηναϊκός παίζει πάντα. Να ξέρεις καθαρά σε αυτά τα θέματα δεν πρόκειται να μπει σε κανένα σενάριο ούτε να μπλέξει το μυαλό του. Παγκάκι αν έπρεπε να διαλέξεις κάποιον για τον οποίο θα το πάρει δεν με ενδιαφέρει φίλε, να σου πω αλήθεια. Νίκο, η Παναθηναϊκή δεν θέλει να πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Να τιμήσει τη φανέλα λέει έχασε την ευκαιρία προθές. Ναι, θα το κάνει, πιστεύω φίλε, anyway που λένε, δεν νομίζω να αλλάξει κάτι. Για την αποστολή με ρωτάτε, μέχρι πριν από τρία λεπτά που κοίταξα δεν είχε βγει, αν βγει θα την πω αμέσως. Λογικά θα έχει το πάρει.
16: Φίλε, εσύ που λες να ρωτήσω γιατί στα ελληνικά και εκτός έδρας της ΣΑΕ και του ΠΑΟ πάλι από το σταθμό εκφωνητές των δύσκολων ομάδων, ενώ δεν πάει ποτέ του Ολυμπιακού. Τι λες, τι πάει, του όφι πάει. Τι λες τώρα, γιατί στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ έχεις ακούσει ποτέ να είναι εκφωνητής της ΑΕΚ στο Ολυμπιακό ΣΑΕΚ στο Φάληρο. Έλα σε παρακαλώ. Πάμε.
15: Λοιπόν, Μοντέρο λέει να συνοσάνει ακινδύνου. Έχουν μπιπ στην Ευρωλίγκα επειδή ο Παναθηναϊκός είναι στο Final Four και τιμώρησαν λέει το Γιανακόπουλο, λέει ένας άλλος. Επίσης, για την ΚΑΠΑ 17 να πούμε ότι πήρε στο τουρνουά Πούσκας, πήρε μέρος. Τα πήγε αρκετά καλά, είναι η αλήθεια και έχω την εντύπωση, χωρίς να το έχω κλειδώσει ως πληροφορία, αλλά έχω την εντύπωση ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος αυτής της 17 δεν μπορεί να το εξαντλήσει του χρόνου νομίζω ηλικιακά και μπορεί να πάει στην ΚΑΠΑ 19, να ενταχθεί πολλά από αυτά τα παιδιά, όχι σχεδόν όλα, θα πάνε προς τα εκεί φίλε μου καλέ. Θα συμφωνήσαμε για τον μπάσκετ λέει. Φίλε, πολλοί έχουν κάνει χειρονομίες και είναι λάδι κιόλας. Και δεν έχουν τιμωρηθεί, έχουν τιμωρηθεί με ποινές χάδι. Ξέρεις, αυτά είναι στον αθλητισμό και εσύ που το γράφεις καταλαβαίνεις τι εννοώ. Τώρα για να μην ξυνοπληγές, έτσι. Και σου είπα ότι φυσικά στο καθαρά ρομποτικό κομμάτι έτσι είναι. Δηλαδή πρέπει όλοι οι αθλητές, όλοι οι προπονητές να είναι κόσμοι. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ξέφευγε ο Μπαρτζόκας, δεν θα ξέφευγε ο Φουρνιέ, δεν θα ξέφευγε ο Γιανακόπουλος, δεν ξέφευγε ο Νάδε. Δεν γίνεται πάντα στα γήπεδα. Το ξέρεις πολύ καλά ότι δεν γίνεται. Έτσι. Καλό είναι να μην γίνεται, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω σε ένα σημείο ότι μπορεί να είναι και άνθρωποι και να ξεφύγουν. Δεν λέω ότι είναι η καλύτερη δυνατή επιλογή. Έτσι. Είπαμε, φίλε, για αυτό που λες. Απλά σου επαναλαμβάνω ότι ήταν και πολύ περίεργη φάση εκεί μέσα. Γενικά. Για την δεκάδα τα είπαμε. Πρώτα το παλικάρι. Δεν έδιωξε κανείς κανέναν, φίλε. Και νομίζω ότι η προσωπική μου άποψη είναι η εξής. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή στο Παναθηναϊκό το μόνο που κοιτάνε είναι τα παιχνίδια αυτά. Τίποτα άλλο, να το ξέρεις. Ό,τι και αγράφεις και αλέγεται, είναι ξεκάθαρο. Και το δεύτερο είναι ότι η χημεία είναι πολύ καλή. Πάντα. Είναι must η χημεία να υπάρχει για να προχωρήσει κάτι. Από το ποδόσφαιρο μέχρι τον έρωτα. Οπότε.
16: Τι.
15: Προχωράμε.
16: Τι.
15: Ναι, Νίκο, φυσικά δεν θέλουμε να πάρει, λέει ο Ολυμπιακός. Αλλά μας πήρε, λέει, και η Άγγλια το 23 με το Μελισσανίδη, το πρωτάθλημα. Έρφανα, παιδιά. Τώρα ο καθένας.
16: Ό,τι θέλει ο καθένας.
15: Ό,τι θέλει ο καθένας.
16: Καλό είναι, δεν είναι κακό.
15: Ο καθένας.
16: Για όνομα του Θεού.
15: Ό,τι θέλει. Δεν το βάζω καν εγώ σε ζυγαριά. Ας πούμε. Ναι, εντάξει. Το έχετε στείλει και πολλές φορές κιόλας.
16: Εντάξει.
15: Το μήνυμα. Και κάποιο λίγη στέλνει ένα φίλο. Το έχει στείλει 10 φορές, 15. Βάλτε αυτό, βάλτε τη μουσική.
16: Ναι, ένα γκολ από το Γιώβιτς. Δεν ξέρω τώρα. Να το βάλω, δεν μπορώ να το βάλω, το ακούσω τώρα. Δεν μου καταλαβαίνει, είμαι στον αέρα έτσι. Δεν μπορώ να ακούσω κάτι τέτοιο τώρα ενώ είμαι στον αέρα. Θα παίξει. Δηλαδή δεν γίνεται. Είναι εκ των πραγμάτων, δεν γίνεται έτσι. Εντάξει. Θέλει να πάω στον Κώστα, τι να
15: κάνω. Ναι, να πάω στον Κώστα. Κωστή, συγγνώμη, ε. Κοίτα τα μηνύματα, παγώσαμε εδώ. Παγώσαμε τον χρόνο, έλα.
17: Πάμε.
16: Ναι, πήγαινε, αλλά θα πάρεις και μετά, έτσι, γιατί είναι και 27.
17: Τεράζει.
16: Και σε δύο λεπτά θα σε διακόψουν, είναι κακό, δε.
17: Ο Καλογερόπουλος λέει έχει πρόταση από ΠΑΟΚ. Δεν το ξέρω. Ας πάει, άμα έχει από τον ΠΑΟΚ. Ακούω ότι έχει στο εξωτερικό, λέει, το μυαλό του, τι να σου πω. Δεν δίνω συνέχεια τώρα στα μηνύματα για τα μπακ του Ολυμπιακού. Δεν έχω διάθεση, δεν είναι ο χρόνος. Νομίζω ότι κατά καιρούς έχω πει αυτά που έπρεπε να έχω πει για κάθε παίκτη του Ολυμπιακού. Ο Αλεξίου, λέει, δεν ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Κάθε νέο παιδί ταλαντούχο σε αυτή την ηλικία Ελληνόπουλο ενδιαφέρει τον Ολυμπιακό. Ο συγκεκριμένος είναι στην Ίντερ. Αν έχω καταλάβει καλά, εκεί θέλει και να μείνει. Αν έχω καταλάβει καλά. Ποιοι τραυματισμοί, λέει, του Κουτσίδη, δανεικό στο Βόλο τον είχαμε και δεν έπαιξε ποτέ. Το ότι πήγε δανεικός κάποια περίοδο στο Βόλο και δεν χρησιμοποιήθηκε, άρα ήταν μια κακή απόφαση αυτή και επιλογή, δεν σημαίνει ότι δεν είχε τραυματισμούς. Δυστυχώς δύο χρόνια έχει τραυματισμούς το παιδί. Μακάρι να τους ξεπεράσει και να πάνε όλα καλά. Κάτι απλό ποδοσφαιρικό, λέει, και αν το καταλαβαίνεις, καλώς. Το ποδόσφαιρο με τη Λίμπαρ, Μπενίτεθ και Νίκολιτς, όταν δεν φέρνει αποτελέσματα, δεν βλέπετε. Μάλιστα. Υπάρχει κάτι με το νους του Όφη. Αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να υπάρχει κάτι για κανέναν ουσιαστικό. Ουσιαστικά. Ανάμεσα, λέει, σε διοίκηση και προπονητή, δεν ξέρω ποιος έχει το μερίδιο του μέλλον, του Λέοντος, λέει. Όχι γιατί χάνει το πρωτάθλημα, αλλά για το κακό ποδόσφαιρο κατά 70% των αγώνων. Και αυτοί που παίζουν το κακό ποδόσφαιρο, κάποιοι το παίζουν. Δεν το παίζουν η διοίκηση και ο προπονητής. Αν, λέει, ΑΕΚ και Ολυμπιακός πάνε Champions League μαζί, μοιράζονται τα χρήματα ή ο καθένας παίρνει διαφορετικά ποσά ανάλογα με το ράκι.
16: Σαραντάρι παίρνουν και οι δύο.
17: Νομίζω ότι είναι διαφορετικά ποσά. Είναι,
16: ναι,
17: ανάλογα.
16: Είναι πολύ μεγάλο, επειδή με αυτό εννοεί διαφορά.
17: Με το ranking. Ναι, δεν είναι πολύ
16: μεγάλη. Ναι, θα πάρει 40 λογικά. Εγώ την καταφεύγα για ΑΕΚ. Αυτό εννοώ.
17: Ναι, λογικά δεν θα έχει μεγάλη διαφορά. Σε σχέση και με τα αποτελέσματα, εννοείται.
16: Γιατί, ναι, απλά επειδή είχα ρωτήσει, επειδή μου τουλάχιστον δεν είναι. Αλλά αποκλειστέ μου Ολυμπιακό, πάει και ξέρει πλέον και αποκλειστεί. Δεν παίρνει ΑΕΚ μερίδιο από αυτό, ας πούμε. Όπω ήταν παλιά, θυμάσαι που έλεγε δεν παίρνει όλη την
17: Ολυμπιακή. Όχι, δεν είναι όπω είναι. Δεν είναι απολύτω όπω είναι παλιά. Απλά
16: σωστά.
17: Έχουν να κάνει και με του πόντου που θα πάρει. Δηλαδή,
16: σωστά,
17: ο Ολυμπιακό φέτο πήρε 10-11 πόντου και έφτασε 43 εκατομμύρια.
16: Έτσι.
17: Το άλλο δεν θα έφτανε 43, θα ήταν λιγότερα. Θα παίξουμε, λέει, στην Τούμπα με την παλιά φρουρά, που είναι οι παιχταράδες που φέραμε, λέει, εδώ και οι παιχταράδες που φέραμε, θα είναι στον πάγκο.
16: Έτσι.
17: Και ο Πυρόλας στην δεκάδα.
16: Αυτό, μια χαρά. Και εμείς πάμε σε ένα break μπαμ μπαμ για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Κώστα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί η ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιωτικούς από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Trump-Merz. Το ΝΑΤΟ εργάζεται με τις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να κατανοήσει τις λεπτομέρειες της απόφασης των Ηνωμένων Πολιτειών, δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Συμμαχίας. Αναμενόμενη χαρακτήρισε την Αμερικανική απόφαση ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας Πιστόριους. Εμείς οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά μας, τόνισε χαρακτηριστικά. Πιθανή θεωρεί Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος την επανέναρξη του πολέμου με τις ΗΠΑ, αφού το Αμερικανός πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Ίσως είμαστε καλύτερα χωρίς συμφωνία με την Τεχεράνη, ανέφερε ο Τραμπ. Το State Department ανακοίνωσε ότι ενέκρινε την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας άνω των 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τα αίτια της υποχώρησης σκάλας επιβίβασης στο πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου κατά τη διάρκεια τελετής για την ονοματοδοσία αεροπλάνου ξένης εταιρείας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας έχουν διακομιστεί 3 τραυματίες. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι το μεσημέρι. Έως 15 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 14 στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Η Άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας. Με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
4: Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις. Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Εργαλεία, σκεύη μαγειρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
4: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
4: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
4: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα e-pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
3: Joy. Happy Living Ideas. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. topfm1024.

0: Τελική ευθεία 13 και 35 γράφει το ρολόι του στούντιο. Κώστα, συνεχίζεις.
1: Ναι, λέει, γιατί δεν κοιτάμε τα παιχτάκια της Αχτάρ ταλαντούχη σε καλή ηλικία. Τα παιχτάκια της Αχτάρ είναι κυρίως Βραζιλιάνοι, οι οποίοι έχουν αποκτηθεί με κάποια δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε γενικές γραμμές. Προτάθηκε, λέει, ο Λούκας Φασόν από Σπαρτάκ Μόσχας και ο Μάρλον της Αχτάρ. Βλέπεις να φεύγει ο Πυρόλα. Δεν το έχω ακούσει. Εννοείται να αφήσει έξω τον Αντρέ Λουίς αύριο. Εξάλλου ήδη έχουμε εξτρέμ το Ροντινέ ή το φετινό Ποντένσε. Ακούω συνέχεια, λέει, για ευθύνες προπονητή, ευθύνες διοίκησης για τις μεταγραφές. Ευθύνες σε τεχνικό διευθυντή και σκάουτινγκ θα υπάρξουν. 3 χρόνια να βρεις εξτρέμ μόνο εμείς και ΑΕΚ με το αριστερό μπακ. Πάντα οι ευθύνες, το τι χρεώνεται και το τι πιστώνεται, είναι ολόκληρος ο οργανισμός. Δεν πάει σε ένα άνθρωπο ποτέ, ειδικά στον Ολυμπιακό, γιατί ξέρουμε ότι δεν γίνονται από ένα άνθρωπο. Έσοδα ρεκόρ, λέει, με 120 μίλια σε μια μισή σεζόν και η ομάδα παίζει με 2 center for σύστημα 1980, χωρίς εξτρέμ, χωρίς περιφερειακό επιθετικό, χωρίς έμπειρο κεντρικό αμυντικό. Πώς πήρε 10 βαθμούς, 11 στο Champions League αυτή η ομάδα με αυτό το ποδόσφαιρο, είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε ίσως. Γιατί είναι άλλο το να κάνεις διαπιστώσεις και άλλο το να αποδομείς. Με ρωτάτε διάφορα πράγματα για το μπάσκετ, δεν ασχολούμαι με το μπάσκετ, για περίεργες συμμαχίες και αυτά, δεν ξέρω, παιδιά, από το μπάσκετ κάτι. Αν τυχόν μάθω κάτι και με ρωτήσετε, θα σας πω. Αν μπορεί ο Μεντιλίμπαρ να ακολουθήσει την ομάδα στο ΆΚΑ, όσα παιχνίδια έχει φέτος, το πήραμε αέρα και μπασκετάρα. Αμαρτία να μην δει το Final Four από κοντά. καλά, άμα θέλει να πάει να το δει, θα πάει το δει το Final
0: Four. Πότε είναι αυτό, το Final Four?
1: Ξέρω εγώ πότε είναι, τι να σου πω.
0: Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα του Ισπανού, να μπορεί να πάει το θέμα, 25 Μαΐου. Ωραία, ναι, θα έχει τελειώσει, 17 τελειώσει το πρωτάθλημα μας.
1: Άμα θέλει, θα πάει το παιδί ο άνθρωπος. Δηλαδή όπως πάει τώρα σε διάφορα μάτς, θα πάει και τότε. Αυτά.
0: Μα δεν έχει υποχρέωση, εγώ γι' αυτό το ρώτησα ποτέ, είναι, κατάλαβες. Μα έχει υποχρέωση, πώς θα πάει ο άνθρωπος, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Τσάκη Γκοντζάρεβα, εντάξει, είναι τώρα με αυτούς τους διαιτητές. Έβαλε τους ίδιους εμάς και τον άλλον στην Τούμπα που έχουν νίκες και δύο. Τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα που έχουν νίκες και δύο. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση ο Παναθηναϊκός δεν έχει νίκη με τον Τούρκο, έχασε 0-2 από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τι είναι η Γκοντζάρεβα και δεν νομίζω ότι αυτή αποφασίζει. Αποφασίζει ο Λανουά. Και είναι απαράδεκτη αυτή η κίνηση που έκανα. Απαράδεκτη. Εκτός λογικής, εκτός χωρίς προηγούμενο, ελπίζω χωρίς επόμενο. Δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία να κληρωθεί ακριβώς το ίδιο διαιτητικό team στην ίδια έδρα με τους ίδιους, με την ίδια ομάδα. Όχι γιατί θα το κάνει για να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να ευνοήσει. Δεν τα λέμε. Αυτά τα δούμε στο χορτάρι γιατί έγινε. Αλλά είναι χαζό να μπαίνουν στη διαδικασία να συζητάμε αυτό το πράγμα. Χαζό.
1: Παρεπιπτόντως μπορώ να σας πω ότι ο διαιτητής του μάτς της Τούμπας φέτος έχει παίξει 25-30 παιχνίδια, έχει 89% άσο και χ.
0: Μπράβο.
1: Πιστεύω ότι είναι συμπτωματικό, πιστεύω, που ορίστηκε στο μάτς ΠΑΟΚ Ολυμπιακός.
0: Δεν θεωρείς ότι έχει κάποια σχέση διαφορετική?
1: Όχι, θεωρώ ότι είναι εντελώς τυχαίο, απλά το αναφέρω σαν ένα γεγονός. Μάλιστα τα διπλά που έχει φέρει είναι διπλά αγώνων 4-0 στην Ευρώπη. Δηλαδή Τσέλι ΑΕΚ 0-4 και μετά έπαιξε ΑΕΚ Τσέλι 0-2. Δηλαδή δεν υπήρχε ρεβάνς με 4-0. Επίσης Κόπς έπαιξε Μίντιλαντ Κόπς 4-0, έπαιξε τη ρεβάνς Κόπς Μίντιλαντ 0-2. Ούτε εκεί υπήρχε μάτς. Το μοναδικό διπλό στην πραγματικότητα που έχει φέρει φέτος σε πρωτάθλημα και Ευρώπη και κύπελο και αυτά είναι Μπενφίκα Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1. Αυτό έτσι από πλευρά
0: το καλή στατιστική. Τσάκο Στρακούσια και ομάδα σου συμβαίνει. Πού είναι στις προπονήσεις? Τσάκ, με ποιους αματσάρι? Νίκολιτς, Τετέι. Ο Νίκολιτς, συγγνώμη, Τετέι και Πελίστη. Ο Τετέι όπως τον μάτσαρε στην Φιλαδέλφια στο 4-0 που δεν ακούμπησε μπάλα. Νομίζω ότι αν είναι καλά ο Μουκουντή δεν θα έχει πρόβλημα. Τον Πελίστη, αν θα παίξει αριστερά, ο Πίος ή ο Πενράις. Τσάκη, δεν ψάχνετε για Ισπανιόλ, για ότι αυτός το έβγαλε και μας έφερε Γκρούγιτς ο Ζωάους. Καλά, εντάξει. Και μας έφερε και Μαρίν και μας έφερε και Ρέλβας. Και μας έφερε κυρίως, που το ξεχνάς, το πιο σημαντικό, Νίκολιτς. Τσακ, όχι ότι είσαι άκεση, απλά το λέω γιατί θες να το πεις το μήνυμα και να μην νομίζω ότι διαβάζω. Τσακ, γιατί διαβάζω όλα τα μηνύματα πλείς, γιατί προηγούνται άλλα, αδερφέ μου, πρέπει να περιμένεις την ώρα σου. Καταλαβαίνεις ότι άμα έρθεις εδώ και δεις το χαρτί, έχω βάλει τρεις κόλλες α4, έχω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Θα βάλεις ζήνη με τρεις φορ ή στο δεύτερο. Πρέπει να λυσάνει οι παίχτες μας, μη μας πληγώσουν να χαρούμε. Εντάξει, φίλε, τι εννοείς, τι να κάνει δηλαδή, για να μην, πώς θα σε πληγώσει δηλαδή, άμα δεν κερδίσει τον Παναθηναϊκό ή χάσει. Με τον Παναθηναϊκό παίζουμε, παιδιά, δεν παίζουμε στην Κομωτινή με τον Παθρακικό. Γιατί κάποιοι έχετε μπερδευτεί, νομίζω. Έπειτα, σε ό,τι αφορά το 3-4, όχι, δεν θα παίξει έτσι. Θα αλλάξει κάτι το οποίο του δίνει αυτή τη στιγμή το προβάδισμα. Να φύγει από το 4-4-2 για πια, με ποια λογική. Και ενώ δεν έχει παίξει και δύο εβδομάδες, χωρίς ρυθμό, θα πάει να αλλάξει, να δοκιμάσει και κάτι άλλο. Όχι. Γύρω καλησπέρα, υπάρχει σκέψη στην ομάδα να αντικαταστήσει τον Πριγιόλη με έναν τερματοφύλακα για να αδειάσει και θέση ξένου. Όχι, μωρέ, δεν επηρεάζει και τόσο αυτή η θέση ξένου. Για να είμαστε και ειλικρινείς. Τσάκ, γλυκέ μου, αν είναι για φεύγα Γκρούγι, Τζοά, ο Γκάτσι, ποιο είπε ότι ο Γκάτσι είναι για φεύγα. Καλοσκάμι, ποιο είπε ότι ο Καλοσκάμι είναι για φεύγα. Ούτε ο Γκάτσι, ούτε ο Καλοσκάμι είναι για φεύγα. Αν δεν ανανεώσει, είναι άλλο, Παπαγγέλο. Η εισήγηση για τον Κατσίνο, σα το έχω πει όπω το είχα πει τότε με τον Βίντα, είναι θετική από τον coach. Και αν δεν υπολογίζει και το Σκοτσέζο και ο Μάνταλος χαμένος και εν ήθεση λόγω Κάλενς, Ιούμπι, Δρόμο και Μπρινιόλι φευγάτος, τότε θέλουμε 10 παίκτες με μπακ και χαφέ. Έτσι όπως το αυγαλές εσύ, θέλουμε και θα πάρουμε και προπονητή, αδερφέ. Και ο Μάνταλος υπάρχει, ο Σκοτσέζος υπολογίζεται, δύο μάτς βασικός έχει παίξει τα play-off τα πιο καθοριστικά, με Ολυμπιακό και με ΠΑΟΚ, εκτός εντός. Ο Ιούπι που λέμε ότι θα φύγει, που λες για παράδειγμα, θα δούμε αν θα φύγει, αλλά και να φύγει όπως θα φύγει και ο Ζωά και ο Γκρούγιτς που λες, έχει έρθει ο Σαχάμπο και η Άκη, θα πάρει και έναν μέσο, άρα δύο φεύγουν, δύο έχουν έρθει, θα έχουν έρθει. Δεν τα βάζει καλά τα μαθηματικά, δε φούλη μου, χίλια συγγνώμη. Τσάκ, θα παίξουμε Αύγουστο play-off για Τσουλού και με ποιους, θα δούμε με ποιους. Αλλά ναι, θα παίξουμε Αύγουστο play-off. Δεν μου αρέσει ο Τούρκος διαιτητής και ο Βαρίστας, τους είδες, Δέδες και Λισάνδρο θα κάνουν κάτι επιτέλους. Τι να κάνουν δηλαδή, ο Δέδες με ο Λισάνδρο. Ότι τι, ήρθανε στην ΑΕΚ τη ελέγχωση του κλαμπ για να πηγαίνουν τι να κάνουν, τι, πώς. Αφού είπαμε ότι δεν υπάρχει καμία διάθεση να ύπνε σε κανένα κέντρο αποφάσεων η ΑΕΚ του Μάριου Λεόπουλου. Και δεν υπάρχει πουθενά. Τι να κάνουμε δε τώρα. Να πάει να κάνει τι ο Δέδες με ο Λισάνδρο. Παιδιά, πρέπει να μου λέτε και τι εννοείται. Εγώ το ακούω αυτό που λες, αλλά τι θες να πάει να κάνουν. Καταγγελία πού. Δεν μπορεί να κάνουν κάτι άλλο, το καταλαβαίνεις αυτό, έτσι. Τσάκ, θα πάρουμε Παντελίδη που δεν υπολογίζει ο Μπενίτεθ και να τους δώσουμε κανένα Ιούμπι, ξέρω εγώ. Ωραία, μα. Μόρτι μου. Όχι. Τσάκ, θα τέριαζε ο Μπακασέτα στο σύστημα Νίκολης για τον χαφ που θέλει. Όχι. Τσάκ, ο Μπακασέτα θα τέριαζε άμα παίζαμε 4-2-3-1 στο 10. Μια χαρά είναι. Να παίξει δηλαδή αντί του Πινέδα, αντί του Μαρίνε, εσύ βλέπει ότι ταιριάζει να παίξει ο Μπακασέτα σε αυτόν τον ρόλο. Άμα το βλέπει, υπάρχει ποδοσφαιρική έτσι άγνοια. Τσακ, θυμάσαι γκολάρες του Κόπιτσι με Παναθηναϊκό. Λες να σκοράρει έτσι και κοϊτά. Θυμάμαι, αλλά ήταν στη Φιλαδέλφια. Τώρα παίζουμε στη Λεωφόρο. Τσακ, άρχισα τα γούρια. Έδιωξα τη γυναίκα, καλά έκανες. Φόρεσα ήδη το τυχερό βρακί με την τρύπα στη μέση. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Και δεν θα φάω μέχρι μεθαύριο, μόνο πιώτη για το διπλό τσακάρας. Εσύ. Εγώ δεν έχω τυχερό βρακί εδώ. Χίλια συγγνώμη. Η γυναίκα την έδιωξε, αλλά έχει πάει στην κόχη. Γιατί έχουμε τουρνουά με τον Παθιακάκη και ο γιος. Και δεν μπορούσα να πάω εγώ δυστυχώς. Και θα φάω, μια χαρά θα φάω. Συγγνώμη. Ανανέωσε Βίντα, ανανέωσε Γκατσίνοβιτς. Μήπως πρέπει να αφήσουμε επιτέλους τους συναισθηματισμούς και να αναβαθμίσουν σε περίπτωση πρωταθλήματος πραγματικά το ρόστερ. Δεν είναι θέμα συναισθηματισμού. Η εισήγηση του προπονητή Νίκολης και τον βλέπω για πολύ συναισθηματικό τύπο. Για πολύ κοινικό τον βλέπω. Είναι θετική γιατί αγωνιστικά έχει πάρει πολλά πράγματα. Με το Βίντα να έχει κάνει 19 μάτς και ο ρόλος του να είναι συγκλονιστικός και στα παιχνίδια που έπαιξε να είναι πρωταγωνιστής και θετικός. Θετικός πρωταγωνιστής. Αν εξαιρέσουμε λίγο στο Φάλιρο που μπάλα πάει στο χέρι και γίνεται το πέναλτι. Στα υπόλοιπα μάτς που έχει παίξει είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και καθοριστικός. Να μην σου πω για την Κραϊόβα, για την Ευρώπη ότι έπαιξε έτσι. Το να το βαθμίσουν πρέπει να το βαθμίσουν στο θέση του μπακ, του αριστερού που δεν. Ίσως χρειαστεί να πάρεις ένα βασικό. Για μένα στα χαφ, να φέρεις ένα ακόμα χαφ στην ίδια ευθεία με Πινέδα και Μαρίν. Αριστερά, δεν θα πρέπει να μείνει ο Περέρα και να φέρεις ένα καλύτερό του Αν και είναι πολύ καλό ο Περέιρα φέτος, αλλά σε αυτήν την ηλικία και με αυτά τα χρήματα μπορεί να βρει πολύ καλύτερα. Οπότε ναι, αναβάθμιση θα γίνει. Αλλά όχι έτσι όπως το λες εσύ. Γιατί για τον κότσι είναι υπερπολιτέλεια να έχει το Βίντα τρίτο-τέταρτο στόπερ, καλά λέω. Και αλλαγή πολυτελεία στον Κατσίνοβιτς. Μπορεί να το βάλει δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού σε μια σκέψη και να μπορεί και να του διατηρεί και να έχει την ομάδα σε καλό κλίμα. Δεν είναι εύκολο να έχει παίχτες που να ξέρουν ότι είναι ρολίστες και να μην γκρινιάζουν και. Τσακ θα γυρίσει ο Πάολο Φερνάντες και ο Λιβάγια. Ο Λιβάγια, δεν το βλέπω. Ο Πάολο Φερνάντες θα γυρίσει αναγκαστικά ιδανικός. Εκτός αν κάνει πρόταση αγοράς η ομάδα στην οποία ανήκει εκεί στην Αραβία. Μόνο έτσι. Λοιπόν, break ήθελε εσύ. Είσαι τσακή στα break. Μόλις πιάνω εγώ το στόμα μου να ανοίξω να μιλήσω. Έτσι, 39 και 45 εκεί break. Ούτε το 7 λεπτό να με συμπληρώσω. Ξέρω που μένεις όμως.
2: Ναι.
0: Έλα, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του

0: Ο Λιβάγκας Έλληνες. Όχι, σκόπιμη δεν είναι σε καμία περίπτωση. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να αποφύγει η ομάδα γιατί ήθελε και ο παίχτης να φύγει. Δυστυχώς όμως προκάλεσε πολύ μεγάλο κακό. Πάρα πολύ μεγάλο κακό στο θέμα αυτό. Τσάκ, ήμουν με το γιο σου στο πλοίο, λέει, και αναρωτιόμουν άμα είσαι μέσα. Πολύ ωραία ακαδημία, όλα ντυμένα ίδια, αλλά νόμιζα ότι ήταν του Παναθηναϊκού. Γιατί είδε το Παθιακάκι, μπλε πράσινο το σήμα. Και η φορεσιά του τη αποστολή ήταν μπλε σκούρο. Γιατί τα είδε για Παναθηναϊκό. Εντάξει. Πάντως έχει καλή σχέση η Ακαδημία Παθιακάκη με την Ακαδημία Παναθηναϊκού. Πάρα πολύ καλή. Οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ έχουμε πλάκα, ναι, γιατί φιλέ, γιατί όταν μιλάμε εμείς στον Παναθηναϊκό για Μπακασέτα, μας λένε είστε άσχετοι. Αν είναι όμως να είσαι στην ομάδα, τους λένε κατευθείαν όχι. Δεν είπα. Αδερφέ, πρέπει να ακούσει τι λέω. Είπε ο φίλος, αν θα έπαιρνα τον Μπακασέτα στην ΑΕΚ για μέσο. Στο σύστημα παίζουμε. Η ΑΕΚ δεν παίζει 4-2-3-1 όπως ξέρεις, παίζει 4-4-2. Και λέω, ο Μπακασέτας δεν κάνει για δεύτερο χαφ στο 4-4-2 να παίζει το 6-8. Δεν είναι αυτή η θέση του. Αν παίζαμε το απάντησα 4-2-3-1, ναι, θα τον ήθελα πίσω από τον επιθετικό. Γιατί βιάζεις τα λεγόμενά μου. Μπορεί να μην το θέσει τον Μπακασέτα. Μπορεί και εγώ έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός να μην θεωρώ ότι πρέπει να παίζει βασικός. Έτσι όπως παίζει ο Παναθηναϊκός δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει βασικός. Μόνο στο 4-2-3-1 πρέπει να παίζει πλέον ο Μπακασέτας. Ξεκάθαρα. Στη θέση του 10 ή πίσω από το φόρτο τέλος πάντων. Αλλά μην πηγαίνει στο άλλο τέτοιο για να δικαιολογήσει κάτι ή επειδή δεν το γουστάρει ή οτιδήποτε. Είναι λάθος. Τσακ, ποια θα είναι η στάση της ΑΕΚ για αυτά που έγινε χθες στο τελικό χάντμπολ. Έκανε καταγγελία. Η ΑΕΚ επισήμως δεν νομίζω να υπάρχει κάτι άλλο. Τι ΑΕΚ δεν δει. Τσακ, ποδοσφαιρικά δεν βλέπω πώς να χάσει αυτή η ΑΕΚ. Τάση 21. Ποδοσφαιρικά πώς να χάσει. Έγινε μια καραμπόλα, ένα στημένο, κάτι και ένα μπιγκολ. Γίνεται, συμβαίνει. Μπάλα είναι. Πολλά γίνονται. Τσακίρε, έχεις δίκιο, έχουν μπερδευτεί με τον Παναθηναϊκό λόγω 7 γκολ που έχουμε βάλει στα 2 μάτς. Καλά, καταρχάς είναι 7 γκολ, 3-2 έληξε το ένα, έτσι. Και η εικόνα της Άκης στο 4 ήταν χειρότερη για μένα από ό,τι στο 3-2 στη Λεωφόρο. Ήταν πολύ καλύτερη η Άκη στη Λεωφόρο από ότι το 4-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Για να νικήσει έπρεπε και στη Νέα Φιλαδέλφια, αλλά δεν ήταν για τέτοιε έκταση σκόρ, να το πω απλά. Ναι, το καταλαβαίνω ότι δίνει μια τέτοια και το καταλαβαίνω ότι έχασε και από τον Ολυμπιακό. Το καταλαβαίνω ότι το κίνητρο που έχει πάει να είναι πολύ δύσκολο. Το καταλαβαίνω ότι κουβέντα όλοι αυτοί οι προπονητές, παίχτες, ποιοι μένουν, ποιοι φεύγουν. Είναι μια διαδικασία που οδηγεί μια ομάδα, έναν οργανισμό, ρε παιδί μου, στην απαξίωση αυτού που παίζει. Ενώ ότι τι να απέξω αυτό. Το καταλαβαίνω όλα αυτά. Αλλά δεν είναι πάντα έτσι και απλά. Δεν νομίζω ότι μια ομάδα θα κάθεται να ανέχεται έσα ή να χάνει, ας πούμε, έτσι αβίαστα και στην έδρα της και στον κόσμο της. Δεν είναι εύκολο. Εγώ αυτό λέω. Δεν πάει εκφωνητής του Ολυμπιακού σε κανένα εκτός έδρας μάτς. Ενώ ο Τσάκο, ο Δεσίλας πηγαίνει, λέει, στον Παναθηναϊκό, είχε πάει στην Τούμπα πρόσφατα και ο Μαραθιανός στην Τρίπολη. Τον Ολυμπιακό, οι τοπικοί τον εκφωνούν. Δες το λίγο, δεν είναι το δω εγώ λίγο. Εσύ λες γι' αυτό, γι' αυτά τα εκτός έδρας. Πες του στον Ηρακλή του αντίπα. Έχει εκπομπή εδώ, ανοίγει τις γραμμές, πες του. Μα βαριέται ο Ηρακλής, δεν φταίει κανείς. Στην Ευρώπη δεν έχω δει να χάνει μάτς ο Ηρακλής. Σε όλα είναι ο αντίπας. Έχει βαρεθεί μάλλον την Τρίπολη και τα τοπικά εντός συνόρων, τέλος πάντων, εκτός έδρας μάτς του Ολυμπιακού. Αλλά δεν μην νομίζω ότι ήθελε και δεν το επέτρεψε κάποιος να πάει. Καμία σχέση. Τσακ, τι ώρα ανοίγει το γήπεδο για την προπόνηση. Μετά τις 4.30 παιδιά, κατά τις 5, φαντάζομαι θα ανοίξουν οι πόρτες. 5 παρα 10 εκεί. Για το Μάκελ δεν θέλω να το ξαναπώ, παιδιά. Τα είπαμε, φτάνει, δεν είναι κουραστικό το θέμα. Είναι ένας κακός διαιτής και επιβεβαιώνεται και στην Ευρώπη. Και στην Ολλανδία. Κατάφερε να σηκώσει και τηλέφωνο στην Ολλανδία εν ώρα μάτς. Για να του πούνε ότι γίνονται, ότι υπάρχουν, λέει, βεγγαλικά λες και δεν μπορούσα να τα δει αυτός. Τέλος πάντων. Αυτά θέλεις να πάρεις, Νίκο μου, και εσύ για να τελειώσουμε ένα δεκάλεπτο μήνα.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, μισό λεπτό να κάνω και ένα ριφρεσάκι. Καταρχάς για το έχει κυκλοφορεί, για την ΚΑΠΑ 17, να το πάρουμε αρχή, δεν είναι για τα, λοιπόν, για την ΚΑΠΑ 17. Γνώρισε τη σεζόν 2-1 με τη Χόβεν. Αυτό γιατί πήρε μέρος στο Πούσκας, όπως σου είπα νωρίτερα. Έβαλε γκολ ο Νταμπίζας, έκανε το 1-0. Ο Κουμουκέλης έκανε ένα πέναλτι, τη Χόβεν σοφάρισε 2-1. Και τελικά ιτήθηκε ο Παναθηναϊκός, έπαιξε και με αριθμητικό μειονέκτημα και δεν του επέτρεψε, φίλε μου, να παίξει στα ίσα το παιχνίδι. Για το θέμα της τιμωρίας, επειδή επιμένουν κάποιοι εδώ και γράφουν, το θέμα είναι, φίλοι, το εξής. Σύμφωνα με τον κανονισμό, από ό,τι ξέρω, Όταν φύγεις από το κόρτ, τόσο να χτυπήσεις κάποιον, η χειροδικήσεις, τρως κάποιο πρόστιμο. Το οποίο έχει να κάνει με 30 χιλιάρια, νομίζω κάτι τέτοιο. Εδώ υπήρξε σχεδόν τριετής αποβολή. Δηλαδή, σε έχουν βγάλει έξω από όλα τα παιχνίδια μέχρι το Final Four. Έχει μια διαφορά, φάσε ένα πρόστιμο. Χωρίς τα χειροδικήσεις, από το να βγεις έξω από τα παιχνίδια. Πήγες, οκ, okay, τιμωρείσαι, έφυγες. Τρως το πρόστιμο και πας παρακάτω. Εδώ χειρονομίες έχουν δεχτεί πρόστιμα, φίλε. Οκ. Okay. Οπότε δεν νομίζω ότι τρεις αγωνιστικές. Μου φαίνεται πολύ φωτογραφικό αυτό που είναι. Δεν είναι τυχαίο ότι είναι τρεις αγωνιστικές, να σου το πω έτσι απλά. Εντάξει, πιστεύω ότι είναι στοχευμένο, αν θες συγγνώμη μου. Να μην κολλάμε και μπρίκια. Τώρα άλλο. Θέλω να δώσουν να πέρασουν ένα μήνυμα. Τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Παναθηναϊκό, για τον Έλμιν Ράζντουνερ που παίζει στην Τούν. Είναι, να σας πω για τον παίχτη αυτό, είναι 24 ετών. Είναι striker από τη Βόρεια Μακεδονία. Έχει μια εξαιρετική σεζόν με την Τούν. Έχει 13 γκολ, βλέπω 6 ασίστ σε 34 συμμετοχές στο Ελβετικό Πρωτάθλημα. Ουδέποτε θα σας πω για όνομα, επειδή τα είπαμε και πριν, που μπορεί να προταθεί ότι παίζει ή δεν παίζει. Λέω ότι δεν είναι προτεραιότητα αυτή τη στιγμή του Παναθηναϊκού αυτό, αν και πρέπει να κάνει την προετοιμασία του. Δεύτερον, πολλά από τα ονόματα που έχω γραφτεί δεν ισχύουν. Τρίτον, και κυριότερο, ο σχεδιασμός του Παναθηναϊκού, για να το αποσαφηνίσουμε στο θέμα επιθετικών, είναι το εξής. Έχει τον Ντετέι. Έχει τον Τέσσερς, που πρέπει να πάρει μια απόφαση γιατί λείπει καιρό αν θα συνεχίσει τον Τέσσερς ή όχι. Αλλά την ώρα που έχει τον Τετέ και τον Τέσσερς, φίλε μου, και θέλει να ανεβάσει και ένα πιτσιρικά που έχει πολύ καλό από τις ακαδημίες. Δηλαδή, να σου το πω, αντί να έχει τον Πάντοβιτς, μπορεί να έχει ένα δικό σου παιδί από τις ακαδημίες που πάει καλά επιθετικά, και αυτό πιστεύω θα γίνει. Το έχουμε γράψει κιόλας. Για να ενισχύσει, να έχει πάντα ένα παιδί backup από πίσω και να παίρνει και παιχνίδια σιγά-σιγά και εμπειρίες. Και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα θέμα επιθετικού τρίτου που ο Παναθηναϊκός τι κοιτάζει. Εάν κοιτάζει ένα περιφερειακό επιθετικό να βρει ακόμα, εάν όμως στον Τέσσερες υπάρχει σε κάποια απόφαση που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι δεν θα συνεχίσει για χύψη λόγο, τότε θα κοιτάξει για box περιοχής. Κοιτάζουν και τα δύο οι πράσινοι να έχουν backup, να σου το πω έτσι, αλλά κυρίως αναζητούσαν περιφερειακό επιθετικό χωρίς να αποκλεί αυτό κάτι άλλο. Αλλά σου εξήγησα και ποιο είναι το σκεπτικό. Ο Νεμπής είναι ο παίκτης, ο τέταρτος θέλει να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό. Άντε να σου πω ότι είναι ο Νεμπής ο τέταρτος στον πιτσιρικά που σκέφτονται να τον ανεβάσουν, που έχει έρθει από την Κροατία, που έχει κάνει τα πήγαινε εξαιρετικά εκεί, που έχει πολύ τον γκολ, που τα πάει πολύ καλά, που είναι γκολτζής δυνατός. Και αυτό είναι ο παίκτης που σκέφτονται για τέταρτο. Οπότε περισσότερο μου φαίνεται λογικό αυτό παρά το όνομα που λέει. Ένας φίλος λέει για το αυριανό μας, ναι φίλε, είναι λογικό νομίζω. Έτσι. Είναι λογικό να είσαι απογοητευμένος όταν κάτι το κυνηγάς πάρα πολύ και δεν σου κάτσει καλά. Το καταλαβαίνεις και εσύ νομίζω. Δεν χρειάζεται να κάνεις κάποια ιδιαίτερη ανάλυση. Πέραν τούτου, στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, για μένα όποιος και να χρησιμοποιηθεί αύριο, σημασία έχει ομαδικά πως θα το πάνε οι παίκτες. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Τσάκ, ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι το αφενός, και το έδειξε και σε κάποια ντέρμπι φέτος, αλλά δεν μπορεί να είναι και σάκος του box. Με τη λογική, εντάξει παιδιά, τελειώνει η χρονιά, αφού δεν βγήκαμε πρωταθλητές θα τα αφήσουμε να πάμε διακοπές από τώρα. Εντάξει, έχει σχέση πως θα το δουλέψει κάθε στο μυαλό του ο κάθε ένας ξεχωριστά. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω, όπως περιπτώσει. Τώρα δεν έχω. Ψάχνω μία βγει αποστολή, γιατί ήξερα ότι μπορεί να βγει, να είμαι ειλικρινής. Εάν βγει μέχρι να κλείσουμε, σίγουρα θα σας μεταφέρω. Αλλά δεν την είχα δει πριν από λίγο. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Κόσμο, είπαμε ότι αν θέλει να πάρει Νικόλα Κόντες. Κοιτά λίγο,
2: ναι,
1: κόσμο απλά...
2: Λέει ένας φίλος εδώ, ένας ακροατής, να το πω σωστά. Τώρα που υπάρχει το VAR και βλέπουμε όλοι τι γίνεται, γιατί δόξα τω Θεώ μάτια έχουμε, Ολυμπιακός πώς θα παίρνει πρωτάθλημα. Πρέπει να σας πω ότι με το VAR ο Ολυμπιακός έχει πάρει 4 πρωταθλήματα, η ΑΕΚ 1, ο ΠΑΟΚ 1. Και βλέπουμε τι θα γίνει φέτος. Με το VAR, επαναλαμβάνω. Ένας άλλος φίλος, ο Άγγελος, λέει, ρε παιδιά, δεν λέτε κάτι για τον Γιαννακόπουλο και την ασέβεια που δείχνει διαχρονικά σε μεγάλο βαθμό και αυτό με ξεπερνάει. Εδώ δεν ασχολούμαστε με τον μπάσκετ, πρέπει να σας διευκρινίσουμε. Πες απλά ότι περισσότερο γουστάρεις τις νίκες παρά την ωραία μπάλα και το κλείνουμε εκεί. Στα 60 πλάς δεν αλλάζει ο άνθρωπος, όπως και ο παππούς, έτσι και εσύ. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τελευταία που έχω βρει. Δυστυχώς ναι. δεν έχουμε ακόμα αποστολή, οπότε θα σας ξαναενοχλήσουμε στην επόμενη εκπομπή για την αποστολή του Ολυμπιακού που θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Τούμπα.
1: Κάτσε να κάνω και μια προσπάθεια κι εγώ. Μήπως το 90 μπει κάποιο γκολ και βγει αποστολή, μήπως το 90, γιατί και εγώ το περίμενα ρε Κώστα, θα την έβγαζα. Αλλά...
2: Ναι.
1: Α, προπόνηση και αποστολή, έλα. Δοκάρι και μέσα. Λοιπόν, αρκεί να φορτώσει το... Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, καταρχάς, πρωινή προπόνηση. Κοίτα, δεις. Έλα, διάλε. Λοιπόν, κοίτα, ρε, έχει κολλήσει. Απίθανο. Πάμε. Όχι. Με πρωινή προπόνηση στο Καλαφάτης. Παιδιά, σήμερα, εντάξει, ήταν, είχε ολοκληρωθεί ούτως ή άλλως, από εμείς αρχίζαμε. Έκανε ο Παναθηναϊκός πολύ ανάπτυξη παιχνιδιού, τακτική, στο μισό γήπεδο, στατικές φάσεις, τελειώματα. Όπα, μέρος του προγράμματος, αυτή είναι η είδηση, ακολούθησε ο Σάντσες λόγω ενοχλήσεων. Άρα, Μπακασέτας βασικός, να η πρώτη είδηση. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Κάτρης, okay, θεραπεία για τους Βάι που είναι έξω, 4 Σισοκό είναι γνωστή ότι είναι έξω. Άρα η είδηση είναι ότι μάλλον πάμε αύριο. Στην αποστολή λύνεται δηλαδή το ένα από τα ερωτηματικά που είχαμε για Σάντζες δίπλα σε Σιλβέγια Κοντούρη. Που είχε ένα προβάδισμα ο Σάντζες, νομίζω. Τώρα θα πάρει τη σκητάλη Μπακασέτας. Και...
2: Πρώτη φορά τραυματίζει το Σάντζες, ε.
1: Ναι, πρώτη φορά τραυματίζει, αυτό είναι αλήθεια. Του λέω Κώστας. Και πάντως είχε ένα σερί τώρα καλό γενικά. Και τώρα κρίμα του κάθε στη διακοπή. Αυτό τέλος πάντων. Μετά το τέλος προπόνησης, αποστολή Λαφών. Κότσαρης, Τσάβες στο τέρμα. Καλάμπρια, στην άμυνα Τσιριβέγια και ο Καλάμπριο του Μπα. Στην άμυνα βλέπω Τσιριβέγια, επισταμπτικά χαφ, Τετέι, Ζαρουρί, όπως θα έχει το δελτίο, παιδιά, σας τα λέω έτσι. Ζαρουρί που επανέρχεται, όπως είπαμε, ο Αντίνο, ο Μπακασέτας, ο Πάλμε Μπράουν που επανέρχεται και μάλλον θα παίξει βασικός. Ίγκασον, Τσέριν, Κοντούρης που έχει θέσει υποψηφιότητα δεκάδας. Σβιντεύσκι, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Ερνάντεθ, Πελίστρη, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος και Γιάνγκουσιτς. Οπότε το κλείσαμε πλήρως το ρεπορτάζ με τελευταία είδηση, νομίζω.
2: Είναι έξω Ρενάτο. Λοιπόν.
1: Έξω Ρενάτο, από ό,τι φαίνεται. Αυτά Κωστή. Οπότε έλα, τα ακούω.
2: Καλό Σαββατοκύριακο, οπότε.
1: Γεια σου, να είσαι καλά. Χωρίς Ρενάτο. Έχει εκτός. Αύριο, άρα πάμε για Μπακασέτα.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατέβεις, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί

0: Δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Top FM 102,4.
4: Έτσι νόμα. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, στις 3 Villarreal Levante, στις 5 και 4 Valencia Atlético Madrid, στις 7.30 Alavés Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim και Eintracht Hamburgo στις 4.30 και Leverkusen Lipsia στις 7.30. Μετάδοση όλων από την Nova. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Γκραντ, το Χέις Ντέιβις. Χέις Ντέιβις με τον Κι. Τρία δευτερόλεπτα. Χέις Ντέιβις θα μπει μέσα. Θα εκτελέσει. Ναι! Ναι! Το έβαλε! Το έβαλε! 2-0! Τώρα ησυχία! Τώρα εδώ είναι ο Παναθηναϊκός. Αδιανόητο καλάθι. Buzzer beater. 105-107 στην παράταση. 2-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός. Με αυτό το τρομερό buzzer beater του Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.
2: Η διαφορά έχει πάει στους 30 πόντους, 89-59. Ο Ολυμπιακός φλερτάρει με τη μεγαλύτερη διαφορά, όχι μόνο υπέρ του, γενικότερα σε αυτό το ζευγάρι. 21 πόντους έχει νικήσει δύο φορές ο Ολυμπιακός στη Μονακό. 24 έχει νικήσει η Μονακό στο Game 2 της σειράς των play-off του 21-22 με 96-76. Συν 30 ο Φουρνιέ σε ένα ακόμη τρίποντο. Ο Γάλλος είναι εδώ την κατάλληλη στιγμή. 24 στην αξιολόγηση με 16 πόντους, 7 assist, 4 rebound, ένα κλέψιμο και μόλις ένα λάθος σε 19 λεπτά. Τέλος 94-64, στο συν 30 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ εύκολα το 2-0 απέναντι στην Μονακό. Ο Ολυμπιακός διαφυλάττει την έδρα του, ένα αίτητο που κρατάει από τα μέσα Δεκεμβρίου εδώ στο Ερμής και Φιλίας, και έχει τουλάχιστον δύο ευκαιρίες για να τελειώσει τη σειρά στο Πριγκιπάτο, την Τρίτη ή την Πέμπτη, και να προκριθεί για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στο Final Four και 15η συνολικά στην ιστορία του.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε, Big Wins for FM 94,6. Μεσημέρι Σαββάτου 2 του Μάη. Καλό μήνα, να πούμε, δεν τα είπαμε χθες. Καλό χειμώνα, να πούμε, με τον καιρό που μας κάνει. Θα φτιάξει, ελπίζω. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές τις επιλογές. Με τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή, να λέει και τα δελτία, να κάνει τα πάντα. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο, να πάμε παρόλα μέχρι και τις 4. Να τα πούμε για την στοίχημα Super League, διότι σήμερα έχουμε playouts, τα οποία πλέον είναι ξεκάθαρο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Είναι η όλη διαδικασία που, εντάξει, είχαμε το ερωτηματικό στο ξεκίνημα της διαδικασίας αυτής. Μέχρι πότε θα υπάρχει το ενδιαφέρον? Υπάρχει, καλά κρατεί. Και μάλιστα και σήμερα έχει πάρα πολύ κρίσιμες μάχες αύριο. Τα play-offs, το 9-4 και το 5-8, okay. Αδιάφορο αυτό πλέον. Σήμερα όμως έχουμε και άλλα. Σήμερα έχουμε και αύριο το Final Four, πρώτο Final Four σε επίπεδο ελληνικού πόλο που διεξάγεται στη χώρα μας. Το Conference Cup με την συμμετοχή και του Απόλλωνα, και όχι απλά τη συμμετοχή, ο Απόλλων είναι ο διοργανωτής, με τη βοήθεια βέβαια και του Πανιωνίου που επίσης συμμετέχει. Θα τα πούμε όλα και θα έχουμε και έναν εκλεκτό καλεσμένο στη συνέχεια. Έχουμε πολλά και διάφορα. Στις 2.30 σε περίπου 18 λεπτά και ξεκινάει και η τελευταία αγωνιστική της Championship.

εξοπλισμένοι από ρεπορτάζ μετά την προηγούμενη εκπομπή. Έχουν ανέβει και τα σχετικά αποσπάσματα. Το τελευταίο νέο, η τελευταία είδηση αφορά την αποστολή του Παναθηναϊκού και το πρόβλημα που προέκυψε με τον Ρενάτο Σάντσες, ο οποίος μάλιστα βάσει και των όσων είχε μεταφέρει ο Νίκος Παγκάκης ήταν εκ των φαβορί να ξεκινήσουν στην μέσα γραμμή. Δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, διότι έχει μείνει εκτός λόγω ενοχλήσεων. Εκτός είναι φυσικά και ο Κάτρης, εκτός είναι και ο Γετβάη και ο Ντέσσερς και ο Σισοκό. Γι' αυτό το αυριανό ντερμπι στη Λεωφόρο. Ξέρετε, κάθε φορά θα τα λέμε αυτά. Το τελευταίο Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ, όπως φαίνεται, στη Λεωφόρο ήταν το αντίστοιχο με τον Ολυμπιακό, θα είναι με τον

ξύπνου μνήμες, άλλες πιο ευχάριστες για τους μεν, άλλες πιο δυσάρεστες για το δε. Και αντιστρόφως, λοιπόν, πάντως τα ζητούμενα για αύριο. Καταρχάς το ντέρμπι είναι στις 9, δηλαδή η ΑΕΚ θα γνωρίζει το αποτέλεσμα του αγώνα στην Τούμπα, ενός πολύ σημαντικού αγώνα με διαφορετική ψυχολογία. Πήγαν οι δύο ομάδες, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, στη διακοπή. Το κακό για τον ΠΑΟΚ ήταν ότι είχε την ευκαιρία να βελτιωθεί αυτή η ψυχολογία μέσω της κατάκτησης του τροπαίου, του κυπέλου. Δεν έγινε αυτό, οπότε παραμένει πεσμένος ψυχολογικά. Βέβαια, θυμίζω, τα ξέρετε κι εσείς, ότι το κουμπί στον πρώτο γύρο έχει γυρίσει ένα τέτοιο ντέρμπι στην Τούμπα με τον Ολυμπιακό και μάλιστα με ανατροπή κιόλας. Δεν ξέρω αν θα είναι ακόμα μια τέτοια ευκαιρία η αυριανή. Ευκαιρία είναι, δεν ξέρω αν θα αξιοποιηθεί. Πάντως, αν κάποιος δεν ήθελε αυτή την διακοπή, πολλές φορές το λέμε, πολλές φορές το συζητάμε, είναι και ένα δικό μας κλισέ, το ότι δεν θέλεις τη διακοπή και το χρησιμοποιούμε όπως μας συμφέρει κάθε φορά. Δηλαδή, αν έχει νικήσει μια ομάδα, λέμε ότι α, τώρα δεν θέλει τη διακοπή, να το πάει η τάπα. Αν έχει χάσει, δεν θέλει τη διακοπή, επειδή όταν χάνεις θέλεις αμέσως να παίζεις ένα παιχνίδι. Πάντως, εν προκειμένου, νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ο Ολυμπιακός δεν θα ήθελε αυτή τη διακοπή, διότι μετά από καιρό έκανε μια καλή, μεστή, προσκαλή εμφάνιση και σίγουρα ένα πολύ δυνατό αποτέλεσμα στη Λεωφόρο, όπως και τότε πέτυχε τον Παναθηναϊκό στα χειρότερά του, έτσι και τώρα πέτυχε τον ΠΑΟΚ στα χειρότερά του.

Με την ΑΕΚ στο συν 5 από τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ στο συν 8 από τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός πολύ κάτω, πολύ χαμηλά. Οκ, okay, μια ΑΕΚ η οποία πριν τη διακοπή πήρε και το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Γενικά η ΑΕΚ πέρα από βαθμολογικά και αγωνιστικά δείχνει ότι είναι στα καλύτερά της, σε εξαιρετική κατάσταση. Κάτι το οποίο οκ, okay, αντικατοπτρίζεται και στην βαθμολογία. Προέρχεται από δύο νίκες επί των δύο συνδικητών του τίτλου. Πάρα πολύ σοβαρή, πάρα πολύ συνεπής, τα έχουμε ξαναπεί. Τώρα στην τελική ευθεία όμως θα δούμε αν αυτό θα συνδυαστεί και με έναν τρόπο που σίγουρα είναι το φαβορί. Σε περίπου δύο ώρες και κάτι ανοίγουν και οι θύρες της All Win Arena να υποδεχτούν πάρα πολύ κόσμο, να μπιζάρουν ακόμα μια φορά τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς.

0: Και παραμένει αυτό το μεγάλο ερωτηματικό με τι σχηματισμό θα κατέβει αύριο ο Παναθηναϊκός. Αν θα έχουμε αλλαγή σχηματισμού, να δούμε και με τι πλάνο. Με τον Ολυμπιακό επιχείρησε πολύ build-up. Θα τα δούμε όμως αυτά στην πορεία. Εξάλλου σήμερα είναι περισσότερο μέρα play-outs. Θα τα συζητήσουμε, θα τα βάλουμε κάτω. Κρίσιμες μάχες. Πρώτα όμως πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στην Novibet, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
3: Στην Novibet, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετο info.
1: Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση. Κλείσε τώρα το καινούριο σου Forester, Crosstrek ή Solterra με το νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα της Σουμπαρού. Σουμπαρού 008. 0 επιτόκιο. 0 χρόνος παράδοσης. 8 χρόνια εγγύηση.
2: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Η Winsport FM 94,6.
6: Πάει εδώ. Let me see you dance, babe.

Εδώ και περίπου ένα πεντάλεπτο έχει πάρει το προβάδισμα ο ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με το Παναθηναϊκό στις γυναίκες 1-0 στο 36ο λεπτό. Πλέον βέβαια ένα αδιάφορο βαθμολογικά ντέρμπι, διότι ο ΠΑΟΚ από την προηγούμενη αγωνιστική και την νίκη του στην έδρα του Όφη είναι και μαθηματικά πρωταθλητής στις γυναίκες.

Έχουμε play out λοιπόν σήμερα. Τρία παιχνιδάκια και είναι και με τη σειρά που είχαν διεξαχθεί τα αντίστοιχα τη περασμένη αγωνιστική. Αυτή είναι η έκτη. Σαν να λέμε, ξεκινάει ένα δεύτερο γύρο. Είναι όλο 10 αγωνιστικέ. Είναι μια επανάληψη των αγώνων τη Πέμπτη, βέβαια, με διαφορετικέ έδρε. Πέντε η ώρα Πανατολικός Κηφισιά, 5:30 το super duper παιχνίδι ανάμεσα σε Πανσεραϊκό και ΑΕΛ και στις 7:30 ο Αστέρας Άκτορ υποδέχεται τον Ατρόμητο, ο οποίος το πάει από νίκη σε νίκη. Τρισερή νίκες έχει να κάνει από το μακρινό 2019, τότε με Καναντή βέβαια στο πρωτάθλημα, επειδή με κύπελο μέσα το έχει κάνει και πρόπερση, αρχές σεζόν 24-25 με Παμπλο Γκαρσία. Το θέμα βέβαια δεν είναι ο Ατρόμητος σήμερα, έχει κάνει τη δουλειά του, χτίζει την επόμενη μέρα. Αλλά ομάδες που καίγονται είναι τρεις, είναι κοντά άλλες δύο. Ο Πανσεραϊκός, μεγάλος νικητής της περασμένης αγωνιστικής, ξαναβγήκε από την ζώνη του υποβιβασμού με αυτό διπλό στην Λάρισα με το τέρμα του Δοϊραντλή στο συν 2 από τον Αστέρα Άκτορ, στο συν 3 από την ΑΕΛ. Με 27 βαθμούς δηλαδή Πανσεραϊκός, στους 31 είναι Πανετολικός και Κηφισιά. Καμία εκ των δύο ομάδων δεν καταφέρει να ξεφύγει αφού ήρθαν ισόπαλες. Ένα μάτς που βέβαια την περασμένη αγωνιστική ήταν πολύ καλύτερη η Κηφισιά.

Ξεχωρίζει λοιπόν το Πανσεραϊκός ΑΕΛ μετά την νίκη του στην περασμένη αγωνιστική, εκεί όπου ο Πανσεραϊκός πηγαίνοντας είχε ένα κύριο ζητούμενο, καταρχάς να ξεμπερδέψει λίγο ψυχολογικά, να αφήσει πίσω του την συντριβή από τον Ατρόμητο που είχε προηγηθεί αυτό το βαρύ 4-0. Κάτι που θυμίζω είχε αρχίσει και δούλευε από εκείνη κιόλας την αναμέτρηση με τους Περιστεριώτες, ο Σαραγώσα, με τις αλλαγές που είχε κάνει πάρα πολύ γρήγορα, με τον γκολ που ζητούσε επιτακτικά να βάλει η ομάδα του, όχι για να πάρει κάτι από εκείνο το μάτς, αλλά για να τονωθεί ψυχολογία εν ώψη του τελικού των τελικών που έρχονταν, των διπλών με την ΑΕΛ. Και εκείνο που είδαμε στο ξεκίνημα τουλάχιστον του αγώνα στη Λάρισα ήταν ένα δεύτερο ζητούμενο από πλευράς Πανσεραϊκού, ότι αυτό που τον ένοιαζε πάνω απ' όλα ήταν να μην χάσει, τουλάχιστον στα δικά μάτια, ώστε να πάει σήμερα και να πάρει το τρίποντο. Τελικά όχι μόνο δεν έχασε, αλλά κατάφερε να πάρει και την νίκη. Διαχειρίστηκε πάρα πολύ καλά τον γκολ που πέτυχε. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να έχει βρεθεί πίσω στο σκορ, η άλλη είχε δύο δοκάρια, ωστόσο ψάχνοντας τις ευκαιρίες του στην κόντρα, κυρίως στο ξεκίνημα του αγώνα, στο πρώτο έρτο, κατάφερε με αυτόν τον τρόπο στο δεύτερο ημίχρονο να πετυχαίνει τελείως τον γκολ και έκτοτε να διαχειριστεί το μάτς και να πάρει τη νίκη με την καλή του ενδεκάδα ο Σαραγώσα. Δεν έχει και πολύ μεγάλο εύρος στο μπάγκο και στο rotation. Αυτό είναι το μειονέκτημα σε σχέση με άλλους, με άλλους ανταγωνιστές. Αλλά κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι σε μια ομάδα που είχε νέο προπονητή, σε μια νέα θητεία τουλάχιστον, τον Φέστα. Δεν είδαμε αυτή την πνοή που συνήθως επιφέρει μια αλλαγή προπονητή, παρά μόνο στο ξεκίνημα, εκεί που έλεγα ότι είχε τις ευκαιρίες η ΑΕΛ, η οποία πλέον είναι 12 σερή παιχνίδια χωρίς νίκη. Τέλη Γενάρη ήταν η τελευταία νίκη των Βυσσινή, οι οποίοι στο φινάλε της κανονικής διάρκειας έδειχναν ικανοί να παίρνουν αποτέλεσματα, κυρίως απέναντι σε μεγάλους. Τώρα όμως που τα πράγματα έχουν ζορίσει απέναντι σε ομάδες με μικρότερα μπάτζετ, δεν δείχνουν την ίδια ικανότητα, γι' αυτό και βρίσκονται σε πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη θέση. Από την άλλη, ο Πανσεραϊκός εντωμεταξύ έχει κάνει ένα αδιανόητο 3-3 εκτός έδρας στην διαδικασία των play-out, δηλαδή και στα τρία μάτς που έχει δώσει μακριά από την έδρα του έχει πάρει ισάριθμες νίκες, και το ζητούμενο έχει να κάνει με το πόσο θα καταφέρει να μεταφέρει την ίδια εικόνα και αποτελέσματα, βεβαίως, στις σέρες.

Ο Αστέρας, ο οποίος έχασε την περασμένη αγωνιστική με ανατροπή διαέρος από τον Ατρόμητο με τις δύο κεφαλιές, τον στόπερ των Κιανόλευκων. Αν για κάτι μπορεί να αισιοδοξεί, είναι ότι επιτέλους έχει αρχίσει και παίρνει πράγματα και από άλλους παίκτες, επιθετικά εννοώ, πλην του Μπαρτόλο, ο οποίος κινήθηκε σε μέτρια επίπεδα. Και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι τόσο ο Αστέρας όσο και η ΑΕΛ έχασαν, ενώ είχαν σε κακή μέρα τους δύο καλύτερους παίκτες τους, δηλαδή τον Μπαρτόλο και τον Σαγάλ. Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Παρ' όλα αυτά έχει αρχίσει και παίρνει πράγματα και από άλλους. Ο Αστέρας και από τον Κετού και από τον Μακέντα, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη σερή φορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ κομβικό, όχι μόνο για τον Αστέρα, γενικά για τις ομάδες που δίνουν αυτή τη μάχη, την τελευταία αυτή στροφή του πρωταθλήματος, να έχουν πολλές προσωπικότητες που θα βγαίνουν μπροστά. Και υπάρχει και κάτι, κάτι ακόμα που μπορεί να κάνει τους αρκάδες να αισιοδοξούν, είναι το ότι τα τρία από τα πέντε εναπομείνοντα παιχνίδια τα δίνουν στην έδρα τους και δεν είναι απλά ένα θεωρητικό πλεονέκτημα. Το έχουν αναγάγει και σε ουσιαστικό οι αρκάδες, διότι έχουν ξεκινήσει, θυμίζω, τα play-out με δύο νίκες στην έδρα τους με Πανετολικό και ΑΕΛ. Πάντως, ναι, για αυτές τις ομάδες που δίνουν αυτή τη μάχη, για ΑΕΛ, για Αστέρα, για Πανεπιστημιακό, γενικά για όλες, βάζω μέσα και Κηφισιά και Πανετολικό, αλλά κυρίως στις τρεις πρώτες, είναι ουσιώδες το πώς στο φινάλε τώρα του πρωταθλήματος θα καταφέρουν να δείξουν μια στοιχειώδη σταθερότητα. Δεν υπάρχει κάποια πλην Ατρομήτου που να έχει καταφέρει να διπλώσει νίκες, δηλαδή να κάνει τον back-to-back. Πώς θα είναι καπάτσες, το λέμε και το ξαναλέμε, θέλει και λίγο αποτελεσματικότητα. Θέλει και έναν τρόπο. Δεν θέλει θέαμα, δεν θέλουμε ποδόσφαιρο. Καλά, γενικά θέλουμε ποδόσφαιρο, καλό. Αλλά τώρα για να σώσει κατηγορία, αυτό που σε νοιάζει είναι να μπαίνει μπάλα μέσα στο πλεκτό. Και έχει σημασία και το βάθος πάγκου. Δηλαδή, λέμε για ΑΕΛ ότι είναι στη χειρότερη κατάσταση, αλλά τουλάχιστον έχει και κάποιους παίκτες να φέρνει. Προκειμένου σήμερα δεν θα έχει τον Κακουτά, που ήταν μια λύση από τον πάγκο την περασμένη αγωνιστική, αλλά σε σχέση με άλλους έχει κάτι παραπάνω. Θέλω να πω ότι ήταν εμφανές στο παιχνίδι του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο, όπου έγινε αυτό το rotation το σχετικό από τον Σαραγώσα, ότι δεν έχει αυτό το πάγκος, αυτό το βάθος στο πάγκο του ο Πανσεραϊκός.

Δεν ξέρω για σας. Τώρα ανάμεσα σε Πανετολικό και Κηφισιά. Δεν ξέρω, εγώ φοβάμαι αρκετά την Κηφισιά. Αν κινδυνεύσει κάποιος από τους δύο. Στην ουσία, ενώ αν μπλεχτεί σε σενάρια. Όλος παραδόξος κιόλας, επειδή ανάμεσα σε Κηφισιά και Πανετολικό, εκεί είναι η ομάδα που δείχνει να είναι σε χειρότερο momentum και αγωνιστικά. Είναι ο Πανετολικός, πραγματικά είναι σε ελεύθερη πτώση. Και αν υπήρχαν ακόμα καμιά δεκαριά αγωνιστικές, δεν λέω ότι θα έπεφτε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να πέσει ο Πανετολικός, αλλά πραγματικά θα κινδυνεύει πάρα πολύ. Και το πρόβλημα έγκυται και αμυντικά, που δέχεται συνεχώς γκολ, αλλά και επιθετικά, εσχάτως. Το οποίο είναι και το πιο παράδοξο, διότι έχει προσθέσει πάρα πολύ ποιότητα μεσοεπιθετικά από τον Γενάρη και μετά. Το είδαμε κιόλας να είναι κάτι το οποίο αξιοποίησε ο Πανετολικός για αρκετές αγωνιστικές. Τώρα τελευταία δεν το κάνει. Αλλά και η Κηφισιά, όλο εκεί που πάει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να πάρει μια νίκη, κάνει ευκαιρίες, γκολ δεν βάζει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 5 τελευταία παιχνίδια, δηλαδή τα παιχνίδια των play-outs, έχει βάλει μόνο 2 γκολ και αυτά με πέναλτι του Πομπ.

Λέει ο φίλος, δώσε μας εικόνα από Φιλαδέλφια. Διαβάζουμε ότι έχει πάνω από 10.000 κόσμο έξω από το γήπεδο τώρα. Δεν έχω εικόνα αυτή τη στιγμή. Όταν μάθουμε κάτι αργότερα και δούμε εικόνες αντίστοιχα, σαφώς και θα τις μεταφέρουμε. Θα έχει πολύ λαό. Λοιπόν, πηγαίνοντας για break και πηγαίνοντας και προς σέντρα για championship, θυμίζω τελευταία αγωνιστική, θα πούμε μετά ποιος και τι θέλει και τι. Απλώς να πω στα γρήγορα τα αγωνιστικά για τις ομάδες που έχουν ανακοινώσει αποστολή. Για ΑΕΛ, όπως αναμενόταν, μέσα είναι και ο Μασόν και ο Σαγάλ, εκτός είναι ο Κακουτά, όπως είπαμε. Για τον Πανετολικό εκτός είναι ο Νάι Γκαρσία. Για τον Ατρόμητο εκτός Γιουμπιτάνα και Μανσούρ, επιστροφή Τσαντίλα. Ενώ για την Κηφισιά, που δεν έχει ανακοινώσει με την αποστολή, ξέρουμε, γνωρίζουμε ότι ο Ρουκουνάκης έχει συμπληρώσει κάρτες. Πολύ σημαντική αυτή η απώλεια του Ρουκουνάκη. Πραγματικά έχει κάνει το step up από τον Γενάρη και μετά, βγαίνοντας μπροστά μετά την αποχώρηση του Τετέ και του Παντελίδη, και ας παίζει σε άλλη θέση. Είναι και ο μοναδικός που είναι τιμωρημένος αυτήν την αγωνιστική στο ποινολόγιο της Στοίχημαν Super League. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Το Welling Fitness Festival επιστρέφει στο Φαλιράκι. Στις 23 και 24 Μαΐου, έλα και εσύ στο Welling Performance and Spa Center για ένα μοναδικό Wellness and Fitness διήμερο σε συνεργασία με την Techno Gym. Δύο ημέρες γεμάτες sunrise yoga και πιλάτες με recycling, running, climbing, paddle και beach volleyball, αλλά και το πιο εντυπωσιακό closing party δίπλα στην πισίνα του μαγευτικού Club 8. Σε περιμένουν κορυφαίοι Έλληνες αθλητές, προπονητές και ειδικοί ευεξίας μαζί με διαγωνισμούς και μοναδικές εκπλήξεις. Κάνε τώρα την εγγραφή σου στο welling.gr και μην χάσεις το μεγαλύτερο wellness and fitness event της Άνοιξης. Welling Performance and Spa Center. Φαλιράκι, δίπλα στο Μίτσις Φαλιράκι.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

σχολιάζουμε εδώ ότι αυτή η μουσική είναι η κατάλληλη, ήταν η κατάλληλη τουλάχιστον τότε, έντυνε τα απογεύματά μας, αρχές Zeros, κανονίζοντας για σταθερού τηλεφώνου την όποια έξοδο και τρώγοντας παράλληλα μπέργκερ και πίνοντας κανένα αναψυκτικό από πολύ πολύ μεγάλο ποτήρι. Νέα Ρεγός Χιλιαζόπουλος, σε ρύθμιση τύπου και τις μουσικές επιλογές, Πανάγια του Κεφαλάς οργανώνει την παραγωγή. Εδώ μπήκουν στο προφέμενο 4,6 στο μικρόφωνο Μανώλης Μουσουράκης. Έχει ξεκινήσει εδώ και περίπου κανένα 5 λεπτό η τελευταία αγωνιστική 46η της Championship. Και έχουμε και τρία γκολάκια. Γρήγορα γρήγορα, το πιο σημαντικό γκολ έρχεται από το Ipswich QPR. Προβάδισμα για την Ipswich, η Coventry, η οποία ύστερα από 25 χρόνια ως άλλη καλαμάτα, σαν άλλη καλαμάτα, η Coventry του Lampard έχει πάρει ήδη την άνοδο με 92 βαθμούς πριν τη σέντρα του αγώνα που δίνει αυτή τη στιγμή με τη Watford. Στην έδρα της Watford είναι οπότε αδιάφοροι. Γενικά οι περισσότερες ομάδες είναι αδιάφορες από την ένατη θέση και κάτω, αφού ξέρουμε και το ποιες έχουν υποβιβαστεί, είναι η Oxford United, είναι η Leicester. Δυστυχώς είναι και η Sheffield Wednesday. Οπότε, πού έχουμε γκολ? Έχουμε γκολ στο Derby Sheffield United 1-0. Έχουμε στο Ipswich QPR 1-0, όπως είπαμε. Και Wrexham Middlesbrough 0-1. Ενδεχομένως, πιθανότατα, το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής.

Πριν από τη Σέντρα, η Ρέξαμ ήταν έκτη. Η Μίτλεσμπρο ήταν τέταρτη. Με 79 η Μίτλεσμπρο, με 70 η Ρέξαμ. Τώρα με τον γκολ αυτό της Μίτλεσμπρο, την βλέπουμε στην τρίτη θέση και τη Ρέξαμ να έχει πέσει 8η. Γι' αυτό λέμε ότι είναι και το πιο σημαντικό παιχνίδι που θα κρίνει πάρα πολλά. Θυμίζω οι δύο πρώτες απευθείας στην Premier League από θέση 3 έως και 6 στα playoffs. Για το ένα εισιτήριο, το που θα μένει για την άνοδο.

0: Κατά τα άλλα, ναι, αύριο έχουμε και play-off για το 5-8. Αδιάφορα. Βέβαια, αυτό μπορεί να τα κάνει και πιο ανοιχτά τα παιχνίδια. Να δούμε αρκετά γκολ, αφού οι ομάδες δεν έχουν κάποιο ουσιαστικό κίνητρο. Οκ, οι προπονητές τους βγαίνουν, λένε. Εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε με νίκη στο πρωτάθλημα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει σημασία μερικές φορές, το βλέπουμε αυτό και από προηγούμενα χρόνια, το πώς τελειώνεις τη σεζόν. Σου δίνει ένα μπουστάρισμα εν ώψη της επόμενης. Έχει συμβεί ενίοτε, υπάρχουν σχετικά παραδείγματα. Με το Λεβαδιακό να είναι στην πέμπτη θέση αυτή τη στιγμή, 22 βαθμοί, στο συν 2 από τον Όφη, στο συν 3 από τον Άρη, στο συν 5 από τον Βόλο. Αν δεν είχε πάρει το κύπελο ο Όφη, όντως θα είχε πολύ τζόγο για λόγω διαδικασία. Ωστόσο, ο Όφη μετά από 39 χρόνια είναι και πάλι κυπελούχος. Γι' αυτό και μόνο η αναμέτρησή του με τον Άρη, και τα δύο μάτς είναι στις 5 αύριο, η αναμέτρηση με τον Άρη είναι σημαντική, γιατί επειδή θα έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο σε συνέχεια της φιέστας που στήθηκε την Δευτέρα, ή τουλάχιστον αυτό το κάλεσμα έχουν κάνει κριτική και ο Χρήστος Κόντης, και καλό θα είναι να έχει πάρα πολύ κόσμο το Παγκρίτιο, έτσι να επιστρέψουν τη χαρά που πήραν οι φίλοι των κριτικών. Εξάλλου και το τελευταίο παιχνίδι που θα δώσει στο Παγκρίτιο, τελευταία αγωνιστική με τον Βόλο, θα είναι κυκλισμένο των θυρών. Και βλέποντας κανείς την βαθμολογία, δεν είναι εύκολο να μην πάει το μάτι και το μυαλό στον Λεβαδιακό. Καλά, και χωρίς να βλέπετε βαθμολογία, ο Όφη το έχει πάρει το κύπελο, έχει πάρει και το ευρωπαϊκό εισιτήριο, το καλό. Οκ, okay, υπάρχει ο Άρης, υπάρχει ο Βόλος, αλλά αναπόφευκτα το μυαλό πηγαίνει στον Λεβαδιακό, διότι είναι μια ομάδα που, όπως φαίνεται, δεν θα καταφέρει να κεφαλοποιήσει μια ιστορική από πλευράς εμφανίσεων χρονιά, σε συνέχεια της περσινής κιόλας χρονιά, και το, όπως φαίνεται, κυρίως κολλάει στο δεν είσαι σίγουρος και το ποια θα είναι η επόμενη μέρα. Θέλω να πω αν θα είναι ο ίδιος ο προπονητής, αν θα είναι οι ίδιες οι μονάδες. Και γενικά είναι μια ομάδα που είναι πιθανό να μείνει χωρίς κάτι το απτό στα χέρια της, είτε ένα κύπελο είτε ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Δεν είναι χάπι στον άρρωστο, διότι δεν είναι σε καμία περίπτωση άρρωστος ο Λεβαδιακός. Ωστόσο, είναι αλήθεια το ότι ακόμα και χωρίς κάτι απτό που λέμε στα χέρια, θα μείνει σίγουρα όχι για χρονιά, για δεκαετίες αυτή η ομάδα, και δεν θα είναι απλά η ομάδα του Βίχου, του Τσάπρα, του Παλάσιος, του βάλτε όποιον θέλετε, έχει πάρα πολλούς πολύ καλούς παίκτες. Ο Λεβαδιακός θα είναι πάνω απ' όλα η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου. Σκέφτεται πως πολλές φορές σκεφτόμαστε και φέρνουμε στο νου μετά από 20 τόσα χρόνια ομάδες, όπως για παράδειγμα λέγω τώρα το Εγάλαιο. Το Εγάλαιο λέμε του Αγρίτη, του Χλωρού, Φωτάκι, Σκοπελίτης, Ψωμάς ήταν πόσοι. Ακόμα και να μην έχει πάρει κάτι μια ομάδα, αν έχει βγάλει ωραία πράγματα εντός αγωνιστικού χώρου, είναι ικανά, είναι μια ικανή συνθήκη να την φέρνουμε για δεκαετίες στο μυαλό, και σίγουρα ο Λεβαδιακός είναι μια τέτοια ομάδα και δεν ξέρει, μπορεί όντως να συνεχιστεί, να υπάρχει μια συνέχεια και του χρόνου. Μακάρι, το ευχόμαστε να είναι και πιο ανταγωνιστικό ακόμα περισσότερο το ελληνικό πρωτάθλημα. Πάμε να ακούσουμε κάτι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια, ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ρωμαίος.
4: Ιουλιέτα.
3: Από του Μπόστ την Μπένα.
4: Έργο παλιό.
3: Ασύγχρονο.
4: Που αφορά και σένα.
3: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
4: Ρωμαίος Σακελαρίου.
3: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
4: Σε ρόλο παραμάνας.
3: Χωρίς καμιά ντροπή.
4: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
3: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
4: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
3: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
4: Τρεχάτε για να δείτε.
3: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα.
6: Γιατί έπεσε ο τείχος!
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Σωστός ο νέαρχος και η Μαμαντού Σιντιμπέ στο τέρμα για εγάλε τότε. Πολλοί ήτανε. Σωστός και ο φίλος ο Δημήτρης εδώ και ποιο ήταν το track τότε που έπαιζε πάντοτε στο CD στη συνθήκη που είχαμε πιάσει στο ξεκίνημα με αφορμή το τραγούδι της Αγγιλέρα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης, Get Down του Paul Jones. Φιλούρες Μανώλη, Δημήτρης Ντέρμπι. Τα φιλιά μας.

πριν για τα playoff του 5-8 βγήκε η αποστολή νωρίτερα του Όφη. Θα πάει με κάποιες απουσίες. Εκτός είναι ο Χριστογιώργος, ο οποίος έχει ενοχλήσει στο γαστοκνήμιο από το παιχνίδι το τελικό που έγινε αναγκαστική αλλαγή. Εκτός ο Ανδρούτσος, ο οποίος ταλαιπωρείται από αίωση. Εκτός σταθερά Γκονζάλεφ, Χριστόπουλος, Βούκοτιτς, Κοντεκάς και Χνάρης. Εντάξει, η βασική, οι περισσότεροι τουλάχιστον, εκεί θα είναι, θα δώσουν παρόν. Και όσοι δεν είναι, θα είναι στα Πέριξ όλοι μαζί να γιορτάσουν την

Ναι, όχι στα πέριξ της παραλιακής, μου λέει ο Παναγιώτης. Στα πέριξ του Παγκριτίου, που έχει και πάρα πολύ άνεμο, πόσο μάλλον αυτές τις μέρες. Πώς και αλλιώς έχουμε χειμωνιάσει. Είπαμε, ελπίζουμε να φτιάξει τώρα, δεν είναι η κατάσταση αυτή. 2 του Μάη.

Σε αυτό το σημείο εγώ να σας πω να ετοιμαστείτε για πλούσια αθλητική δράση με πιλάτες, yoga, golf, beach soccer, τρέξιμο με χρονομέτρηση και με αργό τέμπο, τένις, βόλεϊ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο και συνολικά πάνω από 70 δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους. Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού που προωθεί τη μακροζωία, την ευεξία και τη σωστή διατροφή, το Messinia Challenge, σας περιμένει 8 με 10 Μαΐου στην Κώστα Ναβαρίνο, στη Μεσσηνία. Αντρισπιώτη, Παπαδάκη.

γρήγορα 2-0. Που άλλο έχουμε? Γκόλ, είπαμε Bristol Stoke 1-0, Derby Sheffield 1-0, Portsmouth Birmingham, εδώ έχουμε γκολάκι 1-0. Preston Southampton έχει ανοίξει το σκορ, η Southampton 0-1. Και όπως το είχαμε αφήσει, η Wrexham Middlesbrough 0-1. Τα υπόλοιπα μάτς είναι κουλουρά. Και αυτή τη στιγμή live βαθμολογία τελευταίας αγωνιστικής Championship. Coventry πρώτη, Ipswich δεύτερη, Middlesbrough, Millwall, Southampton και Derby ακολουθούν. Η Hull, η οποία είναι 7η, είναι στο πλην 1 από την 6η Derby. Είναι μια μεγάλη μάχη. Αυτή τη στιγμή η Hull είναι στο 0-0 με την Norwich, υποδέχεται την Norwich. Η Derby, όπως είπαμε, νικάει την Sheffield. Πάντως, βαθμολογικά και η Wrexham είναι στο κόλπο, αλλά πρέπει να το γυρίσει απέναντι στην Middlesbrough. Έχει 70 βαθμούς και αυτή τη στιγμή χάνει 1-0.

κέρια παρέμβαση Παναγιώτη Κεφαλά, ο οποίος μου θυμίζει ότι σήμερα αγωνίζεται ο Ashley Young. Και απλά παίζει, βασικά να το δω αν παίζει, η παρέμβαση είχε να κάνει με το ότι θα είναι το τελευταίο του παιχνίδι. Ηλικίας 40 πλέον, ο Ashley Young παίζει για τελευταία φορά με την Ipswich και τι καλύτερο να συνδυάσει αυτό το τελευταίο του παιχνίδι στην ενεργό δράση με μια άνοδο της ομάδας του, τον οποίο μάθαμε τον Young ως extreme. Με τα χρόνια μεταφέρθηκε προς τα πίσω, εκεί έχει κάνει καμιά δεκαετία καριέρα.

Λοιπόν, στο site sportpavlefm.gr μπορείτε να διαβάσετε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχει ανέβει από την Κάτια Κοξενόγλου, την οποία παραχώρησε στο Europa Calcio η αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της ΠΑΕ Ατρόμητος, η οποία και είναι και φυσικά αναπληρώτρια πρόεδρος της στοίχημαν Super League. Έχει μιλήσει για πολλά και διάφορα και για τα πολλά και σημαντικά που έχει πετύχει στην καριέρα της. Έχει περάσει και από την κορυφή της Λίγκας, αλλά και πολύ ρόλο ακόμα και ως αντιπρόεδρος και σε διεθνές τέρωμα, σε σημαντικούς ρόλους, και βεβαίως έχει μιλήσει για τον Ατρόμητο, έχει μιλήσει για τον μεγάλο μέτοχο, τον Γιώργο Σπανό. Ωραία, ναι, ενδιαφέρον έχει.

Κατά ψέματα δεν είναι εύκολο να τα έχεις πετύχει όλα αυτά ούσα γυναίκα σε ένα ανθρωκρατούμενο περιβάλλον. Κατά ψέματα, αν και βελτιώνεται το πράγμα χρόνο το χρόνο. Λοιπόν, επίσης βλέπω εδώ πέρα μια ανακοίνωση της Θύρας 13 για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Μαζί στις νίκες και στις τιμωρίες, πρόεδρε, μαζί θα το σηκώσουμε. Αναφερόμενη Θύρα 13 στην τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Για τρεις αγωνιστικές, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 3-0 απέναντι στη Βαλένθια, δεν καταφέρει να δώσει το παρόν σε κανένα παιχνίδι του Final Four, ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό, αν περάσει ο Παναθηναϊκός. Αλλά γιατί αν χάσει αυτό το παιχνίδι, εντάξει, εκτός φαλούς τώρα, σκεφτείτε, αν σας έλεγα, φίλοι του Παναθηναϊκού και όχι μόνο, ότι θα περνούσε όπως και να έχει ο Παναθηναϊκός, δεν θα υπογράφατε να χάσει το πρώτο εκ των δύο εντός, να νικήσει το δεύτερο, ώστε τουλάχιστον να είναι στον τελικό ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μόνο και μόνο για το content. Ωραία, αδερφέ. Αλλά εντάξει, κακά τα ψέματα. Το σημαντικό είναι να έρθει τώρα η νίκη για τον Παναθηναϊκό και να μην μπλέκουμε σε τέτοια σενάρια.

Και γενικά πέρα από το content, είναι κρίμα. Τώρα μην άρχισετε να πυροβολάτε, θα το έλεγα όποιος και να ήταν πρόεδρος για οποιαδήποτε ομάδα. Είναι κρίμα τώρα να φιλοξενεί η ομάδα σου να διοργανώνει επί της ουσίας ένα Final Four στο γήπεδό της και να μην είσαι εκεί να δίνεις το παρόν. Αυτό ισχύει για κάθε πρόεδρο, για κάθε ομάδα. Οκ, okay, υπάρχουν παραβάσεις, πρέπει να υπάρχουν και τιμωρίες. Δεν νομίζω να ήταν τόσο σημαντική η παράβαση για να πάρει τέτοια τιμωρία, ειδικά σε αυτό το παιχνίδι που έχουν γίνει κι άλλα. Και η Βαλένθια τιμωρήθηκε με μικρό σχετικά χρηματικά πρόστιμο, αν και κάπου εκεί κυμαίνονται. Τέλος πάντων, μην μπλέκω, περιμένω και τα μηνύματα τώρα.

Αφού είμαστε σε μπασκετικό, σε μπασκετικό mood, δύο ειδησούλες. Καταρχάς, μία είναι μπασκετική. Έχει βγάλει το t-shirt για το Final Four της Μπανταλώνα. Η ΑΕΚ είναι ωραίο. Υπάρχει και στο site της ομάδας, μπορείτε να το δείτε. Και η άλλη αφορά το handball της ΑΕΚ. Ανανέωσε ο Τοργιάννη μέχρι το 2028. Η ΑΕΚ είναι μια οικογένεια. Αυτό νιώθω, αυτό βιώνω. Πριν από πολύ λίγο η ανακοίνωση σχετική, χθες πάρα πολύ μεγάλη νίκη της ΑΕΚ. Το διπλό στην Ηλιούπολη. Από το πλήν 8. 8 τέρματα προβάδισμα έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Στα δικά μου μάτια, επειδή παρακολουθώ τα τελευταία χρόνια, έως και πολλά, handball, όποιος πάρει το παιχνίδι της Τρίτης, όχι απλά είναι φαβορή, στα δικά μου μάτια ξαναλέω, παίρνει και το πρωτάθλημα. Είναι στις τρεις νίκες, okay, ο πρωταθλητής, αλλά από τη μία η ΑΕΚ θα κάνει το 2-0 και κλεισμένο, θυμίζω, στο Καματερό. Και μετά θα έχει το εντός με κόσμο, οπότε okay, θα έχει ένα ισχυρό προβάδισμα με τον κόσμο της. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός, αν σπάσει και αυτό στην έδρα της ΑΕΚ, πάει στο 1-1. Έχει την ποιότητα, έχει καλύτερη ομάδα, ατομικά τουλάχιστον, από την ΑΕΚ, ώστε να καταφέρει να γυρίσει τη σειρά και να πάρει εκείνος τον τίτλο. Οπότε πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι της Τρίτης στο Καμπ.

Λοιπόν, με το τραγουδάκι πάμε αθλητικό δελτίο με Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε να μπούμε λίγο εντός πισίνας. Επειδή ο okay, φυσάει, έχει άνεμο, αλλά σιγά σιγά έρχεται καλοκαιράκι και πρέπει να δροσιστούμε. Όχι, πλάκα κάνω, είναι πάρα πολύ σημαντική, πολύ σημαντικό δήμερο, Conference Cup. Διοργανώνει η χώρα μας επί της ουσίας, μέσω Απόλλωνα Σμύρνης και Πανιωνίου, αυτό το Final Four και θα το συζητήσουμε με έναν εκλεκτό καλεσμένο. Επιστρέφουμε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-0-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις.
3: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
2: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
3: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
2: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
4: Top FM 102,4.
5: Κύπολο γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία. Πρώτος σπρίτς στις 7.30. Rotation ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους, οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα, με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με 4 αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα η 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5, Wolves Sunderland, Bradford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Τηλεοπτικά από τα κανάλια της Nova. 3 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Ουντινέζε Τωρίνο, στις 7 Κομονάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη όλων από την Cosmote TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga, Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Villarreal Levante, στις 5 και 4 Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτη, στις 7.30 Αλαβές Μπιλμπάο και στις 10 Οσασούνα Μπαρσελόνα. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Μπάγκερ Μονάχου Χάιντενχάιμ και Άιντραχτ Αμβούργο στις 4.30 και Λεβερκούζεν Λιψία στις 7.30. Μετάδοση όλων από την Nova. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
6: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

εδώ είμαστε, Big Wings Pro-FM 94,6 με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Καφαλά στην οργάνωση παραγωγής, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Επιστρέφουμε, συνήθως τέτοια ώρα είχαμε Premier League για να μπαίνει γκολ στο ημίχρονό μας, το δικό μας, αλλά τώρα έχουμε ποδόσφαιρο γυναικών. Δεύτερο τέρμα για τον ΠΑΟΚ, κάνει το 2-0 επί του Παναθηναϊκού. Έτσι κι αλλιώς έχει πάρει το πρωτάθλημα, το έχει εξασφαλίσει μαθηματικά ο δικέφαλος του Βόρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη Championship. Στο 37 περίπου, στην τελευταία αγωνιστική. Σχεδόν παντού έχουμε γκολάκια. Watford Coventry 0-1. Ipswich QPR 2-0. Πολύ σημαντική νίκη. Επιστροφής στην Premier για την Ipswich. Millwall Oxford. Μόλις σκοράρουν οι της Millwall, κάνουν το 1-0, 0-0 στο Blackburn Leicester. Bristol Stoke στο 1-0, στο 1-0 και το Derby Sheffield. Portsmouth Birmingham στο 1-1. Preston Southampton παραμένει το 0-1. Wrexham Middlesbrough έχει σοφαρίσει 1-1. Sheffield Wednesday με West Brom στο 0-0, κουλουράκια και στο Swansea Charlton και Hull Norwich στο 1-1. Και εν εξελίξει βαθμολογία Coventry Ipswich, οι δύο πρώτες θέσεις απευθείας άνοδος. Τρίτη Millwall, τέταρτη Southampton, πέμπτη η Middlesbrough και έκτη η Derby. Από την τρίτη έως την έκτη θέση οι ομάδες που θα πάνε στα play-offs.

Λέγαμε λοιπόν ότι αυτό το διήμερο, σήμερα και αύριο, η χώρα μας, το ελληνικό πόλο, διοργανώνει εδώ έναν τελικό του Conference Cup στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. Ο Απόλλων Σμύρνης ως οικοδοσπότης με την σύνδρομη του Πανιωνίου. Conference Cup, νέο σύστατη διοργάνωση. Οι άλλες δύο ομάδες, οι ξένες, είναι η Εγγυρική Χονβέντ, η κάτοχος του Champions League και του Ευρωπαϊκού Super Cup το 2004, και η ιδρυθήσα την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα, η Ιταλική De Acker. Καταλαβαίνετε, εξ ορισμού είναι μια ιστορική περίσταση, αφενός διότι για πρώτη φορά στην ιστορία του ελληνικού πόλου διοργανώνεται και φιλοξενείται στη χώρα μας ένα Final Four ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, και έπειτα, αφού είναι και νέο σύντατη διοργάνωση αυτή του Conference Cup, θα γραφτεί στην ιστορία ότι το πρώτο τρόπαιο σηκώθηκε στη χώρα μας. Μακάρι να είναι μια ελληνική ομάδα, είτε ο Απόλλων είτε ο Πανιώνιος, εκείνη που θα το πανεγυρίσει. Λοιπόν, το πρόγραμμα σήμερα, ημιτελική στις 7 η ώρα, Απόλλων με την Χόλβεντ, την Ουγγρική, και στις 9 και 4 ο Πανιώνιος με την Μπολόνια. Αύριο και ο μικρός τελικός, ελπίζουμε χωρίς συμμετοχή ελληνικής ομάδας. 6:30 είναι ο μικρός τελικός και στις 9 ο μεγάλος τελικός, βεβαίως με παρουσία και Big Wins Sport FM εκεί πέρα. Στέφανος Χωριανόπουλος να μας μεταφέρει την εξέλιξη από ΕΡΤ2 τηλεοπτικά. Ο Απόλλων, ο οποίος διεκδικεί την δεύτερη ευρωπαϊκή του κούπα στην ιστορία του, μετά το Challenger Cup το 2023, τότε απέναντι στην Τεράσα. Και από την άλλη, ο Πανιώνιος ψάχνει το πρώτο του ευρωπαϊκό τρόπαιο, είχε και δύο παρουσίες σε ευρωπαϊκούς τελικούς, το 9, το 11, και οι δύο αφορούσαν το Len Trophy. Έχει εισιτήρια, μπορείτε να τα προμηθευτείτε και εκτός του κολυμπητηρίου. Θυμίζω, στο Ρέστιο, στο Παλαιό Φάληρο, και είναι και ένα σημειολογικό κομμάτι αυτό, το παιχνίδι στο Παλαιό Φάληρο. Ήταν από τους βασικούς προσφυγικούς συνοικισμούς στην Αθήνα μετά την μικρασιατική καταστροφή, και είναι και δύο ομάδες με τη δικιά τους ιστορία, προσφυγικές ομάδες, και μάλιστα έπαιζαν πόλο και στη Μικρασία. Υπάρχουν ιστορικές καταγραφές σχετικές να παίζουν το 1908. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε να πάρουμε ένα break και να επιστρέψουμε με Γιώργο Αφουδάκη.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Το ελληνικό πρωτάθλημα επιστρέφει με τα μεγάλα ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6. Αύριο τα βλέμματα στρέφονται σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα στις σπουδαίες αναμετρήσεις που είναι πιθανό να κρίνουν πολλά στη μάχη του τίτλου. Για την τρίτη αγωνιστική των play-off, στις 7 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στην Τούμπα τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί την ΑΕΚ Λεωφόρο. Προηγούνται χρονικά τα παιχνίδια Λεβαδιακός Βόλος και Όφι Άρης στις 5 για τις θέσεις 5 έως 8, ενώ η δράση αρχίζει σήμερα με τα ματς των play-out Πανετολικός Κηφισιάς στις 5, Πανσεραϊκός Λάρισα 30 λεπτά αργότερα και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος στις 7:30. Το τρίτο ημίχρονο παίζεται στο στούντιο με αναλύσεις, σχόλια και όπως πάντα τις απόψεις των ακροατών μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Απολαύστε τις μάχες κορυφής στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
2: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα ταχύπλωα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλωα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
4: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, όπως λέγαμε νωρίτερα, σήμερα μια ιστορική μέρα, σήμερα και αύριο, η διοργάνωση του Conference Cup στην Ελλάδα, στη χώρα μας, εδώ κοντά, στο Παλαιό Φάλιρο, στο Ρέστιο Κολυμβητήριο. Διοργανωτής, οικοδεσπότης ο Απόλλων Σμύρνης, με τη συνδρομή βεβαίως και του Πανιωνίου, σε αυτή τη νεοσύστατη ευρωπαϊκή διοργάνωση, την οποία φιλοδοξούμε να την σηκώσουμε, μία από τις δύο ομάδες, είτε ο Απόλλων είτε ο Πανιώνιος, και έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, όπως είχαμε προαναγγείλει, τον Γιώργο Φρουδάκη, αντιπρόεδρο στην ΚΟΕ από το 2021 και από το 2014 είναι ο άνθρωπος, ο διοικητικός ηγέτης του Τμήματος Πόλο του Απόλλωνα και αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη του Απόλλωνα Σμύρνης. Οπότε νομίζω είναι το κατάλληλο πρόσωπο να μας μιλήσει και για την σημερινή διοργάνωση, αλλά γενικότερα για τα όσα έχει πετύχει επί των ημέρων του ο Απόλλων. Την καλησπέρα μας, κύριε Φρουδάκη, πώς είστε?
1: Καλησπέρα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές.
0: Εκ των προτέρων, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια καταρχάς και για την συμμετοχή, ναι, αλλά και για τη διοργάνωση.
1: Να είστε καλά, όπως το λέτε. Πρώτα απ' όλα, εντάξει, φτάσαμε στο Final Four και δύο εθνικές ομάδες. Περάσαμε από μια διαδικασία τριών προκριματικών φάσεων για να φτάσουμε εδώ στην τελική φάση. Είναι επιτυχία. Σίγουρα, αλλά επιτυχία, όπως καλά είπατε, είναι ότι έχουμε και τη διοργάνωση στην Αθήνα, στο Φάλιρο Κολυμπητήριο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια το ελληνικό πόλο έχει καταφέρει να φέρνει μεγάλες διοργανώσεις. Κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Μας απασχολεί και σαν ομοσπονδία, αλλά και σαν άθλημα, να φέρουμε μεγάλες διοργανώσεις, γιατί θεωρούμε ότι παίρνοντας μεγάλες διοργανώσεις, δίνουμε κίνητρο στη νεολαία να γνωρίζει το άθλημα της αθλητικής. Και δίνουμε κίνητρο στα νέα παιδιά να μπορούν να σκεφτούν μήπως, βλέποντας ένα αγώνα ανταγωνιστικό σε ένα ωραίο περιβάλλον, μήπως θέλουν και αυτά να συνεχίσουν και να γραφτούν στην ατμοσφαίριση και σε οποιοδήποτε άλλο άθλημα. Ο αθλητισμός δεν έχει να χωρίσει κάτι, είναι ενιαίος για μένα. Το θέμα είναι να μπορούμε να φέρουμε όσα παιδιά περισσότερα μπορούμε στον αθλητισμό, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι τα ωφέλη που έχει όταν κάποιο παιδί ξεκινήσει τον αθλητισμό από οποιαδήποτε ηλικία.
0: Σωστά, βλέπετε την ανταπόκριση της νέας γενιάς και των γονιών κατ' επέκταση να πάρουν τα παιδιά.
1: Είμαστε σε καλό σημείο σαν χώρα. Έχουμε βέβαια πολλά περιθώρια ακόμα. Μας λείπουν οι καταστάσεις. Ειδικά οι πισίνες είναι κάτι το οποίο είναι εξαίρεση, δηλαδή σε σαν εγκαταστάσεις όλη την Ελλάδα το βλέπεις σαν εξαίρεση την πισίνα. Είναι δύσκολη η κατάσταση, είναι η πιο έτσι ακριβή κατάσταση για να συντηρηθεί. Γι' αυτό κιόλας έχουμε τις λιγότερες πισίνες σε όλη την Ευρώπη.
0: Και φαντάζομαι και κλειστές πισίνες, πόσο μάλλον.
1: Οι κλειστές πισίνες μπορώ να τις μετρήσω και τώρα, δεν νομίζω να είναι 4-5 στην Αθήνα. Να ξέρω ότι είμαστε η τελευταία χώρα στο μέσο όρο σε πισίνες σε όλη την Ελλάδα σε σχέση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
0: Ναι, και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας.
1: Ανάλογα με τον πληθυσμό μας πάντα.
0: Και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας παρά τις πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες που έχει φέρει σε εθνικό επίπεδο και σε συλλογικό. Το άθλημα είναι λίγο τραγικό να υπάρχει αυτή η διαφορά.
1: Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να συντηρηθούν οι πισίνες. Είναι δύσκολο, καταλαβαίνω. Είναι δύσκολο και γι' αυτό κιόλας έχουμε αυτό το πρόβλημα. Είναι και παγκόσμιο πρόβλημα, δηλαδή και οι άλλες χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Απλώς εντάξει, δεν ξέρω πόσοι πόροι εκεί μοιράζονται στην κάθε χώρα διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι για μια άλλη ζήτηση. Τώρα είμαστε στο Final Four. Το πήραμε εδώ στην Αθήνα, βοήθησε πάρα πολύ και η Κολυμπητική Ομοσπονδία. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία και την παγκόσμια. Έχουμε ανθρώπους στα σωστά και σωστές θέσεις στα κέντρα αποφάσεων. Οπότε πήραμε τη διοργάνωση και το ξαναλέω, δεν είναι η διοργάνωση για να παίξει την έδρα του Απόλλων και Πανιώνιος. Θεωρώ ότι από αυτές τις διοργανώσεις μπορεί να κερδίσεις έστω και ένα παιδάκι το οποίο μπορεί να φέρει τον αθλητισμό. Είναι ένα από τα σημαντικότερα για μένα αποτυπώματα από κάθε τέτοια διοργάνωση. Από εκεί πέρα, τώρα πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Συγγνώμη, πριν πάμε στο αγωνιστικό κομμάτι να πω ότι συνέβαλε η Περιφέρεια Αττικής να πάρουμε αυτή τη διοργάνωση, είναι υπό την αιγίδα της. Θέλω να ευχαριστήσω την Περιφέρεια Αττικής και τον Περιφερειάρχη Νίκο Χαρδαλιά που μας βοήθησε για την διοργάνωση και φυσικά και τον Δήμαρχο του Φαλήρου, ο οποίος είναι σε μια περιοχή κιόλας που και αυτοί, εκτός από τον Πανιώνιο και τον Απόλλων, που διεκδικούν ευρωπαϊκό τίτλο και είναι ομάδες που ιδρύθηκαν στη Σμύρνη, και το Φάλιρο είναι μια περιοχή η οποία φημίζεται για τις έτσι προσφυγικές της ρίζες όταν τα εκείνα τα χρόνια ήρθαν πολλοί πρόσφυγες και καταστραφήκανε στο πάνελ. Οπότε είναι ένας συνδυασμός ωραίος, ιστορικός θα έλεγα, δύο ομάδες από τις Μήνη σε μια έτσι, περιοχή η οποία ταυτίζεται με τα προσφυγικά χρόνια, θα διεκδικούν ένα ευρωπαϊκό τίτλο.
0: Και διορθώστε με αν κάνω λάθος, στο ευτυχές σενάριο που προκριθούν και δύο στον τελικό, επειδή στα ημιτελικά παίζουν με τις ξένες, νομίζω ευνοούν συνθήκες οι σχέσεις που έχουν οι οπαδοί των δύο ομάδων, να δούμε και ξέρετε, αυτή τη διχρωμία την ωραία.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι σχέσεις των δύο ομάδων είναι πολύ καλές σε επίπεδο φιλάθλων. Έχετε δίκιο. Μακάρι να το δούμε λοιπόν το βράδυ, να έχουμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Μια και ξεκινάω λοιπόν για το αγωνιστικό κομμάτι. Νομίζω ότι και η δύο ημιτελική είναι στο 50-50 πιθανότητες. Δηλαδή και ο Απόλλων και η Χόμεντ είναι δύο ομάδες εισάξεις. Η Χόμεντ είναι από την Ουγγαρία, είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης πριν από 15-20 χρόνια. Ιστορική ομάδα της Ουγγαρίας. Έχει πάρα πολύ καλό υλικό. Νομίζω ότι είναι μαζί με τον Απόλλωνα δείχνουν λίγο να είναι ένα κλικ λίγο παραπάνω από τις άλλες δύο ομάδες, αλλά τα έφερε έτσι τελικώς που οι ομάδες παίζουν Απόλλων Χόμεν που είναι σαν φαβορή στον έναν τελικό και το Πανιόνιος Μπολόνια που είναι πάλι ένα ισορροπημένο ζευγάρι στον άλλον ημιτελικό.
0: Σαν τελικό πριν τον τελικό, δηλαδή το παιχνίδι του Απόλλωνα με την Χόνμπεντ.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πω γιατί σίγουρα ο νικητής θα πάει στον τελικό. Όταν παίζει τελικό, νομίζω και να παίξει με την Πολόνια τον Πανιόνιο, νομίζω ότι πάλι θα είναι 50-50. Απλώς θα υπάρχει ένα φαβορή okay. Λίγο με λίγη έτσι, διαφορά, νομίζω. Αυτό οπότε θα είναι δύο πολύ ισορροπημένα παιχνίδια. Έτσι όπως τα έφερε η κλήρωση. Θα είναι στο 50-50. Ελπίζουμε όλοι πρώτα απ' όλα για την ομάδα μου να πάει στο τελικό. Θα είναι η δεύτερη φορά που θα συμμετέχει στο τελικό. Είχαμε ξανά συμμετέχει στο τελικό του 2023 του νεοσύστατου τότε Challenger Cup, το οποίο τώρα είναι η τέταρτη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας και φέτος έγινε μια τρίτη διοργάνωση, ενώ τρίτη σε σειρά για να ξεπεράσουμε λίγο και τον κόσμο, είναι το αντίστοιχο Conference Cup του ποδοσφαίρου. Αυτή η διοργάνωση είναι η τρίτη εντάξει διοργάνωση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, νεοσύστατη κι αυτή. Μακάρι όπως το 23 πήραμε ένα νεοσύστατο κύπελο, μακάρι η ομάδα μου να φτάσει στον τελικό και να ξαναπάρει σε αυτό το κύπελο. Νομίζω ότι έχουμε πιθανότητες. Όλες οι ομάδες σε ένα Final Four, εντάξει, όσοι παρακολουθούν και μπάσκετ και όλα αυτά τα αθλήματα ξέρουν ότι τα Final Four είναι αγώνες με ειδική μεταχείριση, είναι ειδικοί αγώνες, δεν σημαίνει ότι πάντα κερδίζει ο καλύτερος και υπάρχουν εκπλήξεις και γι' αυτό λέω ότι είναι όλα τα παιχνίδια ισορροπημένα. Μακάρι λοιπόν αυτό από εμάς το σήμερα βράδυ να κερδίσει και ο Πανιόνιος και όπως είπατε να δούμε δύο ελληνικές ομάδες στο τελικό. Θα έχουμε εξασφαλίσει σαν χώρα ένα ευρωπαϊκό τίτλο πρώτα απ' όλα. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς. Έχουμε τέσσερις μέχρι τώρα ευρωπαϊκούς τίτλους η ελληνική ποδοσφαιριστή. Έχει δύο Ολυμπιακούς στο Champions League, ένα Γουλιαγμένη και ένα Απόλλωνας Μήνης. Δεν έχουμε πάρα πολλούς, οπότε θα είναι ευχηθερό να δούμε τον πέμπτο ευρωπαϊκό τίτλο να το σηκώνουμε μια από τις δύο ελληνικές ομάδες στον ουρανό του Φαλήρου.
0: Και είπατε και ξανέπατε, το κράτησε λίγο αυτό, η ομάδα μου, για όσους το έχουν ξεκάθαρο, δεν το θυμούνται, δεν ξέρω πώς να το θέσω, όταν αποφασίσατε να σταματήσετε την καριέρα σας, την τρελή αυτή, τη σπουδαία καριέρα, το 2014, εσείς πήρατε την απόφαση να επανεδρύσετε το τμήμα μαζί με τον αδερφό σας, τον Ζάχο, που επίσης έπαιζε πόλο, και η ερώτησή μου είναι η εξής, ότι κατά πόσο είχατε στο μυαλό σας ότι μετά από αυτά τα χρόνια η ομάδα καταρχάς θα έχει εδραιωθεί στην πρώτη τετράδα του πρωταθλήματος, έχει τις επιτυχίες που έχει στην Ελλάδα και τώρα θα είναι μια ανάσα μετά από το τρόπαιο του 23 και για ένα δεύτερο τρόπαιο, το οποίο μάλιστα διοργανώνει.
1: Νομίζω ότι δεν το φανταζόμουν, ούτε και ούτε σε αυτή τρελά μόνο. Ξεκάθαρα εγώ είμαι απολωνιστής, από μικρός πηγαίνω στο γήπεδο. Είχα παρακολουθήσει όλα τα χρόνια την ποδοσφαιρική ομάδα από τότε που από 3-4 χρόνια, δηλαδή από τα τέλη δεκαετία 70, παρακολουθούσα συνέχεια πήγαινα κάθε Κυριακή στη Ριζούπολη. Κάποια στιγμή, ενώ τελειώνοντας την καριέρα μου, γεννήθηκε μια ιδέα το να ιδρυθεί το τμήμα, να ξαναιδρυθεί το τμήμα Απόλλων, γιατί είχε, βρήκαμε κάποια ιστορικά στοιχεία ότι είχαν παιχτεί αγώνες το 1910 στη Σμύρνη, την Προκυμαία, με τον Απόλλωνα Σμύρνης και τον Πανιόνιο πάλι, και τον Μπέλοπα νομίζω. Οπότε υπήρχε τμήμα Απόλλων πριν την μικρασιατική καταστροφή. Και μάλιστα είχαν γίνει και αγώνες την προηγούμενη της μήνης. Μεταξύ λοιπόν σοβαρού και αστείου, σε ένα καφέ χαλαρό, τέθηκε μια ιδέα να ιδρύσουμε το τμήμα και να προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι για τον Απόλλωνα Σμύρνης, έτσι, τεχνικά. Έτσι ξεκίνησε. Ξεκίνησε πολύ ρομαντικά, χωρίς να μπορέσω να φανταστώ πού μπορεί να φτάσει όλο αυτό. Πριν από, σωστά είπατε, πριν από 11 χρόνια, περίπου 12, το 2014. Όχι, δεν το φανταζόμουν, καταρχήν δεν φανταζόμουν ότι 9 χρόνια μετά θα πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τίτλο, δεν φανταζόμουν ότι θα παίξουμε τελικό κυπέλλο, ότι θα είμαστε τα τελευταία χρόνια, δεν είναι μόνο ο Απόλλων ότι διεκδικεί ένα ευρωπαϊκό τίτλο, είναι ότι έχει σταθεροποιηθεί στις 3 με 4 κορυφές ομάδες της ελληνικής ατμοσφαίρας τα τελευταία χρόνια. Και αυτό δείχνει πρόοδο σαν ομάδα, το να είσαι πάντα εκεί κοντά στις καλές ομάδες. Δεν το φανταζόμουν λοιπόν, ούτε στα πιο τρελά μου. Ξεκίνησε τα πρώτα χρόνια, φανταστείτε ότι όταν ήμασταν στη ΓΑΜΑ Εθνική, θεωρητικά παίξαν οι φίλοι μου την πρώτη χρονιά και ανεβήκαμε κατηγορία. Δεν είχα σκεφτεί ότι μπορεί η ομάδα αυτά στην Ελβένα. Αλλά σίγουρα το όραμά μου έπεισε 100%, αλλά άμα δεν είχαμε δίπλα μας τον άνθρωπο ο οποίος έχει πιστέψει σε αυτή την ιδέα και είναι δίπλα μας 100% στο οικονομικό κομμάτι, τον Σταμάτη τον Βελή, που έχει στηρίξει όλη αυτή την προσπάθεια όλα αυτά τα χρόνια, νομίζω δεν θα υπήρχε το τμήμα του Απόλλωνα Σμύρνης στο Πόλο. Θέλω για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω, γιατί δίνει χαρά στους οπαδούς μας, στους φιλάδους μας. Σήμερα οι οπαδοί μας ζουν για αυτό το παιχνίδι, το περιμένουν πώς και πώς. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς το ποδόσφαιρο έχει μια καθοδική πορεία, και αυτό μας έχει στεναχωρήσει όλους, και το Πόλο είναι η διέξοδο για να μπορέσουν να οι απολωνιστές να
0: χαρούν. Ναι, γίνει και πολύ ωραίες εικόνες που δημιουργούν.
1: Και να νιώσουν έτσι μια περηφάνεια για το σύλλογο, γιατί είμαστε περήφανοι που είμαστε απολωνιστές. Είμαστε περήφανοι γιατί η ομάδα προέρχεται από την, έχει βαθιές ρίζες ιστορίας από πίσω, και αυτό μας κάνει περήφανους.
0: Και νομίζω είναι κάτι που δεν ξέρω, σαν να νιώθατε να το χρωστάτε στο DNA σας και στον παππού που γεννήθηκε στην Ελλάδα.
1: Το χρωστάω στην οικογένειά μου. Ναι, ο πατέρας μου, ο παππούς μου ήταν στη μεγαλαστική καταστροφή. Γύρισε, ήταν 8-9 χρονών όταν διώχθηκε από την Σμύρνη. Πάντα μας έλεγε ιστορίες από αυτές τις μέρες τις δύσκολες. Πάντα μας έλεγε ότι είμαι απολωνιστής, μας πήγαινε στο γήπεδο. Έτσι λίγο χρωστάω στην ιστορία και νιώθω και περήφανος που ακολουθώ αυτή την πορεία της οικογένειάς μου και τις αξίες που μου έδωσε η οικογένειά μου από μικρό για τη Σμύρνη και για τον Απόλλωνα. Μια και είπα και πριν ποδόσφαιρο, μην ξεχάσουμε ότι αύριο ο Απόλλωνας, μετά από μια ταλαιπωρία 2 ετών που πήγε στο τοπικό πρωτάθλημα, δυστυχώς με νίκη αύριο εξασφαλίζει την άνοδό του ξανά στις εθνικές κατηγορίες, στην τρίτη εθνική. Οπότε είναι σημαντική μέρα και αύριο για το σύλλογο. Μακάρι να γίνει ακόμα πιο σημαντική την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία. Θέλω μια τάκα για τον coach, τον Τεό Λοράντο, που δεν είναι και μια τυχαία περίπτωση στην καριέρα σας. Δηλαδή και με τον Λοράντο είχατε ολοκληρώσει την καριέρα. Επί χρόνια συναθλητές, κατακτήσεις. Τώρα προπονητής στον Απόλλωνα.
1: Με τον Τεό μας συνδέει χρόνια μια φιλία. Ξεκινήσαμε μαζί στην Βουλιαγμένη. Καταρχήν είμαστε συμπαίχτες όταν η ελληνική ρατοσφαίριση με τη Βουλιαγμένη σε ένα κατάμεστο Ολυμπιακό στάδιο της Αθήνας το 1997 κατέκτησε το πρώτο ευρωπαϊκό κύπελο απέναντι στην πανίσχυρη τότε Ρώμα. Οπότε μακάρι εκτός από αυτή την κατάκτηση του 97 να μας συνδέει και μια κατάκτηση με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Ο Τεό ήταν από τις επιλογές μου, γιατί σίγουρα ξέρετε, όταν ψάχνεις για προπονητές πάντα σκέφτεσαι να υπάρχει το DNA του πρωταθλητισμού. Ο Τεό το έχει αυτό, δουλεύει σε υψηλό επίπεδο, σε υψηλό ρυθμό, έχει μάθει να είναι νικητής Πέρασε και από τη Γαλλία στην Ολυμπιάδα τώρα στην πρόσφατη με την Εθνική Ομάδα Γαλλίας. Έχει πάρει 3 παγκόσμια μετάλλια με την Εθνική Ομάδα Νέων εκεί 19-20-21 από τη μάμη εκείνα τα χρόνια. Είναι νικητής και ελπίζουμε να χαρεί και αυτός ένα ευρωπαϊκό τίτλο σαν προπονητής. Το αξίζει, δουλεύει πάρα πολύ. Είναι και πατησιώτης κιόλας, έχει μεγαλώσει αυτή την περιοχή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι που τον έχουμε κοντά μας και μακάρι να χαρούμε όλοι μαζί την Κυριακή το βράδυ.
0: Ωραία. Από την πλευρά μας να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στον Απόλλωνα, εντάξει, και στον Πανιόνιο.
1: Όχι, εννοείται και στον Πανιόνιο, γιατί όπως το ξαναλέω, έχω και το αξίωμα της πρόεδρος της Κολυμπιακής Ομοσπονδίας. Εμένα με ενδιαφέρει το κύπελλο να είναι ελληνικό. Να πάρει μια από τις δύο ελληνικές ομάδες στο κύπελλο, ανεξαρτήτως άμα είναι ο Απόλλωνας. Μακάρι, εντάξει, προτιμά να είναι ο Απόλλωνας, λογικό. Αλλά σίγουρα και ο Πανιόνιος, μακάρι να, άμα δεν το πάρει ο Απόλλωνας, το πάρει ο Πανιόνιος, για να έχουμε άλλο ένα ευρωπαϊκό τίτλο στη χώρα μας. Σας είπα, δεν έχουμε πάρα πολλά, είναι 4 μόνο οι ευρωπαϊκοί τίτλοι που έχουμε πάρει στην υδατοσφαίριση. Μακάρι λοιπόν να είναι ή ο Απόλλωνας ή ο Πανιόνιος. Εύχομαι να έχουμε καλούς αγώνες. Αξίζει να έρθει ο κόσμος να στηρίξει τους αγώνες αυτούς.
0: Έχει εισιτήρια, έτσι. Ακόμη.
1: Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια, ναι. Ακόμα έχουν μείνει κάποια εισιτήρια. Εντάξει, μας χάλασε λίγο ο καιρός. Δεν περιμέναμε ότι θα έχει τόσο κρύο 2 Μαΐου. Είναι πρωτόγνωρο σε αυτές τις συνθήκες, όλοι το ξέρουμε. Διάβασα ότι είναι η πιο χαμηλή θερμοκρασία τα τελευταία 70 χρόνια στη χώρα μας. Αυτό λίγο έτσι μας δυσκολεύει, γιατί επιλέξαμε το κολυμπητήριο του Φαλήρου, γιατί σκεφτήκαμε ότι είναι μια ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα. Θα χαρεί ο κόσμος, θα πάει μια βόλτα, θα έρθει σε ένα ωραίο περιβάλλον να δει τους αγώνες. Γιατί το Φάλερο, μην ξεχνάμε ότι από αυτή την πισίνα είναι πάρα πολύ ωραίο και το περιβάλλον περιμετρικά. Έχει τη μαρίνα, έχει μαγαζιά, έχει να περπατήσεις, να ψωνίζεις. Είναι μια ωραία βόλτα. Εντάξει, λίγο καιρός μας τα χάλεσα, αλλά νομίζω ότι κάθε μπορείς καλό. Να γίνουν καλοί αγώνες, να το χαρεί ο κόσμος και ο καλύτερος να κερδίσει.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε καλή επιτυχία και πάλι.
1: Να είστε καλά που με καλέσατε και μπόρεσα και είπα δύο τρία πράγματα.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία.
1: Γεια σας.
0: Ήταν μαζί μας ο Γιώργος Αφρουδάκης, πρόεδρος και στην ΕΚΟΕ. Ο άνθρωπος που επανασύστησε επί της ουσίας το τμήμα του Πόλο για τον Απόλλωνα Σμύρνης με τις σημαντικότατες επιτυχίες. Σήμερα ξαναλέω, σήμερα και αύριο η διοργάνωση του Conference Cup στο Παλαιό Φάληρο, στο Ρέστιο Κολυμπητήριο. 7 η ώρα Απόλλωνα Σμύρνης Χόνβεντ, η Ουκρική Χόνβεντ. 9 και 4 το Πανιόνιος De Acker. Θεωρητικά και τυπικά είναι φιλοξενούμενοι ο Απόλλων και ο Πανιόνιος. Επί της ουσίας όμως μπροστά στον κόσμο τους θα παίζουν και αύριο είναι ο μικρός και ο μεγάλος τελικός. Ελπίζουμε στο μεγάλο τελικό στις 9 να δώσουν το παρόν και οι δύο ελληνικές ομάδες. Ο Big Wings Profem θα είναι εκεί μέσω του Στέφανου Χωριανόπουλου. Αυτά, πάμε break.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είσαι μέλουσα μαμά? Προετοιμάζεσαι για την αρχή του πιο όμορφου ταξιδιού? Την Κυριακή 10 Μαΐου στις 11, η Γενική Κλινική Ρόδου σε προσκαλεί στο The Mommy Vent Roads. Μια ολοκληρωμένη εμπειρία ενημέρωσης και φροντίδας με ομιλίες για την εγκυμοσύνη και το θυλασμό, πρακτικές επιδείξεις για τον νεογνώ και παρουσίαση πιλάτες για τις μέλουσες μητέρες. Με πολλά δώρα και μεγάλη κλήρωση για δύο τοκετούς. Παρουσιάζει η Νατάσα Ράγιου. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
2: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
7: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, τελική ευθεία, μέχρι και τις 4 μαζί παρεούλα. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς, μετά τις 5 κιόλας full δράση. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο, στη ρυθμιστή μουσική και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Πολλά γκολ Χαμούλης στην Championship. Έχουν ξεκινήσει τα δεύτερα ημίχρονα, στο 50 είμαστε περίπου, κάποια μάτσα είναι και λίγο πιο μπροστά. Η πρωτοπόρος Coventry, η οποία έχει ανέβει ήδη, μετά από 25 χρόνια έχει επιστρέψει στην Premier League. Νικάει 2-0 στην έδρα της Watford. Okay, οπότε αυτό είναι ψηλό αδιάφορο. Η Ipswich έχει ακόμα το προβάδισμα 2 τερμάτων, υποδεχόμενη την QPR. Ένα αποτέλεσμα το οποίο της δίνει την απευθείας άνοδο μαζί με την δεύτερη θέση. Η Millwall είναι τρίτη αυτή τη στιγμή, νικώντας 2-0 την Oxford United. Είναι μικρές οι αποστάσεις, οπότε είναι και εφραυστές. Η Southampton επικρατεί 2-0 στην έδρα της Preston και είναι στους 80 βαθμούς, ούσα τέταρτη. 80 έχει και η Middlesbrough, στο πιο ενδιαφέρον μάτς εκ των προτέρων. Το ξέραμε, το γνωρίζαμε, το είναι το πιο σημαντικό, αλλά εξελίσσεται και σε τέτοιο. 2-2 με τη Wrexham στην έδρα της Wrexham. Η Middlesbrough, η οποία προηγήθηκε, το γύρισε η Wrexham. Ισοφάρισε η Middlesbrough με αυτόν τον βαθμό, αφενός είναι στο 3-6, αφετέρου κρατάει εκτός εξάδας, εκτός play-off, τη Wrexham, η οποία έχει 71 πόντους, έναν λιγότερο δηλαδή από την Derby, η οποία αυτή την ώρα νικάει 1-0 την Sheffield United και είναι στην έκτη θέση. Οπότε από το 3 έως το 6 έχουμε Millwall, Southampton, Middlesbrough και Derby. Μετά έως τώρα αποτελέσματα, ακόμα 40 κάτι λεπτά στην τελευταία στροφή της Championship. Καλησπέρα Μάνον Έρχε και Παναγιώτη, πάμε για δύο νίκες και στα δύο αθλήματα, μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Μακάρι και οι δύο ελληνικές ομάδες να πάνε Final Four στο μπάσκετ, λέει ο Διονύσης Ατρομητάρα. Αύριο έχουμε και εκκίνηση ουσιαστικά στα play-off της στοίχημαν GPL, η οποία βέβαια θα γίνει με δόσεις δεδομένων των αγωνιστικών υποχρεώσεων των Ολυμπιακού Παναθηναϊκού και ΑΕΚ. Αύριο λοιπόν έχουμε το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και σε Περιστέρι στις 4 η ώρα. Την Τετάρτη είναι το δεύτερο μάτς εδώ στο Περιστέρι.

Νωρίτερα είχαμε καλεσμένο τον Γιώργο Αφροδάκη εν ώψη της διοργάνωσης του Conference Cup σήμερα και αύριο στο Παλαιοφάλιρο. Επίσης σήμερα έχουμε την Εθνική Πόλο Γυναικών. Παίζει στις 7.30 με την Ολλανδία, δεύτερη αγωνιστική για τα προκριματικά του World Cup. Ξεκινήσαμε με νίκη χθες 15-10 την Ιταλία. Σήμερα απέναντι στην Ολλανδία, η οποία με τη σειρά της νίκησε 14-8 την Αυστραλία. Στον όμιλο τον προγραμματικό, θυμίζω, 2 περνούν στην τελική φάση. Αύριο τελευταίο παιχνίδι, Ελλάδα-Αυστραλία. Σήμερα το μάτς, είπαμε, είναι στις 7.30.

Έχει πετύχει άπειρα πράγματα στην καριέρα του ο Γιώργος Αφροδάκης. Αλλά εγώ όταν σκέφτομαι αυτό το όνομα, νομίζω και αρκετοί ακόμα, πάντα μου έρχεται στο μυαλό αυτό το γύριστο απέναντι στους Κροάτες πριν από 21 χρόνια. Δεν είναι το πόλο το πρώτο άρχημα που έχω στην προτίμησή μου. Αλλά ακόμα και να μην είσαι πολικός, διπολικός, όχι πολικός, λοιπόν, είναι μια φάση που μένει χαραγμένη, μωρέ, στο μυαλό αυτή η τρομερή κίνηση που έχει κάνει τότε ο Αφροδάκης με τους Κροάτες και την οποία σαν να κόπιαρε πριν από λίγους μήνες ο Στέλιος Αργυρόπουλος απέναντι και αυτός στην Κροατία.

Λοιπόν, πολλά διάφορα έχει και στο διεθνές στερέωμα. Καταρχάς έχουμε σε περίπου 40 λεπτάκια Bundesliga, όπου γίνεται χαμούλη σε κάθε ζώνη και για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια και για την υπόθεση παραμονής, και μια πολύ πολύ μεγάλη μάχη που γίνεται κυρίως για το ποια εκ των Χάιντενχάιμ, Βόλφσμπουργκ και Ζαν Πάουλι, είπα τις ομάδες από την τελευταία θέση μέχρι τη 16η, θα καταφέρουν να πάρουν τη 16η θέση, να έχουν δηλαδή μια δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ, ανόδου και παραμονής, διότι το 15ο Αμβούργο και παραπάνω έχουν αρχίσει και ξεφεύγουν βαθμολογικά. Okay, είναι ακόμα τρεις αγωνιστικές, υπάρχουν οι βαθμολογικές ευκαιρίες, αλλά υπάρχει μια απόσταση σημαντική πλέον, 5 βαθμοί και πάνω, οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι Ζαν Πάουλι, Βόλφσμπουργκ του Κουλιεράκη και Χάιντενχάιμ επί της ουσίας στη 16η θέση κυνηγούν. Τι έχουμε σήμερα? Καταρχάς στις 4.30 Ουνιόν υποδέχεται Κολονία. Ουνιόν και Κολονία με έναν βαθμό διαφορά από το Αμβούργο η Ουνιόν στους 31 πόντους, όπως και το Αμβούργο η Κολονία, με ένα θετικό αποτέλεσμα μία εκ των δύο ξεφεύγει και μαθηματικά, ξεμπλέγει και μαθηματικά, αλλά και μια σοβαλία, μια χαρά θα είναι και για τις δύο. Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη, στη πολύ πολύ πολύ πολύ μεγάλη μάχη, αυτό και αν είναι ντέρμπι, για το τέταρτο εισιτήριο του Τσουλού, που μάλλον καθώς φαίνεται τέσσερα θα έχει η Bundesliga. Μετά και τα μεσοβδόμαδα αποτελέσματα στα Ευρώπας, η Ισπανία, η La Liga, άνοιξε λίγο παραπάνω τη διαφορά της από την Bundesliga. Η Premier League και μαθηματικά και βαθμολογικά είχε πάρει το ένα εισιτήριο για τις χώρες που θα έχουν 5 ομάδες στο Champions League. Το άλλο είναι διεκδικήσιμο. Η La Liga λοιπόν πλέον έχει 21.781 πόντους έναντι 21.214 της Bundesliga, μια διαφορά 570 κάτι πόντων, κάπου εκεί, 560 κάπου εκεί είναι. Πρέπει να γίνουν δηλαδή και συγκεκριμένα θετικά αποτελέσματα των γερμανικών ομάδων και προκρίσεις. Οπότε και από αυτή την έννοια καταλαβαίνει κανείς πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό το Hoffenheim Stuttgart, και οι δύο με 57 πόντους, αλλά υπερτερεί η Stuttgart λόγω διαφοράς τερμάτων, είναι τέταρτη και Hoffenheim είναι πέμπτη. Επίσης η Bayern υποδέχεται τη Heidenheim, που είπαμε παλεύει για την παραμονή της. Η Bayern Μονάχου παλεύει για να σπάσει το ρεκόρ αυτό το στοιχειωμένο της Τωρίνο με τα περισσότερα τέρματα σε επίπεδο Big 5 πρωταθλημάτων. Τη σεζόν 47-48, 1947 ενώ 1948 η Τωρίνο είχε σκοράρει 125 φορές, μέχρι στιγμής η Bayern έχει σκοράρει 109,

Όχι, θα μείνω στο προηγούμενο. 113 έχει σκοράρει η Bayern, οπότε θέλει ακόμα 12 τέρματα, ας πούμε 4 κάθε παιχνίδι, για να πιάσει το ρεκόρ. 13 σύνολο για να την προσπεράσει το Ρήνο. Δύσκολο, και αλλά Bayern είναι.

Στις 7.30 η Arsenal υποδέχεται την Fulham. Τη Δευτέρα παίζει City, η οποία έχει το μάτς λιγότερο. Είναι στο πλήν 3, αλλά με παιχνίδι λιγότερο από την Arsenal. Δευτέρα Everton, Manchester City.

Λοιπόν, να αναφέρω μια τα αποτελέσματα στην Championship, επειδή έχουμε και άλλα γκολάκια. Watford Coventry 0-3. Περίπου στο 62-67, κάπου εκεί είμαστε στις περισσότερες αναμετρήσεις. Ipswich QPR εκεί κολλημένο στο 2-0. Και Ipswich κολλημένη στις θέσεις ανόδου, δεύτερη θέση συγκεκριμένα. Απευθεία άνοδο στην Premier. Millwall Oxford United στο 2-0 επίσης. Χωρίς τέρματα το Blackburn Leicester. Στο 1-0 το Bristol City Stoke. Ισοφαρίζει Sheffield στην έδρα της Derby, 1-1. 1-1 είναι και το Portsmouth Birmingham. Μειώνει Preston, 1-2. Υποδεχόμενη της Southampton, 2-1, όπως προτιμάτε. Wrexham Middlesbrough στο 2-2. Sheffield West Brom, 2-0. Swansea Charlton, χωρίς τέρματα. Και Hull Norwich στο 2-2.

Οπότε αυτή τη στιγμή, πέρα από την απευθείας άνοδο για την Coventry που την έχει εξασφαλισμένη, ξαναλέω, και την Ipswich που είναι στη δεύτερη θέση, έχουμε τρίτη θέση Millwall για τις θέσεις των playoff. Τρίτη θέση Millwall, τέταρτη Southampton με 83 και 80 βαθμούς αντίστοιχα. Η Middlesbrough στους 80 και κοιτάξτε εδώ, Wrexham είναι έκτη με 71 πόντους, όσο έχει και η Hull. Η Wrexham είναι στο 2-2 με την Middlesbrough, υποδεχόμενη την Middlesbrough, και η Hull, υποδεχόμενη την Norwich, είναι στο 1-1. Όποια σκοράρει και τον 2 και φυσικά νικήσει, αν δεν νικήσει άλλη, θα πάρει την έκτη θέση. Οριακή είναι ακόμα και η διαφορά των τερμάτων. Αυτή τη στιγμή η Wrexham είναι στο συν 4, η Hull στο συν 3.

Να πούμε ότι το πρωί τελέστηκε και η κηδεία του Διονύση Τσάμι, του παλέμαχου Άσου της ΑΕΚ. Ήταν στην φοβερή και τρομερή ομάδα του Φάντροκ, που είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά του κυπέλλου ΕΦΑ το 1977. Έστειλε στεφάνι και ο Μάριος Ηλιόπουλος, το οποίο έγραφε: «Καλό ταξίδι, Διονύση. Όλη η πορεία σου στην ιστορία της ΑΕΚ». Στεφάνια φυσικά και από την ΠΑΕΑΕΚ, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ, και από τους παλεμάχους και της ΑΕΚ του Πανετολικού, όπου επίσης αγωνίστηκε ο Διονύσης Τσάμις. Σε κανένα μισάωράκι ανοίγουν οι θύρες της All-Win Arena. Θα μεταφέρουμε κλίμα, εικόνες, αναμένεται πολύ σε λαός για περίπου μία ώρα για την τελευταία προπόνηση της ΑΕΚ πριν από το ντέρμπι στην Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νέαρχο κ. Ζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Κεφαλά που οργάνωσε την παραγωγή, ακολουθεί και με αθλητικό δελτίο. Ήμουν ο Μάριος Μουσουράκης. Ακολουθεί βεβαίως ο Άρης Ασβεστάς. Πλούσια δράση σήμερα, μέρα κυρίως play out από τις 5, δηλαδή σε πολύ λίγο θα έχουμε και τις συνθέσεις του Πανετολικός Κεφεσιά. 5.30 Πανσεραϊκός ΑΕΛ, 7.30 Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος. Έχουμε και το Conference Cup στο Παλαιό Φάληρο με τη συμμετοχή του Απόλλωνα και του Πανιωνίου, και εκεί θα είμαστε. Γενικά, ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται εδώ, Big Wings Sport FM 94,6. Ό,τι και να κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Τα λέμε αύριο στις 10, ελπίζω με λιγότερο αέρα.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Η άνοιξη είναι εποχή joy και την απολαμβάνουμε ανανεώνοντας το σπίτι και τον επαγγελματικό χώρο μας με έξυπνες και πρωτότυπες ιδέες.
2: Joy! Τεχνητά άνθη, φυτά, δέντρα και συνθέσεις.
3: Joy!
2: Εντυπωσιακές γλάστρες και κασπό.
3: Joy!
1: Εργαλεία, σκεύη μαχηρικής και εξοπλισμός κουζίνας.
3: Joy!
2: Για κοσμητικά αντικείμενα και πρακτικά μικροέπιπλα.
3: Joy!
1: Λευκά είδη για το μπάνιο και τα πάντα για ποιοτικό ύπνο.
2: Μοναδικά προϊόντα σε μοναδικές τιμές για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: Για ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια και καταλήμματα τύπου Airbnb.
2: Ανακαλύψτε τα και στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα ή pavlajoy.gr. Joy Γιαννακάκης, στη Ρόδο και την Κρεμαστή.
1: Joy. Happy Living Ideas.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατεβείς, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί το...

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
7: Top FM 102,4.
8: Δύο στα δύο στον δεύτερο προκριματικό όμιλο της πρώτης κατηγορίας του World Cup που διεξάγεται στο Ρότερνταμ θα επιδιώξει να κάνει η Εθνική Πόλο Γυναικών απέναντι στην οικοδέσποινα Ολλανδία. Πρώτο σπριντ στις 7.30. Ρωτέισον ετοιμάζει ο Μιχάλης Γρηγορίου στην εκτός έδρας αναμέτρηση του Άρη με τον Όφι. Νοκάουτ για τους κίτρινους οι τραυματίες Μεντίλ και Χόγκλα με τον Φρίντεκ να ξεκινά στο αριστερό άκρο της άμυνας και τον Γένσεν στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Φανέλα βασικού αναμένεται να πάρει και ο Ντούντου. Με τέσσερις αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα 35η αγωνιστική της Premier League. Στις 5 Wolves Sunderland, Bradford West Ham και Newcastle Brighton και στις 7.30 Arsenal Fulham. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Nova. Τρία μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της 35ης αγωνιστικής της Serie A. Σέντρα εδώ και λίγα λεπτά στο Ουντινέζε Τορίνο, στις 7 Κόμο Νάπολη και στις 10 παρατέταρτο Αταλάντα Τζένοα. Κάλυψη από την Κοσμοτέ TV. Για την 34η αγωνιστική της La Liga στο ημίχρονο Villarreal Levante 1-0, στις 5 και 4 Valencia Atlético Madrid, στις 7.30 Alavés Bilbao και στις 10 Osasuna Barcelona. Στις αναμετρήσεις που ξεχωρίζουν για την 32η αγωνιστική της Bundesliga, Bayern Heidenheim και Eintracht Hamburgo στις 4.30 και Leverkusen Lipsia στις 7.30. Μετάδοση όλων των αγώνων από την Nova. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια δεν γίνεται, 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
11: Άρε Βαγγέλη.
10: Εντάξει, το έκανα.
12: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
11: Ε?
12: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
10: Α.
13: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
10: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
13: Έχω τέτοιο, έχω.
14: Βγάλτε το, βγάλτε ό,τι έχετε.
13: Έχω high spree, έχω high spree.
14: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη καρδιά.
11: Κόκκινη κόρτα.
3: Να πω ότι η Augsburg φέρνει ντούμπα, τούμπα.
14: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
3: Ντούμπα, τούμπα.
14: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
3: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
15: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
16: Ωρε τι μαθαίνω.
17: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
18: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
17: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
18: Τουλάχιστον πείστε μου να πάρω το πόδι μου, ρε παιδιά.
8: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
19: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
20: Λουγκάνι κούμπα.
8: Μαρούλι.
20: Λάγαλο καλό το
8: μαρούλι.
20: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
8: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
20: Θα σου βάλω και σος για να γλιστράει.
3: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά.
21: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.
22: Ναι, πρόεδρε, πήρα κοίτα.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως στις 7 δηλαδή, θα παρακολουθήσουμε μαζί την αθλητική επικαιρότητα και κυρίως την αγωνιστική δραστηριότητα όπου αυτή υπάρχει αυτήν την ώρα.

Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει αναλάβει την δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Και καλό μήνα σε όλους βεβαίως να ευχηθώ, το ξέχασα αυτό. Μπήκε ο Μάης, μπήκε με κρυάκι. Βέβαια θα περάσει γρήγορα, από ό,τι λένε οι ειδικοί τουλάχιστον. Από αύριο μεθαύριο θα έχουμε καιρό Μαΐου, έτσι, και όχι αυτό που έχουμε το τελευταίο διήμερο. Σιγά σιγά μπαίνει το καλοκαιράκι, οπότε θα νιώσουμε όλοι κάπως καλύτερα.

Αυτό είναι ένα Σαββατοκύριακο κατά το οποίο δύο εβδομάδες μετά ξεκινούν και πάλι τα play-off. Βεβαίως έχουμε και play-off για τις θέσεις 5-8. Play-off τα οποία αμφιβάλλω θα τα παρακολουθεί κανείς από εδώ και στο εξής, αν θα ασχοληθεί άνθρωπος, καθώς έπαψαν να έχουν ενδιαφέρον, έπαψαν να έχουν ουσία μετά την κατάκτηση του κυπέλου από τον Όφη και το ευρωπαϊκό εισιτήριο που εκείνος πήρε μέσα από το κύπελο, μέσω της κατάκτησης του κυπέλου. Τα play-offs για τις θέσεις 5-8 είναι παντελώς, ας πούμε, μια αχρίαστη διαδικασία από εδώ και στο εξής. Και βεβαίως έχουμε και play-out την έκτη αγωνιστική. Τα play-out τα οποία είναι σήμερα, τα υπόλοιπα είναι αύριο. Τα play-out σήμερα με τρία παιχνίδια στις 5, στις 5.30 και στις 7.30. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά, γιατί αυτά έχουν πράγματι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε πρώτα κάτι και επιστρέφουμε αμέσως.

0: Sport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Σας έλεγα προηγουμένως για τα play-out, τα οποία επιστρέφουν σήμερα με την έκτη αγωνιστική. Το πρώτο χρονικά παιχνίδι είναι αυτό που διεξάγεται στο γήπεδο του Αγρινίου, το Πανετολικός Κηφισιά. Σημαντικό παιχνίδι, σημαντικό κατά βάση για την... εντάξει, και οι δύο μαζί στους 31 πόντους είναι. Βέβαια, αν χάσει ένας από τους δύο και κάποιος από τους από κάτω κερδίσει, μπορεί και να μπλέξει λίγο η κατάσταση, είτε για την Κηφισιά είτε για τον Πανετολικό. Μόνο ο Ατρόμητος έχει ήσυχο το κεφάλι του σε όλη αυτή την ιστορία, σε αυτή τη σειρά των αγώνων. Θα πάμε στο Αγρίνιο, θα πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνι να μάθουμε τι τα πρώτα στοιχεία, εντεκάδες αν έχουν βγει κτλ. Και ό,τι άλλο υπάρχει. Γεια σου, Μπάμπη.
1: Γεια σου Άρη, έχουμε τις ενδεκάδες, άμα θες μπορούμε να ξεκινήσουμε από αυτό. Yeah. Για τον Πανετολικό και τον Γιάννη Αναστασίου, σε σύστημα 4-3-3 είναι ο Κουτσερέγκο στο τέρμα, ο Μαυρία στο δεξιάκρο της άμυνας, ο Μανρίκε στο αριστερό, Γκράναθ και Σιέλη στο κέντρο της άμυνας, Μπουχαλάκης σε ρόλο εξάριου να κουβαλάει και μπάλα για τον Πανετολικό, έχοντας μπροστά του τον Εστεμπάν και τον Ματσάν σε πιο δημιουργικό ρόλο ο Ρουμάνος. Ο Άλεξιτς αγωνίζεται στο δεξιάκρο της επίθεσης, ο Ρώσας στο αριστερό και ο Μπάτζη στην κορυφή σε αυτό το 4-3-3. Τώρα για την Κηφισιά σε 4-2-3-1 για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Έχουμε τον Ραμίρες στο τέρμα με τον Κονατέ στο δεξιάκρο της άμυνας, στο Λαρουσί στο αριστερό. Ποκόρνη και Πετκόφ είναι στο κέντρο της άμυνας. Ο Έμπο με τον Μπένι θα βρίσκονται στα χαφ ως αμυντική και κεντρική μέση. Ο Ζέρσον στο δεξιάκρο της επίθεσης, Αντώνησε στο αριστερό. Ο Πόμπο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον επιθετικό. Και ο Χριστόπουλος στην κορυφή της επίθεσης για την Κηφισιά στον επαναληπτικό. Σε εισαγωγικά, αν μπορεί να τον χαρακτηρίσει κάποιος έτσι, του 0-0 της προηγούμενης αγωνιστικής που ήταν πολύ φτωχό σε θέαμα. Βέβαια η Κηφισιά ήταν καλύτερη αγωνιστικά, είχε και δοκάρι. Ο Πανετολικός θέλει σίγουρα να βελτιώσει την εικόνα του σε σχέση με αυτό. Τώρα μπήκε ο Πανετολικός στο γήπεδο, γι' αυτό ακούστηκαν ενδεχομένως και κάποια χειροκροτήματα από τις εξέδρες. Λίγος κόσμος στο γήπεδο του Αγρινίου να πω. Βέβαια υπάρχει ακόμα δρόμος μέχρι να αρχίσει το παιχνίδι. Έχουμε 40 λεπτά περίπου για τη σέντρα. Όπως είπες και εσύ, όντως καμία από τις δύο ομάδες δεν θα ήθελε να χάσει, γιατί αν υπάρχει ένα συνδυασμός αποτελεσμάτων από κάτω μπορεί κατά κάποιο τρόπο να μπλέξει. Βέβαια, αν κάποια από τις δύο πάει στους 34, επειδή υπάρχουν οι διασταυρώσεις από κάτω στις επόμενες αγωνιστικές, μπορεί να θεωρήσει μια σχετική ασφάλεια για τη συνέχεια, γιατί θα μένουν άλλα 4 παιχνίδια εννοώ, στα οποία θα παίζουν και μεταξύ τους οι από κάτω. Σε πρώτη φάση αυτά, διαιτητής δεν είπα ότι είναι ο κύριος Παπαπέτρου Αθηνών, με βοηθούς Πετρόπουλου Αρκαδίας και Παγουρτζή Πειραιός. Τέταρτος διαιτητής ο Ντάουλας Δυτικής Αττικής. Στο ΒΑΡ είναι ο κύριος Κουκούλας Λέσβου, με βοηθό ΒΑΡ, ΕΙΒΑΡ, τον Ευαγγέλου επίσης Αθηνών. Αυτά σε πρώτη φάση από το Αγρίνιο.
0: Πολύ ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Ακούσατε τις εντεκάδες του Πανετολικού και της Κηφισιάς, έτσι όπως τα λέγαμε και έτσι όπως τα είπε και ο Μπάμπης Τσιρόνης, ο νικητής σε αυτήν την αναμέτρηση. Ουσιαστικά την καθαρίζει την υπόθεση παραμονή. Δεν υπάρχει περίπτωση να απειληθεί στη συνέχεια. Ο ιτημένος όμως, και σε συνδυασμό με το τι θα γίνει στους από κάτω, στο μάτς του Πανσεραϊκού με την ΑΕΛ και του Αστέρα με τον Ατρόμητο, ο ιτημένος του Αγρινίου μπορεί υπό μία έννοια να μπλέξει σε περιπέτειες και να χρειαστεί να δώσει μάχη στη συνέχεια για να κρατηθεί εκεί που θα είναι.

Στη Γαλλία παίζει η Νάντ με τη Μαρσέη. Είναι 0-0 στο 27. Στη Λα Λίγκα, στην Ισπανία, η Βιγιαρεάλ προηγείται 2-1 της Λεβάντε στο 64. Στην Ιταλία, μόλις τώρα, στο 22ο λεπτό, η Ουντινέζε ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0 της Τωρίνου.

Στην Ολλανδία στα play-out στο 70 η Almere City προηγείται 1-0 της Den Bosch. Και να σας πω και κάποια τελικά, όχι μην σας τα πω γιατί δεν έχουν τελειώσει όλα, είναι πολλά τα τελικά στην Championship. Κάποια είναι ακόμα στις καθυστερήσεις, δεν έχουν τελειώσει. Θα τα μαζέψουμε όλα, να κάνουμε τη σούμα και θα σας πω πώς αυτά θα ολοκληρωθούν. Αυτά είναι που έχουμε σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Θα δούμε και τα play-out πιο αναλυτικά στη συνέχεια, τα play-out τα δικά μας, της Super League. Τι έχει μετά στις 5.30, τι έχει στις 7.30 το βράδυ. Θα δούμε και τα αυριανά παιχνίδια των play-off. Προς το παρόν θα διακόψουμε για λίγο, θα κάνουμε το διάλειμμα μας, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επανέλθουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέα κρίση στην καρδιά του ΝΑΤΟ φαίνεται πως δημιουργεί ανακοίνωση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα αποσύρει περίπου 5.000 Αμερικανούς στρατιώτες από τη Γερμανία σε διάστημα ενός έτους σε μια σημαντική κλιμάκωση της κόντρας Τραμπ-Μέρτς. Πιθανή θεωρεί Ιρανός αξιωματούχος την επανέναξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες αφού το Αμερικανός Πρόεδρος φάνηκε να απορρίπτει την αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για επανεκκίνηση των διαπραγματεύσεων. Συνέλευσαν τρεις γυναίκες που προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο κτίριο του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών στους Αμπελόκηπους το βράδυ της 25ης Απριλίου. Πρόκειται για μια 25χρονη και δύο 23χρονες. Κατά τις έρευνες στα σπίτια τους κατασχέθηκαν βαριοπούλες, πυροσβεστήρες, αντιασφυξιογόνες μάσκες και γάντια. Αναβλήθηκε για τις 6 Μαΐου η δίκη της 72χρονης, η οποία διατηρούσε άτυπη μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους που νίκιαζε. Στα Χανιά εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες χρησιμοποιώντας το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι του ΔΔΕ. Εξεχνιάστηκαν 7 περιπτώσεις απάτης, 6 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα. Ως μέλη της οργάνωσης ταυτοποιήθηκαν 6 άτομα, εκ των οποίων οι 3 συνελήφθησαν. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ. Έως 16 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Πάλι με τα χαρτιά της ασφάλειας παλεύεις?
7: Ναι, οι τιμές έχουν ανέβει πολύ στα ενοικιαζόμενα.
6: Πήγαινε στον Σπανουδάκη. Έχει τις καλύτερες τιμές στην αγορά για ενοικιαζόμενα οχήματα και για την αστική ευθύνη καταλυμάτων.
7: Αλήθεια, φεύγω τώρα!
6: Ασφάλειες Πανουδάκης. Ποιότητα στην κάλυψη, ασυναγώνιστες τιμές στην ασφάλιση της επιχείρησής σας. Ασφάλειες Πανουδάκης. Θα μας βρείτε στο κέντρο της Ρόδου, στην Αλεξάνδρου Διάκου 38. Τηλέφωνο 22410-38400. Κινητό 6940-640-635. Ανοιχτά όλη μέρα.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Αύριο επανεκκινούν τα play-off της Super League με την τρίτη αγωνιστική. Πλέον θα πάμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα γίνουν 4 αγωνιστικές στα play-off της Super League μέσα σε 15 ημέρες. 15 ημέρες ακριβώς. Κυριακή, Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή. Μέσα σε 2 εβδομάδες το πρωτάθλημα θα έχει τελειώσει. Θυμίζω κιόλας ότι η προτελευταία αγωνιστική διεξάγεται Τετάρτη. Τετάρτη 13 του μηνός. Δηλαδή έχουμε 3, 10, 13 και 17. Έτσι, στις 17 του μήνα το πρωτάθλημα τελειώνει. Από αύριο που είναι η τρίτη αγωνιστική, διεξάγεται η τρίτη αγωνιστική, είναι 15 ημέρες ακριβώς. Από εδώ και στο εξής επίσης να πω, από την επόμενη, όχι από αυτήν, από την επόμενη αγωνιστική, από την τέταρτη, τα μάτς διεξάγονται ταυτόχρονα. 7:30 και το ένα και το άλλο παιχνίδι των play-off για τις θέσεις 1 έως 4. Στις 7:30 θα είναι και τα δύο, δεν θα είναι το ένα νωρίς και το άλλο αργά. Λοιπόν, οπότε μια πολύ σύντομη διαδικασία, ενώ οι δύο πρώτες αγωνιστικές κράτησαν, δεν ξέρω κι εγώ, 1-1,5 μήνα, οι 4 τελευταίες θα διαρκέσουν 15 ημέρες.

Μου ζητάτε κάποιοι φίλοι εδώ προβλέψεις για τα αυριανά ντέρμπι, για τα αυριανά μάτς των play-off. Ρε παιδιά, πραγματικά, δηλαδή, ακόμα και αν έχεις στο μυαλό σου ή τέλος πάντων να πιθανολογείς πώς μπορεί να, να πάνε αυτά τα μάτς, πώς μπορεί να εξελιχθούν, εντάξει, διστάζεις να εκφραστείς δημοσίως, διότι είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένο. Δηλαδή, τι πρόβλεψη να κάνεις για δύο μάτς τέτοιου τύπου. Έχεις την ΑΕΚ, η οποία είναι μακράν η καλύτερη σε αυτή τη διαδικασία, η καλύτερη ομάδα από τον καιρό, η πιο φορμαρισμένη. Από την άλλη, σκέφτεσαι ότι και στατιστικά να το πάρεις, είναι δύσκολο να νικήσεις σε ένα ντέρμπι τον ίδιο αντίπαλο 3 και 4 φορές μέσα σε μια σεζόν, ενώ τον η ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Δεν είναι τόσο απλό, δεν είναι τόσο εύκολο. Δύσκολο και ο Παναθηναϊκός από τη δική του πλευρά, ο οποίος θέλει, έστω αφού δεν κυνηγάει κάτι, δεν διεκδικεί κάτι, να ολοκληρώσει τη σεζόν με καλές εντυπώσεις, τουλάχιστον. Και βεβαίως έχει ιτηθεί ήδη 2 φορές από την ΑΕΚ, θα θέλει οπωσδήποτε να την κερδίσει. Δεν θα είναι ότι καλύτερο για τον Παναθηναϊκό να χάσει 3 ή 4 φορές από την ΑΕΚ μέσα σε μια περίοδο. Οπότε, ακόμα και αν η ΑΕΚ είναι εξαιρετικά φορμαρισμένη, πετάει αυτόν τον καιρό, και από την άλλη ο Παναθηναϊκός να εξακολουθεί να προβληματίζει και τα λοιπά, είναι ένα ντέρμπι και δεν μπορείς να κάνεις την παραμικρή πρόβλεψη για το τι μπορεί να συμβεί. Πολλές φορές τα ντέρμπι άλλωστε δεν νικάει ο καλύτερος, δεν νικάει ο πιο φορμαρισμένος. Αυτή είναι και η ουσία του ντέρμπι. Νικάει εκείνος που ενδεχομένως θα βρεθεί σε καλύτερη βραδιά, εκείνος που θα έχει και την τύχη με το μέρος του, γιατί παίζει και αυτό ρόλο. Από την άλλη, έχουμε ένα μάτς στην Τούμπα, το οποίο ο Ολυμπιακός θα τα δώσει όλα ασφαλώς, γιατί πρέπει να μείνει στο κυνήγι της ΑΕΚ, ανεξάρτητα από τι θα κάνει η ΑΕΚ, να διατηρήσει στη χειρότερη περίπτωση. Για εκείνον, δηλαδή διπλό της ΑΕΚ λεωφόρο, να διατηρήσει ο Ολυμπιακός τη διαφορά των 5 πόντων και να μην ανοίξει κι άλλο η διαφορά. Ωστόσο, όλοι καταλαβαίνουμε ότι απέναντί του έχει μια ομάδα η οποία έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Μια ομάδα η οποία δεν τα πηγαίνει καθόλου καλά. Είναι σε ελεύθερη πτώση εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πάρα πολύ καιρό, δεν είναι λίγο. Από τις τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής περίοδου. Λοιπόν, είχε αυτά τα αποτελέσματα στις πρώτες 2 αγωνιστικές. Έχασε και το κύπελο και όλα αυτά στα 100 του χρόνια. Έχει και τις απουσίες που έχει ως γνωστόν. Αλλά και στον ΠΑΟ καταλαβαίνουν ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Το να μην παίρνει με τίποτα αποτέλεσμα είναι κάτι το οποίο πρέπει και για εκείνους κάποια στιγμή να σταματήσει. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟ παίζει το τελευταίο του χαρτί. Αν θέλει δηλαδή να ελπίζει για τη δεύτερη θέση, θα πρέπει να πάρει αυτό το μάτς και να πιάσει τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία. Και σε αυτό το μάτς λοιπόν, ό,τι πρόβλεψη να κάνεις είναι εξαιρετικά παρακινδυνευμένη. Δεν μπορείς να προβλέψεις το παραμικρό. Μπορεί να έρθει οτιδήποτε. Όπως μπορεί να έρθει οτιδήποτε και στις επόμενες αγωνιστικές. Έτσι. Μην περιοριζόμαστε δηλαδή σε αυτήν. Ποιος λέει ότι στο Καραϊσκάκι, ας πούμε, θα νικήσει σίγουρα ο Ολυμπιακός τον ΠΑΟΚ. Ποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός θα νικήσει σίγουρα τον Παναθηναϊκό στο Καραϊσκάκι. Ποιος λέει ότι η ΑΕΚ θα πάει μετά στην Τούμπα και θα νικήσει τον ΠΑΟΚ. Ή ότι θα είναι εύκολο για εκείνη το μάτς στη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό. Και αναφέρομαι στις 2 επόμενες και όχι στην τελευταία. Η τελευταία είναι μια τελείως άλλη υπόθεση. Οπότε, παιδιά, μην ζητάτε προβλέψεις. Είναι τα πάντα ανοιχτά. Κυριολεκτικά τα πάντα. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματα στα μάτς, έτσι. Σε ό,τι αφορά την τελική έκβαση του πρωταθλήματος, γιατί δεν θα παίξει ρόλο μόνο η αυριανή αγωνιστική, αλλά και οι επόμενες. Εκεί η ΑΕΚ είναι το φαβορί, δεν υπάρχει αμφιβολία. Είναι σημαντική η διαφορά των 5 πόντων, αν τα βάλεις κάτω τα μαθηματικά. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να συνεχίσει και εκείνη να αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο όπως αγωνιζόταν μέχρι τώρα, με αυτή την εικόνα που έχει. Και από την άλλη, ο Ολυμπιακός από τη δική του πλευρά να παρουσιάσει πραγματική βελτίωση και όχι αυτήν που είδαμε στην Λεωφόρο, που δεν θεωρώ εγώ ότι έπαιξε καμιά, ότι άλλαξε δραματικά προς το καλύτερο η εικόνα του. Όμως πήρε την νίκη μέσα στη Λεωφόρο. Και αν συνεχίσει έτσι, θα φτάσει
να κυνηγάει την ΑΕΚ ως το τέλος.

0: Αυτά για τα play-off για τις θέσεις 1 έως 4 και έχουμε και τα play-off για τις θέσεις 5 έως 8 και εκεί απομένουν 4 αγωνιστικές, τελείως αχρίαστες, τελείως ανούσιες, χωρίς το παραμικρό ενδιαφέρον. Μακάρι να μπορούσαν να σταματήσει αυτή η διαδικασία και να μην γίνουν τα μάτσα, αλλά δεν γίνεται, πρέπει να γίνουν τα παιχνίδια. Όποιος και να βγει για τις θέσεις 5 έως 8, ό,τι θες και να καταλάβει ο καθένας τους, δεν έχει καμία απολύτως σημασία παρά μόνο για το γόητρο, ας πούμε. Ο Όφη έχει πάρει το εισιτήριο και μάλιστα το καλό εισιτήριο του Europa League μέσω του κυπέλου, οπότε ο Άρης, ο Βόλος, ο Λεβαδιακός δεν έχουν τίποτα πλέον να κυνηγήσουν. Και έχουμε και τα play out τα σημερινά. Θυμίζω ότι στις 5, ακούσαμε και τις 11 πριν λίγο, στις 5 στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την Κηφισιά, στις 5:30, μισή ώρα αργότερα δηλαδή, στις Σέρες ο Πανσεραϊκός θα υποδεχθεί την ΑΕΛ Νόβιμπετ και στις 7:30 το βραδινό ας πούμε μάτς της ημέρας στα play out ο Αστέρας Άκτορ παίζει με τον Ατρόμητο. Κύριε Νέαρχε, ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Η Λάρισα δεν νίκησε σε καμία από τις 6 προηγούμενες εξόδους στο πρωτάθλημα. Επίδοση που είναι η χειρότερη της από το 2021. Θα το εκμεταλλευτεί ο Πανσεραϊκός για να φτάσει στη νίκη. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πανσεραϊκός ΑΕΛ Νόβιμπετ διεξάγεται με μισή ώρα απόσταση από το Πανετολικό Σκηφισιά, στις 5 στο Αγρίνιο, στις 5.30 στις Σέρες. Ακούσαμε νωρίτερα τον Μπάμπη Τσιρόνι να μας δίνει τα πρώτα στοιχεία από το Πανετολικό Σκηφισιά. Πάμε και στον Κωνσταδελή, πάμε στις Σέρες. Πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι αυτό, πάρα πολύ κρίσιμο, σε συνδυασμό πάντα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα, γιατί όλοι κοιτούν τα αποτελέσματα των άλλων. Σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντικό για να πετύχουν τον τελικό τους στόχο. Πάμε στον Κώστα Δελή λοιπόν να μάθουμε εντεκάδες και από τις Σέρες και οτιδήποτε άλλο έχει να μας πει. Γεια σου Κωστή.
1: Καλησπέρα Άρη, εδώ από το δημοτικό κύπελλο Σουράδου. Μόλις βγήκε η ομάδα του Πανσεραϊκού για προθέρμανση και με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται εδώ στο δημοτικό κύπελλο, έτσι ώστε να γεμίσει σήμερα το κύπελλο σε ένα παραδοσιακό έτσι ντέρμπι. Έχει πολλά χρόνια Πανσεραϊκός Λάρισα, σε ένα κρίσιμο όπως είπε στην παιχνίδι. Πρώτο για τον δεύτερο γύρο στα play-out, τα λεφτά που έμειναν για να μάθουμε τι θα γίνει τελικά σε ό,τι αφορά τις ομάδες που θα πέσουν κατηγορία Super League 2. Έχουμε τις θέσεις με τις οποίες θα προταχθούν οι δύο ομάδες. Για τον Πανσεραϊκό, Ζεράρ Σαραγώσα παρατάσσει τον Φρανσίσκο Τιναλίνη κάτω από τον Γιώργο Γκελασβίλη, Ριέρα, Ιβάν, Τεχέιρα, Τσαούσι, Μίρατζι, Δόιραλι, Φέλτε, ο Μεογκά και ο

0: Για την ομάδα της Λάρισας, Μελίσας, Γκρόζος, Παντελάκης, Εγκόη, Φερικρά, Χατζηστραβός, Παπαγεωργίου, Γκάρατε, Σαγκάλ, Στάικος, Σίστο και ο Αναγνωστόπουλος. Γιατί στο αγώνα είναι ο κ. Βασίλης Φωτιάς από την Πέρα, βοηθούς τους Μεϊντάνα Αχαΐας, Παπαδάκη Ηρακλείου, τέταρτος ο Τσέτσιλας από τα Γρεβενά, στο Βάρο Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας, σε ένα παιχνίδι που το περιμένουμε στις 5.30 έντρα στον αγώνα με τον κόσμο να συνεχίζει να προσέρχεται εδώ στο δημοτικό γήπεδο Σερών. Δεν έχει άρει φίλους της Λάρισας να έρθουν στο γήπεδο,
1: ναι,
0: όπως είχαμε στον πρώτο γύρο, στις 25 Οκτωβρίου του 25, τότε η Λάρισα κέρδισε 0-2. Ωστόσο, πριν τον αγώνα, θέλω να σου πω στην αποστολή της ομάδας στο ξενοδοχείο που διαμένει η Λάρισα, πριν έρθουν στο γήπεδο, βρέθηκαν περίπου 30 φίλοι της Λάρισας που ήρθαν, ταξίδευσαν στις Σέρες. Ξέρουν ότι δεν μπορούν να έρθουν στο κήπεδο, δεν έχουν πάρει εισιτήρια, γιατί παρέβαλε και έναν όρο να έχει από το 2026 από πρώτου κάποιος να έχει έρθει σε παιχνίδι στη Super League του Πανσεραϊκού για να μπορεί να πάρει εισιτήριο. Τους εμψύγωσαν, μίλησαν με κάποιους παίκτες και στη συνέχεια αποχώρησαν. Προφανώς από κάποιο σπορ καφέ ή από κάποιο ραδιοφωνάκι θα ακούσουν τη μετάδοση του αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ τον Κώστα Δελή για τα όσα μας μετέφερε από τις Σέρες. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι γίνεται γύρω-γύρω στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχάς, στη Γαλλία, Nantes Marseille 0-0 στο ημίχρονο. Στην Γερμανία έχουν ξεκινήσει 5 παιχνίδια από τις 4.30. Είναι όλα στο 20 λεπτό και γκολ έχουμε μόνο στο Hoffenheim Στουτγκάρδη. Το έχουν πετύχει οι γηπεδούχοι. Hoffenheim προηγείται 1-0 της Στουτγκάρδης. Τα υπόλοιπα 0-0, Eintracht Αμβούργο, Βέρντερ Augsburg, Bayern Heidenheim και Union Κολονία. Στο ίδιο μάτς που σας έλεγα προηγουμένως μπήκε και το δεύτερο γκολ. Μέχρι στιγμής η Στουτγκάρδη το πετυχαίνει και ισοφαρίζει σε 1-1 την Hoffenheim. Τα υπόλοιπα παραμένουν 0-0. Η Villarreal προηγείται πλέον 4-1 της Levante. Στην Ισπανία στο 88 η Ουντινέζε μόλις τώρα στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ανοίγει το σκορ, Ουντινέζε Τωρίνο γίνεται 1-0 το παιχνίδι. Στην Ολλανδία έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα. Η Almere City νίκησε 3-0 την Den Bosch. Στην Ολλανδία θα δω λιγάκι τι σημαίνει αυτό η νίκη της Almere City για να σας πω, γιατί είναι play out αυτά. Και τελικά αποτελέσματα στην Championship στην Αγγλία. Watford Coventry 0-4. Ipswich QPR 3-0, Millwall Oxford United 2-0, Blackburn Leicester 0-1, νίκησε η Leicester η οποία του χρόνου αγωνίζεται στη League One, στην πρώτη κατηγορία, δηλαδή στην τρίτη εθνική της Αγγλίας. Bristol City Stoke 2-0, Derby Sheffield United 1-2, Portsmouth Birmingham 1-1, Preston Southampton 1-3, Wrexham Middlesbrough 2-2, Sheffield Wednesday West Brom 2-1, Swansea Charlton 3-1 και Hull Norwich 2-1.

Έτσι όπως βλέπω τη βαθμολογία τώρα στην Championship, Coventry και Ipswich ανεβαίνουν απευθείας στην επόμενη κατηγορία. Έτσι όπως είναι τώρα η βαθμολογία και στα play-off, στα μπαράζ ας πούμε της Championship, αυτή τη στιγμή είναι η Millwall, η Southampton, η Middlesbrough και η Hull.

5-1 η Villarreal τη Λεβάντε στο 90 και 5ο γκολ για την Villarreal. Bayern Μονάχου Χάιντενχάιμ 0-1 στο 22ο λεπτό. Η Χάιντενχάιμ ανοίγει το σκορ στο Μόναχο κόντρα στην Bayern.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πάμε στο διάλειμμα μας, να το κάνουμε τώρα νωρίτερα, γιατί πρέπει να επιστρέψουμε και να πάμε πλέον στα γήπεδα, να πάμε στο Αγρίνιο για το μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά και μισή ώρα μετά και στις Σέρες.

0: για το Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Επιστρέφουμε πολύ σύντομα.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Γεύσεις αέρινες. Δελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.

0: Γεια σας φίλοι μου, είμαι ο Τριαντάφυλλος και 2 Μαΐου θα βρίσκομαι στα αγαπημένα μου Άστρα Live.
1: Στο δικό μου σταθμό αν κατέβεις, άλλο τρένο να φύγεις δεν θα βρεις.
0: Θέλω να σας αποζημιώσω με πολύ διασκέδαση για μια άτυχη στιγμή που είχαμε την προηγούμενη φορά. Ελάτε να σπάσουμε τα ρολόγια, να γίνει κόλαση και πανικός και να τραγουδήσουμε μαζί τον

0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Top FM 102,4.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο το μάτς του Αγρίνιου ανάμεσα στον Πανετολικό και την Κηφισιά. Να σας πω ότι στη Γερμανία το Werder Augsburg έχει γίνει 0-1, Bayern Heidenheim 0-1 και το Hoffenheim Stuttgart έχει γίνει 2-1. Η Hoffenheim πέτυχε και δεύτερο γκολ, πήρε ξανά το προβάδισμα και το μάτς είναι στο μισάωρο αυτή τη στιγμή. Ουντινέζε Τωρίνο 1-0 στο ημίχρονο. Και τελειώνει όπου να είναι και το Villarreal Levante, είναι 5-1 στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων. Θα τελειώσει και αυτό από στιγμή σε στιγμή.

0: Ναι, τελική είναι η βαθμολογία στην Championship. Δεν ξέρω αν το ανέφερα προηγουμένως. Ίσως να μην είχα προσέξει την αγωνιστική. Είναι η τελική βαθμολογία. Αυτοί που ανεβαίνουν απευθείας και αυτοί που πάνε στα μπαράζ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Σέντρα στο μάτς του Αγρινίου ανάμεσα σε Πανετολικό και Κηφισιά. Έκτη αγωνιστική της, των play-out της Super League. Κρίσιμη και αυτή, όπως και οι προηγούμενες, αλλά και οι επόμενες που θα έρθουν. Οι ομάδες παρατάσσονται στη Σέντρα, έτσι όπως παρατάσσονται, μάλλον για ενός λεπτουσυγή το βλέπω. Μπάμπη Τσιρόνη, μας ακούς?
2: Έχουμε ενός λεπτουσυγή.
0: Πολύ ωραία, οπότε παίρνω και πάλι το μικρόφωνο. Θα επιστρέψουμε στον Μπάμπη Τσιρόνη σε δευτερόλεπτα. Να σας πω ότι έχουν ξεκινήσει τα μάτς και στην Premier League, στην Αγγλία, μόλις τώρα. Wolves Sunderland, Bradford West Ham και Newcastle Brighton είναι τα τρία μάτς που διεξάγονται τώρα, και έχει και το Arsenal Fulham, το οποίο ξεκινάει στις 7:30. Μόλις τώρα στο 32 Bayern Heidenheim γίνεται 0-2 το μάτς. Βέβαια η ιστορία μας έχει διδάξει, και πολύ πρόσφατη ιστορία, ότι όσα και να φάει η Bayern, στο τέλος θα το γυρίσει το μάτς. Λοιπόν, την προηγούμενη εβδομάδα έχανε 3-0 και κέρδισε. Τώρα χάνει 0-2 στην έδρα της. Να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς στο Αγρίνιο. Πάμε στον Μπάμπη Τσιρόνη.
2: Είχαμε ενός λεπτού σιγή για τον θάνατο του Διονύση Τσάμι, ενός από τους μεγαλύτερους αγριμιώτες ποδοσφαιριστές όλων των εποχών. Άνθρωπος που φόρεσε τη φανέλα του Πανετολικού για πολλά χρόνια, μετά στην ΑΕΚ πάρα πολλά χρόνια, σήκωσε πρωτάθλημα, πήρε double, ήταν βασικό μέλος της ομάδας που πήγε στα ημιτελικά του UEFA τότε. Έτσι. Με την ΑΕΚ, και είχε αποκλειστεί από την μεγάλη Juventus. Είχε φορέσει 13 φορές το εθνόσημο, διεθνής με την Εθνική Ελλάδος ο Διονύσης Τσάμις. Και τα χρόνια μετά το τέλος της καριέρας του είχε δημιουργήσει μια ακαδημία στο Αγρίνιο, τα Καναρίνια, όπου βγήκαν μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Τελευταίος είναι ο Σωτήρης Κοντούρης, που πήρε μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Από εκεί ξεκίνησε, πριν πάει στα τμήματα υποδομής του Πανετολικού και τον δουν στον Παναθηναϊκό και μετεγγραφεί εκεί. Γι' αυτό ήταν η ενός λεπτού σιγή. Έφυγε χτες, πρώτο Μαγιά. Και τώρα το παιχνίδι έχει ξεκινήσει στο Αγρίνιο. Βρισκόμαστε στο 23ο δευτερόλεπτο. Μόλις έγινε η Σέντρα, η Κηφισιά έχει την κατοχή της μπάλας πίσω από το χώρο του κέντρου. Τώρα προς τα αριστερά με τον Λαρουσί, έχει μπροστά του τον Άλεξιτς, περνάει μια κάθετη για τον Αντώνησε. Αυτός προσπαθεί να περάσει το Μαυρία, έχει κάνει προβολή ο Μαυρίας, τον έχει βρει από πίσω. Έχει πέσει στο χορτάρι ο Αντώνησε, δείχνει να πονάει, έχει δείξει το φάουλο Παπαβέτρου φυσικά. Έχει γλιτώσει την κάρτα εδώ ο Μαυρίας. Ήταν κάπως επικίνδυνο το μαρκάρισμα. Είναι νωρίς, ίσως και γι' αυτό δεν το έδειξε από τώρα την κίτρινη κάρτα. Το φάουλ είναι σε καλό σημείο για την Κηφισιά, από αριστερά κοντά στην περιοχή του Πανετολικού, με τον Πόμπο να βρίσκεται πάνω στην μπάλα, ο παίκτης ο οποίος στο παιχνίδι της κανονικής διάρκειας στο Αγρίνιο, που ήταν την ημέρα των γενεθλίων του Πανετολικού, είχε προηγηθεί η Κηφισιά με δικό του γκολ και ήταν και ο καλύτερος εκείνο το παιχνίδι στο γήπεδο. Βέβαια είχε κερδίσει ο Πανετολικός 2-1 τελικά. Τώρα ο Πόμπο γεμίζει, ο Μαυρίας απομακρύνει μέσα από την περιοχή, πάει στο μισό του γήπεδου της Κηφισιάς η μπάλα, όπου ελέγχει χώρα μοίρες ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, χωρίς να πιέζεται. Έχει φέρει την μπάλα στην περιοχή του και περιμένει να επιστρέψουν οι συμπαίκτες του, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια επίθεση με την μπάλα κάτω, πιο ορθολογικά για τους φιλοξενούμενους. Αυτό γίνεται τώρα, από τα ποδιά του μπαίνει η μπάλα στον Έμπο. Έμπο για τον Ευκόφ. Ευκόφ προς τα αριστερά για τον Λαρουσί. Προσπαθεί να γεμίσει προς το σημείο που βρίσκεται ο Πόμπο, προς τα μέσα από αριστερά. Μπροστά από το χώρο του κέντρου. Διεκδικήσιμη η μπάλα. Πλάγιο παραχωρεί ο Πανετολικός μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του. Από αριστερά, όπως επιτίθεται, η Κηφισιά εκτελέστηκε γρήγορα. Η μπάλα προς τα πίσω. Στα πόδια του Κόκορνη. Εκείνος δεξιά για τον Κονατέ. Έχει κάνει κίνηση ο Χριστόπουλος, μπάλα στα πόδια του Ζέρσον, τώρα από δεξιά προσπαθεί να περάσει, έχει πέσει στο χορτάρι, δεν τον έχει μαρκάρει ο Μανρίκε, έχει πέσει μόνος του, το έχει δει εκεί ο βοηθός που σηκώνει τη σημαία ότι η μπάλα έχει περάσει ελεύθερο εκτός αγωνιστικού χώρου, το ελεύθερο για τον Πανετολικό με τον Κουτσερέγκο. Ουκρανός θερμοφύλακας της ομάδας του Αγρινίου. Έχει δίπλα του τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, Γκράναθ και Σιέλη, μέσα στην περιοχή. Καραδοκεί απ' έξω ο Χριστόπουλος. Παρ' όλα αυτά δίνει κοντά στον Γκράναθ. Τον κυνηγάει τώρα ο Χριστόπουλος, επιθετικός της Κηφισιάς. Ένα γέμισμα που γίνεται για τον Μπάτζη, δεν θα κατεβάσει την μπάλα όπως θα ήθελε. Ο Λαρουσί παρεμβαίνει, κερδίζει προσωρινά για την Κηφισιά. Η μπάλα στο χώρο του κέντρου. Τα πόδια του μπαίνει για τους φιλοξενούμενους. Μπαίνει, ανοίγει η δεξιά για τον Κονατέ. Εκείνο συνδυάζεται με τον Μπόμπο. Ξανά Κονατέ έξω από την περιοχή του Πανετολικού από δεξιά. Μια προσποίηση πάνω στο Μανρί και πάει να του πάρει την μπάλα ο αριστερός μπακ του Πανετολικού. Κρατάει προσωρινά ο Ζέρσο, ο Κονατέ, συγγνώμη, η μπάλα έχει βρει σε χέρι. Μετά από κόντρα που έγινε, βρήκε στο χέρι του Ρώσα. Είναι φάουλ σε καλό σημείο τώρα για την Κηφισιά, έξω από την περιοχή του Πανετολικού από δεξιά. Έχει πάει να εκτελέσει τη στατική φάση ο Μπένι. Είναι σχεδόν στη γραμμή του πλαγίου out, στο ύψος της περιοχής του Πανετολικού και λίγο ακόμα προς το corner, προς το σημαίακι. Έχει πάρει φόρα ο Μπένι, έχουν ανέβει και ο Πόκορνι και ο Πετκόφ, τα δύο στόπερ της Κηφισιάς, υψηλός ομοι ποδοσφαιριστές. Έχουν γυρίσει όλοι του Πανετολικού, δεν υπάρχει παίκτης μπροστά, υπάρχει ένας στο τείχος και οι υπόλοιποι 9 παίκτες και ο τερματοφύλακας μέσα στην περιοχή. Το γέμισμα στο πρώτο δοκάρι απομακρύνει όπως ο Άλεξιτς. Προσπαθεί να κρατήσει και να επαναφέρει ο Μπένι, αλλά έχει χάσει την μπάλα από προβολή που έγινε. Ξανακερδίζει η Κηφισιά με τον Πόμπο. Σε θέση επίθεσης οι φιλοξενούμενοι. Σε αυτά τα πρώτα λεπτά, στο πέμπτο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Κηφισιά 0-0, με πιο επιθετική ομάδα να είναι οι φιλοξενούμενοι. Έμπο. Πίσω στον Πόκορνη, εκείνος προς τα δεξιά, είδε τον Κονατέ, αλλά τελικά επέλεξε να ανοίξει αριστερά για τον Μπετκόφ, εκείνος πιο αριστερά για τον Λαρουσί και μπροστά από το χώρο του κέντρου. Συνδυάζεται με τον Έμπο, ξανά πίσω η μπάλα, έχει βάλει την μπάλα κάτω η Κηφισιά, έχει την κατοχή και δείχνει πιο επιθετική διάθεση σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Μπαίνει από το χώρο του κέντρου. Πιο μπροστά για τον Πόμπο, εκείνος με τη μία προσπάθησε να βγάλει μία ακάθετη στο Χριστόπουλο. Είναι πιο μπροστά από αυτόν ο Σιέλης, θα γυρίσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Πιέζεται από τον Χριστόπουλο ο Κουτσερέγκο, απομακρύνει όπως σε πλάγιο. Πίεση ψηλά στα πρώτα λεπτά από την Κηφισιά. Εκτελέστηκε το πλάγιο, Πόμπο μαρκάρεται από τον Άλεξιτς, έχει κάνει προβολή στα πόδια του, βρίσκει την μπάλα, κερδίζει ο Πανετολικός με τον Ρώσα. Ωραία αριστερά για τον Μανρίκε, έχει χώρο μπροστά του ο Μανρίκε από αριστερά. Πήγε να τον κλείσει ο Ζέρσον. Ξαναγύρισε την μπάλα πίσω στον Σιέλη η μπάλα, δεξιά για τον Γκράναθ. Σουηδός παίρνει κάποια μέτρα, πιέζεται από τον Χριστόπουλο, κρατάει την μπάλα και ξαναγύριζε πίσω στον Σιέλη. Έχει πάει τώρα να πιέσει προς την άμυνα του Πανετολικού ο Πόμπο. Σιέλη αριστερά για τον Μανρίκε. Έχει μπροστά του τον Ρώσα. Θα επιλέξει να κάνει αλλαγή παιχνιδιού από αριστερά προς τα δεξιά για τον Άλεξιτς. Λαρουσί παρεμβαίνει με το κεφάλι στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς. Διεκδικήσιμη μπάλα, κάποιες κόντρες. Εποφελείται ο Μπένι για τους φιλοξενούμενους. Μπένι ο οποίος θα κάνει ένα κοντρόλ περισσότερο από ό,τι έπρεπε και έχασε την μπάλα από τον Ματσάν. Στη συνέχεια ο Εστεμπάν γύρισε δεξιά στο Μαυρία. Άλεξιτς, ξανά Εστεμπάν. Ματσάν και πίσω στον Γκράνα. Αριστερά στον Σιέλη. Τώρα κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό. Μπουχαλάκης στο χώρο του κέντρου και προς τα δεξιά. Προς τα πίσω γυρίζει την μπάλα για τον Σιέλη. Δεν πιέζεται ούτε από τον Πόμπο ούτε από τον Χριστόπουλο. Επιστρέφει την μπάλα στον Μπουχαλάκη που τώρα παίρνει κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει δει δεξιά τον Μαύρια που έκανε κίνηση. Του κάνει την κάθετη αλλά ήταν πιο δυνατή από ό,τι θα την ήθελε ο δεξιός μπακ του Πανετολικού. Μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου, ελεύθερο για την Κηφισιά με τον Ραμίρες να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι, τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων. Στο 7ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο χωρίς κάποια φάση, Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Κάνει νόημα τώρα ο Ραμίρες να φύγουν τα δύο στόπερ από την περιοχή, ότι θα επιχειρήσει γέμισμα. Φεύγει και ο Πόκορνη και ο Πετκόφ. Και περιμένουμε τον Ραμίρες να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι, γεμίζοντας την κορυφή της επίθεσης. Προσπαθεί να βρει τον Χριστόπουλο. Χριστόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά, η μπάλα θα πάρει ύψος, κατεβαίνει εκεί που είναι ο Πόμπο. Θα γυρίσει προς τα πίσω για τον Πετκόφ και εκείνος αριστερά για τον Λαρουσί. Λαρουσί έχει δει την κίνηση του Αντώνησε από αριστερά. Αυτόν προσπάθησε να βρει με ένα γέμισμα πίσω από το χώρο του κέντρου. Αλλά η μπάλα κατέληξε πλάγιο κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Με τον Μαυρία να πηγαίνει εκεί για να εκτελέσει το πλάγιο, έχοντας κοντά του τον Ανδρέα Μπουχαλάκη. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Επιστρέφει στο Μαυρία. Ένα γεύσμα του Μαυρία. Προσπαθεί να επαναφέρει ο Έμπο προς την περιοχή του Πανετολικού. Νέο πλάγιο πάλι από δεξιά για τον Πανετολικό, πίσω από το χώρο του κέντρου. Ξανά ο Μαυρίας εκεί για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Χωρίς τελική ακόμα στα 8 λεπτά που έχουν παιχτεί στο Αγρίνιο. Αναγνωριστικά για τις δύο ομάδες. Κάποια διαστήματα να προσπαθεί να κυκλοφορήσει μπάλα η Κηφισιά, κάποια ο Πανετολικός χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα δεξιά ο Κονατέ θα γυρίσει πίσω στον Ραμίρες, πάει να τον πιέσει ο Ματσάν. Αριστερά για τον Μπετκόφ. Πιο αριστερά και λίγο πιο μπροστά για τον Λαρουσί η μπάλα. Ξαναγυρίζει στο χώρο του κέντρου για τον Έμπο. Εκείνος πάρα πολύ ωραία θα βάλει πλάτη του τον Ματσάν και θα κάνει κάθετη στον κενό χώρο από αριστερά για τον Αντώνησε. Έχει φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, προσπαθεί να κλείνει προς τα μέσα το σουτ στο σώμα του Μαυρία και απομακρύνεται. Λαρουσί νέο σουτ από πλάγια θέση, πρώτη τελική στο παιχνίδι. Από πλάγια θέση αριστερά ο Λαρουσί στα όρια της περιοχής, σούταρε διαγώνια αλλά σε καλή θέση ο Κουτσερέγκο μπλόκαρε την μπάλα εύκολα. Πρώτη τελική είναι για την Κηφισιά στο 1 λεπτό.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Δεν συμβαίνει κάτι τρομερό μέχρι στιγμή στο Αγρίνιο. 9 λεπτά συμπληρωμένα στο Πανετολικό Κηφισιά. Θα επιστρέψουμε σε δευτερόλεπτα εκεί. Δεύτερο γκολ για την ΝΑΝΤ. 2-0 την Μαρσέη στο 55. Επίσης στην Αγγλία από ό,τι βλέπω στο 12ο λεπτό η Newcastle ανοίγει το σκορ. 1-0 την Brighton. Χωρίς γκολ το Wolves Sunderland και το Bradford West Ham. Στη Γερμανία το Werder Augsburg έχει γίνει 0-1 στο 42. Bayern Heidenheim 0-2. Union Colonia 0-1. Και Hoffenheim Stuttgart 2-1. Χωρίς γκολ το Eintracht Αμβούργο. Τελικό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Villarreal Levante 5-1. Αυτό είναι τελικό. Ουντινέζε Τωρίνο 1-0. Στο 50 και αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όσα γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Επιστρέφουμε στον Μπάμπη Τσιρόνι στο Αγρίνιο.
2: Στο 10ο λεπτό στο Αγρίνιο, ένα φάουλ για τον Πανετολικό τώρα μπροστά από το ημικύκλιο του κέντρου στο μισό του γηπέδου της Κηφισιάς. Είναι πεσμένος ο Γκράνατ στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος κέρδισε το φάουλ από το μαρκάρισμα νωρίτερα. Διαμαρτύρεται ο Κόμπο στον κύριο Παπαπέτρου. Το φάουλ έχει δοθεί, είναι για τον Πανετολικό. Ο Μπουχαλάκης πάει για την εκτέλεση. Ανδρέας Μπουχαλάκης, ο οποίος με αβεβαιές εκτέλεσε φάουλ και πετυχεί ένα πανέμορφο γκολ πριν από τρεις αγωνιστικές πλέον, μετρώντας και αυτή με τον Πανσεραϊκό στο Αγρίνιο. Είχε βγει και ομορφότερο των τριών προηγούμενων αγωνιστικών, της τρίτης, τέταρτης και πέμπτης για τα play-out. Εκτελέστηκε το φάουλ με σέντρα προς τα αριστερά, εκεί όπου κατέβασε την μπάλα ο Ρώσα. Παρενέβη ο Κονατέ, τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Μανρίκη και γυρίζει πίσω προς τον Σιέλη. Ξανά αριστερά για τον Ρώσα με τον Κονατέ. Θα περάσει την μπάλα για τον Εστεμπάν που έκανε κίνηση προς τα δεξιά κοντά στην περιοχή. Εκείνος η κάθετη στα όρια της περιοχής. Το γύρισμα παράλληλα με την εστία προβολή που γίνεται η μπάλα εκτός εστίας. Δεν ξέρω αν την έχει προλάβει. Ελεύθερο έχει δώσει, δεν πρέπει να την πρόλαβε. Η κάθετη που έγινε από τον Ρώσα στον κενό χώρο πρόλαβε ο Μανρίκη, αν είδα καλά, που έκανε κίνηση στον κενό χώρο να την γυρίσει προς την περιοχή, αλλά είναι ως μη γενόμενη από εκεί και πέρα η φάση, είχε βγει. Δεν την πρόλαβε δηλαδή ο παίκτης του Πανετολικού εντός αγωνιστικού χώρου. Παρά λίγο μεγάλη ευκαιρία, καλές προϋποθέσεις για τον Πανετολικό, αλλά δεν σημειώνεται, δεν υπάρχει τελική. Ελεύθερο ο Ραμίρες πάνω στην μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 12ο, με μπει τώρα λεπτό στο Αγρίνιο. Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Ο Ραμίρες έτοιμος να εκτελέσει το ελεύθερο χωρίς να βιάζεται. Δεν υπάρχει ρυθμός στο παιχνίδι στο Αγρίνιο. Μόλις μία τελική αυτή στο 1ο λεπτό για την Κηφισιά. Καθυστερεί πάρα πολύ ο Ραμίρες. Τώρα θα το εκτελέσει το ελεύθερο σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Χριστόπουλος με το Μπουχαλάκι. Ο Χριστόπουλος θα πάρει την πρώτη κεφαλιά. Μετά η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Κερδίζει ο Πόμπο. Μπαίνει αριστερά για τον Λαρουσί. Μπροστά για τον Αντώνησε με τη μία. Ξαναγυρίζει την μπάλα στον Μπαίνει στο χώρο του κέντρου. Συνεργάζεται όμορφα εκεί το τριγωνάκι με Μπαίνει και Πόμπο. Μπάλα ξαναγυρίζει πίσω. Μπαίνει. Κάθετη για τον Χριστόπουλο. Παρεμβαίνει με προβολή ο Μπουχαλάκης. Κερδίζει διεκδικήσιμη ξανά η μπάλα. Επιμένει ο Αντώνης να ξανακερδίσει. Κερδίζει προσωρινά. Νέα κόντρα και μπάλα στα πόδια του Ρώσα. Από αριστερά τώρα ο Πανετολικός. Μανρίκε, Μπουχαλάκης. Προσπαθεί να ηρεμήσει το παιχνίδι. Ξαναγυρίζει την μπάλα πίσω για τον Σιέλη. Εκείνος μπροστά για τον Εστεμπάν. Είναι κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις παίκτες. Ξαναγυρίζει πίσω στον Σιέλη. Και τώρα Γκράναθ από δεξιά, ενώ έχει χώρο μπροστά του ο Σουηδός. Θα επιλέξει να κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά, εκεί που πολύ εύκολα θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας της Κηφισιάς, ο Ραμίρες. Και θα ανοίξει με τα χέρια του την μπάλα προς τα δεξιά για τον Κονατέ, που και αυτός τώρα έχει χώρο μπροστά του. Γυρίζει πίσω για τον Πόκορνη, αριστερά για τον Πετκόφ. Ο Βουλγαρός θα ανοίξει αριστερά για τον Λαρουσί. Πήγε να τον πιέσει ο Άλεξιτς, ξαναγύρισε την μπάλα πίσω στον Πετκόφ. Κόκορνη δεξιά για τον Ζέρσον. Ζέρσον ανάμεσα σε δύο, περνάει τον πρώτο, πέρασε τον Ρώσα, αλλά δεν καταφέρνει να πέρασε τον δεύτερο. Ο Μανρίκε είναι αυτός ο οποίος θα βάλει την προβολή. Παραχωρεί όμως πλάγιο, κρατάει την κατοχή της μπάλας η Κηφισιά και είναι κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Από δεξιά το πλάγιο, στο ύψος της περιοχής. Κακή συνεργασία του Ζέρσον με τον Μπόμπο. Η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Τώρα το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο. 15ο λεπτό. Μπήκαμε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Με μόλις μία τελική στο 1ο λεπτό για την Κηφισιά. Ένα διαγώνιο σουτ του Λαρουσί που μπλόκαρε εύκολα ο Κουτσερένκο. Από εκεί και πέρα κάποια διαστήματα που έχει κατοχή ο ένας ή ο άλλος. Χωρίς κάποια ουσία. Με το 0-0 να είναι δικαιότατο. Το πλάγιο τώρα για τον Πανετολικό. Περιμένουμε να εκτελεστεί από τον Μανρίκε. Μπάλα μπροστά. Ο Ρώσα προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα εντυπωσιακά, έχοντας πάνω του τον Έμπο κολλημένο. Κρατάει ο Ρώσα και θα περάσει ωραία την μπάλα δεξιά για τον Μαυρία. Και ενώ ξαναγυρίζει πίσω όμως τον Γκράναθ και ακόμα πιο ουσιαστικά τον Κουτσερένκο. Πιέζει ο Χριστόπουλος, η μπάλα στα πόδια του Σιέλη. Ξανά δεξιά για τον Γκράνα. Τώρα πιέζει ο Πόμπο. Και ξανά η μπάλα πίσω. Αυτό που βλέπουμε σε όλο το παιχνίδι. Ένα passing game πίσω από το χώρο του κέντρου από τον Πανετολικό. Χωρίς να μπορεί να κυκλοφορήσει την μπάλα μπροστά ορθολογικά. Όταν πιέζεται να γυρίζει την μπάλα πίσω και να προσπαθεί να διατηρήσει την κατοχή και να μην υπάρχει ιδιαίτερος ρυθμός στο παιχνίδι. Αυτό βέβαια δεν αρέσει και στον κόσμο. Δεν ξέρω αν περνούν κάποια σφυρίγματα στο μικρόφωνο, αλλά δεν αρέσει στον κόσμο αυτό που βλέπει. Σε αυτά τα πρώτα 16 λεπτά στο Αγρίνιο. Ρώσα για το Σιέλη, γίνεται το λάθος σε αυτό που κάνει ο Πανετολικός με την μπάλα πίσω. Πόμπο, ένα σούτ από μακριά. Πρώτη καλή ευκαιρία από αυτό το σούτ εκτός περιοχής του Πόμπο. Η μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Out. Δύο τελικές έχει το παιχνίδι. Είναι και δύο για την Κηφισιά. Ο Πανετολικός δεν μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα. Δεν αρέσει τον κόσμο καθόλου αυτό. Το παιχνίδι συνεχίζεται με το ελεύθερο από τον Κουτσερένκο για τον Γκράναθ. Εκείνο στον Σιέλη. Αριστερά για τον Μανρίκε. Ξανά η μπάλα στο Σιέλη. Πασούλες βλέπουμε πίσω το χώρο του κέντρου. Μανρίκε από αριστερά. Τώρα για το Ρώσα, με τη μία αυτός προσπαθεί να σκάψει την μπάλα για τον Μπάντζη προς την περιοχή, αλλά καλή τοποθέτηση του Πόκορνη. Θα απομακρύνει την μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Μπουχαλάκης όμως. Κατεβάζει ο έμπειρος μέσος. Το λάθος που γίνεται από το Ρώσα. Κερδίζει ο Μπένι. Προσπαθεί ανάμεσα σε δύο να κρατήσει και να τους περάσει το Ρώσα για τον Εστεμπάν, αλλά έχει βάλει το πόδι του ο Ρώσα, τον έχει ρίξει στον αγωνιστικό χώρο χωρίς να έχει βρει την μπάλα. Το φάουλ είναι μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής του Πανετολικού για την Κηφισιά. Στο κέντρο και προς τα δεξιά. Ο Μπένι έχει βάλει την μπάλα κάτω, είναι έτοιμος να εκτελέσει το φάουλ. Ανεβαίνουν ξανά οι αμυντικοί της Κηφισιάς προς την περιοχή του Πανετολικού και ο Πόκορνη και ο Πετκόφ. Όλοι οι παίκτες του Πανετολικού βρίσκονται στα όρια της περιοχής τους. Μπαίνει, γεμίζει στο σημείο του πέναλτι. Κεφαλιά από τον Πετκόφ και έχουμε το 0-1 για την Κηφισιά, αλλά έχει σηκωθεί η σημαία. Να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι το γκολ. Θα υπάρξει φαντάζομαι VAR. Θα υπάρξει VAR για να δούμε αν είναι εκτεθειμένος όπως υπέδειξε ο βοηθός. Η σέντρα είναι του Μπαίνει από την εκτέλεση φάουλ. Κεφαλιά από τον προωθημένο Πετκόφ. Η μπάλα στα δίχτυα στην αριστερή γωνία, τη δεξιά γωνία, συγγνώμη, του Κουτσερένκο. Αλλά περιμένουμε να δούμε αν θα μετρήσει ή όχι τον γκολ. Είναι στην ευθεία ο βοηθός, ο οποίος σήκωσε κατευθείαν τη σημαία. Να δούμε αν θα δικαιωθεί.
0: Δεν είμαι βέβαιος ότι είναι offside, κάτσε να δούμε.
2: Να δούμε. Η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ωριακή η φάση.
0: Είναι πάρα πολύ ωριακή, δεν το συζητάμε. Είναι στην ίδια ευθεία στην πραγματικότητα. Τώρα αν είναι offside, να εξέχει ένα χιλιοστό πληρολόγος.
2: Να δούμε. Τελικά είναι offside.
0: Είναι offside.
2: Πρέπει να είναι πολύ ωριακή φάση πάντως. Παραμένει το 0-0 στο Αγρίνιο. Ο Κουτσερένκο είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μια στατική φάση μέσα στην περιοχή του από την υπόδειξη offside του Πετκόφ. Το γέμισμα για τον Άλεξιτς με το κεφάλι. Προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα κοντά στην περιοχή για τον επερχόμενο Ματσάν. Κερδίζουν οι παίκτες της Κηφισιάς προσωρινά, αλλά έρχεται για να ξανακερδίσει την μπάλα για τον Πανετολικό Μαυρίας. Γυρίζει πίσω στον Μπουχαλάκη, εκείνος αριστερά για τον Μανρίκε. Δεν έχει κάνει καλό κοντρόλ, έχει προλάβει, του έχει βάλει την κόντρα ο Ζέρσον και ένα πλάγιο για τον Πανετολικό έχουμε τώρα. Μπροστά από το χώρο του κέντρου, από αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα του Αγρινίου. Μπάλα προς τα πίσω για τον Σιέλη. Γκράνα, δεξιά. Πιέζουν τώρα ο Πόμπο με τον Χριστόπουλο. Σιέλης ξανά. Αυτό το πράγμα, πασούλες προς τα πίσω από τους παίκτες του Πανετολικού. Και ένα γέμισμα σε ένα χώρο που έχει κάνει λανθασμένη έξοδο ο Ραμίρες. Δεν έχει υπολογίσει σωστά την πορεία της μπάλας και έχει μπει στη φάση ο Μπάτζη. Η μπάλα έχει περάσει πάνω από τον Ραμίρες και προλαβαίνει ευτυχώς για την Κηφισιά να μπλοκάρει την μπάλα πριν μπει για τα καλά στη φάση ο Μπάτζη. Τώρα ο Έμπο πίσω από το χώρο του κέντρου. Για τους φιλοξενούμενους, δεξιά η μπάλα για τον Πόκορνη, έχει κάνει κίνηση πιο δεξιά και πιο μπροστά ο Κονατέ, δεν θα δώσει σε αυτόν, αλλαγή παιχνιδιού αριστερά για τον Λαρουσί που έχει προωθηθεί, γυρίζει στο χώρο του κέντρου για τον Πόμπο, έχει πέσει κάτω, έχει πατήσει ο Άλεξης στο Λαρουσί και φαίνεται να πονάει ο Λαρουσί. Το παιχνίδι συνεχίζεται γιατί και φυσικά είναι στην επίθεση και έχει αφήσει πλεονέκτημα ο Παπαπέτρου με την μπάλα να είναι κοντά στην περιοχή. Λαρουσί τώρα σηκώνεται, δεν έχει κάποιο πρόβλημα. Αντώνησε έξω από την περιοχή για τον Μπόμπο, εκείνος θα σκάψει την μπάλα στην αριστερή πλευρά της περιοχής όπως επιτίθεται η Κηφισιά, αλλά θα παρέμβει ο Γκράναφ και θα απομακρύνει. Οι αποδοκιμασίες που ακούτε είναι για τον Λαρουσί, ο οποίος στο μαρκάρισμα του Άλεξιτς φάνηκε να πονάει, φώναξε κιόλας, αλλά μετά όταν είδε ότι η ομάδα του ήταν στην επίθεση σηκώθηκε άμεσα για να συμμετέχει στο παιχνίδι. Συμβαίνουν κι αυτά. Λαρουσί για τον Πόμπο. Από αριστερά, Πόμπο με τον Αντώνησε συνεργάζεται στα όρια της περιοχής του Πανετολικού από αριστερά. Έξω από την περιοχή για τον Μπένι, πάει να τον μαρκάρει ο Ματσάν, κρατάει ο Μπένι. Παίζοντας με πλάτη το Ρουμάνο, θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Έμπο. Όλοι οι παίκτες της Κηφισιάς τώρα είναι από την μέση και μπροστά, όλοι του Πανετολικού είναι κοντά στην περιοχή της ομάδας τους. Ένα σούτ του Μπένι έξω από την περιοχή, θα κοντράρει μπάλα στο πόδι του Μπουκαλάκη. Και θα πέσει ο Κουτσερένκο στην αριστερή του γωνία και θα μπλοκάρει. Τρίτη τελική στο παιχνίδι. Αυτή δεν απείλησε ιδιαίτερα στο 21ο λεπτό. Αυτό το σουτ του μπαίνει έξω από την περιοχή που κόντραρε και μπλοκάρε εύκολα ο Κουτσερένκο. Ωστόσο έχει τρεις τελικές η Κηφισιά. Καμία ακόμα ο Πανετολικός που έχει μεγάλη δυσκολία ακόμα και να περάσει το χώρο του κέντρου.
0: Τώρα μας έδειξε το ημιαυτόματο, το σχεδιάγραμμα. Πραγματικά ήταν εκτεθειμένος για χιλιοστά. Εντελώς οριακό το offside προηγουμένως στον κόλ της Κηφισιάς.
2: Εντυπωσιακό που σήκωσε αμέσως τη σημαία, θα πω εγώ.
0: Ναι, πώς το έπιασε, πώς το είδε.
2: Ναι, ναι.
0: Πραγματικά εντυπωσιακό.
2: Στην το παιχνίδι συνεχίζεται. Ένα
0: θα επιστρέψω σε ένα Μπάμπι σε δευτερόλεπτα. Να σας πω ότι στο 24ο λεπτό στην Αγγλία η Newcastle πετυχαίνει δεύτερο γκολ, προηγείται 2-0 της Brighton. Το Wolf Sunderland έχει γίνει 0-1 και η Sunderland έχει μείνει ήδη με 10 παίκτες, είναι στο 24 το μάτς. Το Brentford West Ham είναι 1-0, προηγείται η Brentford. Η West Ham είχε ισοφαρίσει αλλά ακυρώθηκε το γκολ μέσω VAR. 3-0 η Nantes τη Marseille στο 67. Στη Γερμανία έχουμε ημίχρονο, ό,τι σας λέω είναι σκόρ ημίχρονου. Hoffenheim Stuttgart 2-1, Union Colonia 0-1. Bayern Heidenheim 1-2, μείωσε η Bayern. Werder Augsburg 0-2 και Eintracht Αμβούργο 0-0. Valencia Ατλέτικο Μαδρίτης παίζουν εδώ και 5 λεπτά. Τώρα ξεκίνησε αυτό το μάτς. Είναι στο 5ο λεπτό, χωρίς γκολ βεβαίως. Ουντινέζε Τωρίνο 2-0 πλέον, στο 63ο λεπτό στην Ιταλία. Αυτά. Επί του παρόντος επιστρέφουμε στον Μπάμπη Τσιρόνι.
2: Έχουμε ένα γέμισμα από αριστερά, ένα γύρισμα που έγινε μάλλον από τον Μασάνι. Μπάλα κόντρα, έχει πάρει ύψος. Ο Πανετολικός είναι στην επίθεση κοντά στην περιοχή της Κηφισιάς. Μια κεφαλιά από τον Μπουκαλάκη για τον Μπάτζη. Μπάλα και αυτός δεν θα καταφέρει να μπει στο παιχνίδι. Εστεμπάν γυρίζει πίσω για τον Μαυρία και έχει μείνει πεσμένος ο Έμπο στον αγωνιστικό χώρο και διακόπτει ο Παπαπέτρου. Δείχνει να πονάει ο παίκτης της Κηφισιάς. Δεν ξέρω αν τον έχει πατήσει ο Μπάτζη στη διεκδίκηση που είχαν κοντά στο ημικύκλιο της περιοχής. Όταν η μπάλα πήρε ύψος από το γύρισμα από αριστερά. Έχει μείνει πεσμένος ο Έμπο. Τώρα του δίνει το χέρι του ο Μπάτζη και σηκώνεται. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με την μπάλα λογικά να επιστρέψει στον Πανετολικό που ήταν στην επίθεση από δεξιά με τον Μαυρία. Ναι, αυτό κάνει ο Παπαπέτρου. Πηγαίνει προς τον Μαυρία. Κάνει νόημα στον Μπόμπο να μείνει σε μια ασφαλή απόσταση γιατί η κατοχή της μπάλας ήταν στα πόδια του Χάρη Μαυρία για τον Πανετολικό. Επιστρέφει λοιπόν την μπάλα ο Παπαπέτρου στον Πανετολικό. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Γκράνα, Σιέλης, αριστερά τώρα για τον Μανρίκε. Έχει πάει να πιέσει ο Ζέρσον, περνάει μια κάθετη για τον Ρώσα από αριστερά. Παρεμβαίνει ο Κονατέ, απλώνει το πόδι του, παραχωρεί ένα πλάγιο μπροστά από το χώρο του κέντρου, το οποίο εκτελέστηκε γρήγορα. Αριστερά η μπάλα, Μανρίκε, Σιέλης, δεξιά για τον Γκράνα, έχει χώρο μπροστά του ο Σουηδός. Ένα γέμισμα προσπαθεί να κάνει σε ένα χώρο που κινείται ο Εστεμπάν, αλλά κάνει λάθος ο Κονατέ και μπαλαστρώνεται στα πόδια του Εστεμπάν. Ο Ρώσα τώρα από αριστερά προσπαθεί να κάνει τον πάσιμο, φέρνοντας την μπάλα στο δεξί που είναι το καλό του πόδι. Ένα σούτ του Μπουκαλάκη από μακριά θα μπλοκάρει με δεύτερη προσπάθεια ο Ραμίρες. Είναι η πρώτη τελική του Πανετολικού. Στο 25ο λεπτό ένα σούτ εκτός περιοχής του Μπουκαλάκη. Το οποίο μπλόκαρε εύκολα ο Ραμίρες, έστω και με δεύτερη προσπάθεια. Πόμπο. Η κάθετη στο κενό χώρο είναι πάρα πολύ δυνατή για τον Χριστόπουλο. Έχει μπλοκάρει ο Κουτσερέγκο και με τα χέρια δίνει αριστερά για τον Σιέλη. Έχει δίπλα του για τον Εστεμπάν, σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Εστεμπάν, δεξιά για τον Γκράναθ. Αριστερά για τον Σιέλη. Ψύχρεμα τώρα οι παίκτες του Πανετολικού προσπαθούν να ξεκινήσουν μια επίθεση πίσω το χώρο του κέντρου με την μπάλα κάτω. Βοήθησε και ο Μπουχαλάκης, ξανασιέλης. Γκράναθ. Ματσάν από το χώρο του κέντρου. Κλείστηκε γρήγορα από τον Μπένι, ξαναγύρισε την μπάλα πίσω στον Σιέλη και εκείνος αριστερά για τον Μανρίκε. Πάει να τον μαρκάρει ο Ζέρσον. Δεν βιάζεται ο Πανετολικός. Καλά οργανωμένη και η άμυνα της Κηφισιάς, έχουν κλείσει τους χώρους οι φιλοξενούμενοι. Από δεξιά τώρα μια σέντρα από τον Γκράναθ. Ένα γυριστό από τον Μπάτζη, εντυπωσιακό. Η μπάλα έχει βρει και είναι κόρνερ. Αυτό ζητούν οι παίκτες του Πανετολικού, αυτό έχει δείξει και ο βοηθός. Εντυπωσιακό το γυριστό από τον Μπάτζη, από τη σέντρα του Γκράναθ από δεξιά, περίπου από το σημείο του πέναλτι. Έχει οριζοντιωθεί ο επιθετικός του Πανετολικού, ο υψηλός όμως επιθετικός του Πανετολικού, Ιουσούφ Μπάτζη. Έχει βρει την μπάλα. Αλλά αυτή βρίσκει σε αμυντικό της Κηφισιάς, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο Πετκόφ. Και τελικά καταλήγει έξω από την εστία, κόρνερ. Κόρνερ που πάει να εκτελέσει από δεξιά ο Ματσάν. Για τον Πανετολικό. Σέντρα του Ματσάν στο πέναλτι. Κεφαλιά που γίνεται παίρνει ύψος, η μπάλα out από τον Σιέλη. Ήταν η κεφαλιά στο 27ο λεπτό. Ισοφαρίζει στις τελικές ο Πανετολικός στην Κηφισιά. Με το γυριστό του Μπάτζη και τώρα αυτή την κεφαλιά του Σιέλη. Βέβαια δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ευκαιρία για καμία από τις δύο ομάδες. Υπάρχουν αυτές οι έξι τελικές, 3-3 που είπαμε. Από το κόρνερ του Ματσάνη τελευταία κεφαλιά του Σιέλη πάνω από την εστία. Out. Το παιχνίδι συνεχίζεται από το βολέ του Ραμίρες. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Γκράναθ. Ξαναδίνει ύψος την μπάλα. Διαμαρτύρεται ο Μπάτζη ότι τον έχει σμπρώξει ο Πόκορνη εδώ στον Παπαπέτρου. Αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί ο διαιτητής. Ένα φάουλ έχει κάνει τώρα ο Σιέλης πάνω στον Πόμπο. Μπάλα για την Κηφισιά. Πόμπο. Δίνει κοντά στον Μπένι. Εκείνος αριστερά για τον Λαρουσί. Λαρουσί. Μπροστά για τον Αντώνησε. Ξανά πίσω για τον Μπένι που έχει τραβηχτεί μπροστά αριστερά. για να βοηθήσει Λαρουσί και Αντώνησε. Μπαλά τώρα προς τα δεξιά. Έμπο στο χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνιδιού από δεξιά προς τα αριστερά για τον Λαρουσί.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 0-0 ο Πανετολικός με την Κηφισιά στο 28ο λεπτό. Ξεκίνησε μόλις το μάτς στις Σέρες. Πανσεραϊκός ΑΕΛ. Πάμε στον Κώστα Δελή.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα Άρη εδώ από το Δημοτικό Γήπεδο Σέρων. Πανσεραϊκός Λάρισα σε ένα γήπεδο το οποίο είναι σχεδόν γεμάτο. Περισσότεροι από 4.000 φίλοι του Πανσεραϊκού δίνουν το παρόν στο γήπεδο. Η Λάρισα έχει κερδίσει ένα κόρνερ σε αυτό το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Μια παρέμβαση από τον Γκελασβίλη. Η μπάλα πέρασε σε κόρνερ. Θα δώσουμε και τις συνθέσεις με τις οποίες ξεκίνησαν οι δύο ομάδες. Θα δούμε την εκτέλεση αυτή. Σε ένα παραδοσιακό ντέρμπι Πανσεραϊκού Λάρισα, το οποίο κρίνει πολλά σε δευτερά την παραμονή. Ένα σούτ από μακριά από τον Παντουμπίσικα, η μπάλα θα περάσει έξω, δεν ανησύχησε τον goalkeeper την Αλίνη, ο οποίος μαζεύει την μπάλα. Και τον Πανσεραϊκό Ζεράρ Σαραγώσα έχει παρατάξει τους την Αλίνη κάτω από τα δοκάρια. Γκελασβίλη, Ριέρα, Ιβάν Τεχέιρα, Τσαούσι, Λίρα, Τζιντοϊραλή, Φέλτες, ο Μεογκά και Κάλινιν. Η ενδεκάδα που ήταν και πριν λίγες μέρες στο LFC Arena για τον Ισπανό τεχνικό του Πανσεραϊκού, ενώ τώρα την Αλίνη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Για την Λάρισα, ο Τζαλούκα Φέστα μόλις στο δεύτερο του παιχνίδι και πρώτο εκτός έδρας. Από τότε πανέλαβε τεχνική ηγεσία της ΑΕΛ. Βενετική Ρικάψον, Μασόν, Ηλιάδη, Παντουμπισικά, Ατανάσοφ, Σουρλή, Πέρεθ, Ναόρ, Τούμπτα και Πασά. Στον πάγκο για τον Πανσεραϊκό είναι στην επίθεση τώρα τα γιοντάρια με τον Τσαούσι. Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Μπεν Σαλάμ, Ιάσος, Μασκανάκης, Οφιανός, Γεωργιάδης, Μπρούξ, Αρμουγκόμ, Ρουμιάντσεφ, Καρέλης και Ντεμάρκο. Ενώ για την ομάδα της Λάρισας που είναι τώρα σε μια έτσι ξαφνική αντεπίδευση, θα κόψει ο Κυλασβίλη, μπάλα θα περάσει σε πλάγιο, η προσπάθεια από τον Τούμπτα, ο οποίος και πάλι έχει την μπάλα. Μελίσας στον πάγκο, Γκρόζος, Παντελάκης, Εγκόη, Φερυγκράχα, Τιστραβός, Παπαγεωργίου, Γκαράτε, Σαγκάλ, Στάικος, Σίστο και Αναγνωστόπουλος. Διετής αναμέτρησης ο Βασίλης Φωτιάς από την Μπέλα, με βοηθούς τους Μεϊντάνα, Χαρίας, Παπαδάκη, Ηρακλείου. Τέταρτος ο Τσέτσιλας Γρεβενών, στο Βάρο Γιάννης Παπαδόπουλος από την Ένωση Μακεδονίας. 0-0 εδώ στις Σέρες, σε αυτό το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει αναγνωριστικό το πρώτο έτσι αυτό στα πρώτα λεπτά εδώ στις Σέρες, με τον Φρανσίσκο την Αλή να δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Λευκές εμφανίσεις για τον Πανσεραϊκό Βυσσινή για τη Λάρισα, χωρίς όμως τους φιλάθλους της. Η Λάρισα και οι δύο πάλι είχαν συνεννοηθεί να μην πάρει και ο Πανσεραϊκός εισιτήρια, αλλά να μην πάρουν και οι Λαρισαίοι εδώ στις Σέρες. Ο Ριέρα σε μια προσπάθεια έξω περιοχή δίνει για τον Τσαούσι, αυτός θα χάσει την μπάλα. Επιμένει ο Πανσεραϊκός με τη σέντρα, ο Τεχέρα, η πρώτη Τεχέρα να βγαίνει, ο Ριέρα έκανε σέντρα, πρώτη Τεχέρα βγήκε ο Βενετικίδης και μπλόκαρε, μάζεψε την μπάλα. Έτσι λοιπόν μια πρώτη έτσι προσπάθεια για τον Πανσεραϊκό να βγει μπροστά. Ο Πανσεραϊκός που κέρδισε πριν λίγες μέρες στη Λάρισα στο LFC Arena 0-1 με γκολ του Γιάννη Δοϊραλή. Έχει προσπεράσει εδώ και δύο αγωνιστικές στη Λάρισα και έχει 3 βαθμούς διαφορά. Μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία στη 12η θέση σε θέση σωτηρίας. Η Λάρισα όμως είναι η τελευταία θέση με 24 βαθμούς. Η Λάρισα ψάχνει επιγόντως μια πρώτη νίκη στα play-up. Δεν ξεκίνησε καλά με 4 θέσεις και μια ισοπαλία αυτή με την Κηφισιά στη Λάρισα, με πολλές αλλαγές προπονητών από την αρχή της χρονιάς. Ενώ ο Πασαρακός κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, μια συγκινητική προσπάθεια να παραμείνει στην κατηγορία με αυτή τη ρελάνση, όταν όλοι τους είχαν ξεγραμμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό και πριν 3 μήνες είχε μόλις 5 βαθμούς, αυτό που έχει φύγει ο Κριστιάνο Μπάτσι. 22 βαθμούς πήρε ο Ζεράρ Σαραγώσα στις αναμετρήσεις που βρίσκεται στον πάγκο των Λιονταριών. Να δούμε την προσπάθεια αυτή. Θα κοπεί από τους παίκτες του Πασαρακού. Νέα σέντρα μπροστά για τον Γιάννη Πασά. Θα βγει ο Τιναλίνη ανάμεσά τους. Προ του Γιάννη Πασά και προ των αμυντικών του Πασαρακού. Δεν έγινε εκεί κάποιο λάθος. Ο Τιναλίνη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Τσαούσι τώρα για τον Πασαρακό, που δίνει και αυτός πιο πίσω για τον Κελασβίλη σε ένα γνώριμο σχήμα για τον Πασεραϊκό, που τα τελευταία μάτς έχει δώσει έτσι αρκετές νίκες, κυρίως εκτός έδρας, όχι όμως εδώ στις Σέρες, γιατί στις Σέρες έχει μια ισοπαλία με τον Αστέρα ο Πασεραϊκός στα play out και έχει χάσει από τον Ατρόμητο 0-4, με εκείνες όμως τις πολλές αλλαγές που είχε κάνει ο Σαραγώσα στο παιχνίδι, είχαν φέρει αυτή τη βαριά ήττα, την προηγούμενη αγωνιστική, πιο προηγούμενη αγωνιστική εντός έδρας για τον Πασεραϊκό εδώ στις Σέρες. Σήμερα γεμάτο το γήπεδο, υπάρχουν και αρκετοί φίλοι έξω από το γήπεδο που περιμένουν να μπουν. Και η Εψερών ανέβαλε τα παιχνίδια του ερασιτεχνικού πρωταθλήματος για να έχει κόσμο σήμερα στους Σέρες και να υποστηρίξουν τον Πασεραϊκό, με τον Ομπεογκάτορα να αλλάζει παιχνίδι για τον Τζαούσι. Για να μην προσπάθει αυτή για τον Πασεραϊκό. Στο 5ο λεπτό παραμένει αυτό το 0-0. Καλή, είπαμε, η ποδοσφαιρική έτσι, η ατμόσφαιρα, καλές καιρικές θήκες μέχρι στιγμής, δεν βρέχει. Αλλά θα τα καλά τα και φίλοι της Λάρισας, όπως στον πρώτο γύρο, 25-25, τότε η Λάρισα είχε κερδίσει 0-2, αλλά ήταν γεμάτο έτσι στο γήπεδο και με 3.000 φίλους να είναι στο Βόρειο Πέταλο. Τότε το Βόρειο Πέταλο είναι άδειο. Η μπάλα τώρα για τον Πασεραϊκό με το Λίρατζι να βγάζει μια μπροστινή παγιά για τον Αντρέ Ιβάνο, Ρουμάνος, θα βγάζει τη σέντρα. Διαμαρτυρίες για χέρι για τον Πανσεραϊκό, ωστόσο η μπάλα είναι corner, λέει ο διευθυντής, στη σέντρα αυτή που βγήκε από τον Αντρέ Ιβάν τον Ρουμάνο, ο οποίος έχει 3 γκολ μαζί με τον Τεχέιρα και 3 γκολ έχει ο Αλέξα Μάρας για τον Πανσεραϊκό, που έχει αποχωρήσει όμως από το ρόστερ της ομάδας, ήταν δανεικός από την Βουλγάρικη την Μπότεφ. 2 γκολ έχει ο Τσαούσης, ενώ και στις ασίστ στη Super League ο Ιβάν έχει φτάσει στις 2 και μόλις την προηγούμενη αγωνιστική στον γκολ του Δηλανή είχε βγάλει την ασίστ. Ένα κόρνερ τώρα με τον Πασεραϊκό, με τον Λίρατζι να είναι έτοιμος να εκτελέσει προς το Βόρειο Πέταλο, εκεί όπου δεν υπάρχουν φίλοι και των δύο ομάδων. Είπα το γήπεδο είναι σχεδόν γεμάτο, συνεχίζουν να μπαίνουν φίλοι του Πασεραϊκού και θα γεμίσει έτσι για πρώτη φορά μετά από εκείνο το μάτσο με τον Ολυμπιακό εδώ στις Σέρες, είχε έτσι πάρα πολύ κόσμο. Τότε είχε χάσει ο Πασεραϊκός 1-2. Κάπως λίγο αργά αυτή η εκτέλεση του κόρνερ. Έτοιμος να εκτελέσει ο Τσαούς. Η μπάλα θα περάσει για να μπλοκάρει ο Βενετικίδης.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Συμπληρωμένα 7 λεπτά στις Σέρες, πάμε για το 8ο, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 μέχρι στιγμής. Μόλις τώρα η Άιντραχτ ανοίγει το σκορ 1-0 το Αμβούργο στο 49, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στα μάτς στην Γερμανία. Το Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει 0-0 στο 18, όπως και το Ουντινέζε Τωρίνο παραμένει 2-0 στο 76. Τι να κάνουμε, να πάμε στο Αγρίνιο, όπου έχουν συμπληρωθεί 35 λεπτά. Δεν βλέπω να έχει συμβεί κάτι συνταρακτικό. Πάμε να μας τα πει ο Μπάμπης Σιρώνης.
4: Απολύτως τίποτα συνταρακτικό και νομίζω ότι θα είχε ενδιαφέρον να είχαμε κάποια στατιστική, να βλέπαμε πόσες φορές η μπάλα έχει γυρίσει προς τα πίσω. Δηλαδή από αμυντικούς στον τερματοφύλακα ή από χαφ σε αμυντικούς και έπειτα στον τερματοφύλακα. Είναι από τα χειρότερα ποιοτικά παιχνίδια, τολμώ να πω, που έχω δει στο Αγρίνιο εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν αρέσει και καθόλου και στον κόσμο, ο οποίος έχει αποδοκιμάσει ουσιαστικά με τις αντιδράσεις του αυτές τις επιλογές. Δεν έχει άλλες φάσεις. Τρεις τελικές που είπαμε για την Κηφισιά, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Άλλες τρεις τελικές για τον Πανετολικό, επίσης τίποτα το ιδιαίτερο. Σε ένα παιχνίδι απολύτως ισορροπημένο. Σε κάποια διαστήματα έχει την μπάλα η Κηφισιά, σε κάποια τα έχει ο Πανετολικός, αλλά κυρίως βλέπουμε την μπάλα να την κυκλοφορούν οριζόντια στο γήπεδο, δηλαδή από δεξιά προς τα αριστερά και κυρίως πίσω από το χώρο του κέντρου, χωρίς καμία συγκίνηση. Έτσι. Τώρα να δούμε το Ρώσα, ο οποίος είναι από τους πιο δραστήριους του Πανετολικού. Έχει πάρει την μπάλα, έχει κάνει μια κάθετη για τον Μπάτζι, μια προβολή που έχει γίνει από τον Πόκορνη στον Μπάτζι, τον έχει ανατρέψει. Είναι ένα φάουλ μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Κηφισιάς για τον Πανετολικό. Διαμαρτύρεται ο Πόκορνη για την απόφαση του Παπαπέτρου, ότι δηλαδή με την προβολή του βρήκε την μπάλα πριν ανατρέψει τον Μπάτζι. Ωστόσο επιμένει στην αποβασή του Παπαπέτρου, διαμαρτυρίες από τον πάγκο της Κηφισιάς, από τον Λέτο και τους συνεργάτες του. Έχει δείξει κάρτα δώρα ο Παπαπέτρου σε κάποιον, κάποιο συνεργάτη του κυρίου Λέτο. Δεν μπορώ να δω σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι σε ποιον, διότι είναι μέσα στον πάγκο. Πάντως έδειξε μια κίτρινη κάρτα ο Παπαπέτρου. Το φάουλ είναι για τον Πανετολικό μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Κηφισιάς στο κέντρο και προς τα δεξιά. Ο Ματσάν βλέπω έχει πάει εκεί για την εκτέλεση. Έχουν ανέβει και τα στόπερ του Πανετολικού και ο Σιέλης και ο Γκράναθ. Να δούμε ο Ματσάν. Έχει επιλογή και δεξιά τον Μαυρία, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο μάλλον θα γεμίσει προς την περιοχή. Να δούμε. Καλές οι προϋποθέσεις σε αυτή τη στατική φάση για τον Πανετολικό. 38 λεπτό Πανετολικός Κηφισιά 0-0 στο Αγρίνιο. Ο Ματσάν πάνω από την μπάλα. Τώρα έχει πάρει φόρα ο Ρουμάνος, γεμίζει στο σημείο του πέναλτι με το κεφάλι από μακρινή ο Κονατέ. Η μπάλα έχει πάρει ύψος. Έχει υπάρξει σπρόξιμο όμως τον Κονατέ από τον Μπουχαλάκη μάλλον. Άρα φάουλ, λίγη αυτή η επίθεση για τον Πανετολικό. 0-0 και το παιχνίδι συνεχίζεται. Έχει μείνει κάτω και παίκτης της Κηφισιάς βλέπω τώρα. Άρα δεν υπήρχε που δεν υπήρχε ρυθμός στο Αγρίνιο. Τώρα ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει παιχνίδι. Ο χρόνος κυλάει, 39 το λεπτό, το 0-0 παραμένει από δύο ομάδες που δεν δείχνουν ιδιαίτερη διάθεση να προσφέρουν θέαμα τουλάχιστον. Σηκώνεται ο Πετκόφ που ήταν πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ραμίρες θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με αυτό το φάουλ μέσα από την περιοχή του. Στατική φάση, τερματοφύλακας της Κηφισιάς, έχοντας κοντά του τον Ποκορνή. Γεμίζει ο Ράμιρες σε ένα χώρο που βρίσκεται ο Άλεξιτ και ο Χριστόπουλος. Ο Χριστόπουλος θα πάρει την κεφαλιά αλλά δεν καταφέρνει να βρει συμπαίκτη του. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για τον Πανετολικό το πλάγιο.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Στο πρωτάθλημα της πρώτης κατηγορίας του ποδοσφαίρου γυναικών, ο ΠΑΟΚ νίκησε 2-0 τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ, τα κορίτσια του ΠΑΟΚ έχουν εξασφαλίσει έτσι κι αλλιώς το πρωτάθλημα εδώ και καιρό. Πάνε να το πάρουν και αίτη. Το έχουν 22 νίκες και 2 ισοπαλίες και απομένουν 2 τελευταίες αγωνιστικές. Λοιπόν, να δω αν έχει αλλάξει κάτι στα μάτς που διεξάγονται στην Ευρώπη. 3-1 η Hoffenheim τη Στουτγκάρδη. Το Αμβούργο έχει σοφαρίσει την Άιντραχτ σε 1-1. Το Werder Augsburg έχει γίνει 0-2. Το Bayern Heidenheim παραμένει 1-2. Και το Union Κολονία παραμένει 0-1. Αυτά δεν βλέπω να έχει αλλάξει κάτι άλλο. Όλα τα άλλα παραμένουν σε Αγγλία, Γαλλία και Ισπανία όπως τα είχαμε αφήσει. Γι' αυτό θα πάμε στον Κώστα Δελή στις Έρες. Σωστή.
3: Ο Ριέρα προσπάθησε να κάνει ένα σύντομο στην περιοχή, ωστόσο μπλόκαρε βανετική. Ο Γερμανός Πασαρακός έχασε και μια καλή ευκαιρία την πρώτη στο παιχνίδι σε μια σέντρα του Λίρατζη. Ο Ριέρα σούταρε, ο Βενετικίρης, ο goalkeeper της Λάρισας έδιωξε προσωρινά και έτσι ήταν μια πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό. Ο προηγουμένος τώρα ο Τούμπτα πήγε να την προσθέσει σε μια αντεπίδεση, βγήκε ο Τιναλίνη και μπλόκαρε την μπάλα. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό στο ντέρμπι αυτό με το σούτ από τον Άντριαν Ριέρα. Ένα παίκτη που ήρθε στην ομάδα τον Γενάρη μαζί με τον Τεχέρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο να ανέβει ο Πανσεραϊκός αγωνιστικά και απείλησε ο Ριέρα με το πρώτο σούτ στο παιχνίδι. Ένα πλάγιο τώρα για την Λάρισα. Να πω ότι βρισκόμαστε στην αναμέτρηση σε αυτά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι παίκτες της ΑΕΛ με τους δύο στόπερ της θα αλλάξουν την μπάλα. Πιέζουν εκεί οι του Πασεραϊκού με τον Ιβάν και τώρα μια νέα προσπάθεια από τα πλάγια. Δεν θα την προλάβει τελικά. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο. Ο Σουλής έτρεξε να προλάβει την μπάλα με πλάγιο μπροστά στον πάγκο της Λάρισας για τον Πανσεραϊκό. Και οι δύο ομάδες κοιτάζουν να διαφυλάξουν τα ανώτα τους. Το διακύβευμα είναι σημαντικό και η βαθμή. Ο Βόλνεϊ Σέλτες είναι αυτός που εκτελεί. Αφήνει για τον Λίρατζι, να δούμε την προσπάθεια αυτή. Για τον Λίρατζι θα βγάλει την σέντρα, η μπάλα κοντράρει και καταλήγει η κόρνερ. Πάρει την προσπάθεια την goalkeeper Βενετικίδη. Η σέντρα αυτή από τον Λίρατζι, η οποία πήρε έτσι ένα ύψος. Και το κόρνερ για τον Πανσεραϊκό πιέζει, είναι το δεύτερο κόρνερ που παίρνει ο Πανσεραϊκός για την εκτέλεση αυτή στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης. Αρκετός κόσμος με τον Μάριο Τσαούς να είναι ο εκτελεστής σε αυτό το δεύτερο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Πολλοί κόσμοι στην εστία του Βενετικίδη για μια ακόμα επίσκεψη με τον Τζάουσι να εκτελεί. Βγαίνει ο Τεχέιρα για να περάσει μπάλα out, λέει ο διαιτής. Ο Τεχέιρα έκανε έτσι μια προβολή, μπάλα όμως δεν απακρίθηκε από τους παίκτες της Λάρισας και καταλήγει out. Ο Βενετικίδης θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. 14ο λεπτό σε μια μέτρηση που έχει έτσι πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πανσεραϊκός Λάρισα, με τον Πανσεραϊκό να είναι 3 βαθμούς πιο ψηλά από τη Λάρισα και να μπαίνει σε αυτόν τον δεύτερο γύρο των play-out στην τελική ευθεία. Θέλοντας να πάρει μια ακόμα νίκη. Με τη Λάρισα όμως να έχει οδηγό τις δύο νίκες που έχει κάνει. Απέναντι στον Πανσεραϊκό στην κανονική διάρκεια 0-2 εδώ στους Σέρες και 1-0 με γκολ του Σαγκάλ στη Λάρισα. Σαγκάλ που είναι, ήταν αμφίβολος πριν την αναμέτρηση και είναι και στον πάγκο. Δεν έχει ξεκινήσει στο παιχνίδι στις επιλογές του Ζαλού Καφιέστα. Ο Τιναλίνη τραβήνει για τον Γκελασβίλη. Ο Γκελασβίλη επιλέγει τον Βόλνεϊ Φέλτες. Ο Βραζιλιάνος έχει κοντά του τον Τσαούσκι για να τον επιλέξει από την άλλη πλευρά και τον Κάλιν μπροστά. Παίρνει κάποια μέτρα ο Φέλτες. Δίνει για τον Κάλιν το πλάγιο για τον Πανσεραϊκό στο χώρο του κέντρου. Η Λάρισα περιμένει τον Πανσεραϊκό να κάνει κάποιο λάθος και να βγει μπροστά και να απειλήσει σε κάποια αντεπίθεση. Η Λάρισα δεν έχει απειλήσει ακόμα στο παιχνίδι. Είπα μία και μοναδική στιγμή αυτή το σουτ του Ριέρα. Προσπάθησε τώρα για τον Πανσεραϊκό με τον Καλίν και τον Τσαούσι να αλλάζουν την μπάλα από τα πλάγια. Θα βγει η σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα θα περάσει λίγο έξω από την εστία. Η κεφαλιά από τον Ριέρα και πάλι. Η μπάλα ξέρετε να πέρασε από όλους τους παίκτες και να κατέληξε out. Καλή στιγμή εδώ για τον Πανσεραϊκό στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Δεύτερη καλή στιγμή κοντά στο να πετύχει το 1-0 Πανσεραϊκό στο 16. Και πάλι με τον Ριέρα η σέντρα βγήκε από τον Τσαούσι. Μπάλα βρήκε φανταστική κεφαλιά για να περάσει λίγο έξω από την εστία του Βενετικίδη. Λάρτης τώρα σε μια νέα επίθεση με τον Τούπτα να αλλάζει για τον Νοάρ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Αμβούργο το γυρίζει. Άιντραχτ Αμβούργο γίνεται 1-2 στο 59. Δεν υπάρχει άλλη αλλαγή. Λοιπόν, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 στο 18. Συμπληρώθηκαν 45 λεπτά στο Αγρίνιο. Πάμε για τις καθυστερήσεις. Πανετολικός και Φυσιά, Μπάμπης Σιρώνης.
5: Ένα λεπτό θα είναι οι καθυστερήσεις στο Αγρίνιο, κυρίως γιατί υπήρξε εκείνο το VAR στη φάση του γκολ του Πετκόφ, όχι κάτι άλλο ιδιαίτερο. Ρυθμός δεν υπάρχει βέβαια, ούτως ή άλλως, ούτε κάποια φάση όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Είπαμε ποιοτικά είναι από τα φτωχότερα παιχνίδια που θυμάμαι φέτος σίγουρα στο Αγρίνιο. Ένα φάουλ έχει κερδίσει τώρα η Κηφισιά κοντά στην περιοχή της με τον Ραμίρες να επιχειρεί ένα γέμισμα προς τα αριστερά. Εκεί βρίσκεται ο Χριστόπουλος που έχει τραβηχτεί πλάγια για να βοηθήσει. Παίρνει την πρώτη κεφαλιά μετά μια κόντρα του Γκράναθ με τον Πόμπο. Το πλάγιο είναι για τον Πανετολικό μπροστά από τον πάγκο της Κηφισιάς. Πίσω από το χώρο του κέντρου δηλαδή. Προς τα δεξιά όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Μαυρίας έχει πάει για την εκτέλεση του πλαγίου. Κοντά του δεν υπάρχει κάποιος, πάει τώρα ο Άλεξιτς, αλλά προσπαθεί να βρει πιο μπροστά τον Μπάτζη. Με το κεφάλι ο Μπένι κερδίζει αρχικά την μπάλα, μετά μια διεκδίκηση του Χριστόπουλου με τον Μαυρία. Ο Μαυρίας θα πάρει το φάουλο από τον Χριστόπουλο, ίσως έπαιζε και λίγο πιο θεαματικά εκεί ο Χάρης Μαυρίας. Πήρε έξυπνα το φάουλ. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πανετολικό να έχει την

0: Στις Σέρες βρισκόμαστε στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Πανσεραϊκός Λάρισα 0-0 με τον Πανσεραϊκό. Με τον Άλεξ Τεχέιρα τώρα να δίνει για τον Ριέρα. Και αυτός για τον Τζαούση βγάζει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Τεχέιρα. Ο Βενετικίδης θα μαζέψει την μπάλα. Πήρε ύψος η μπάλα. Δεν ήταν πάρα πολύ καλή η κεφαλιά. Πιεζόμενος ο Βραζιλιάς. Έκανε την κεφαλιά, ωστόσο στο 21 το καταγράφουμε και σαν μια προσπάθεια. Ο Πασαρακός έχει δύο καλές ευκαιρίες, ενώ τώρα ένα φάουλ κερδίζει ο Στεφάν Ομεογκά στο χώρο του κέντρου. Βλέπω πολύ έξαλλο τον Τζαλού Καφέστα για τις κακές επιλογές στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Λάρισας. Στο 8ο λεπτό λοιπόν ένα σουτ του Ριέρα. Ήταν η πρώτη καλή στιγμή για τον Πανσεραϊκό στο παιχνίδι. Στο 16ο λεπτό η σέντρα του Τσαούση, ο Ιβάν πήρε την κεφαλιά, η οποία όμως κατέληξε λίγο έξω από την εστία του τροματοφύλακα της Λάρισας, του Βενετικίδη. Φάουλ τώρα για τον Πανσεραϊκό, με τον Φέλτες να γυρίζει πίσω στον Κάλλη. Να δούμε σπάθεια αυτή για τα γιοντάρια που παίζουν αυτές τις λευκές εμφανίσεις. Έχουν ένα γεμάτο γήπεδο, αλλά ψάχνουν το γκολ που θα τους βάλει ο οδηγός στην αναμέτρηση. Είναι λίγο αισθητά καλύτερος ο Πασαρακός, μια ομάδα που δεν έχει πολύ κατοχή της μπάλας σήμερα. Κάπως λίγο προσπαθεί ως γηπεδούχος να έχει περισσότερο την μπάλα στα πόδια. Βέβαια παίζει ρόλο και η ψυχολογία, η νίκη που έκανε πριν από λίγες μέρες στο LFC Arena έχει δώσει αυτή την καλή ψυχολογία στον Πασαρακό που του χρειάζεται σε μια σημαντική αναμέτρηση όπως είναι αυτή με την Λάρισα. Πλάγιο τώρα μπροστά στον πάγκο με τον Τζαλού Καφέστα, είναι την μπάλα στον Γκελασβίλη του Πασαραϊκού. Αυτός ο Γεωργιανός ετοιμάζεται για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Η πρώτη κεφαλιά από τον Ιβάν διώχνει ο Ατανάσοφ πιο μακριά. Γκελασβίλη θα γίνει το λάθος. Αντεπίδυση με τον Πέρεθ. Ο Πέρεθ θα αλλάξει παιχνίδι. Μασόν. Ο Μασόν, ο οποίος μας είπαν ότι έχει φλάσει στο ρεπορτάζ της Λάρισας μέσα στην εβδομάδα και τελικά ήταν και στην αποστολή και παίζει και στο παιχνίδι. Τώρα πώς έγινε αυτό δεν γνωρίζω. Τα Mind Games από το γραφείο τύπου προφανώς. Ατανάσοφ. Η Λάρισα κερδίζει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής με τον αρχηγό της Λάρισα, τον Γιάννη Πασά, ο οποίος παίζει και στην επίδεση και έκανε γύρισε το κορμί του και έρθει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Η Λάρισα έχει κερδίσει ένα φάουλ με τον Ατανάσοφ να είναι έτοιμος να το εκτελέσει. Πάμε προς το 23. Ατανάσοφ έτοιμος στην εκτέλεση αυτού του φάουλ στις τάσεις από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον κύριο Βασίλη Φωτιά από την Μπέλα. Εκτελεί ο Ατανάσοφ, η μπάλα περνάει πολύ δυνατά για να καταλήξει out. Μέσα από δοκιμασίες από τον κόσμο είπαμε ότι έχει πάρα πολύ κόσμο σήμερα στο ομαδικό κύπελλο. Σήμερα ψηλοί ξεπερνάνε τους 4.500, ένα γεμάτο γήπεδο σε ένα πολύ σπουδαίο παιχνίδι και σημαντικό για τον Πανσεραϊκό που ψάχνει αυτή την πρώτη νίκη στα play-out. Έχει συγκεντρώσει 10 βαθμούς αλλά με 3 διπλά εκτός και μια ισοπαλία με τον Αστέρα εδώ στη Σέρες. Την Αλήνη θα δώσει για τον Βόλνη Φέλτες. Ο Βραζιλιάνος παίρνει λίγα μέτρα. Αλλάζει παιχνίδι με τον Κάλινιν. Ανεβαίνει ο Κάλινιν, ψάχνει να βρει στηρίγματα. Γύρισε ο Τεχέρα για να μαζέψει. Αυτός με την εμπειρία του δίνει στον Τζαούση για να δούμε προσπάθεια αυτή. Για τον Πασεραϊκό Τσαούσης δεν θα μπορέσει να γίνει κάτοχος της μπάλας. Κλέβουν με τον Νοάρ και τον Πέρεθ. Πιέζει ο Λίρατζης τώρα και θα κερδίσει πλάγιο-πλάγιο για τον Πασεραϊκό. Να λοιπόν η πίεση από τον Λίρατζη κερδίζει ένα πλάγιο στο χώρο της μεσαίας γραμμής του Πασεραϊκού στο 25ο λεπτό. Να πω ότι ο Μασόν πήρε και μια κίτρινη κάρτα προηγουμένως στην πρώτη στο παιχνίδι για διαμαρτυρία. Εκτελείται γρήγορα από τον Λίρατζη στον Φέλτες. Ο Φέλτες έχει κοντά τον Ρωμεογκά. Θα επιλέξει τον Κάλινιν. Ο Ρώσος θα δώσει για τον Μάριο Τσαούση. Ο Τσαούση γυρίζει για τον Κάλινιν. Δίπλα του είναι ο Φέλτες. Ο Κάλινιν προτιμά να βγάλει μια σέντρα. Ο Ριέρα θα κάνει το κοντρόλ, κάνει και την τρίπλα χειροκροτήματα έτσι από τον κόσμο για αυτή την περίτεκτη προσπάθεια για τον Ισπανό, ο οποίος είναι αρκετά τεχνίτης. Ένας παίκτης που έχει περάσει και από τον Αστρά Τρίπολης και από τον Όφη, έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στη Super League και έχει βοηθήσει πολύ από τον Γενάρη που έχει έρθει στον Πασαραϊκό. Τσαούς, ο Πασαραϊκός κρατά πολύ ώρα την μπάλα. Η Λάρισα δείχνει να περιμένει τον Πασαραϊκό σε αντίθεση με το παιχνίδι πριν λίγες μέρες στο LFC Arena που η Λάρισα είχε την μεγαλύτερη κατοχή της μπάλας και της φάσης. Λίρατζης. Έχει χώρο Λίρατζης. Τώρα συγκλίνει προς το κέντρο. Ζητούν ένα φάουλ με τον Γιάννη Ζωηραλή και το παίρνουν στο χώρο του κέντρου, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ζωηραλής δείχνει και λίγο να πονάει. Ο σκόρερ της αναμέτρησης, τη Λάρισα πριν λίγες μέρες, με το δικό του γκολ ο Πασαραϊκός απέδρασε από το ΑΕΛ FC Αρίνα. Φάουλ τώρα για τον Πασαραϊκό. Αρκετά μέτρα έξω από την περιοχή. Ταούσης και ο Ριέρα. Ο Ριέρα προφανώς ίσως κάνει την εκτέλεση αυτή με την εμπειρία του και αρκετός κόσμος φράζει την αιστεία του Βερεθικίδη, του goalkeeper της Λάρισας. 26ο λεπτό, εκτελεί ο Ριέρα απευθείας. Όχι πολύ καλή όμως η εκτέλεση. Δεν βρέθηκε κάποιος παίκτης εκεί στην πορεία της μπάλας, αλλά δεν ήταν και πολύ δυνατός ο πήγαινε προς την αιστεία το σουτ για να μπλοκάρει ο Βερεθικίδης χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Μασόν. Ο Μασόν γυρίζει στον Πάτου Μπισικά. Παίκτης Λάρισας τώρα προσπαθούν να αλλάξουν μπάλα ξανά και τον Μασόν. Από τα δεξιά όπως επιχειρήσει η Λάρισα με τον Πέρεθ να γυρίζει για τον Πάτου Μπισικά. Ο αμυντικός της Λάρισας ψάχνει να βρει στηρίγματα. Η Λάρισα από τις λίγες φορές που κρατά την μπάλα και θέλει να βγει μπροστά αυτή να κάνει παιχνίδι. Σε αυτό το πρώτο στο 26 λεπτά Ηλιάδης, Όλαφσον, Ατανάσοφ, Όλαφσον για τον Ηλιάδη. Όλαφσον ξανά. Μπατουμπισικά. Τώρα ο Πασαραϊκός είναι στη θέση άμυνας και όλοι πίσω από τη σέντρα. Ο Ατανάσοφ για τον Όλαφσον. Όλαφσον ψάχνει να βρει στηρίγματα, γυρίζει για τον Ηλιάδη. Ο Ηλιάδης για τον Μασόν. Πολλοί παίκτες Λάρισας δεν μπορούν να συνδυαστούν γιατί είναι πολύ μακριά για να αλλάξουν κάποια πάσα. Ο Πέρεθ τώρα γύρισε για παράδειγμα να πάρει την μπάλα πολύ πίσω σχεδόν στα στόπερ της Λάρισας για να ξαναγυρίσουν πάλι ο Ηλιάδης με τον Όλαφσον. Τώρα θα περάσει μπάλα για τον Ατανάσοφ. Διώχνει ο Φέλτες, όχι όμως πολύ δυνατά για να ξαναπάει σε παίκτες της Λάρισας. Μπάλα με τον Ατανάσοφ να γυρίζει για τον Ναόρ, αυτός πίσω για τον Όλαφσον και αυτός για τον Ηλιάδη. Έχει ένα τρίλεπτο τώρα, η Λάρισα γυρίζει την μπάλα αρκετές φορές και αρκετές πάσεις. Θα γίνει το λάθος, όχι, ο Δοϊραλής παρεμπόδισε τον Αθανάσο για να είναι πλάγιο για την ΑΕΛ. Ένα πλάγιο που θα εκτελέσει ο Όλαφσον. 28 λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το Πασεραϊκός Λάρισα 0-0. Πέρεθ έξω από την περιοχή του Πασεραϊκού, αρκετά έξω, τους γυρίζει πιο πίσω και εδώ στο χώρο του κέντρου εκτάσει ο Πέρεθ για να βρει στηρίγματα. Τώρα θα γίνει το λάθος, ο Δεϊραλής δεν προσπάθησε και του Πασεραϊκού. Ριέρα θα κερδίσει το φάουλ. Με την εμπειρία του Ριέρα κράτησε την μπάλα, έκανε δύο τρίπλες στο χώρο του κέντρου και πήρε το φάουλ. Έξυπνα, έτσι σταματά αυτή η πολιορκία εδώ και 4-5 αγωνιστικά λεπτά. Με τον Κελασβίλη να δίνει για τον Ομεογκά. 21ο λεπτό, σε λίγο πάμε για το μισάωρο στις Σέρες. Δεν υπάρχει σκορ. Με τις δύο ομάδες να κοιτάζουν πρώτα τα νότα τους και μετά να βγάλουν κάποια επίδεση. Ο Πασαραϊκός να έχει περισσότερες επιθέσεις, αλλά όχι τον γκολ.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Χωρίς γκολ συνεχίζεται το μάτς της ΣΕΡΕΣ, Πανσεραϊκός ΑΕΛ, συμπληρώνεται μισάωρο τώρα στο παιχνίδι αυτό. Ημίχρονο στην Premier League, Wolves Sunderland 0-1, Bradford West Ham 1-0 και Newcastle Brighton 2-0, Nant Marseille τελικό αποτέλεσμα 3-0. Τελείωσε το μάτς, τώρα στις 6 ξεκινάει και το Paris Saint-Germain Lorient στη Γαλλία. Στην Bundesliga, για να δω αν έχει αλλάξει κάτι. Άιντραχτ Αμβούργο 1-2, στο 70 είναι, 71. Βέρντερ Αουγσμπουργκ 1-2 επίσης. Μπάγεν Χάιντενχάιμ 2-2. Ουνιόν Κολονία 0-2. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη έχει γίνει 3-2 το μάτς. Προβάδισμα για τη Χόφενχάιμ, η Στουτγκάρδη παίζει με 10 παίκτες. Τελείωσε το Villarreal. Το Villarreal Levante τελείωσε προπολού. 5-1. 0-0 είναι το Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης στο 41. Τελείωσε το Ουντινέζε Τωρίνο. 2-0 η νίκη για την Ουντινέζε. Χωρίς γκολ το Ουτρέχτη Μπρέντα στο 28ο λεπτό. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά από όσα γίνονται αυτήν την ώρα.

0: 94,6.
1: Μάθε τι παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα με τα καλύτερα Big Win Tips. Ο Ατρόμητος νίκησε και στις τρεις προηγούμενες επισκέψεις του στην έδρα του Αστέρα Άκτορ για το πρωτάθλημα. Θα φτάσει για πρώτη φορά στην ιστορία του τις τέσσερις νίκες ή θα σπάσουν οι γηπεδούχοι το αρνητικό σερί? Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6.
2: Ξεκίνησε το Paris Saint-Germain-Lorient στη Γαλλία, Nantes Marseille 3-0 τελικό. Περιμένουμε να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο και στο Αγρίνιο. Πανετολικός και Φυσιά, θυμίζω και εκεί, 0-0. Επί του παρόντος να επιστρέψουμε στον Κώστα Δελή στις Σέρες.
3: Στις Σέρες 32ο εδώ της αναμέτρησης, Πανσεραϊκός Λάρισα πάντα στο 0-0. Με την μπροστινή παλιά τώρα να βγαίνει για τον Ατανάσοφ, σταματά αυτή η προσπάθεια έτσι για offside, έτσι λοιπόν δεν συνεχίζεται η προσπάθεια για την Λάρισα. Με την μπροστινή παλιά αυτή για τον Ατανάσοφ που βγήκε πριν από λίγο. Δεν χάσαμε κάτι, όση ώρα δεν είχαμε σύνδεση εδώ στις Σέρες. Ήταν η μετάδοση από το Δημοτικό Κύπελλο Σερών, Πανσεραϊκός Λάρισα, από τον Big Win Sport FM 94,6. Ο Τιναλίνη θα δώσει συνέχεια, ο goalkeeper, ο Ρουβανός του Πανσεραϊκού, με ένα βολέ μετά την εκτέλεση αυτή του offside για τον Πανσεραϊκό, που είναι καλύτερο σε αυτό το πρώτο μισάρο που ξεπεράσει τον αγώνα. Έχει τις περισσότερες ευκαιρίες για να πετύχει κάποιο γκολ, αλλά δεν έχει σκοράρει όμως. Εκτελεί ο Τιναλίνη, προσπαθεί το χέρι να πάρει την κεφαλιά. Διώχνουν οι παίκτες της Λάρισας με τον Ηλιάδη και τον Μασόν πιο μακριά. Η μπάλα όμως είναι αρκετά. Περάρει Σαραγώσα από τον Ισπανό τεχνικό του Πανσεραϊκού, που κρατά την μπάλα και τη δώσει στον συμπαίκτη του, τον Γκελασβίλη, ο οποίος δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν θα συνεργαστούν όμως καλά και οι παίκτες του Πανσεραϊκού με τον Δοϊραλή. Να καταλήγει πλάγιο η μπάλα για την Λάρισα, δίνοντας πίσω στον Ηλιάδη, έχοντας κοντά του αυτό στον Μπάτου Βυσικά. Επιλέγει τον Μασόν. Ο Μασόν μέχρι στιγμής είναι και ο μόνος παίκτης που κιτρινίστηκε στο παιχνίδι, έχει μια κίτρινη κάρτα. Μπάτου Βυσικά για την Λάρισα, ο στόπερ της φιλοξενούμενης ομάδας, θα δώσει για τον Μασόν. Αυτός γυρίζει πίσω ξανά για τον Μπάτου Βυσικά. Η Λάρισα που έχει μια ελαφρά υπεροχή σε ό,τι αφορά την κατοχή της μπάλας, 53% μέχρι τώρα, 47% για τον Πανσεραϊκό. Μασόν, Μπάτου Βυσικά, περνάει μπάλα από τον Ηλιάδη στον Όλαφσον. Ο Όλαφσον, μια βαθιά σέντρα θα περάσει από τον Τούπτα, θα περάσει και από τον, όχι από τον Πέρεθ, που κατεβάζει μπάλα ο Πέρεθ έξω στην περιοχή. Τον πιέζουν δύο παίκτες, ψάχνει να βρει στηρίγματα, Ατανάσοφη κεφαλιά. Η μπάλα δεν καταλήγει προς την ευθεία, πηγαίνει όμως σε, έχει γίνει ένα φάουλ στον Βόλνη Φέντε, σταματά αυτή την προσπάθεια για την Λάρισα. Παίκτης Πανσεραϊκού είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο, Βόλνη Φέντε, ο Βραζιλιάνος, και ζητά να του παρασχεθούν οι ιατρικές βοήθειες για το άτσαλο αυτό χτύπημα που είχε με τον Τούμπτα στην κεφαλιά που επιχείρησε ο παίκτης Λάρισα. Σηκώνεται τώρα ο Φέντε, του παρασχεθούν οι προσβοήθειες και μια μικρή διακοπή έτσι. Το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό να έχει αυτές τις φάσεις στο 8ο λεπτό με τον σουτ του Ριέρα, στο 16 με τον Ιβάν. Θα μπορούσε να πετύχει τον γκολ με την κεφαλιά που πήρε πέρα στην Μπαλάου, και στο 21 με τον Άλεξ Τεχέρα. Αυτές οι τρεις καλές στιγμές για τα Γιοντάρ. Η Λάρισα που δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμή την εστία του την Αλίνη, προσπαθεί έτσι να διαφυλάξει τα ανώτατα, να έχει μια καλή άμυνα, να μην δεχτεί γκολ σε αυτή τη φάση, και αν γίνει κάποιο λάθος να απειλήσει στην επίλυση με τον Πασά προωθημένο. Τούμπτα και Ατανάσοφ να είναι στα άκρα, τον Πέρεθ από πίσω. Μέχρι στιγμής το συγκρότημα του Ζαλού Καφέστα που μένει σε αυτό το 0, όπως και ο Πασαραϊκός βέβαια, παρά τις λίγες ευκαιρίες στο παιχνίδι, γιατί το διακύβημα είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει σκοπιμότητα στο παιχνίδι για το αποτέλεσμα, όπως υπήρχε και τις προηγούμενες ημέρες στο ALFC Arena. Δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες στον Φέλτες.
2: Κώστα Δελή, θα σε διακόψω για πολύ λίγο. Θα πάμε στον Κώστα Νικολακόπουλο. Πιθανότατα να μιλήσουμε για την αποστολή του Ολυμπιακού ενώπιση του αυριανού ντέρμπι στην Τούμπα. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα.
4: Έλα ρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Όλα καλά, όλα καλά.
4: Είναι όπως τα περιμέναμε, είναι η ίδια αποστολή ακριβώς με το παιχνίδι, το παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Οι ίδιοι θα πάνε και στην Τούμπα, οι ίδιοι 23 παίκτες.
2: Μην έχουμε και τους ίδιους 11, ε.
4: Ακριβώς όπως το λες. Ναι, περιμένουμε να έχουμε και τους ίδιους 11 και τους ίδιους 12 στον πάγκο. Πετάει τώρα η αποστολή του Ολυμπιακού για τη Θεσσαλονίκη και παρεπιπτόντως πρέπει να πω ότι υπάρχει μια ενδιαφέρουσα ανάρτηση του Κώστα Καραπαπά στα social media. Είναι μεγάλη για να την διαβάσω εδώ. Πάντως έχει ενδιαφέρον, όποιος θέλει μπορεί να μπει και να την διαβάσει.
2: Τι αφορά δηλαδή?
4: Αφορά κάποια εσωτερικά θέματα, κατά κάποιο τρόπο εσωτερικά ολυμπιακά θέματα, όπως προέκυψαν μετά από κάποιες αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
2: Okay.
4: Καλύτερα όμως να το διαβάσει κάποιος και να καταλάβει, γιατί εντάξει, είναι μεγάλη αναρτήση και δεν είμαστε σε να έχουμε χρόνο λόγω του αγώνα, από ό,τι καταλαβαίνω γι' αυτό. Ευχαριστώ.
2: Να σε καλά.
4: Καλά,
2: ωραία, ωραία. Δεν χρειάστηκε να μας πει καν ποιοι είναι στην αποστολή ο Κώστας. Όπως σας είπε, όπως τον ακούσαμε να μας λέει, είναι η ίδια η αποστολή με αυτή που ήταν και κόντρα στον Παναθηναϊκό. Και πιθανότατα αύριο να έχουμε και την ίδια εντεκάδα στην Τούμπα με αυτή που έπαιξε και κόντρα και στο κήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Λοιπόν, Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0 στο 37 πλέον. Ξεκινάει το μάτς στο Αγρίνιο, πούμε κάτι και πάμε εκεί.
5: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Μπάμπι Τσιρόνι, Πανετολικός Κηφισιά.
6: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, 0-0 Πανετολικός Κηφισιά, με μία αλλαγή για τον Πανετολικό. Στη θέση του Γιουσούφ Μπάτζη έχει περάσει ο Χόρχε Αγκύρε, αλλαγή επιθετικού, χωρίς να αλλάζει κάτι στο σύστημα. Παραμένει το 4-3-3 για τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν έχουμε αλλαγή για την Κηφισιά, η οποία τώρα έχει την κατοχή της μπάλας από δεξιά, με τον Κονατέ να κλείνεται από τον Αγκύρε για να γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ραμίρες. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια φάση, είναι πολύ νωρίς. Τώρα ξεκίνησε το ημίχρονο. Πετκόφ από την άμυνα τώρα για την Κηφισιά, έχει ανοιχτή προς τα αριστερά. Η μπάλα λίγο πιο μπροστά για τον Μπένι, τώρα αριστερά για τον Λαρουσί. Δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα χάσει την μπάλα από τον Άλεξιτς. Εκείνος θα αφήσει να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και κερδίζει ένα πλάγιο για τον Πανετολικό πάνω στη γραμμή του κέντρου από δεξιά. Με τον Μαυρία να πηγαίνει εκεί για την εκτέλεση του πλαγίου. Μαυρίας προσπαθεί να βρει τον Ματσάν, εκείνος με το κεφάλι κατεβάζει για τον Αγκύρε. Αγκύρε έχει απομακρυνθεί από την περιοχή για να δώσει μια επιπλέον επιλογή στους συμπαίκτες του. Έχει τραβηχτεί προς τα δεξιά και γυρίζει πίσω στο Μαυρία, αλλά θα χάσουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Ένα γέμισμα πίσω από το χώρο του κέντρου από τους παίκτες της Κηφισιάς είναι άστοχο. Ξανακερδίζουν αυτοί του Πανετολικού με τον Εστεμπάν. Από δεξιά τώρα η μπάλα για τον Άλεξιτς. Έχει μπροστά τον Λαρουσί. Πάει στον Ασμέναν. Κάνει τη σέντρα. Η μπάλα στα πόδια του Λαρουσί. Έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό. Το πρώτο στο δεύτερο ημίχρονο, στο 47ο λεπτό. Από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός, ο Εστεμπάν. Ο Ντιέγκο Εστεμπάν πηγαίνει να εκτελέσει με το αριστερό. Ο Ισπανός στείνει τώρα την μπάλα στο σημείο του κόρνερ. Έχουν ανέβει για άλλη μια φορά και οι στόπερ του Πανετολικού. Και ο Γκράναθ και ο Σιέλης είναι μέσα στην περιοχή. Τρεις παίκτες είναι έξω από την περιοχή. Ο Ματσάν, ο Μαυρίας και ο Μανρίκε. Να δούμε. Το κόρνερ του Εστεμπάν στο πρώτο δοκάρι. Βγαίνει και μπλοκάρει εύκολα ο Ραμίρες. Κακή εκτέλεση από τον Diego Esteban. Με τη μία τώρα με τα χέρια προσπαθεί να βρει τον Χριστόπουλο. Εκείνος πάει να φύγει στην κόντρα. Τον κόβει αντικανονικά ο Μαυρίας. Δεν θα δει κάρτα. Έξυπνο το φάουλ με τον τρόπο που το έκανε ο Χάρης Μαυρίας για να κόψει την αντεπίθεση του Χριστόπουλου. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η Κηφισιά πίσω από το χώρο του κέντρου. Πετκόφ. Πίσω για τον Ραμίρες, τερματοφύλακας της Κηφισιάς, δεξιά τώρα για τον Ποκόρνη. Έχει κάνει κίνηση μπροστά του ο Κονατέ, αλλά έχει κλειστεί, είναι πίσω από το Ρώσα. Το έχει δει ο Ποκόρνη, θα ξαναγυρίσει αριστερά την μπάλα στον Πετκόφ. Εκείνος έχει κάποιες επιλογές, έχει πάει κοντά του και ο Έμπο και ο Μπένι, αλλά επιλέγει να ξαναδώσει δεξιά για τον Ποκόρνη, μια κάθετη με τη μία ο Κονατέ, δεξιά για τον Ζέρσον. Εκείνος προσπάθησε να περάσει νέα κάθετη προς την περιοχή για τον Μπόμπο, παρεμβαίνει ο Μανρίκε αρχικά και στην εξέλιξη της φάσης έχουμε μια κόντρα και κόρνερ για την Κηφισιά από δεξιά. Το πρώτο κόρνερ των φιλοξενούμενων και δεύτερο στο δεύτερο ημίχρονο. Εκεί πάει ο Αντώνησε για την εκτέλεση του κόρνερ της Κηφισιάς. Να δούμε την εκτέλεση. Έχει κοντά του και τον Πόμπο. Αν θα δώσει κοντά ή αν θα γεμίσει την περιοχή. καθυστερεί κάπως. Κοντά δίνει στον Πόμπο. Εκείνος θα γεμίσει στα όρια της περιοχής, όπου πάει να κατεβάσει και να σουτάρει ο Μπένι. Αλλά υπάρχει επιθετικό φάουλ και σταματάει η φάση εκεί. Θέλει για αυτή η επίθεση κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Στο 41ο λεπτό βρισκόμαστε. Μόλις μπήκαμε στο 50ο στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός και η Φυσιά 0-0. Με το ρυθμό του δεύτερου ημιχρόνου να μην διαφέρει πάρα πολύ, τουλάχιστον στα πρώτα λεπτά, με το πρώτο ημίχρονο που ήταν αρκετά χαμηλός, χωρίς φάσεις. Αλλά είναι νωρίς. Να δούμε τώρα ο Γκράναθ από δεξιά, ένα γέμισμα για τον Αγκύρε. Θα χάσει την κεφαλιά από τον Πετκόφ. Η μπάλα στα πόδια του Άλεξιτς από δεξιά. Και έχει κάνει κίνηση ο Μαυρίας. Τον έχει δει. Σε αυτόν θα δώσει την μπάλα. Έχει απλώσει το πόδι του ο Λαρουσί. Θα ανατρέψει το Μαυρία. Διαμαρτύρεται ο Λαρουσί ότι έχει βρει μπάλα. Αλλά έχει δώσει το φάουλο ο Παπαπέτρου. Είναι στο ύψος της περιοχής της Κηφισιάς. Από δεξιά, όπως επιτίθεται ο Πανετολικός. Σε πλάγια θέση το φάουλ. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Ο Μπουχαλάκης πηγαίνει εκεί. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης έχει την μπάλα στα χέρια του. Με το αριστερό από δεξιά, δηλαδή σε πλάγια θέση, φάλσα προς την εστία του Ραμίρες. Να δούμε την εκτέλεση. Έχουν στήθει στο τείχος ο Μπένι μαζί με τον Ζέρσον. Δύο ποδοσφαιριστές, όλοι οι υπόλοιποι βρίσκονται στην περιοχή του Ραμίρες. Γι' αυτό το φάουλ του Μπουχαλάκη. Από παρόμοιο σημείο είχε ένα δοκάρι στην πρεμιέρα με τον Ατρόμητο ο Μπουχαλάκης. Εκεί πλάγια στη γωνία της περιοχής από δεξιά. Να δούμε αν θα επιχειρήσει απευθείας ή αν θα γεμίσει, που είναι το λογικό, αλλά να δούμε. Μπουχαλάκης σεντράρι στο πέναλτι, κόντρες, το σουτ από τον Άλεξιτς. Νέες κόντρες, έχει γίνει χέρι του Άλεξιτς μάλλον στην κόντρα. Άρα σταματάει η φάση, επιθετικό φάουλ από τους παίκτες του Πανετολικού. Κατοχή μπάλας για την Κηφισιά στην περιοχή της, με τον Πετκόφ να περιμένει για αυτή τη στατική φάση. Βρισκόμαστε στο 52ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Πετκόφ με την μπάλα στα πόδια του στην περιοχή. Γυρίζει τώρα Μύρες, ξανά Πετκόφ και η μπάλα προς τα αριστερά τώρα ανοίγεται ο στόπερ της Κηφισιάς. Πιέζεται από τον Ματσάν, ξαναγυρίζει πίσω στον Ραμίρες. Το έχουμε δει πολλές φορές σήμερα αυτό. Όχι μόνο από τους παίκτες της Κηφισιάς και από του Πανετολικού. Όταν υπάρχει οποιαδήποτε πίεση να γυρίζει μπάλα πίσω. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και πάρα πολύ γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Δεν υπάρχουν και πάρα πολλές τελικές. Γενικά πολύ προσεκτικές οι δύο ομάδες. Τώρα ένα βολέ του Κουτσερέγκο είναι άστοχο προς τα δεξιά για τον Άλεξη. Την μπάλα καταλήγει πλάγιο. Πλάγιο από αριστερά για την Κηφισιά, που πάει να εκτελέσει ο Λαρουσί πίσω από το χώρο του κέντρου. Λαρουσί προσπαθεί να βρει τον Πόμπο. Εκείνος με το κεφάλι θα ξαναγυρίσει στον αριστερό μπακ της φιλοξενούμενης ομάδας. Πίσω για τον Πετκόφ, εκείνος προς τα δεξιά για τον Πόκορνη. Έχει πιο δεξιά και πιο μπροστά του και τον Κονατέ, δεν τον κοίταξε καθόλου. Έδωσε την μπάλα στον χώρο του κέντρου που περίμενε ο Μπένι. Το σπερνάει από τον Αγκύρε. Θα σκάψει και την μπάλα δεξιά για τον Κονατέ που είχε κάνει κίνηση και είχε προωθηθεί. Αλλά έχει και καλύτερα το σώμα του ο Μανρίκε. Έχει βγει μπροστά από τον Κονατέ. Θα του πάρει την μπάλα, αλλά λάθος από τον Μπουχαλάκη τώρα. Πάει να υποφεληθεί ο Μπένι, προλαβαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Ο Εστεμπάν μπαίνει στη φάση, κόβει, κερδίζει την μπάλα και προσπαθεί με τη μία να βγάλει στην αντεπίθεση τον Αγκύρε, αλλά δεν τα καταφέρνει. Κεφαλιά από τον Πόκορνη, πλάγιο για τον Πανετολικό.
7: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανετολικός Κηφισιά 0-0 στο 53. Το Wolf Sunderland έχει γίνει 1-1. Το Bradford West Ham έχει γίνει 2-0. Newcastle Brighton 2-0. Το Paris Saint-Germain Lorient είναι ήδη 1-1. Από το 12ο λεπτό προηγήθηκε η Paris στο 6, η Σοφάριση Lorient στο 12. Τώρα είμαστε στο 15. Η Bayern έφαγε και τρίτο γκολ. Έχανε 0-2. Η Σοφάριση σε 2-2. Αλλά η Heidenheim κάνει πριν από λίγο το 2-3. Και είμαστε στο 85. 1-3 το Werder Augsburg. Να δούμε στην Ισπανία. Valencia Atletico 0-0 στο ημίχρονο. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις, στις σέρες. Πάμε στον Κώστα Δελή.
3: Άρη εδώ στο δημοτικό κύπελλο Σερών, η Λάρισα έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Να πω ότι ο Όλαφσον το κέρδισε, είναι πεσμένος όμως και στον αγωνιστικό χώρο, ζητά το ιατρικό τίμα, σηκώνεται όμως. Ενώ το επιπρόσθετο λεπτό θα είναι 2 λεπτά για τις καθυστερήσεις. Η Λάρισα πιέζει σε αυτό το χρονικό σημείο, έχει κερδίσει ένα κόρνερ εκεί που βρίσκονται οι φίλοι του Πασαριακού εργανωμένοι από το Τσέ Γκεβάρα Κλαμπ. Η Λάρισα που δεν έχει απειλήσει σε αυτό το πρώτο μέρος, για να δούμε προσπάθεια αυτή. Με την εκτέλεση από τον Ατανάσοφ εκτελεί το κόρνερ, η κεφαλιά η πρώτη από τον Μασόν, διώχνει ο Ριέρα πιο μακριά στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Η Λάρισα ξανά τώρα με τον Ατανάσοφ που τα πλάγια θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά, η μπάλα περνά πλάγιο και αυτό είναι το τελευταίο στήριγμα για το πρώτο ημίχρονο από τον διαιτητή Βασίλη Φωτιά της Πέλας. 0-0 Πανσεραϊκός Λάρισα, με τον Πανσεραϊκό να έχει περισσότερες ευκαιρίες, με τον Ριέρα στο 8ο λεπτό θα μπορούσε να κάνει ένα μπέντερ, στο 16 με τον Αντρέι Ιβάν, η κεφαλιά που επιχείρησε πέρασε εκτός εστίας, στο 21 με τον Ετεχέιρα και στο 38 λεπτό το σούτ του Δοϊραλή έξω από την βρεχή, μπάλα κόντραρε σε αυτοθυσία από τον Ηλιάδη, η μπάλα κόντραρε πήγε κόρνερ, ήταν η τελευταία καλή στιγμή για τον Πασαραϊκό, Λάρισα που δεν έχει απειλήσει, 0-0 το αποτέλεσμα του ημιχρόνου εδώ στις αίρες, τα λέμε σε 15 λεπτά.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από τον Κώστα Δελή για τα πρώτα 45 λεπτά στις ΣΕΡΕΣ. Πανσεραϊκός ΑΕΛ 0-0. Δεν είχαμε κάποιο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εν τω μεταξύ, έχει γίνει ένας χαμός στην προπόνηση της ΑΕΚ. Την τελευταία της προπόνηση εν ώψη του αυριανού ντέρμπι στη Λεωφόρο. Πραγματικά, αν δει κανείς τα βίντεο που έχουμε ήδη ανεβάσει, βίντεο και φωτογραφικό υλικό στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα του σταθμού, είναι σαν να παίζει αγώνα η ΑΕΚ. Πρέπει να είναι πάνω από 10.000 κόσμος στο γήπεδο. Το μισό κατοδιάζωμα δηλαδή είναι γεμάτο. Λοιπόν, αυτό έχει ανέβει πολύ υλικό. Όποιος θέλει να μπει στην ιστοσελίδα του σταθμού και να το δει. Τώρα δεν βλέπω κάποια αλλαγή στα μάτς που είναι σε εξέλιξη στην Ευρώπη, οπότε θα πάμε στο Αγρίνιο, στον Μπάμπη Τσιρόνι, Πανετολικός Κηφισιά.
6: 57ο λεπτό στο Αγρίνιο. Η Κηφισιά τώρα είναι στην επίθεση από δεξιά με τον Κονατέ να συνεργάζεται με τον Πόμπο. Εκείνος από το χώρο του κέντρου πλησιάζει την περιοχή, είναι κλεισμένος ανάμεσα σε τρεις. Θα χάσει την μπάλα από τον Ματσάν. Ματσάν προς τα δεξιά για τον Μαυρία, ο οποίος προσπαθεί να προωθηθεί και έχει κολλημένο στην πλάτη του τον Αντώνη, σε τον τραβάει, τον ανατρέπει. Παίρνει ένα φάουλ μεταξύ του χώρου του κέντρου και της περιοχής της Κηφισιάς. Και ανεβαίνει ο Πανετολικός, πλησιάζει ξανά την εστία της Κηφισιάς. Νωρίτερα είχαμε μια καλή φάση στο 55ο λεπτό, όταν μετά από μια κάθετη του Εστεμπάν η μπάλα πήγε στα πόδια του Άλεξιτς. Εκείνος προσπάθησε παράλληλα με την εστία να γυρίσει μέσα στη μικρή περιοχή όπου περίμενε ο Αγκύρε. Πρόλαβε ο Πέτκοφ και παραχώρησε κόρνερ πριν η μπάλα φτάσει στον επιτιθέμενο του Πανετολικού, χωρίς να έχουμε τελική. Τώρα μια σέντρα του Ρώσα από αριστερά ξανά για τον Αγκύρε, προλαβαίνει με το κεφάλι και απομακρύνει ο Πόκορνη. Προσπαθεί να μείνει στην επίθεση ο Πανετολικός, με το Ρώσα να βάζει κόντρα τώρα στο Ζέρσον να κερδίζει την μπάλα, συνεργάζεται με τον Μανρίκη από αριστερά. Στριφογυρίζει ο Βραζιλιάνος. Ρώσα κρατάει, έχει την μπάλα στο δεξί, προσπαθεί να κλείσει προς τα μέσα, βρίσκει στήριγμα στον Χόρχε Αγκύρε. Δεν θα κάνει καλό κοντρόλ, θα χάσει από τον Μπέτκοφ σε αυτή τη φάση. Και τώρα είναι ευκαιρία να φύγει στην κόντρα η Κηφισιά που κέρδισε την μπάλα και έχει φύγει με τον Πόμπο στην αντεπίθεση. Έχει κάνει κίνηση και ο Χριστόπουλος, αλλά δίνει αριστερά στον Αντώνησε. Τα κουνάκι του Αντώνησε για τον προθυμένο Λαρουσί. Οι κόντρες, μπαίνει, πατάει περιοχή, νέες κόντρες. Κρατάει την μπάλα ο μέσος της Κηφισιάς, ο οποίος τώρα θα πέσει στο χορτάρι. Έχει κερδίσει κόρνερ, αλλά δεν ξέρω αν έχει χτυπήσει από την διεκδίκηση της μπάλας που είχε νωρίτερα με αμυντικό του Πανετολικού. Πολύ γρήγορη μετάβαση της Κηφισιάς στην αντεπίθεση, από την άμυνα στην επίθεση, αλλά τα χάλασε στην τελική φάση. Για την ακρίβεια δεν είχε μια πιο σωστή τελική πάσα για να βρει έναν παίκτη μέσα στην περιοχή και να τελειώσει τη φάση. Σπατάλησε την ευκαιρία ο Μπένι και ο Αντώνησε. Κίτρινη κάρτα τώρα ο Σιέλης για αυτή τη φάση. Βασικά πήγε να σηκώσει, από ό,τι καταλαβαίνω, τον παίκτη της Κηφισιάς που ήταν πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και γι' αυτό είδε την κίτρινη κάρτα. Νωρίτερα κίτρινη κάρτα για τον Πανετολικό είδε και ο Μανρίκε, γιατί έκοψε μια αντεπίθεση αντικανονικά. Κάπως φαίνεται να βελτιώνεται ο ρυθμός στο Αγρίνιο μετά το 50 λεπτό. Τα πρώτα λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου δεν ήταν το ίδιο καλά, αλλά από το 50 και μετά φαίνεται να ανεβαίνει κάπως ο ρυθμός. Να δούμε, ο Πόμπος στην εκτέλεση του κόρνερ από αριστερά για την Κηφισιά. Περιμένουμε ακόμα, δεν έχει εκτελέσει, γιατί δεν ξέρω αν εξετάζεται κάτι στην προηγούμενη φάση, αν υπάρχει κάποια παράβαση, κάποιο πέναλτι, όταν πάτησαν περιοχή στην αντεπίθεση και υπήρχαν οι κόντρες.
2: Σίγουρα κάτι εξετάζεται.
6: Ναι, ναι, με τον
2: Μπάμπι, δεν έχουμε καταλάβει βέβαια ακριβώς τι είναι.
6: Ναι.
2: Αλλά μιλάει στην εντοσυνεννόηση ο Παπαπέτρου.
6: Έχει πει στους ποδοσφαιριστές να περιμένουν. Και περιμένουμε και εμείς να δούμε αν υπάρχει κάποια παράβαση, αν εξετάζεται κάποιο πέναλτι για την Κηφισιά. Παπαπέτρου ακόμα σε επικοινωνία με το VAR. Το VAR που βρίσκεται ο κύριος Κουκούλας με AVAR τον κύριο Ευαγγέλου. Περιμένουμε ακόμα. Είναι χαρακτηριστική η κίνηση του Παπαπέτρου προς τον Σιέλη. Ο Σιέλης ακόμα διαμαρτύρεται για την κόντρα που έβαλε, του λέει περίμενε μην μιλάς. Είναι πολύ χαρακτηριστική η κίνηση με το χέρι που το έκανε του Σιέλη. Και πάει να το δει, που σημαίνει ότι από το VAR έχουν πει στον διαιτητή ότι υπάρχει πέναλτι. Δεν έχω monitor, δεν έχω εικόνα καθόλου τι έχει γίνει. Αλλά από το VAR έχουν πει στον Παπαπέτρου ότι υπάρχει πέναλτι.
2: Εκεί στη διεκδίκηση, Μπάμπη, φαίνεται να μάλλον τον έχει βρει. Τον έχει βρει στο πόδι και
6: τον
2: χτυπάει. Ναι, ναι, ναι. Στο καλάμι, στο καλάμι.
6: Ναι, ναι. Αν τον έχει βρει είναι και πέναλτι. Αυτό βλέπει τώρα ο Παπαπέτρου, που έχουν πει από το VAR ότι τον έχει βρει. Και περιμένουμε να δούμε τι θα αποφασίσει τελικά. Είμαστε στο 61ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά 0-0. Πανετολικός, θυμίζω, μια ομάδα πληγωμένη από τα πέναλτι, έχει 4 χαμένα συνεχόμενα. Η Κηφισιά αντιθέτως τώρα εδώ θα έχει την ευκαιρία με ένα πέναλτι, αν δοθεί από τον Παπαπέτρου, να πάρει σημαντικό προβάδισμα στο Αγρίνιο, σε ένα πολύ κλειστό παιχνίδι από τις δύο ομάδες. Να δούμε, ακόμα βλέπει τη φάση ο Παπαπέτρου, είναι δύσκολη η φάση προφανώς. Έχει περάσει, πάνω από 2 λεπτά έχουν περάσει που δεν έχουμε ποδόσφαιρο στο Αγρίνιο.
2: Εξετάζει περισσότερο, τον έχει βρει, είναι πασιφανές. Εξετάζει ποιος έχει βρει πρώτος την μπάλα μάλλον,
6: ναι,
2: αυτή τη στιγμή.
6: Βλέπει ακόμα την φάση, μιλάει στην ενδοεπικοινωνία με το VAR. Και δίνει το πέναλτι. Δίνει πέναλτι για την Κηφισιά ο Παπαπέτρου στο 62ο λεπτό. Θα έχει την ευκαιρία η Κηφισιά να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Και να δούμε ποιος θα αναλάβει την εκτέλεση. Από ό,τι βλέπω ο Μπένι έχει πάει και έχει στήσει την μπάλα. Μάλλον περιμένει για να στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα. Να δούμε. Όχι, ο Αντώνησε. Ο Αντώνησε είναι αυτός που τώρα μιλάει με τον Χριστόπουλο, κρατάει την μπάλα στα χέρια του, έχουν φύγει όλοι οι άλλοι. Έχει κρατήσει την μπάλα ο Αντώνησε. Και θα είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι για την Κηφισιά. Μεγάλη ευκαιρία τώρα για τους φιλοξενούμενους να πάρουν προβάδισμα στο παιχνίδι. Αντώνησε. Αφήνει για τον Πόμπο τελικά. Ο Πόμπο θα εκτελέσει το πέναλτι, ενώ ήταν ο Αντώνησε που είχε αγκαλιά την μπάλα εκεί τόση ώρα και περίμενε, τελικά θα τη δώσει στον Πόμπο και πάει αυτός για την εκτέλεση του πέναλτι, παίκτης που σκόραρε και στο παιχνίδι στο Αγρίνιο στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, όπως είπα και νωρίτερα, σε ένα παιχνίδι που το είχε γυρίσει τότε ο Πανετολικός 2-1. Τώρα έχει την ευκαιρία να ανοίξει ξανά το σκορ στο Αγρίνιο για το παιχνίδι στον play-out μεταξύ των δύο ομάδων. Έχει σφυρίξει ο Παπαπέτρου, έτοιμος ο Πόμπο, έχει πάρει φόρα απέναντι από τον Κουτσερέγκο. Εκτελεί και η μπάλα στα δίχτυα, ενώ έχει πέσει σωστά ο Κουτσερέγκο. Είναι πολύ καλή η εκτέλεση του Πόμπο. Η μπάλα στα δίχτυα στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα του Πανετολικού. Και έχουμε το 0-1, ενώ έχει πάει να πανηγυρίσει τώρα μπροστά στον κόσμο του Πανετολικού. Και εντάξει, τώρα αυτό δεν χρειαζόταν. Έχουν μπει και παίκτες που ήταν και έκαναν προθέρμανση εκεί. Δεν τους άρεσε η κίνηση που έχει κάνει ο Πόμπο, που πηγαίνει να πανηγυρίσει ανοίγοντας τα χέρια μπροστά στην θύρα 7
9: του γηπέδου του Πανετολικού, στο πέταλο δηλαδή, δίπλα από τους οργανωμένους. Διαμαρτύρονται έντονα. Ο Μλάντεν, βλέπω εκεί που είναι απ' έξω, έκανε προθέρμανση. Πολύ μεγάλη ένταση μετά τον γκολ, το οποίο πέτυχε με την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι ο Πόμπο. Εντάξει, δεν χρειαζόταν ένας τέτοιος πανηγυρισμός σε εκείνο το σημείο ενδεχομένως. Τουλάχιστον σε ένα πρωτάθλημα όπως το ελληνικό, με την νοοτροπία που υπάρχει στην Ελλάδα. Τώρα προσπαθούν κάποιοι πιο ψύχρεμοι να ηρεμίζουν τα πνεύματα. Έξαλλος και ο Αναστασίου στον πάγκο. Παπαπέτρου με μια κίτρινη κάρτα στα χέρια. Δεν ξέρω πού σκοπεύει να τη δώσει, βέβαια, ή πόσες φορές σκοπεύει να τη δείξει, και αν θα είναι μόνος σε παίκτες εντός αγωνιστικού χώρου ή όχι. Αρχικά στον πάγκο του Πανετολικού πηγαίνει. Δείχνει την κίτρινη κάρτα μάλλον στο Ζίβκοβιτς, στον αναπληρωματικό τερματοφύλακα του Πανετολικού, αν είδα καλά, γιατί ήταν πολύ μαζεμένοι σε εκείνο το σημείο. Επιστρέφει ο Παπαπέτρου τώρα στον αγωνιστικό χώρο, πηγαίνει στον Έμπο, στον Έμπο και δίνει κίτρινη κάρτα. Απορεί ο Έμπο και κίτρινη κάρτα και στον Ραμίρες, στον τερματοφύλακα έδειξε της Κηφισιάς. Απορούν και οι δύο. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε ποτέ στον Πόμπο. Τέλος πάντων, έδειξε αυτές τις κίτρινες κάρτες ο Παπαπέτρου. Το παιχνίδι βρίσκεται στο 66ο λεπτό. Η Κηφισιά προηγείται με το εύστοχο πέναλτι του Πόμπο από το 64ο λεπτό. Έγινε η εκτέλεση. Και τώρα η κατοχή της μπάλας είναι για τον Πανετολικό που ήταν στη σέντρα. Από αριστερά με τον Μανρίκε πάει να πιέσει ο Ζέρσον. Μπάλα πίσω στον Σιέλη, εκείνος ακόμα πιο πίσω στον Κουτσερένκο. Κουτσερένκο για τον Μπουχαλάκη που έχει γυρίσει ανάμεσα στο στόπερ για να πάρει μπάλα και να την κουβαλήσει κάποια μέτρα αν χρειαστεί. Η κάθετη του για τον Ματσάν ήταν όχι τόσο καλή και αυτός έχασε κατευθείαν την μπάλα από τον Έμπο. Ξανά κατοχή της μπάλας για την Κηφισιά που είναι καλύτερη από τον Πανετολικό. Έναν πολύ κακό Πανετολικό και στο πρώτο ημίχρονο. Ραμίρες. Ένα γέμισμα από τον τερματοφύλακα της Κηφισιάς για τον Πόμπο. Θα κατεβάσει με το στήθος ο σκόρερ της αναμέτρησης. Η κάθετη είναι εξαιρετική, αλλά είναι εξαιρετικό και το τάκλινγκ που έχει κάνει εκεί ο Σιέλης στον κενό χώρο για να κόψει την κάθετη πριν φτάσει στο Χριστόπουλο από δεξιά μέσα στην περιοχή. Τώρα ο Μανρίκε, ένα γέμισμα από αριστερά. Η κόντρα με τον Κονατέ. Διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα σημείο που κερδίζει ο Αγκύρε, Χόρχε Αγκύρε, αλλά πολύ δυνατή αλλαγή μπάλα προς τα δεξιά για τον Πανετολικό. Η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν προλαβαίνει ο Άλεξιτς. Πλάγιο για την Κηφισιά από αριστερά, κοντά στην περιοχή της ωστόσο, και με τους παίκτες του Πανετολικού να μένουν ψηλά. 67ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Τώρα εκτελείται το πλάγιο από τον Λαρουσί. Διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα χώρο που αρχικά κερδίζει ο Αγκύρε, μετά ο Εστεμπάν. Η σέντρα του Εστεμπάν στο πουθενά, δεν υπάρχει κανένας μέσα στην περιοχή. Από ο Αγκύρε είχε τραβηχθεί πλάγια για να βοηθήσει στην πίεση. Τώρα ο Μανρίκε από αριστερά περνάει ανάμεσα σε δύο. Η σέντρα κόντρα στα πόδια του Κονατέ. Και έχουμε κόρνερ για τον Πανετολικό από αριστερά. Έχει ανέβει ο ρυθμός. Πανετολικός στην επίθεση από αριστερά, τώρα στο κόρνερ με τον Ματσάν. Ματσάν έξω από την περιοχή, το σού του Μανρίκε, η μπάλα πολλά φάλτσα έξω από την εστία, δεν απειλεί τον Ραμίρες. Πρώτη τελική του Πανετολικού στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι αυτό το σούτ, το μακρινό σούτ του Μανρίκε στο 68, που δεν απειλεί σε καμία περίπτωση την εστία της Κηφισιάς. Δείχνει και το πόσο μεγάλο πρόβλημα έχει δημιουργικά η ομάδα του Αγρινίου για ένα ακόμα παιχνίδι. Ραμίρες δεν βιάζεται να εκτελέσει το ελεύθερο. Λογικό από τη στιγμή που προηγείται η ομάδα του. Τώρα θα του δώσει την μπάλα ο Πέτκοφ. Έχει στήσει την μπάλα στα όρια της περιοχής του και είναι έτοιμος να εκτελέσει. Ραμίρες. Εκτελεί. Γεμίζει σε ένα σημείο που διεκδικεί την κεφαλιά ο Σιέλης με τον Χριστόπουλο. Σιέλης θα πάρει την πρώτη διεκδίκηση. Συνεχίζει να είναι στον αέρα η μπάλα. Τώρα κατεβάζει ο Πόμπο και ανοίγει δεξιά για τον Κονατέ. Κονατέ στα όρια της περιοχής από δεξιά του Πανετολικού, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί που κυνηγάει ο Αντώνης, έχοντας την πλάτη του και τον Μαυρία και έναν ακόμα παίκτη του Πανετολικού που έχει γυρίσει να βοηθήσει. Νέα σέντρα από αριστερά από τον Λαρουσί, απομακρύνει όπως ο Σιέλης, ένα σουτ άστοχο από τον Μπένι, δεν απειλεί πολύ ψηλά και πλάγια έξω από την εστία του Κουτσερέγκο. Το 70ο λεπτό βρισκόμαστε στο Αγρίνιο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1 με τον γκολ του Πόμπο με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 64ο λεπτό. Θα δούμε τώρα το Μπουχαλάκι δεξιά για τον Μαυρία, εκείνος για τον Ματσάν στο χώρο του κέντρου. Αριστερά γρήγορα την μπάλα με τη μία για τον Μανρίκε, πιο μπροστά για τον Ρώσα. Έχει άτσαλο μαρκάρισμα τώρα του Ζέρσον στην πλάτη του Μανρίκε που...
10: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν, μέχρι στιγμής στο Αγρίνιο Πανετολικός Κηφισιά 0-1, 70 λεπτά συμπληρωμένα. Ξεκινάει σε δευτερόλεπτα το μάτς και στις Σέρες. Η Μπάγερ Μονάχου στο 100ο λεπτό, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων δηλαδή, ισοφαρίζει σε 3-3 την Χάιντενχάιμ. Το έκανε για άλλη μια φορά, δεν πήρε βέβαια την νίκη, αλλά δεν έχει και μεγάλη σημασία. Έχει μειώσει η Brighton, Newcastle Brighton έχει γίνει 2-1, στο 72ο λεπτό είμαστε εκεί. Τελικά αποτελέσματα στη Γερμανία: Werder Augsburg 1-3, Bayern Heidenheim 3-3, Hoffenheim Stuttgart 3-3 και αυτό. Πάρα πολλά γκολ στην Bundesliga. Eintracht Αμβούργο 1-2, τελικό αποτέλεσμα. Η Eintracht τελείωσε με 10 παίχτες. Και Union Κολονία είναι 2-2 στο 100ο λεπτό, στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Και αυτό που να είναι τελειώνει. Valencia Athletico 0-0 στο 56. Και Paris Saint-Germain Lorient 1-1 στο 33. Union Κολονία 2-2, τελείωσε και αυτό το παιχνίδι. Ξεκίνησε το μάτς της Σέρες στο δεύτερο ημίχρονο. Πάμε στον Κώστα Δελή.
12: Ναι, ξεκίνησε Άρη το παιχνίδι εδώ στο δεύτερο ημίχρονο. Πασαραϊκός Λάρισα 0-0. Στο ένα παιχνίδι στο πρώτο μέρος με το Πασαραϊκό να είναι ελαφρώς καλύτερος, να έχει έτσι κάποιες ευκαιρίες. Να μην μπορεί να καταφέρει όπως αποτύχει γκολ, αλλά ούτε και η Λάρισα να παρεμβαίνει έτσι αυτό το 0-0 που έχει στιγματίσει τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών. Η Λάρισα, η οποία στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους έκανε και την πρώτη της αλλαγή. Πέρασε ο Άγγελος Σακάλ στη θέση του Βασίλη Σουρλή. Ήταν η πρώτη κίνηση από τον Τζαλούκα Φέστα. Να δούμε την προσπάθεια αυτή για τους Λαρισαίους που το σουτ που θα γίνει την Αλίνη θα μπλοκάρει. Πρώτη καλή στιγμή με τον Τούπτα στο 47. Η Λάρισα θα απειλήσει και είναι και η πρώτη φορά που επισκέπτεται την εστία του την Αλίνη με το σουτ αυτό από τον Τούπτα να πετυχαίνει ένα καλό σουτ έξω την περιοχή. Μπάλα στα χέρια του την Αλίνη. Έλεγαν μια αλλαγή για τη Λάρισα. Ο Σαγκάλ, ο οποίος στην αρχή της εβδομάδας ήταν αμφίβολος και είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, είναι ένας οριακός παίκτης για την Λάρισα. Έχει πετύχει σημαντικά και καθοριστικά τέρματα στην πορεία της ΑΕΛ μέχρι στιγμής. Να δούμε κατά πόσο έτοιμος θα είναι στην αναμέτρηση. Για να δούμε προσπάθεια αυτή με τον Βόλι Φέλτες να βγάζει μια μπροστινή μπαγιά. Ο Αντρέι Βάν δεν θα συνεργαστεί με τον Λίραντζη. Κεφαλιά από επιχείρηση θα περάσει πλάγιο για τη Λάρισα. Ανεβαίνει τώρα ο Πασαρακός ψηλά. Ο Πασαρακός δεν έχει κάνει κάποια αλλαγή σε αυτό το δεύτερο μέρος. Ο Ζεράλ Σαραγώσα συνεχίζει με τους 11, με τους οποίους ξεκίνησε και στο πρώτο μέρος. Το πλάγιο που εκτελείται με το Μασόν. Πηγαίνει μπάλα στον Τεχέρα, έχει τρεις παίκτες κλεισμένος. Προσπαθεί να βγάλει όμως την παγιά, αλλά είναι λίγο πιο μακριά από τον Αντρέ Ιβαν για να μπλοκάρει ο goalkeeper ο Βενετικίδης και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι από την άλλη πλευρά και τον Μασόν στο χώρο του κέντρου τώρα. Σαγκάλ που μπήκε στο παιχνίδι έτσι ορεξάτος, έκανε δύο τρίπλες στο χώρο του κέντρου, έχασε όμως την μπάλα στη συνέχεια. Φάουλ τώρα για τον Πασεραϊκό που κερδίζει ο Άλεξ Τεχέρα με την εμπειρία του. Είναι πολύ καλός αυτό να βάζει πλάτη στην μπάλα και να κερδίζει κάποια φάουλ. Ο 36χρονος Βραζιλιάνος, ο οποίος Είναι η 15η συμμετοχή του με τον Πασαριακό. Έχει πετύχει 2 γκολ. Είναι υποψήφιος για το μήνα Απρίλιο στο site της Super League, στην εφορία των φιλάθλων, και για τις αγωνιστικές των play-outs 3, 4 και 5 βγήκε δεύτερος. Το Τακουνάκι πέτυχε τον γκολ στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Τώρα μια κίτρινη κάρτα στον πάγκο της Λάρισας για διαμαρτυρία σε έναν συνεργάτη του Τζαλούκα Φέστα, ενώ ο Άντρια Αριέρα είναι έτοιμος για την εκτέλεση του φάουλ. Από δύο κίτρινες κάρτες έχει ο Μασόν και ο Πασάς για την Λάρισα. Ο Πασαριακός δεν έχει κάποια κίτρινη. Συντάει μπάλα η σέντρα που θα βγει. Κεφαλιά με στην περιοχή περνάει από όλους. Ξανά νέα σέντρα για τον Πασαριακό με τον Λίρατζι. Ήταν ωραία προσπάθεια αυτή με την κεφαλιά του Ήβαν, αλλά δεν ακολούθησε κανένας για να γίνει απελπιστικός ο Πασαριακός εδώ στο 48ο λεπτό. Η φάση που συνεχίζει το Μεογκά δεν θα συνεργαστεί καλά όμως με τον Δεραλή. Μπάλα είναι πλάγιο για τη Λάρισα. Μια κοντινή πάσα πήγε σε πλάγιο. Προϋποθέσεις για μια καλή φάση για τον Πασαριακό προηγουμένως. Ενώ το πλάγιο θα εκτελεστεί ξανά. Τα πρώτα λεπτά, 41ο λεπτό εδώ στις αίρες. Σημαντικό παιχνίδι για τα play-out. Πασεραϊκός Λάρισα με τον Ομπάτου φυσικά. Να αλλάζει παιχνίδι για τον Μασόν. Μια μπροστινή παγιά για τον Πέρεθ. Θα βγουν οι παίκτες του Πασεραϊκός. Σαγκά θα είναι κερδισμένος. Το Μακάριο Μεογκά. Ο Άγγελος Σαγκάλ βγάζει τη σέντρα. Η μπάλα περνάει παράλληλα. Περνάει από τον Πασά. Δεν προσπάθει αυτή για την ΑΕΛ έξω από την περιοχή με τον Πέρεθ. Αλλαγή παιχνίδι η σέντρα τώρα που θα βγει. Στην Αλήνη βγαίνει και δεν βγαίνει. Κεφαλιά κοντινή από κοντά θα πάει στην Αλήνη. Δεν την έβγαλε καλά εκεί την κεφαλιά ο Πασάς. Μπάλα στα χέρια του goalkeeper του Πασαϊκού, του την Αλήνη. Απειλή η Λάρισα. Δεύτερη φορά που επισκέπτεται τα καρέ της ευθείας του Πασεραϊκού με αξιώσεις σε αυτό το δεύτερο μέρος, και όση ώρα δεν είχε κάποια φάση. Στο 47 έκανε την πρώτη τελική με τον Τούπτα, και τώρα στο 50 λεπτό, ενώ αλλαγή θα κάνει και ο Πασεραϊκός σε λίγο, ο Ζεράρ Σαραγώσα θέλει να φρεσκάρει και αυτό στο σχήμα του. Θα δούμε ποιος παίκτης θα δει και ποιον θα αντικαταστήσει. Από ό,τι βλέπω υπάρχει ένας παίκτης που αντιμετωπίζει και τον Πασεραϊκό, έτσι, ένα πρόβλημα τραυματισμού. Θα βγει ο Κελασβίλη και θα περάσει με το 81 ο Βερνόν Ντεμάρκο. Αλλαγή σε ό,τι αφορά τα στόπερ για τον Πασεραϊκό. Στο 51ο λεπτό της αναμέτρησης μπαίνει ο Βερνόν Ντεμάρκο για να βγει ο Κελασβίλη. Πρώτη αλλαγή για το συγκρότημα του Ζερά Σαραγώσα και τον Πασεραϊκό. Δεν αλλάζει το σχήμα του Πασεραϊκού. Ένας από τους αμυντικούς βγαίνει και ένας άλλος μπαίνει για τα λιοντάρια που ψάχνουν έτσι να βρουν ένα γκολ στην αναμέτρηση. Δεν έχουν απειλήσει. Ο Φίλης Λάρισα μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι. Ωστόσο και αυτή όμως είναι μακριά από το να πετύχει κάποιο τέρμα. Μια ένταση τώρα εκεί για την εκτέλεση ενός πλάγιου. Ένα παιχνίδι που κυλά χωρίς έτσι εντάσεις και διαξυφισμούς και μεταξύ των παικτών. Στη Λάρισα ήταν πιο σφιχτό το παιχνίδι με στιγμές έντασης. Εκατέρωθεν. Μέχρι εμείς πηγαίνουν όλα καλά και οι δύο ομάδες προσπαθούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Βέβαια η σκοπιμότητα παίζει το δικό τους ρόλο, γι' αυτό και δεν βλέπουμε πολύ καλό θέαμα. Το ποιος θα κατακτήσει τους βαθμούς της νίκης είναι πολύ σημαντικό διακύβημα όσο πλησιάζουμε και προς τις τελευταίες αγωνιστικές στα play-out. Το πλάγιο που εκτελέστηκε. Φάουλ για τον Πασεραϊκό στο χώρο της μεσαίας γραμμής που κάνει ο Παντουμυσικά. Τώρα ο Πασεραϊκός που δεν βιάζεται αφήνει στον Βόλνη Φέλτες να εκτελέσει αυτό το φάουλ και δίνει στον Βερνόντο Μάρκο. Αλλαγή για τον Κάλινιν. Πιέζουν ψηλά οι της Λάρισας και ο Σαγκάλ και ο Τούκτα και ο Πασάς ανεβαίνουν για να πιέσουν τους παίκτες του Πασεραϊκού. Δεραλής με τον Ριέρα, Τεχέιρα. Ξανά ο Τεχέιρα με την Παλαγκάνου, Τεχέιρα από τα πλάγια. Τεχέιρα συγκλίνει, αλλάζει πολύ ωραία παιχνίδι. Το σουτ που θα γίνει από τον Ιβάρη μπάλα κοντράρι, πηγαίνει στον Ομεογκά όμως. Λίρα της αλλάζει για τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά θα βγάλει τη σέντρα για τον Τεχέρα, η κεφαλιά που δεν παίρνει σε πρώτη φάση. Σέλτες και Σαγκάλ μονομαχούν. Ο Σαγκάλ γυρίζει λίγο πιο πίσω στον Μασόν και αυτός για τον Πέρεθ. Τον πιέζει ο Τσαούσης. Πέρεθ για τον Μασόν. Ο Μπατουμπιστικά θα κάνει λάθος. Δεν συνεργάστηκε εκεί με τον Μασόν. Η μπάλα είναι πλάγιο για τον Πασεραϊκό. Λάθος από τον Μπατουμπιστικά. Το στόπερ της Λάρισας. Πλάγιο για τον Πασεραϊκό. Μάρκο να αφήνει για τον Κάλινι, τον Γκορ Κάλινι. Ο Ρώσος έχει δυνατές εκτελέσεις σε φλάγιο out. Φέρνει πολύ κόσμο τώρα στην περιοχή. 54ο λεπτό εδώ στις Σέρες. Ζωντανή μετάδοση από τον Big Wings Sport FM 94 και 6. Πασεραϊκός Λάρισα εκτελεί ο Κάλινι. Μέσα στην περιοχή μπαλά περνάει και από τον Τεχέρα, περνάει και από αρκετούς παίκτες. Βγαίνει πιο πίσω. Ξανά. Κάλι θα βγάλει τη σέντρα, δεν είναι πολύ καλή. Πλάγιο για τον Πασεραϊκό, έχει 4 λεπτά από τον Πασεραϊκό, πιέζει. Όρθιος ο Τζαλούκα Φέστα, όρθιος και ο Ζεράρ Σαραγώσα δίνουν εντολές στους ποδοσφαιριστές τους. Εκτελεί ο Κάλι, ψάχνει τον Τεχέιρα. Πρώτη κεφαλιά από τον Μπατουμπιστικά. Δεν καταλήγει πλάγιο Κόβεκ και κερδίζει ο Κάλινιν τη σέντρα. Βγαίνει Βρετικίδης. Ο Μεογκά από μακριά σκέφτο σου το έχει, είναι πολύ μακριά για να το κάνει. Γυρίζει πίσω στον Φέλτες. Τεχέιρα, το 1-2 με τον Τεχέιρα μέσα στην περιοχή. Κόρνερ τελικά από τον Παντοπιστικά. Τεχέιρα φαίνεται να δέχεται και ένα χτύπημα. Πέφτει λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ξανασηκώνεται. Δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Δέχτηκε μια κλωτσιά εκεί με στην περιοχή. Ο Ρώτα, ένα δύο πήγε να παίξει ο Τεχέρα. Κάπως λίγο μπερδέθηκαν οι παίκτες της Λάρισας. Κόρνερ για τον Πασεραϊκό στο 56.
13: Τεχέρα τώρα θα σκοράρει και βγαίνει.
12: Τεχέρα ψάχνει τον γκολ. Αυτό, Ριέρα εκτελεί το κόρνερ. Βγαίνει Βερετικίδης και μαζεύει χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Ριέρα έκανε την εκτέλεση αυτή.
11: Λοιπόν, Κώστα, θα έρθω πάλι σε σένα. 56ο λεπτό. Στις Σέρες, Πανσεραϊκός ΑΕΛ, πάντα το 0-0. Μόλις τώρα η Μπρέτφορντ πετυχαίνει τρίτο γκολ. Μπρέτφορντ West Ham γίνεται 3-0 το μάτς στο 23ο λεπτό. Όλα τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω παραμένουν όπως τα είχαμε αφήσει. Όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά και στη Γαλλία και στην Ισπανία και όπου παίζεται μπάλα αυτή τη στιγμή. Τα τελικά στη Γερμανία τα είπαμε. Στο Αγρίνιο, με τον γκολ του Πόμπο, η Κηφισιά προηγείται 1-0 του Πανετολικού από το 64. Δεν έχει αλλάξει το παραμικρό. Πάμε όμως στον Μπάμπη Τσιρόνη να μας τα πει. Μπάμπη.
14: 82ο λεπτό, δεν έχουμε χάσει κάτι όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Μετά τον γκολ του Πόμπο η Κηφισιά προσπαθεί να κρατήσει το προβάδισμά της, κλείνοντας καλά τους χώρους. Ο Πανετολικός δεν δείχνει ικανός, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, να διασπάσει μια καλά οργανωμένη άμυνα και να δημιουργήσει φάσεις. Είναι ελάχιστες όσες έχει δημιουργήσει σε όλο το παιχνίδι και καμία από αυτές δεν ήταν φάση για γκολ, δηλαδή πιο κλασική ευκαιρία που να απειλήσει πραγματικά και ουσιαστικά την αιστεία του Ραμίρες. Αυτό δεν αρέσει και στον κόσμο που είναι αρκετά επικριτικό σήμερα με την εμφάνιση της ομάδας του για άλλη μια φορά στα φετινά play-out. Τώρα η Κηφισιά έχει την κατοχή της μπάλας. Το 0-1 παραμένει, είπαμε, με τον γκολ του Πόμπο στο 64, την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Η κατοχή της μπάλας είναι για τον Πανετολικό με ένα πλάγιο από δεξιά. Η μπάλα γύρισε πίσω στα πόδια του Γκράναθ. Εκείνος βρίσκει τον Diego Esteban μπροστά από το χώρο του κέντρου. Ματσάν από δεξιά τώρα. Μαυρίας ξανά για τον Εστεμπάν, σκάβει την μπάλα για τον Ματσάν που έχει κάνει κίνηση προς την περιοχή σε πλάγια θέση, αλλά εκεί έχει βγει σωστά, έχει μπλοκάρει εύκολα ο Ραμίρες και δεν δίνει συνέχεια στη φάση. Με τα χέρια τώρα θα δώσει την μπάλα στον Αμανί. Αμανί για τον Μπένι δεξιά. Πάσα του Μπένι δεν είναι καλή για τον Κονατέ και περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και τώρα έχουμε αλλαγές για την Κηφισιά. Στη θέση του Χριστόπουλου θα μπει ο Θεοδωρίδης. Και είναι και ο Ταβάρες εκεί δίπλα του να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε στη θέση ποιου. Λογικά στη θέση του Μπένι, αλλά να δούμε. Στη θέση του Χριστόπουλου λοιπόν ο Θεοδωρίδης. Βγαίνει πάρα πολύ αργά ο Χριστόπουλος. Αυτό δεν αρέσει και στους φίλους του Πανετολικού. Βγαίνει ο Χριστόπουλος, μπαίνει ο Θεοδωρίδης. Τώρα γίνεται η αλλαγή και να δούμε στη θέση ποιου θα μπει ο Ταβάρες. Στη θέση του Μπένι. Αναμενόμενη αλλαγή, διότι ο Μπένι είχε φύγει από τον άξονα, είχε πάει δεξιά με την προηγούμενη αλλαγή του Αμανί που είχε μπει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Ζέρσον. Τώρα θα βγει εντελώς ο Μπένι, θα περάσει ο Ταβάρες, ένας παίκτης που αγωνίζεται κανονικά στα άκρα. Και θα μείνει δεξιά, δεν αλλάζει κάτι στο σχηματισμό, παραμένει το 4-2-3-1 για τον Σεμπάστιαν Λέτο. Ο Πανετολικός βέβαια φαίνεται σαν να έχει γίνει λίγο πιο επιθετικός με την αλλαγή του Μπάτζη και την είσοδο του Αγκύρε και μετά όταν άλλαξε τα εξτρέμ έβαλε το Λομπάτο και το Σμυρλή στον αγωνιστικό χώρο. Ωστόσο και πάλι έχει πρόβλημα και στην τελική πάσα και δεν δημιουργεί τελικές ευκαιρίες. Ρώσα γυρίζει πίσω για τον Σιέλη, κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό πίσω από το χώρο του κέντρου προς τα δεξιά τώρα για τον Γκράνα. Στο 85ο λεπτό στο Αγρίνιο, ο Πανετολικός Κηφισιά 0-1 με τον γκολ του Πόμπο. Εύστοχο πέναλτι από το 64. Τώρα ο Σμυρλής από αριστερά προσπαθεί να περάσει από τον Γκονατέ. Έχει βάλει ωραία το σώμα του Γκονατέ. Παίζει με πλάτη το Σμυρλή. Κρατάει την μπάλα υπό τον έλεγχό του. Την αφήνει να περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου και κερδίζει ένα ελεύθερο. Κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο. Και τώρα αλλαγή για τον Πανετολικό. Βγαίνει ο Ρώσα, μπαίνει ο Χουάν Γκαρσία. Αυτό σημαίνει ότι ο Πανετολικός θα πάει σε 4-4-2 με δύο επιθετικούς. Και ο Γκαρσία και ο Αγκύρε στην κορυφή της επίθεσης. Αριστερά ο Σμυρλής, δεξιά ο Λομπάτο. Και στα χάφου Ματσάν με τον Εστεμπάν. Ένα πολύ δημιουργικό σύνολο. Έχει βγει και ο Μπουχαλάκης νωρίτερα από τον αγωνιστικό χώρο. Όλοι οι επιθετικογενείς από τη μέση και μπροστά για τον Πανετολικό. Ραμίρες. Εκτελεί το ελεύθερο που κέρδισε νωρίτερα η Κηφισιά. Σε ένα χώρο που ελέγχει ο Πανετολικός, μια κεφαλιά του Λομπάτο, η μπάλα παίρνει ύψος, διεκδικήσιμη. Με τον Αγκύρε να προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα στην κατοχή του. Ο Πέτκοφ είναι αυτός ο οποίος μπήκε στη φάση όμως και απομάκρυνε. Τώρα η μπάλα είναι στα πόδια του Αντώνησε από αριστερά για την Κηφισιά. Πλησιάζει την περιοχή του Πανετολικού, αφήνει για τον Πόμπο, εκείνος θα στρώσει στο ημικύκλιο της περιοχής, όπου περίμενε ο Ταβάρες, δεν έκανε καλό κοντρόλ, κερδίζει ο Σιέλης που έχει δώσει πάρα πολλές μονομαχίες. Σιέλης όμως θα κερδίσει ένα φάουλ από το σπρώξιμο του Θεοδωρίδη. Πίσω από το χώρο του κέντρου, το φάουλ για τον Πανετολικό, στο 26ο λεπτό. Ματσάν, τελέστηκε το φάουλ γρήγορα, Σμερλής από αριστερά. Πίσω για τον Μανρίκε, η κάθετη του Μανρίκε από αριστερά προσπάθησε να βρει στον κενό χώρο. Το Ματσάν δεν κατάφερε, κόπηκε από τον Κονατέ και από τις κόντρες ο Κονατέ πήρε και ένα πλάγιο για την Κηφισιά. Το πλάγιο είναι δεξιά πάνω στη γραμμή του κέντρου για τους φιλοξενούμενους. Κονατέ προσπαθεί να βρει πιο μπροστά το Θεοδωρίδη, εκείνος παίζει με πλάτη τον Σιέλη. Ο Σιέλης τον τραβάει αλλά δεν τον ρίχνει στο χορτάρι, κρατάει ο Θεοδωρίδης. Ένα γύρισμα από πλάγια θέση παράλληλα με την εστία με στόχο στο σημείο του πέναλτι κάποιον. Δεν τα κατάφερε, κόπηκε η μπάλα. Κερδίζουν οι παίκτες του Πανετολικού τώρα με τον Ματσάν να σμπρώχνεται από τον Αμανί και να παίρνει ένα φάουλ κοντά στην περιοχή του Πανετολικού. Τελέστηκε γρήγορα από τον Ματσάν. Εστεμπάν, δεξιά η μπάλα για τον Γκράναθ. Γκράναθ για τον Μαυρία και έχει κάνει κίνηση μπροστά του, δεξιά ο Λομπάτο. Δεν θα δώσει σε αυτόν, θα σκάψει την μπάλα σε ένα χώρο έξω από την περιοχή που ήταν ο Γκαρσία. Γκαρσία πήρε την πρώτη κεφαλιά, αλλά μετά απομάκρυνε ο Πόκορνη. Τώρα ελέγχει ο Μανρίκε από αριστερά για τον Πανετολικό. Είναι κακή η σέντρα του Μανρίκε. Και έξαλλος ο Λέτο, γιατί αυτό που επιχείρησε ο Μανρίκε είδε ότι θα μπορούσε να βγει αν ήταν πιο εύστοχο. Δεν υπήρχε παίκτης πάνω στο Σμυρλή. Από αριστερά του Πανετολικού, δεξιά δηλαδή της Κηφισιάς, τον είχε χάσει ο Ταβάρες. Δεν άρεσε καθόλου στο Λέτο. Τώρα να δούμε αυτή τη φάση. Έχει μείνει πεσμένος ο Πόμπο, αλλά η κατοχή της μπάλας είναι για την Κηφισιά. Με τον Θεοδωρίδη να σουτάρει. Έφτασε στο ημικύκλιο της περιοχής του Πανετολικού για σουτάρει, αλλά η μπάλα κόντραρε. Έχει μείνει στο χορτάρι ο Πόμπο. Το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Πανετολικό να είναι στην επίθεση από δεξιά. Κερδίζει ο Αντώνησε. Σηκώνεται ο Πόμπο, δεν έχει κάποιο πρόβλημα και είναι στην επίθεση η Κηφισιά.

0: πάντα το 0-1 στο Αγρίνιο, στο μάτς του Πανετολικού με την Κηφισιά, με τον γκολ του Πόμπο. Ημίχρονο στη Γαλλία, Paris Saint-Germain-Lorient 1-1. Το Βαλένθια Ατλέτικο Μαδρίτης παραμένει 0-0. Έχουμε φτάσει στο 73ο λεπτό σε αυτήν την αναμέτρηση. Και στην Αγγλία μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Wolves Sunderland 1-1, Brentford West Ham 3-0 και Newcastle Brighton 2-1. Πάμε στον Κώστα Δελή για περιγραφή. Πανσεραϊκός ΑΕΛ.
1: 63ο λεπτό εδώ στις Σέρες. Πανσεραϊκός Λάρισα πάντα στο 0-0. Μια αλλαγή τώρα για την Λάρισα. Θα βγει ο Όλαφσον και θα περάσει ο Θανάσης Παπαγεωργίου. Είναι η δεύτερη αλλαγή για τον Τζαλούκα Φέστα. Να πω ότι νωρίτερα σήμερα δεν είχαμε σύλληψη. Είχε μια καλή ευκαιρία ο Πασαρακός στην κεφαλιά του Τεχέιρα στο 27ο λεπτό. Μια σέντρα από τον Τσαούσι. Τεχέιρα πήρε την κεφαλιά. Πήγε να ξεγελάσει το Βενετική, το οποίο μπλόκαρε την μπάλα. Ενώ στο 62ο λεπτό ο Μασόν με μια σέντρα σουτ απείλησε. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια του Βενετική Διορία. Τώρα δεν ήξερε τι να κάνει την μπάλα. Γυρίζει πίσω στου αμυντικού Πασαρακού τον Βενόν Ντεμάρκο. Με ογκά θα κάνει το λάθος για να προσπάθεια. Με τον Πέρεθ έξω την περιοχή θα αλλάξει την μπάλα με τον Σαγκάλ. Ο Πέρεθ πηγαίνει πλάγια. Υπάρχει ένα τραυματισμό παίκτη του Πασεραϊκού, ο οποίος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο. Σε ένα μάτς που η σκοπιμότητα έτσι παίζει το δικό της ρόλο, δηλαδή και οι δύο ομάδες διαφυλάσσουν τα ανώτατα τους για να μην δεχτούν κάποιο τέρμα. Και από την άλλη πλευρά, αν βγει κάποια αντεπίθεση να βγουν μπροστά, ο Πασεραϊκός έχει περισσότερες ευκαιρίες στο παιχνίδι. Λάρισα είχε δύο καλές στιγμές στο 47 με το σουτ του Τούπτα, στο 62 με το Μασόν νωρίτερα και στο 50 είχε μια ακόμα έτσι ευκαιρία, επισκέφθηκε τα καρέ της εστίας του την Αλίνη. Υπάρχει μια διακοπή στο παιχνίδι, αν θέλεις λίγο Άρη να πάμε λίγο στο Αγρίνιο.
0: Να πάμε στο Αγρίνιο γιατί η Κηφισιά έχασε πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία μόλις τώρα και μπαίνουμε και στις καθυστερήσεις.
2: Τρομακτική ευκαιρία για την Κηφισιά πριν από λίγο. Ένα σούτ του Ταβάρες από τα όρια της περιοχής έπεσε στην δεξιά του γωνία. Απέκρουσε ο Κουτσερέγκο, κρατάει το 0-1. Στην εξέλιξη της φάσης, λάθος της άμυνας του Πανετολικού. Κερδίζει η Κηφισιά. Θεοδωρίδης μέσα στην περιοχή από πλάγια θέση σουτάρει. Μπάλα out. Διπλή μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά που ούτως ή άλλως προηγείται 0-1 στο Αγρίνιο με τον γκολ του Πόμπο. Αλλά πραγματικά είναι τραγική η εμφάνιση του Πανετολικού. Δεν μπορώ να την περιγράψω διαφορετικά. Δεν κάνει ευκαιρίες, δέχεται εύκολα φάσεις και το 0-1 ίσως είναι και τιμητικό.
0: Και έχει κάνει αδιανόητη ατομική ενέργεια ο Ταβάρες. Μιλάμε, τους πέρασε όλους κάτω από τα πόδια, τους πέρναγε σαν σταματημένους.
2: Στη φάση του Ταβάρες το σουτ είναι τρομερή εμφάνιση, μάλλον η ενέργεια του παίκτη που έχει συνδυαστεί με τον Αντώνηση για να ξαναπάρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και να σουτάρει. Αλλά έχει κουβαλήσει την μπάλα από το κέντρο, έχει πατήσει ναι. περιοχή και μετά τη δίνει στον Αντώνηση και παίζουν το 1-2 για να σουτάρει και να αποκρούσει ο Κουτσερέγκο. Σε κάθε περίπτωση είναι καλύτερη η Κηφισιά. Δικαίως κερδίζει στο Αγρίνιο. Αν δεν ήταν και ο Κουτσερέγκο σε αυτή τη φάση, μπορεί να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ. Όλα αυτά δεν αρέσουν στον κόσμο του Πανετολικού, που λίγος είναι στο γήπεδο σήμερα. Είναι απογοητευμένος ούτως ή άλλως από τις εμφανίσεις της ομάδας του στα play-out μέχρι στιγμής. Και ο Πανετολικός, μένοντας στους 31, όπως πηγαίνει τώρα το παιχνίδι, δεν μπορεί σίγουρα να αισθάνεται ασφαλής για τη συνέχεια. Διότι υπάρχουν άλλα 4 παιχνίδια, έτσι. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Με την Κηφισιά τώρα να ροκανίζει χρόνο, ήταν στον αγωνιστικό χώρο ο Πόκορνη. Δεν υπάρχει ρυθμός αυτή τη στιγμή. Ένα φάουλ θα εκτελέσει ο Ραμίρες, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων, έξω από την περιοχή του. Καθυστερεί, αλλά θυμίζω ότι έχει και κάρτα ο Ραμίρες από τη φάση του γκολ της Κηφισιάς. Τώρα του δίνει κάρτα, εκτός αν δεν την είχε δώσει σε αυτόν. Τώρα του έδωσε κάρτα. Μάλλον δεν την είχε δώσει σε αυτόν. Ενδεχομένως να είχε δείξει στον Πόκορνη που ήταν μπροστά του. Ήταν πολλοί παίκτες εκείνη τη φάση. Άρα τώρα βλέπει κίτρινη κάρτα ο Ραμίρες. Είμαστε στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Κίτρινη για καθυστέρηση στον τερματοφύλακα της Κηφισιάς και κατοχή της μπάλας τώρα στον Πανετολικό. Γκράναθ πίσω από το χώρο του κέντρου. Από δεξιά ένα γέμισμα. Προσπαθεί να βρει τον Γκαρσία στα όρια της περιοχής από αριστερά. Εκείνος δεν κατέβασε όπως θα ήθελε την μπάλα. Κερδίζει ο Πόκορνη που αυμακρύνει όπως όπως από την περιοχή. Σιέλης κατεβάζει με το κεφάλι από αριστερά για Ρωμανρίκε. Κόντρα με τον Ταβάρες. Έχει βρει με το χέρι την μπάλα ο Ταβάρες. Κατοχή της μπάλας για τον Πανετολικό. Πιο πίσω λέει το φάουλ ο κύριος Παπαπέτρου.
0: Μπάμπη, εδώ στη Super League πάντως βλέπω κάρτες για την Κηφισιά στο Χριστόπουλο, στον Νέμπο και στον Πόκορνη.
2: Άρα ο Πόκορνη ήταν που την είδε, ναι, που ήταν μπροστά, ναι, από τον τερματοφύλακα.

0: τερματοφύλακας.
1: Πιθανότατα.
0: Ναι, ναι. Τώρα είδε και ο Ραμίρες, σε κάθε περίπτωση, για την καθυστέρηση. Ένα κόρνερ έχουμε για τον Πανετολικό, από τη σέντρα που έγινε από δεξιά τώρα από τον Λομπάτο. Κόντρα ρε η μπάλα, κόρνερ από δεξιά, πηγαίνει να εκτελέσει ο Λομπάτο. Να δούμε αυτή τη φάση, ίσως να είναι και η τελευταία για τον Πανετολικό. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Η σέντρα απομακρύνει όπως με το κεφάλι ο Πέτκοφ, σε ένα χώρο που ελέγχει ο Μανρίκε για τον Πανετολικό. Μένει στην επίθεση η ομάδα του Αγρινίου, η οποία είναι πίσω από το χώρο του κέντρου, παραλίγο να γίνει και λάθος τώρα εδώ μεταξύ Ματσάν και Μανρίκε. Γκράναθ στα όρια της περιοχής με το κεφάλι ανοίγει αριστερά για τους Μιδλί. Εκείνος είναι στα όρια της περιοχής, προσπαθεί να κάνει ένα γύρισμα στη μικρή περιοχή, αλλά είναι πολύ κακό. Είναι σε ένα σημείο που ελέγχει ο Ραμίρες και μπλοκάρει εύκολα την μπάλα. Το 0-1 παραμένει χωρίς να έχει τελική ο Πανετολικός ούτε σε αυτή τη φάση. Πολύ καλά έχει κλείσει τους χώρους η Κηφισιά. Ένα νέο λάθος τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού, από τον Εστεμπάν, διορθώνει ο ίδιος και ξαναπαίρνει την μπάλα από τον Αντώνησε. Λομπάτο κρατάει την μπάλα, τον τραβάει ο Αντώνησε. Φάουλ για τον Πανετολικό. Έχουμε πει στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Πανετολικός εκτελεί γρήγορα το φάουλ. Από δεξιά η σέντρα βγαίνει και μπλοκάρει ο Ραμίρες από, από τον πάγκο της Κηφισιάς. Κοιτούν το ρολόι τους. Έχει μείνει με την μπάλα στην αγκαλιά του ο Ραμίρες. Έχει μείνει πεσμένος όμως και ο Αντώνησε στο χώρο του κέντρου από την προηγούμενη φάση. Ζητάει ο Παπαπέτρου να μπει το ιατρικό επιτελείο. Ζητούν ότι έχει λήξει από ό,τι καταλαβαίνω κάποιοι συνεργάτες του Σεμπάστιαν Λέτο που δίνουν το ρολόι τους προς τον Παπαπέτρου. Σε κάθε περίπτωση παιχνίδι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Τι έχει λήξει, 7 λεπτά έχει δώσει. Τι να έχει λήξει.
0: Ναι, ναι, έχει χρόνο ακόμα. Ακόμα περιμένουμε. Το ιατρικό επιτελείο έχει μπει για τον Αντώνη, σε θυμίζω. Ο κόσμος έχει αρχίσει και φεύγει από το γήπεδο του Πανετολικού. Δυσαρεστημένος προφανώς για μια ακόμη κακή εμφάνιση της ομάδας του. Θυμίζω ο Πανετολικός στα τελευταία παιχνίδια έχει 2 ήττες με ανατροπή, από Πανσεραϊκό στο Αγρίνιο, Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη. Έχει μια ισοπαλία 0-0, παίζοντας πολύ άσχημα, και είναι τιμητική η ισοπαλία που πήρε με την Κηφισιά εκτός έδρας, πραγματικά. Και τώρα έχει αυτό το παιχνίδι που γνωρίζει την ήττα μέχρι στιγμής και ενδεχομένως, όπως πηγαίνει το παιχνίδι, να είναι και τελικό το αποτέλεσμα αυτό από την Κηφισιά, με πολύ κακή εμφάνιση ξανά. Σηκώνεται ο Αντώνης υποβασταζόμενος από το ιατρικό επιτελείο. Πολύ αργά βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο, δείχνει να πονάει. Ο χρόνος κυλάει. Δείχνει το ρολόι του Παπαπέτρου ότι θα κρατήσει και επιπλέον χρόνο από τα 7 λεπτά των καθυστερήσεων. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον 2 λεπτά έχουν χαθεί τώρα με τη φάση του Αντώνησε, ο οποίος δείχνει να υποφέρει με τον τρόπο που περπατάει και βγαίνει από τον αγωνιστικό χώρο. Να δούμε πόσο γρήγορα θα επιστρέψει, αν επιστρέψει. Τώρα βγαίνει το ιατρικό επιτελείο, βγαίνει και ο Αντώνησε και συνεχίζεται το παιχνίδι με την κατοχή της μπάλας να είναι για την Κηφισιά. Την είχε ο Ραμίρες, ο τερματοφύλακας. Θα μπλοκάρει. Έχει πέσει κάτω, του κάνει νόημα ο Πέτρου, σήκω. Και θυμίζω ότι έχει ήδη κίτρινη κάρτα και καθυστερήσεις πριν από λίγο ο Ραμίρες. Αν είδα καλά έδειξε άλλα 2 λεπτά ότι θα κρατήσει ο Παπαπέτρου, αν μέτρησα τα δάχτυλά του. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είμαστε στο 8ο, μόλις μπήκαμε, στο 8ο λεπτό καθυστερήσεων στο Αγρίνιο. Έχουν συμπληρωθεί τα 7, αλλά παίζουμε εξτρά χρόνο. Ένα γέμισμα αριστερά για τους Μιδλί, εκείνος κατεβάζει την πλάτη των Κονατέ. Θα ανοίξει αριστερά για τον Μανρίκε. Σέντρα του Μανρίκε για την μικρή περιοχή. Απομακρύνει ο Πόκορνη με το κεφάλι. Και ευκαιρία να φύγει στην κόντρα η Κηφισιά. Με τη μία ο Αντώνησε έδωσε στον Ταβάρες. Εκείνος πήγε να φύγει στην κόντρα. Ανετράπη από τον Γκράναθ που βλέπει τώρα την κίτρινη κάρτα. Γιατί έκοψε αντεπίθεση. Πάντως ο Αντώνησε ακόμα κουτσένει και που επέστρεψε στο γήπεδο. Άρα φαίνεται ότι όντως φαίνεται να έχει χτυπήσει ο μέσο επιθετικός της Κηφισιάς. 8 λεπτό των καθυστερήσεων. Πανετολικός Κηφισιά 0-1 με τον γκολ του Πόμπο από το 64 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι. Κόκορνη στην εκτέλεση του φάουλ μπροστά από το χώρο του κέντρου για την Κηφισιά. Ένα κάψιμο προς τα δεξιά για τον Ταβάρες. Εκείνος δεν κυνηγάει τη φάση. Βλέπει ότι έχει καλύτερη τοποθέτηση ο Μανρίκε που πήρε την μπάλα. Γυρίζει στον Σιέλη, εκείνος πίσω για τον Κουτσερέγκο. Κουτσερέγκο δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας μπροστά, η κάθετη για τον Λομπάτο πάνω στη γραμμή. Έχει βάλει ωραία το σώμα του ο Λαρουσί. Αφήνει την μπάλα, μάλλον την κουμπάει και ο ίδιος. Είναι πλάγιο για τον Πανετολικό. Τελέστηκε γρήγορα. Ματσάν για τον Λομπάτο έξω από την περιοχή της Κηφισιάς από δεξιά. Γυρίζει στην περιοχή για τον Αγκύρε. Εκείνος αντί να στρώσει καλύτερα την μπάλα, την γύρισε έξω για τον Ματσάν. Εκείνος δεν μπόρεσε να τη βρει. Ένα σούτ του Σιέλη δεν θα μπορούσε να απειλήσει τον Ραμίρες. Μπλόκαρε εύκολα ο τραυματοφύλακας της Κηφισιάς που έπεσε ξανά κάτω και του κάνει νέες παρατηρήσεις ο Παπαπέτρου. Γεμίζει ο Ραμίρες. Είμαστε στο ένατο λεπτό των καθυστερήσεων. Σχεδόν έχει συμπληρωθεί και το ένατο. Αν κρατήσει δύο λεπτά, όπου να είναι θα σφυρίξει ο Παπαπέτρου. Δύο λεπτά επιπλέον εννοώ από τα 7. Και αυτό θα κάνει με τη συμπλήρωση των 9 λεπτών καθυστερήσεων. Σφυρίζει τη λήξη του αγώνα. Πανετολικός Κηφισιά 0-1. Και βλέπω παίκτες του Πανετολικού να έχουν ξαπλώσει στο χορτάρι. Απογοητευμένοι. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή τους δεν είναι για κάτι καλύτερο. Μεγάλη δυσαρέσκεια στο Αγρίνιο και ο Πανετολικός 31 βαθμούς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Αυτά από το γήπεδο του Πανετολικού.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Με τον γκολ του Πόμπο στο 64, με εύστοχο χτύπημα πέναλτι, η Κηφισιά παίρνει την νίκη στο Αγρίνιο με 1-0 και πάει στους 34 πόντους. Αφήνει στους 31 τον Πανετολικό. Να δούμε τι θα κάνουν οι από κάτω, ώστε να δούμε και πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία στο τέλος της βραδιάς. Το άλλο ματς πάντως, να σας πω, το Πανσεραϊκός ΑΕΛ παραμένει 0-0 στο 75ο λεπτό. Σε πολύ λίγο θα πάμε εκεί. Πριν όμως πάμε εκεί, θα πάμε στην Τρίπολη. Εκεί όπου ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο σε μισή ωρίτσα στις 7 και μισή. Και αυτό πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι για τον Αστέρα. Κατά κύριο λόγο. Ο Ατρόμητος έτσι κι αλλιώς πρώτος θα βγει σε αυτή τη διαδικασία. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Πάμε στον Αντώνη Χρονάκη να μάθουμε εντεκάδες και ό,τι άλλο έχει να μας πει. Αντώνη.
3: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα σε εσένα και τους φίλες και τους φίλους αγωγατές του Big Win Sport FM. Εδώ από την Αρκαδική πρωτεύουσα με ήλιο, αν και έχει περάσει από χίλια κύματα ο καιρός σήμερα, βροχή, κρύο, αέρας και τώρα ήλιος. Οι δύο ομάδες είναι στο ζέσταμά τους, Αστέρας, Ατρόμητος.